0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε νέες δηλώσεις προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες αναφέρει ότι επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμι, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε εχθές το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η εξέλιξη της κρίσης εξαρτάται από το αν, από το τι θα επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ μιας διπλωματικής επίλυσης ή συνέχισης της σύγκρουσης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα. Αναφερόμενο στην επικείμενη απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπούκεσεκ πρέπει να φεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Θιβών. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 25, διαπιστώθηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 26 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλα τις ταχύτητες. Ανέβαζε μάλιστα σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram. Την Πέμπτη, αρχές κατέσχισαν τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την βόρειο-ανατολική Βραζιλία τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 6 νεκρούς και έχουν εκτοπίσει χιλιάδες κατοίκους, ανακοίνωσε χθες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο, επιμένοντας ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα. Αναζωπηρώθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπούκ Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας συλλυγκιώδεις ταχύτητες. Κινούντας την παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιέγραψε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα. Αναφερόμενος στην επικείμενη απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, Τραμπ προειδοποίησε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς. Αναζωπηρώθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφα Μπουκ Κασέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης Βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα, αναπτύσσοντας συλλυγκιώδεις ταχύτητες. Κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θηβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βραφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Truth Social, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο, επιμένοντας ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά την δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες. Κινούνταν στην παλαιέθνικη οδό Ελευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Truth Social, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει

απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, στο διάστημα αυτό σταθμεύουν στην Ευρώπη περίπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες. Κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανετολικός και Φυσιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους. 3 Μαΐου σήμερα, είναι λίγο μετά τις 5 το πρωί. Η μέρα δεν έχει ανοίξει πλήρως για τους περισσότερους και αυτή είναι η ώρα που το ραδιόφωνο κρατά συντροφιά. Από εδώ, από τον Sky 100,3 είμαστε μαζί με όσους ξύπνησαν νωρίς, με όσους ξεκινούν τώρα τη διαδρομή τους, με όσους εργάζονται αυτή την ώρα ή βρίσκονται ήδη στο δρόμο, με όσους επιστρέφετε από τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Σήμερα, πρώτη Κυριακή του Μαΐου, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας άφησε έντονο αποτύπωμα στην επικαιρότητα και η επόμενη δείχνει να ξεκινά με τον ίδιο ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, με όσα ξεχωρίσαμε από τις ημέρες που πέρασαν, με ειδήσεις αλλά και ιστορίες που πιστεύουμε πως αξίζει να ακουστούν. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ετοιμάζουν τον πρώτο καφέ, σε όσους είναι ήδη σε κίνηση, αλλά και σε όσους ακούν αυτή την ώρα σιωπηλά. Καλημέρα και όσους μας ακούν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όσους βρίσκονται μακριά, αλλά είναι συντονισμένοι μαζί μας. Καλημέρα λοιπόν εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκης, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας η Αργυρό Γεμελιάρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν παρέα να δούμε τι φέρνει σήμερα αυτή η

Να ξεκινήσουμε με ευχές. Η μέρα ξεκινά με ευχές για τον Διόδωρο, για τον Ξένιο, την Ξενία, τη Ροδόπη, τον Ροδοπιανό. Όμορφα, παράξενα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζετε σήμερα.

Σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 27 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 17 το βράδυ. Μπροστά μας έχουμε μια μέρα με σχεδόν 14 ώρες φως, για την ακρίβεια 13 ώρες και 50 λεπτά.

Σήμερα 3 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Μια ημέρα που δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, αφορά το δικαίωμα κάθε πολίτη να γνωρίζει, να ενημερώνεται, να ακούει διαφορετικές φωνές και να μπορεί να σχηματίζει τη δική του άποψη. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1993 σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίντχουκ, όταν Αφρικανοί δημοσιογράφοι ζήτησαν ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης. Και η υπενθύμηση παραμένει επίκαιρη: χωρίς ελευθερία της έκφρασης, χωρίς ελευθερία του τύπου, η δημοκρατία χάνει ένα βασικό της στήριγμα.

Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα γέλιου που ξεκίνησε στην Ινδία το 1998. Μια ημέρα πιο ανάλαφρη, αλλά όχι ασήμαντη, γιατί το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι εκτόνωση, είναι επικοινωνία, είναι ανθρώπινη επαφή και ίσως μέσα σε μια εποχή έντασης η σημερινή ημέρα να μας θυμίζει δύο απλά πράγματα: να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και να μην χάνουμε την ικανότητα να χαμογελάμε.

Σαν σήμερα η ημερομηνία φέρνει μαζί της γνώση, φέρνει αγώνες, φέρνει μνήμη και φέρνει και ένα τραγούδι. Το 1837 στην Πλάκα, σε ένα νεοκλασικό σπίτι που σήμερα γνωρίζουμε ως οικία Κλεάνθη Σάουμπερτ, εγγενιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιο. Είναι το σημερινό Εθνικό και Καποδεστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο της νεότερης Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα μικρό ξεκίνημα, με λίγους φοιτητές τότε, αλλά με μεγάλη συμβολική βαρύτητα. Ένα νεοσύστατο κράτος επενδύει στη γνώση.

Το 1932, σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, ο Αλ Καπόνε οδηγείται στις φυλακές της Ατλάντας αφού απορρίπτεται η έφεσή του. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ειρωνίες της ιστορίας, ο διαβόητος γκάνγκστερ δεν πέφτει για τα εγκλήματα που τον έκαναν θρύλο, αλλά για φοροδιαφυγή.

1946 δείχνει το ημερολόγιο και η Ελλάδα ακούγεται ξανά δυνατά πέρα από τον Ατλαντικό. Ο Στέλιος Κυριακίδης, λίγες ημέρες μετά τη θρυλική νίκη του στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, πρώτος στον τερματισμό απέναντι στα φαβορί, σε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του αγώνα, δεν τρέχει μόνο ως αθλητής. Τρέχει για μια χώρα που βγαίνει πληγωμένη από κατοχή και πόλεμο. Στο Λευκό Οίκο συναντά τον Χάρι Τρούμαν και ζητά βοήθεια όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Ελλάδα. Και από εκεί γεννιέται το περίφημο πακέτο Κυριακίδη, μια ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε σε μια πεινασμένη πατρίδα. Το 1968 η Σορβόνη γίνεται το πρώτο μεγάλο προσάναμα του Γαλλικού Μάη. Οι φοιτητικές συγκρούσεις στο Παρίσι δεν θα μείνουν ένα στιγμιαίο ξέσπασμα, θα εξελιχθούν σε ένα σημείο καμπής για μια ολόκληρη γενιά. Και σαν σήμερα το 2021 η Ελλάδα κάνει ένα πρώτο βήμα επιστροφής στην καθημερινότητα, καθώς μετά από 6 μήνες περιορισμών της πανδημίας ανοίγουν ξανά καφέ, εστιατόρια και μπαρ, μια εικόνα που τότε όσοι θυμόμαστε έμοιαζε σχεδόν συμβολική. Σαν σήμερα γεννιέται και ο Νικολό Μακιαβέλη. Το 1469, ένας στοχαστής που άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για την πολιτική και την εξουσία μέχρι σήμερα. Σήμερα όμως θυμόμαστε και τον Θανάση Βέγκο που έφυγε μια μέρα σαν κι αυτή το 2011. Μια μορφή που δεν ήταν μόνο ηθοποιός, ήταν ένας τρόπος να βλέπεις τον καθημερινό άνθρωπο με τρυφερότητα, με χιούμορ και αξιοπρέπεια. Ο καλός μας άνθρωπος όπως έμεινε στη μνήμη. Και σαν σήμερα, 1919, γεννιέται ο Πιτ Σίγκερ. Μια φωνή που συνέδεσε το τραγούδι με την κοινωνική ευαισθησία και τους αγώνες της εποχής του, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα πολύ πέρα από τη μουσική. Και ίσως κάπως έτσι η 3η Μαΐου ενώνει πράγματα που μοιάζουν μακρινά, ένα πανεπιστήμιο, έναν μαραθωνοδρόμο, μια εξέγερση, έναν μεγάλο ηθοποιό και μια φωνή που έγινε σύμβολο.

Ελάτε να δούμε παρέα και μερικές από αυτές που αποκαλούμε χρηστικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, προσοχή για όσους σκέφτονται διακοπές με επιδότηση, γιατί εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον κοινωνικό τουρισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι δικαιούχοι για ένα πρόγραμμα που φέτος καλύπτει περίπου 300.000 επιταγές και έχει διάρκεια 13 μηνών. Με το βάουτσερ, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Υπάρχουν όμως και περιοχές με αυξημένη στήριξη, σε νησιά όπως η Λέρος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Κος, η Σάμος και η Ρόδος, προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία φτάνουν έως και 12 χωρίς καμία συμμετοχή. Επιδοτούνται, να θυμίσουμε, επίσης και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένο κόστος ή δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και άνεργοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στην ενότητα για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Εκεί μπορείτε να δείτε και πολλές περισσότερες πληροφορίες. Το σημαντικό για όσους το σκέφτονται, ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα.

Ξεκίνησε επίσης η αντιπυρική περίοδος. Και αν έχετε οικόπεδο, αυτές τις ημέρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έως τις 15 Ιουνίου πρέπει να έχει καθαριστεί από ξερά χόρτα, από κλαδιά και έφλεκτα υλικά και να διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της περίοδου, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου. Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Το πλαίσιο, να θυμίσουμε, είναι αυστηρότερο. Προβλέπονται πρόστιμα, κυρώσεις, ακόμη και συλλήψεις σε περιπτώσεις αμέλειας και δεν είναι τυπικό μέτρο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, σε περιοχές όπου τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα, η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά, ενώ σε ακαθάριστους χώρους εξαπλώθηκε πάρα πολύ πιο γρήγορα. Την ίδια ώρα ενισχύεται και η επιτήρηση. Περίπου 100 ντρόουν θα πετούν σε 24-ωρη βάση για έγκαιρο εντοπισμό εστιών, ενώ αυξημένη είναι και η παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα. Το βασικό όμως παραμένει απλό. Η πρόληψη ξεκινά από τον χώρο γύρω μας και φέτος ελέγχεται αυστηρά.

Και μια πρακτική πληροφορία για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, ιδίως τώρα που μπαίνουμε σε περίοδο περισσότερων μετακινήσεων. Με πρόσφατη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλάζουν από τα μέσα Ιουνίου, από τις 18 για την ακρίβεια, οι προδιαγραφές για το φαρμακείο αυτοκινήτου. Η βασική διαφορά σε σχέση με όσα ισχύαν μέχρι σήμερα είναι ότι το περιεχόμενο καθορίζεται πλέον πιο αυστηρά και πιο αναλυτικά. Δεν αρκεί δηλαδή ένα βασικό κουτί με γάζες και επιδέσμους. Προστίθενται υποχρεωτικά συνολικά 16 συγκεκριμένα είδη, ανάμεσά τους ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, ιατρική μάσκα, γάντια μιας χρήσης, ειδικά επιθεύματα για εγκάβματα, ψαλίδι πρώτων βοηθειών και γραπτές οδηγίες χρήσης. Είναι νέο στοιχείο είναι και η εμφάνιση στην συντήρηση. Το περιεχόμενο πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια και να μην υπάρχουν λιγμένα υλικά. Το φαρμακείο επίσης πρέπει να βρίσκεται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο στο όχημα και όχι απλώς, όπως συνηθίζουμε, κάπου στο πορπαγκάζ. Η ρύθμιση αφορά όλα τα οχήματα, εκτός από τα δίκυκλα. Η μη συμμόρφωση επισύρει χρηματικό πρόστιμο. Και ουσιαστικά το φαρμακείο του αυτοκινήτου από μια τυπική υποχρέωση γίνεται πλέον πιο οργανωμένο εργαλείο πρώτης βοήθειας και πολύ πολύ πιο χρήσιμο. Αυτό ίσως είναι και η πιο σημαντική αλλαγή.

Με μια τηλεοπτική πρόταση θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Από τη Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, 4 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ και κάθε Δευτέρα, την ίδια ώρα, ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Ανδεδρινού και καταγράφει τα γεγονότα του 2015, τη στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από την έξοδο από το ευρώ. Με μοναδική πρόσβαση στους ανθρώπους που πήραν τότε τις κρίσιμες αποφάσεις, το στο χιλιοστό ανοίγει τις κλειστές πόρτες της εξουσίας από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και την Ουάσιγκτον. Δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Τι πραγματικά συνέβη, πόσο κοντά πραγματικά φτάσαμε στην κατάρρευση, τι λάθη έγιναν. Άρα θυμηθείτε, Δευτέρα, 4 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα το νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό.

Στέλνουμε και τις πρώτες καλημέρες μας. Ανταποδίδουμε για την ακρίβεια. Μας έχετε ήδη στείλει εσείς. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλλιθέα. Καλημέρα και στον φίλο τον Μπιλ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Δίνουμε τη σκυτάλη για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Truth Social, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο, επιμένοντας ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρεσε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του. Και ο καιρός νεφώσε σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωσε από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι σε όσους είστε μαζί μας από την αρχή και σε όσους τώρα βρίσκεστε στη συχνότητα του Sky 100,3. Ελάτε να ξεδιπλώσουμε παρέα πτυχές της επικαιρότητας και των γεγονότων όπως εξελίχθηκαν το τελευταίο 24ωρο με την πολύτιμη συνδρομή και του δημοσιογραφικού δυναμικού εδώ της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Sky.

0: Και ξεκινάμε ρίχνοντας την ματιά μας στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε μια σύγκρουση χωρίς εύκολη έξοδο, στην Ουάσιγκτον φαίνεται πλέον να εξετάζουν όχι μόνο πώς συνεχίζεται ένας πόλεμος, αλλά και πώς τελειώνει. Αυτό αποτυπώνεται και στις πληροφορίες ότι η CIA επεξεργάζεται σενάρια για το πώς θα αντιδρούσε η Τεχεράνη αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούσε να ανακηρύξει μονομερός νίκη και να αναζητήσει διέξοδο. Και αυτό δείχνει κάτι βαθύτερο, ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο στρατιωτικές επιλογές, αφορά και πολιτική έξοδο. Τα σενάρια είναι τρία. Ανακήρυξη νίκης και σταδιακή υποχώρηση, επιστροφή σε στρατιωτικά χτυπήματα ή μια ενδιάμεση επιλογή διατήρηση πίεσης χωρίς νέα μεγάλη κλιμάκωση. Εδώ εντάσσεται και η στρατηγική που συζητείται όλο και περισσότερο, δηλαδή ένας παραταταμένος αποκλεισμός του Ιράν, ούτε πλήρης πόλεμος, ούτε ειρήνη, αλλά μια στρατηγική φθοράς. Οικονομική πίεση, περιορισμός των θαλάσσιων μεταφορών, διαπραγμάτευση υποπίεση. Αυτό είναι και το σενάριο που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και συνδέεται άμεσα και με το πολιτικό κόστος για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί οι δημοσκοπήσεις πιέζουν, οι τιμές ενέργειας πιέζουν και οι εκλογές πλησιάζουν. Άρα η αναζήτηση εξόδου δεν είναι μόνο γεωπολιτική, είναι και εσωτερική πολιτική, και μόνο το ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πώς θα διαβάσει η Τεχεράνη μια αμερικανική δήλωση νίκης δείχνει πόσο ρευστή είναι αυτή η εικόνα. Υποχώρηση, μπλόφα, αφετηρία διαπραγμάτευσης, κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα, και αυτό είναι το βασικό στοιχείο της στιγμής. Δεν υπάρχει καθαρή στρατηγική τελικής λύσης, υπάρχει μια διαχείριση ενός αδιεξόδου. Ένα παιχνίδι αντοχών, όπου και οι δύο πλευρές ποντάρουν στο χρόνο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πιο πιθανό σενάριο δεν είναι ούτε η συμφωνία, ούτε η έκρηξη, αλλά μάλλον μια παρατεταμένη ενδιάμεση κατάσταση. Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη. Και παράλληλα, έχουμε και αυτή τη νέα ένταση, αυτή τη φορά στο εμπορικό και γεωπολιτικό πεδίο, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με απειλές για δασμούς, με πιο καθαρό στόχο τη Γερμανία και τη βιομηχανία της, σε μια συγκυρία που οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους φαίνεται να δοκιμάζονται όσο ποτέ. Στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή δασμών έως και 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέτρο που αν προχωρήσει θα πλήξει άμεσα τις εξαγωγές και στον πυρήνα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ταυτόχρονα από την Ουάσιγκτον έρχονται και μηνύματα με στρατιωτικό αποτύπωμα, με τις πληροφορίες και τις δηλώσεις Τραμπ για ενδεχόμενη απόσυρση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, κάτι που προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο πίεσης στις διατλαντικές σχέσεις. Άρα δεν μιλάμε μόνο για μια εμπορική διαφωνία, μιλάμε για μια ευρύτερη επανατοποθέτηση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, με την ένταση να μεταφέρεται από την οικονομία στην ασφάλεια και πίσω. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας αποτυπώνει τις κινήσεις του Λευκού Οίκου και πώς ζυγίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες κινήσεις του.
1: Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ η σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά με τους Γερμανούς είναι πέραν του ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ζητά είναι να μεταφερθούν τα εργοστάσια τους στην Αμερική από το Μεξικό. Επίσης, κατηγορεί η Χριστίνα τους Ευρωπαίους ότι δεν τηρούν τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο βασικός του στόχος είναι η Γερμανία. Πήρε πολύ στραβά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου του Μέρτς. Εδώ μας λένε ότι η ανακοίνωση για την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι μόνο η αρχή, αν και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει συχνά γνώμη. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν παρόμοια χτυπήματα κατά της Ισπανίας και της Ιταλίας. Βρισκόμαστε στο χειρότερο αδιέξοδο από την έναρξη του πολέμου. Ξέρεις ότι ο πρόεδρος απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Δεν είναι ικανοποιημένος, είπε, με την πρόταση αυτή. και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι ζωντανή πάντα η επιλογή του πολέμου, άσχετα τι δηλώνει δημόσια ο κύριος Τραμπ, αλλά είπε ότι θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα. Αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές, μας θύμισε. Η πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αλλά αφήνει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό δεν του αρέσει. Φυσικά το Ιράν απαιτεί και άλλες υποχωρήσεις από το Λευκό Οίκο, όπως αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι κατηγορηματικός. Τόνισε ότι οι Ιρανοί ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Λέει ότι χωρίς την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν και φοβάμαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος. Πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, επειδή πρέπει να συμμορφωθεί με την νομοθεσία η οποία απαιτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο να λαμβάνει έγκριση από το Κογκρέσο για να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέρα των 60 ημερών. Είναι υποχρέωση του αυτή. Γράφει, έστειλε τρεις επιστολές, όχι μία. Γράφει ότι έχει τερματιστεί κάθε πολεμική ενέργεια εναντίον του Ιράν και έτσι συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Όμως γράφει ότι από τις 7 Απριλίου έδωσε εντολή για εγκεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία έχει παραταθεί. Οπότε θεωρεί ότι όχι μόνο δεν πέρασε το όριο των 60 ημερών, αλλά μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να ζητήσει άδεια. Ήδη από το Μαραλάνκο έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την αντιπαράθεση του με το Ιράν, και γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Θέλω να σημειώσω ακόμα ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς, συνεχίζεται και ο πόλεμος με το Ιράν. Άρα χρειάζεται την άδεια από το Κογκρέσο, την οποία βεβαίως δεν θα ζητήσει ποτέ.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει τη Γερμανία, και αυτό έχει τη δική του ιστορία. Από την πρώτη του θητεία η σχέση του με το Βερολίνο ήταν δύσκολη, με αιχμές για το εμπορικό πλεόνασμα, για την αυτοκίνητο βιομηχανία και κυρίως για το ποιος πληρώνει τελικά την ασφάλεια της Ευρώπης. Η Γερμανία για τον Τραμπ δεν είναι απλώς ένας σύμμαχος, είναι και ένας ανταγωνιστής μέσα στο ίδιο στρατόπεδο. Και αυτό φαίνεται να επιστρέφει τώρα, και μάλιστα με πιο επιθετικό τρόπο. Οι απειλές για δασμούς έως και 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που χτυπούν ευθέως τη γερμανική βιομηχανία δεν είναι μόνο οικονομική πίεση, είναι και ένα πολιτικό μήνυμα, όπως και οι πληροφορίες για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Δύο κινήσεις που μαζί συνθέτουν μια στρατηγική πίεση. Από τη μια το εμπόριο, από την άλλη ασφάλεια και στο βάθος ένα σταθερό αφήγημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνονται δυσανάλογα για την στήριξη των συμμάχων τους. Αυτή τη φορά όμως το πλαίσιο είναι πιο βαρύ, γιατί συνδέεται και με τη στάση της Ευρώπης απέναντι στο Ιράν. Ο Τραμπ εμφανίζεται ενοχλημένος από την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν πιο ενεργά την αμερικανική γραμμή και η απάντηση μοιάζει τιμωρητική. Πίεση εκεί που πονά, στην οικονομία και στη στρατηγική ασφάλεια. Και αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό, ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά για μια συνέχεια, μια σχέση που δεν είναι πλέον αυτονόητη και που κάθε φορά που δοκιμάζεται αποκαλύπτει πόσο έθραυστη μπορεί να γίνει. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, μας εγγραφεί με το σχόλιο του αυτό το Brandtefer.
2: Το 2020 είχε απειλήσει με αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και τελικά αυτή την απειλή δεν την υλοποίησε ποτέ, γιατί βέβαια μπλοκαρίστηκε από το Κογκρέσο. Σήμερα έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος είναι, μάλλον κινείται με έναν τρόπο χωρίς φρένα απέναντι στο Κογκρέσο, όμως πρέπει να πούμε το εξής. Οι αμερικανικές βάσεις συνολικά στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Γερμανία είναι μια συνθήκη που είναι προϊόν μια συμφωνία που έχουν κάνει με τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε από τη μία οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσφέρουν ασφάλεια και μια ομπρέλα άμυνας πάνω από τις ευρωπαϊκές χώρες, από την άλλη μέσω των βάσεων αυτών να μπορούν να κάνουν και προβολή ισχύως σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά να μπορούν να τις χρησιμοποιούν, να τις αξιοποιούν και για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για αυτή στο Αφγανιστάν η οποία ξεκίνησε το 2002, είτε μιλάμε στο Ιράκ το 2003, είτε μιλάμε ακόμα και στη σημερινή που λαμβάνει χώρα εναντίον του Ιράν. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι μια σχέση μονοσήμαντη όπως ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να την εμφανίσει. Είναι μια σχέση αμοιβαία εποφελής, είναι μια σχέση αμφίδρομη, όπου αν και εφόσον υλοποιήσει αυτή την απειλή, μεταφέροντας το περίπου 15% των αμερικανικών δυνάμεων, διότι περί αυτού πρόκειται, από τη Γερμανία κάπου αλλού, αν θέλει δε να αποσύρει και από την Ιταλία αλλά και την Ισπανία τις αμερικανικές δυνάμεις, είμαι βέβαιος ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στο Πεντάγωνο αλλά και στο State Department, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι κατηγορηματικά αντίθετοι. Φαίνεται να είναι μια σπασμωδική κίνηση, περισσότερο αντίδραση απέναντι στον Μέρτς και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο Τραμπ του 2026, που είναι πολύ διαφορετικός από τον Τραμπ της πρώτης θητείας, δεν είναι όχι μόνο αποφασισμένος αλλά και ικανός να υλοποιήσει αυτή την απειλή. Το ΝΑΤΟ, όπως το γνωρίσαμε από την ίδρυσή του μέχρι και τους περασμένους μήνες, φαίνεται ότι δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί αυτό? Γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια συμμαχία, και μάλιστα συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα, τότε η ευθύνη και η εμπιστοσύνη είναι δύο πολύ σημαντικές έννοιες, οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά σε σχέση με τη συμμαχία. Όταν έχεις λοιπόν την ηγέτιδα δύναμη αυτής, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην δημιουργούν εμπιστοσύνη σε καμία από τις χώρες, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και να κλονίζουν και το αίσθημα αυτών των κρατών σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ και στην άμυνα του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές στο παρελθόν, Χριστίνα, μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι πυροτέχνημα, αλλά έχει πει ότι οι χώρες οι οποίες δεν είναι συνεπείς, οι χώρες οι οποίες δεν του είναι αρεστές, μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην τους παράσχουν την ασφάλεια που είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν με βάση το άρθρο 5, αλλά με βάση συνολικά και την αντίληψη του ΝΑΤΟ.
0: Πάμε τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, γιατί τα στοιχεία που έρχονται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν καθαρά ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που πιέζει και τους πολίτες αλλά και την κυβέρνηση. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή και αυτό δεν αλλάζει, ακόμη και όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούν άλλα ζητήματα, από υποθέσεις που προκαλούν πολιτική φθορά μέχρι μεγάλα γεγονότα, στο τέλος η καθημερινότητα επανέρχεται. Το κόστος ζωής, οι τιμές, η πίεση στο εισόδημα. Εκεί φαίνεται να γυρίζει πάντα η συζήτηση και αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι το πολιτικό κλίμα δεν διαμορφώνεται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά από το πώς ζει ο πολίτης την καθημερινότητά του. Την ίδια στιγμή στο πολιτικό αποτύπωμα η εικόνα δείχνει μια τάση σταθεροποίησης για την κυβέρνηση μετά την πίεση των προηγούμενων εβδομάδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Περισσότερο μοιάζει με μια φάση ισορροπίας σε ένα περιβάλλον όπου η φθορά υπάρχει, αλλά δεν μεταφράζεται εύκολα σε εναλλακτική πρόταση. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέρφου Πινελόπης Γκάλιου, όπου μας μεταφέρει τα στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης.
3: Η ακρίβεια λοιπόν κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με ποσοστό 33,2%, ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΠ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6, υποκλοπές 1,3, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%. Στο πολιτικό αποτύπωμα τώρα, η ίδια δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, δηλαδή μετά την επίσκεψη Μακρόν, αλλά και μετά τα μέτρα στήριξης λόγω του πολέμου, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% 2,9%, ενώ οι Δημοκράτες, οι Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός δημοσκοπικής βουλής ουσιαστικά, ενώ το άλλο κόμμα το επιλέγει το 7% των ερωτηθέντων.
0: Σε μια υπόθεση τώρα που προκαλεί έντονη ανησυχία και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τα όρια του ελέγχου. Στο κέντρο της Αθήνας, σε μια πολυκατοικία στους Αμπελοκήπους, αποκαλύπτεται μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να χωρέσει στο μυαλό. Ένα διαμέρισμα που λειτουργούσε ως άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, χωρίς άδεια, χωρίς προδιαγραφές, με ανθρώπους σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση να ζουν, σύμφωνα με τις αρχές, κάτω από συνθήκες που δεν συνάδουν με στοιχειώδη φροντίδα. Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά από καταγγελία συγγενούς με ιδιαίτερα σοβαρές αναφορές για εκβιασμό. Η 72χρονη που διατηρούσε τον χώρο συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Η διαδικασία ωστόσο δεν προχώρησε, καθώς η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου λόγω απουσίας βασικών μαρτύρων, με την κατηγορούμενη να αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πέρα όμως από την δικαστική εξέλιξη, αυτό που μένει είναι το ερώτημα. Πώς μπορεί να λειτουργεί ένας τέτοιος χώρος μέσα σε μια πολυκατοικία χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως? Και κυρίως, πόσο προστατευμένοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη φροντίδας? Το ρεπορτάζ της Έλληνας Γάλαρη αποτυπώνει τις συνθήκες που καταγγέλλονται, αλλά και το πώς η υπόθεση έφτασε στις αρχές.
4: Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη γυναίκα, κατηγορούμενη για το παράτυπο γυροκομείο που διατηρούσε σε διαμέρισμα που νίκιαζε στους αμπελοκήπους. Λίγη ώρα μετά κάθεται στο εδόλιο με τις κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης, έκθεσης σε κίνδυνο κατά συρροή και της απίθειας. Η δίκη της όμως δεν γίνεται. Ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση είναι απόντες, καθώς δεν έχουν κληρευτεί. Το δικαστήριο αναβάλει τη διαδικασία για τις 6 Μαΐου και έρει την κράτηση της κατηγορουμένης, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους. Αυτό είναι το διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, όπου ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής 4 ηλικιωμένες γυναίκες, στις οποίες παρέχονταν ακόμη και λιγμένα τρόφιμα.
5: Κατά την έρευνα, αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι σε 4 διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμοι υπερήλικοι, οι οποίοι εμφανώς τελούσαν ένεκα ηλικίας και άλλων πιθανών ιατρικών προβλημάτων σε ευάλωτη και δυσχερή θέση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν πληθώρα παραβάσεων, παντελή έλλειψη προδιαγραφών, έντονη ρηπαρότητα και ακαταστασία, λιγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
6: Το διαμέρισμα στους αμπελόκηπους παραμένει σφραγισμένο, με τους ένοικους της πολυκατοικίας να μην μπορούν να πιστέψουν ότι λειτουργούσε παράνομα οίκος ευγυρίας.
7: Δεν είχαμε παρατηρήσει κάτι, μια κυρία έμενε. Σίγουρα χρόνο δεν ξέρω ότι ήταν. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση και να πάνε όλα καλά.
4: Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη είχε απειλήσει ότι αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ, θα πέταγε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα παρουσία εισαγγελέα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά.
8: Ασφάλεια, ασφάλεια. Θέλουμε να μας δώσετε στοιχεία. Βγήκε κάτι με το καροσάκι, κάποια γυναίκα, άρρωστη μάλλον, γιατί ήρθε η ΚΑΦ. Ούτε δεν σκεφτόμουν ότι έχει γεροκομείο εκεί.
4: Η κατηγορούμενη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, παρέχοντας δίθεν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένους έναντι 650 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επικοινωνία με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Τους είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα και η κάθε επαφή γινόταν αποκλειστικά μέσω του δικού της τηλεφώνου. Πάντως, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, λέγοντας ότι έχει στοιχεία ικανά να αποδείξουν την αθωότητά της.
0: Παραμένοντας στο δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, θα αναφερθούμε λίγο στη νεανική βία. Συχνά όταν ακούμε για νεανική παραβατικότητα, μένουμε στους αριθμούς. Όμως τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το πρώτο τρίμηνο του έτους λένε μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Οι υποθέσεις μπορεί να εμφανίζονται μειωμένες κατά 26% και οι συλλήψεις ανηλίκων κατά 39%, την ίδια ώρα όμως καταγράφεται μια αύξηση 80% στις εγκληματικές οργανώσεις ανηλίκων. Και αυτό αλλάζει την εικόνα, γιατί δεν μιλάμε απλώς για λιγότερα ή περισσότερα περιστατικά, μιλάμε για άλλη μορφή παραβατικότητας. Πιο οργανωμένη, πιο συντονισμένη. Και με πρωταγωνιστές πολλές φορές μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ακόμη και παιδιά μικρότερων ηλικιών. Δεν είναι αμεληταίο ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι αρχές διαχειρίζονται περίπου 17 υποθέσεις τη μέρα και προχωρούν σε 16 συλλήψεις ανηλίκων καθημερινά. Το δεύτερο ισχυρό έβριμα είναι η έκρηξη στις απάτες. Αύξηση 333% στις υποθέσεις, 500% στις συλλήψεις. Μια εντυπωσιακή μετατόπιση προς το λεγόμενο εύκολο χρήμα, συχνά μέσα από την τεχνολογία. Και εδώ εμφανίζεται μια νέα καθημερινότητα. Οι εκβιασμοί μέσω κοινωνικών δικτύων, απειλές με μηνύματα, πίεση μεταξύ ανηλίκων. Η παραβατικότητα δεν είναι πια μόνο στη γειτονιά, είναι και online. Και αυτό ίσως είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ότι η ανήλικη παραβατικότητα αποκτά και ψηφιακό πρόσωπο. Και ακριβώς γι' αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομική. Παράλληλα με την δουλειά των αρχών, χρειάζεται και η πρόληψη, στήριξη στην οικογένεια, παρέμβαση στο σχολείο πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, χώροι όπου οι έφηβοι νιώθουν ότι ανήκουν. Και κυρίως έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων κινδύνου από εκπαιδευτικούς, γονείς και κοινότητα. Γιατί όταν το φαινόμενο αλλάζει μορφή, δεν αρκεί η επιτήρηση, χρειάζεται και κοινωνική απάντηση. Το ρεπορτάζ για τη νεανική βία που ακολουθεί είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
9: Μου είχαν βγάλει ένα μαχαίρι και με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν. Ήταν σίγουρα 10 άτομα, ηλικίες 13 με 16.
10: Στο δικό μου σχολείο είχαν μπει σχολικοί, για παιδικά πράγματα είχαν παίξει ξύλο. Είχαν μαζί τους πράγματα, όπως μαχαίρια. Το ένα παιδί είχε πάει στην εντατική.
11: Ομαδικές επιθέσεις, αγριξυλοδαρμοί και μαχαίρια που μεταφέρονται πλέον και μέσα σε σχολικές τσάντες. Μια πραγματικότητα που στέλνει όλο και περισσότερα ανήλικα παιδιά στα νοσοκομεία.
12: Μου έχει τύχει ένα τέτοιο κάτω στον Αγιαντώνη και να μην θυκτώ. Του δίνω μια κλειτσιά και του δίνω άλλες τρεις μπουλιές μπροστά μου και αρχίζω και φεύγω.
13: Ήμουν οικονομικός μετανάστης και επειδή τώρα έκανε το παιδί εδώ πέρα που ξαναγύρισα, ξανασκέφτομαι να ξαναφύγω.
14: Με όλα αυτά που συμβαίνουν.
13: Φυσικά. Αντί τα παιδιά τώρα να έχουν ένα ταπεράκι με φαΐ, έχουν ένα σουγιαδάκι.
11: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 9 παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας από μαχαιρώματα και ξυλοδαρμούς.
15: Αυτό που βιώνουμε με τους ξυλοδαρμούς ανηλίκων αρχίζει σιγά σιγά και γιγαντώνεται. Έχουμε περισσότερα, πιο εύκολα σε σχέση με παλιότερα, το ότι ένα όπλο οποιασδήποτε μορφής θα χρησιμοποιηθεί, μαχαίρι, σιδερογροθιά, κάποιο ξύλο ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μεταξύ των ανηλίκων.
11: Το 2025, 1.000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
16: Μου την είχαν μπει 7 άτομα. Αλλά μετά εντάξει, τα βρήκαμε γιατί είχαμε κοινούς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν έχεις, ας πούμε, κοινούς και άτομα που γνωρίζουν πολλούς, δεν μπορείς, θα σου απειλούν.
17: Έχω και ένα παιδιά τα οποία είμαι από τον Άγιο Δημήτριο. Τα περιστατικά που γίνανε εκεί πέρα είναι όλα μεγάλο πρόβλημα.
11: Ένα τσουνάμι βίας, το οποίο πλέον συμπαρασύρει όλο και μικρότερες ηλικίες.
18: Το ανησυχητικό είναι ότι οι τραυματισμοί πια από βία μεταξύ ανηλίκων είναι σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Ακόμη και στο δημοτικό, από 12 έως 16 ετών.
16: Ήταν δύο παιδιά τα οποία, τώρα πώς να το πω, έπαιζαν ξύλο. Και έσπασε το ένα παιδί το δόντι του και ήταν και ένα άλλο παιδί που είχε, ας πούμε, αίματα στη μούρη του και όλα αυτά. Ήταν πολύ βίαιο να το βλέπεις αυτό που στο περιβάλλον που βρίσκεσαι κάθε μέρα.
11: Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανηλίκων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια μετά από βία περιστατικά είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά από τα θύματα επιθέσεων δεν φτάνουν ποτέ στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Και άλλη μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Στα δίκτυα της ελληνικής αστυνομίας βρέθηκε ένας 37χρονος οδηγός μηχανής που κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στην Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας. Τον μοτοσυκλετιστή πρόδωσαν τα βίντεο που αναρτούσε στα social media, με ένα εξ αυτών να δείχνει πως έτρεχε με 240 χιλιόμετρα την ώρα. Στο επίμαχο μάλιστα βίντεο καταγράφεται να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας με πολύ επικίνδυνο τρόπο άλλα οχήματα. Άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό, ταυτοποίησαν τον 37χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξεκολούθηση. Εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας και η δικογραφία έχει πλέον πάρει το δρόμο της και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Truth Social, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να

Μπενιαμίν Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά την δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προγκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, το διάστημα αυτό σταθμεύουν στην Ευρώπη περίπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Η Υπηρεσία Ερευνών Ιστορικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Ιστορικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα, όπως αναμένεται, να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, ξεκινά στις 8 το πρωί υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα, αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες. Κινούνταν στην Παλαιά Αθηνική Οδό Ελευσίνα Στίβων με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Απρίλιος του 1988. Μια φωνή χαμηλή, σχεδόν ήρεμη και μια ιστορία που ξεκινά χωρίς θορύβο, αλλά σε κρατά από την πρώτη στιγμή. Η Tracy Chapman κυκλοφορεί το Fast Car, ένα τραγούδι που δεν στηρίζεται σε ένταση, αλλά σε κάτι πιο απλό, μια αφήγηση. Μια ιστορία για έναν άνθρωπο που θέλει να φύγει, να ξεφύγει από μια ζωή που δεν τον χωρά, με ένα αυτοκίνητο ως σύμβολο, όχι ταχύτητας, αλλά μιας ευκαιρίας. Η ίδια η Chapman αντλεί από εικόνες της καθημερινότητας. Οικογένειες που παλεύουν, άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Την ίδια περίοδο, την άνοιξη του 1988, ο κόσμος κινείται σε ένα μετέχμιο. Στη Σοβιετική Ένωση, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ προωθεί τις μεταρρυθμίσεις της Περεστρόικα, ανοίγοντας σταδιακά ένα σύστημα που για δεκαετίες ήταν κλειστό. Οι ισορροπίες αλλάζουν και μια ολόκληρη εποχή αρχίζει να μετακινείται. Στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, μια μεγάλη απεργία των καθηγητών, διάρκειας 37 ημερών,

διαταράσσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, κρατώντας χιλιάδες μαθητές και οικογένειες σε αναμονή. Μια γενιά που περιμένει να κάνει το επόμενο βήμα βρίσκεται σε αβεβαιότητα. Και εκεί συναντιούνται οι ιστορίες. Γιατί το Fast Car δεν μιλά για μεγάλα γεγονότα, μιλά για εκείνη τη στιγμή που θέλεις να φύγεις, να αλλάξεις πορεία, να βρεις κάτι καλύτερο. Και κάπως έτσι, ένα απλό τραγούδι γίνεται η φωνή μιας ανάγκης που επαναλαμβάνεται από εποχή σε εποχή.

Καλημέρα και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί, Κυριακή σήμερα, και περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε όσους παραμένετε μαζί μας από νωρίς και σε όσους τώρα συντονίζεστε, καλώς σας βρίσκουμε. Καλημέρα στον φίλο τον Νεόφυτο από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια, που στέλνει την δική του καλημέρα εδώ στην πρωινή παρέα μας.

Ας ανοίξουμε λίγο το θέμα με τα πατίνια και τα ατυχήματα. Τα ηλεκτρονικά πατίνια έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινής εικόνας, στις γειτονιές, στις πλατείες, στους δρόμους, όλο και περισσότεροι και κυρίως παιδιά τα χρησιμοποιούν για μια βόλτα ή για μια γρήγορη μετακίνηση. Και αυτό μοιάζει φυσικό. Είναι εύκολα, είναι γρήγορα, είναι προσιτά. Την ίδια στιγμή όμως αρχίζει να φαίνεται και μια άλλη πλευρά. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία μέσα από την ομοσπονδία τους καταγράφουν μια σταθερή αύξηση περιστατικών. Μέσα στο 2025 περίπου 400 ανήλικοι μεταφέρθηκαν για περίθαλψη μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Και ήδη στους πρώτους μήνες του 2026 οι τραυματισμοί έχουν ξεπεράσει τους 150. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικοί, δείχνουν και μια τάση που γίνεται καθημερινότητα. Σχεδόν κάθε λίγες ημέρες ένα νέο περιστατικό. Και πίσω από αυτά επαναλαμβάνεται η ίδια εικόνα. Χωρίς κράνος, σε δρόμους με κίνηση, με μια αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι ακίνδυνο. Και εκεί βρίσκεται το βασικό σημείο, γιατί το πατίνι μοιάζει με παιχνίδι, αλλά στην πράξη είναι όχημα. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί εύκολα τα λάθη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε και τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τα πατίνια. Θεωρούνται οχήματα μικροκινητικότητας, με ανώτατη ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Κινούνται σε δρόμους με χαμηλά όρια ή σε ποδηλατοδρόμους. Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερο επιβάτη. Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών που αποσπούν την προσοχή. Η χρήση κράνους μπορεί να μην είναι πάντα υποχρεωτική, αλλά θεωρείται βασικός κανόνας ασφάλειας. Με φόντο αυτή την εικόνα, περιστατικά όπως το πρόσφατο δυστύχημα, αυτή η τραγωδία στην Ηλία, έρχονται να θυμίσουν πόσο λεπτή είναι αυτή η γραμμή. Όχι για να δημιουργήσουν βέβαια φόβο, αλλά για να επαναφέρουν μια πολύ απλή συζήτηση. Για τους κανόνες, για την προσοχή, για την ευθύνη. Γιατί όσο τα πατίνια πολλαπλασιάζονται στους δρόμους, τόσο περισσότερο χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε ως αυτό που είναι. Όχι κάτι πρόχειρο ή ακίνδυνο, αλλά ένα μέσο μετακίνησης που θέλει προσοχή και συνήθεια ασφάλειας.

Στη γειτονική μας Ιταλία τώρα, το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρώπη δεν αντιμετωπίζεται με έναν ενιαίο τρόπο. Κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της πολιτική. Δοκιμάζει διαφορετικά μέτρα και επιχειρεί να δώσει τις δικές της απαντήσεις. Στην Ιταλία λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα νέο σχέδιο νόμου ανοίγει μια πολύ έντονη συζήτηση. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προωθεί μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δικηγόροι θα μπορούν να λαμβάνουν ένα οικονομικό κίνητρο εφόσον καταφέρουν να πείσουν μετανάστες πελάτες τους να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους. Το μπόνους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιταλικού τύπου, ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ ανά περίπτωση και θα καταβάλλεται μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιστροφή. Για την εφαρμογή του μέτρου έχει προβλεφθεί ένα συνολικό κονδύλι 246.000 ευρώ για φέτος, με τη χρηματοδότηση να αυξάνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το ίδιο σχέδιο νόμου περιορίζει την πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια για όσους προσφεύγουν κατά αποφάσεων απέλασης. Η Ιταλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τέτοιες παρεμβάσεις διευκολύνουν τις οικειοθελείς επιστροφές και μειώνουν την πίεση στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Δικηγορικοί σύλλογοι και δικαστικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για την ανεξαρτησία του ρόλου των δικηγόρων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνδέεται η αμοιβή τους με το αποτέλεσμα μιας υπόθεσης και η πολιτική αντιπαράθεση είναι εξίσου σκληρή. Από την αντιπολίτευση γίνεται λόγος για επικήρυξη τύπου άγριας δύσης με την κατηγορία ότι δημιουργείται έτσι ένα σύστημα όπου όσοι καλούνται να προστατεύσουν δικαιώματα αποκτούν οικονομικό κίνητρο να τα περιορίσουν. Η συζήτηση που ανοίγει και είναι έντονη δεν αφορά μόνο ένα μέτρο. Αφορά και το πώς κάθε χώρα επιλέγει να διαχειριστεί ένα σύνθετο ζήτημα και ότι οι επιλογές που κάνει κάθε χώρα αποτυπώνουν και διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές ισορροπίες.

Ανοίγει η μέρα, μεγαλώνει και εδώ η παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Να είστε καλά, γερός και δυνατός. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Το δικό του σχόλιο έχει να κάνει πάνω στο θέμα που αναφέραμε πριν, με τα ηλεκτρικά πατίνια, με την προσοχή που χρειάζεται. Αναφέρεται ο κύριος Παναγιώτης στο κομμάτι της ευθύνης των γονέων όσον αφορά τους ανηλίκους. Θα συμφωνήσω ότι έχουν μεγάλο μερίδιο, όχι μόνο για την αγορά, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα για το πώς ενημερώνουν τα παιδιά, πώς τα καθοδηγούν για να χρησιμοποιούν ένα, όχι όπως είπαμε, παιχνίδι, αλλά ένα μέσο μετακίνησης μέσα στους δύσκολους δρόμους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αλλαγές που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αφορούν μόνο τη θέση της χώρας στον κόσμο, τους πολέμους, τις τριβές με συμμάχους, τη σχέση με το ΝΑΤΟ, αφορούν και το εσωτερικό. Και εκεί ορισμένες κινήσεις ανοίγουν μια πολύ βαθύτερη συζήτηση. Μια από αυτές είναι η νέα στροφή στην θανατική ποινή. Η κυβέρνηση λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα ως μέθοδο εκτέλεσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κάτι που για πολλούς μοιάζει περισσότερο με εικόνα από άλλο αιώνα. Η κίνηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ενίσχυση της αποτροπής απέναντι στα πιο βαριά εγκλήματα, όμως έχει και ευρύτερη σημασία. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για μια ποινική επιλογή, είναι και μια διαφορετική αντίληψη για το κράτος, για την τιμωρία και για τα όρια της εξουσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά παράλληλα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκεται η θανατική ποινή όπου ο νόμος το επιτρέπει και σε υποθέσεις όπου κατηγορούμενοι είναι παράτυποι μετανάστες, συνδέοντας έτσι και το μεταναστευτικό με το ποινικό δόγμα. Και αυτό δίνει στη συζήτηση ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Δεν είναι η πρώτη ανατροπή. Στην πρώτη του θητεία είχε επανεκκινήσει ομοσπονδιακές εκτελέσεις ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια παύσης. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, να θυμίσουμε, είχε παγώσει αυτή την πορεία. Τώρα η κατεύθυνση αλλάζει ξανά. Παράλληλα με μια εξωτερική πολιτική πιο συγκρουσιακή, διαμορφώνεται και στο εσωτερικό μια διαφορετική αμερικανική αντίληψη για την ασφάλεια, για την ισχύ και για την δικαιοσύνη. Και αυτή η μετατόπιση για πολλούς αναλυτές είναι ίσως εξίσου σημαντική και με όσα συμβαίνουν στα πεδία των συγκρούσεων.

Σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς αυτή η σύγκρουση δεν απειλεί μόνη την ενέργεια, απειλεί και κάτι πολύ πιο καθημερινό, το φαγητό. Και είναι ένα ακόμη ανησυχητικό κομμάτι αυτής της κρίσης, γιατί πίσω από τις τιμές του πετρελαίου και τα στενά του Ορμούζ υπάρχει μια λιγότερη ορατή αλυσίδα. Είναι τα λιπάσματα, είναι οι καλλιέργειες, είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα μάλιστα με προειδοποίηση μεγάλης διεθνούς εταιρείας λιπασμάτων, η διακοπή αυτής της ροής πρώτων υλών μπορεί να στερήσει έως και 10 δισεκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα. Ένας αριθμός που από μόνος του δείχνει και το μέγεθος του κινδύνου. Ήδη η κρίση έχει αρχίσει να επηρεάζει την παραγωγή. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς περιορίζεται και μαζί της περιορίζεται και η παραγωγή λιπασμάτων. Υπολογίζεται ότι περίπου 500.000 τόνοι δεν παράγονται αυτή τη στιγμή και αυτό έχει άμεση επίπτωση. Λιγότερα λιπάσματα σημαίνουν μικρότερες αποδόσεις. Σε ορισμένες καλλιέργειες ακόμη και έως 50% μείωση. Και την ίδια ώρα το κόστος των λιπασμάτων έχει αυξηθεί ακόμη και στο 80%. Αυτό πιέζει τους αγρότες από όλες τις πλευρές. Ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερα καύσιμα, ακριβότερες πρώτες ύλες, χωρίς όμως πάντα αντίστοιχη αύξηση της τιμής που παίρνουν για τα προϊόντα τους. Και κάπου εκεί αρχίζει να φαίνεται και αυτό το επόμενο στάδιο. Η πίεση περνά στην αγορά και από την αγορά στο ράφι. Οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν τους επόμενους μήνες και όχι παντού το ίδιο. Οι πιο ισχυρές οικονομίες μπορούν να απορροφήσουν μέρος του κόστους. Οι πιο αδύναμες όχι, και αυτό ανοίγει και έναν άλλο σιωπηλό ανταγωνισμό. Ποιος θα εξασφαλίσει τρόφιμα και σε ποια τιμή. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο. Ότι αυτή η κρίση δεν μένει μόνο στην ενέργεια, μεταφέρεται στο πιάτο και όσο διαρκεί, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να δούμε μια νέα παγκόσμια πίεση στα τρόφιμα. Μια κρίση που δεν θα μετριέται σε βαρέλια πετρελαίου, αλλά σε γεύματα.

Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που ακούγονται σχεδόν παράδοξες με την πρώτη ματιά. Η NASA λοιπόν θέλει να ανάψει φωτιά στη Σελήνη. Όχι βέβαια για ένα εντυπωσιακό πείραμα, αλλά για κάτι πολύ πρακτικό. Να καταλάβει πώς συμπεριφέρεται η φωτιά εκεί όπου η βαρύτητα είναι 6 φορές μικρότερη από της Γης. Γιατί αν οι επόμενες δεκαετίες φέρουν μόνιμες βάσεις αστροναυτών στη Σελήνη, το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά και πώς θα είναι ασφαλής. Μπορεί για παράδειγμα ένα υλικό που εδώ θεωρείται ασφαλές, εκεί να καίγεται διαφορετικά. Μπορεί μια μικρή φλόγα σε χαμηλή βαρύτητα να σβήσει πιο δύσκολα. Αυτά ακριβώς θέλει να εξετάσει το πείραμα της NASA που προγραμματίζεται για τα επόμενα κοντανά μας χρόνια. Μικρά δείγματα υλικών θα καούν σε ελεγχόμενο περιβάλλον πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια με αισθητήρες και κάμερες να καταγράφουν πώς εξαπλώνεται ή πώς επιμένει η καύση. Και εδώ το ενδιαφέρον είναι πως η φωτιά δεν θεωρείται δεδομένο ότι συμπεριφέρεται παντού το ίδιο. Στη Γη η βαρύτητα βοηθά τη θερμότητα να ανεβαίνει και τον αέρα να κυκλοφορεί. Στη Σελήνη αυτή η φυσική αλλάζει. Και όταν αλλάζει η φυσική, αλλάζουν και οι κανόνες ασφάλειας. Με έναν τρόπο δεν πρόκειται για πείραμα φωτιάς, πρόκειται για πείραμα επιβίωσης, γιατί αν ο άνθρωπος θέλει πράγματι να μείνει κάποτε μόνιμα έξω από τη Γη, θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο πώς να ταξιδεύει στο διάστημα, αλλά και πώς να αντιμετωπίζει εκεί κινδύνους τόσο παλιούς όσο η φωτιά. Και ένα πείραμα με μια μικρή φλόγα πάνω στη Σελήνη, στην πραγματικότητα αφορά το πολύ μεγάλο ερώτημα του πώς θα ζήσει κάποτε ο άνθρωπος μακριά από τον πλανήτη μας.

0: πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Οι μπαλένες στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφαλείας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμορωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μένει λίγο ακόμη χρόνος για να σταθούμε σε όσα ξεχώρισαν, σε όσα δεν πήραν το χώρο που τους αναλογεί και σε ιστορίες που αξίζει να τις δούμε πιο προσεκτικά. Μένουμε μαζί μέχρι τις 7. Καλημέρα λοιπόν εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην φίλη την Αυροδίτη από τα Βρυλίσια που μας στέλνει τη δική της. Καλημέρα στην Βούλα από το Παγκράτη. Στον φίλο το Σπύρο από τον Βοτανικό. Στη Μαρία και τον Παύλο που μας ακούν από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και που βρίσκεστε κοντά μας. Εδώ μαζί μου στο Two Studio είναι ο Νότης Παπαγιαννάκης. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Μελίνα Σαμαραδέλη. Την μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Μπαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Θα περιμένει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας συνεχίσουμε να δούμε τι φέρνει αυτή η Κυριακή.

Υπάρχει μια χώρα που δεν κινδυνεύει από πυράβλους και ντρόν, δεν έχει σχέση με τα στενά του Ορμούζ, ούτε ευρύτερα με τη Μέση Ανατολή, και όμως ο πόλεμος στο Ιράν μεταφράζεται για εκείνη σε χρήμα. Ο λόγος για την Γουιάννα, που πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο παράδοξες οικονομικές ιστορίες αυτής της κρίσης. Και αυτό από μόνο του μοιάζει παράδοξο. Γιατί ενώ αλλού η κρίση σημαίνει αβεβαιότητα, για αυτή τη μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής σημαίνει αυξημένα έσοδα από το πετρέλαιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μιλάμε για περίπου 623 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα. Ένα εντυπωσιακό ποσό για μια χώρα με λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η παραγωγή από τα κοιτάσματά της πλησιάζει τις 940.000 βαρέλια την ημέρα. Και όσο οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνονται και τα κέρδη. Ακόμη και η Ευρώπη, που αναζητά νέες πηγές ενέργειας, πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο της Γουιάννας για να εξασφαλίσει προμήθειες. Και έτσι μια κρίση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά φέρνει πλούτο σε μια χώρα που μέχρι πριν λίγα χρόνια δύσκολα ακουγόταν στις διεθνείς ειδήσεις. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ότι μια χώρα σχεδόν άγνωστη μέχρι πρόσφατα εμφανίζεται σήμερα ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο. Σχεδόν μια οικονομική παραδοξότητα. Κάπου πέφτουν πύραυλοι, κάπου αλλού αυξάνονται κρατικά έσοδα. Και είναι συχνά η άλλη λιγότερη ορατή όψη της γεωπολιτικής, ότι οι κρίσεις δεν δημιουργούν μόνο χαμένους, καμιά φορά γεννούν και απρόσμενους κερδισμένους.

Η παρέα μας μεγαλώνει. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη που μας στέλνει τη δική του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Με έναν βαθμό να δείχνει το θερμόμετρο όπως μας αναφέρει. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στον φίλο τον Θάνο που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από την συννεφιασμένη, ανεμοδαρμένη, αλλά πάντα πανέμορφη Αμοργό, όπως ο ίδιος μας αναφέρει στο μήνυμά του. Και μάλιστα μοιράζεται μαζί μας πως μόλις πραγματοποίησε έναν γραφικό, αλλά ιδιαίτερα επίπονο αγώνα ορεινού τρεξίματος στα μονοπάτια της Αμοργού, απόσταση 20,5 χιλιόμετρα. Χαρά στο κουλάκι σου, Θάνο. Μπράβο, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.

Καμιά φορά η εικόνα μιας σχολικής αίθουσας λέει περισσότερα από μια ολόκληρη πολιτική. Στη Σουηδία θα πάμε, εκεί όπου σε ένα λύκειο έξω από τη Στοχόλμη οι μαθητές ανοίγουν βιβλία, κρατούν τετράδια, σημειώνουν με το χέρι, με το μολύβι. Και αυτό για μια χώρα που τα τελευταία χρόνια είχε επενδύσει όσο λίγες στην ψηφιακή εκπαίδευση, μοιάζει σχεδόν ανατροπή. Δεν είναι όμως επιστροφή στο παρελθόν, είναι μια συνειδητή επιλογή. Μια στροφή που οι ίδιοι περιγράφουν ως από την οθόνη στο χαρτί. Γιατί μετά από χρόνια με τάμπλετ και υπολογιστές μέσα στην τάξη, άρχισαν να εμφανίζονται και σημάδια που ανησύχησαν. Οι επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου υποχώρησαν, η συγκέντρωση έγινε λίγο πιο δύσκολη και σε διεθνείς αξιολογήσεις σχεδόν ένας στους τέσσερις μαθητές δεν έφτανε το βασικό επίπεδο ανάγνωσης. Και κάπου εκεί μπήκε το ερώτημα. Μήπως το πολύ ψηφιακό δεν βοηθά όσο πιστεύουμε? Η απάντηση που δίνεται τώρα είναι πρακτική. Περιορίζονται τα τάμπλετ στις μικρότερες ηλικίες, συζητείται η απαγόρευση των κινητών μέσα στο σχολείο όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Επενδύοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια κορώνες, δηλαδή περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ σε βιβλία και έντυπο υλικό, και αρκετοί εκπαιδευτικοί επιστρέφουν σε πιο παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι η τεχνολογία φεύγει από την εκπαίδευση, σημαίνει όμως ότι επανατοποθετείται. Γιατί η συζήτηση δεν είναι πια χαρτί ή οθόνη, είναι μάλλον πώς βρίσκεις την ισορροπία. Και αυτό δεν είναι απλό. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας, που φοβάται ότι οι μαθητές μπορεί να μείνουν πίσω σε ψηφιακές δεξιότητες. Και σε έναν κόσμο που σχεδόν όλες οι δουλειές απαιτούν εξοικείωση με την τεχνολογία, αυτό δεν είναι αμεληταίο. Και ίσως εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον, όχι στην επιστροφή στο χαρτί, αλλά στο ότι μια χώρα που προχώρησε μπροστά σταματά για λίγο και επαναξετάζει. Γιατί άλλο να έχεις πρόσβαση στη γνώση και άλλο να μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτήν. Και αυτή η διαφορά φαίνεται πως τελικά μετρά περισσότερο από όσο νομίζαμε.

Φανταστείτε μια γενιά που δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση στο τσιγάρο, όχι επειδή το επέλεξε, αλλά γιατί απλώς δεν θα μπορεί να το αγοράσει. Αυτό επιχειρεί τώρα η Βρετανία. Το κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νόμο που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2008. Με άλλα λόγια, όσοι ανήκουν σε αυτή τη γενιά δεν θα μπορούν ποτέ σε καμία φάση της ζωής τους να αγοράσουν νόμιμα τσιγάρα. Ο στόχος είναι σαφής, να δημιουργηθεί σταδιακά μια κοινωνία χωρίς νέους καπνιστές. Πρόκειται για μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ήδη ως μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Και όχι τυχαία, καθώς το κάπνισμα εξακολουθεί να ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο στη Βρετανία. Παράλληλα, ο νόμος δίνει στην κυβέρνηση και περισσότερα εργαλεία ελέγχου για τα προϊόντα καπνού και ατμίσματος, από τα αρώματα και τη σύνθεσή τους μέχρι και τον τρόπο που παρουσιάζονται στα ράφια. Την ίδια ώρα επεκτείνονται και οι περιορισμοί στη χρήση τους, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, όπως έξω από σχολεία, από παιδικές χαρές, από νοσοκομεία. Η απόφαση έχει ήδη ανοίξει συζήτηση. Κάποιοι μιλούν για μια αναγκαία τομή που θα σώσει ζωές. Άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Βρετανία δοκιμάζει κάτι διαφορετικό, όχι απλώς να περιορίσει το κάπνισμα στο παρόν, αλλά να το βγάλει σταδιακά εντελώς από το μέλλον.

Καλημέρα εδώ στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα στην παρέα της εκπομπής. Καλημέρα από το Sky 100,3. Καλημέρα και στη φίλη την Χριστίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Νεοφάληρο. Καλημέρα σε όλους. Ακούστε ένα θέμα που έχει να κάνει και με την κυρία που ακούτε από τα ηχεία ή από τα ακουστικά σας, κυρία Taylor Swift. Η φωνή μέχρι σήμερα τη θεωρούσαμε κάτι αυτονόητα δικό μας. Όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και αυτό μοιάζει να μπαίνει πια σε μια νέα συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο διαβάζουν πολλοί και την κίνηση της Taylor Swift να επιχειρεί να κατοχυρώσει νομικά ηχητικά αποσπάσματα της ίδιας της φωνής της. Και δεν μιλάμε για μια τυχαία καλλιτέχνηδα. Μιλάμε για ίσως τη μεγαλύτερη pop star της εποχής, μια δημιουργό που έχει χτίσει με σχεδόν απόλυτο έλεγχο το έργο, την εικόνα και το προσωπικό της αποτύπωμα. Γι' αυτό και η παρέμβασή της αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Γιατί εδώ δεν επιχειρεί να προστατεύσει ένα τραγούδι ή έναν δίσκο, επιχειρεί να βάλει όρια γύρω από την φωνή της. Η αφορμή είναι η σημερινή εποχή. Είναι η εποχή των deepfakes, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πια να μιμηθεί τόνο, χρειά, ακόμη και τον τρόπο που μιλά ένας άνθρωπος, δημιουργώντας ψεύτικα ηχητικά, διαφημίσεις ή δηλώσεις που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και αυτό που επιχειρεί τώρα, καταθέτοντας σχετικές αιτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται από νομικούς ένα πρώτο τεστ για το αν μια φωνή μπορεί να προστατευθεί όπως ένα εμπορικό σήμα. Είναι μια συζήτηση που ανοίγει πολύ πέρα από τη μουσική βιομηχανία, γιατί αν σήμερα αφορά μια τόσο ισχυρή δημόσια προσωπικότητα, αύριο μπορεί να αφορά δημοσιογράφους, ηθοποιούς, δασκάλους ή οποιονδήποτε θα μπορούσε να δει τη φωνή του να αντιγράφεται χωρίς άδεια. Και εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της ιστορίας, ότι για πρώτη φορά δεν συζητάμε μόνο πώς η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εικόνες ή κείμενα, αλλά πώς μπορεί να αγγίξει κάτι βαθιά ανθρώπινο. Την ίδια τη φωνητική μας ταυτότητα. Κάποιοι το περιγράφουν ως ένα νέο μέτωπο πνευματικών δικαιωμάτων, άλλοι ως την αρχή μιας συζήτησης για τα ψηφιακά δικαιώματα προσωπικότητας. Η κίνηση της Swift λέει και κάτι ευρύτερο, πως στην εποχή που οι μηχανές μπορούν να μιμηθούν τον άνθρωπο, ίσως αρχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε τι σημαίνει ότι κάτι μας ανήκει.

Κάποιες φορές η αρχαιολογία δεν φέρνει στο φως μόνο αντικείμενα, φέρνει ιστορίες εκεί που δεν τις περιμένεις. Στην Αίγυπτο, μέσα σε μια μούμια ηλικίας περίπου 1600 ετών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν πάπυρο. Μόνο που αυτός ο πάπυρος δεν ήταν μια προσευχή, ούτε ένα τελετουργικό κείμενο, όπως συνηθιζόταν στις ταφές της εποχής, ήταν ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Η ανακάλυψη έγινε στην αρχαία πόλη Οξυρίκο, έναν τόπο που εδώ και χρόνια αποκαλύπτει στοιχεία από την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Ο πάπυρος βρέθηκε μέσα στο σώμα της μούμιας, τοποθετημένος εκεί κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης. Σε εκείνη την εποχή, αντί για τα γνωστά κανοπικά αγγεία, το σώμα συχνά γεμιζόταν με υλικά συντήρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις με παπύρους. Μέχρι σήμερα, τα κείμενα αυτά ήταν κυρίως θρησκευτικά. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο εύρημα ξεχωρίζει. Για πρώτη φορά ένα λογοτεχνικό έργο της ελληνικής γραμματείας εντοπίζεται σε ένα τέτοιο ταφικό πλαίσιο. Το απόσπασμα προέρχεται από το δεύτερο βιβλίο της Ιλιάδας, τον λεγόμενο «Κατάλογο των πλοίων», εκεί όπου καταγράφονται οι ελληνικές δυνάμεις πριν από την εκστρατεία στην Τρία. Γιατί επιλέχθηκε αυτό το κείμενο, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Ίσως ήταν πρακτική επιλογή, ίσως είχε κάποιο νόημα που σήμερα μας διαφεύγει. Το σίγουρο είναι κάτι άλλο, ότι μέσα από τέτοιες ανακαλύψεις φαίνεται πώς οι πολιτισμοί μπλέκονται μεταξύ τους και πώς ένα κείμενο γραμμένο πριν από αιώνες μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο, ακόμη και μέσα σε μια μούμια.

Υπάρχουν και ιστορίες που περνούν σχεδόν απαρατήρητες, αλλά λένε πολλά για τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Σε ένα δάσος έξω από την Βαρσοβία στην Πολωνία, κάθε άνοιξη επαναλαμβάνεται μια μικρή αλλά σημαντική διαδρομή. Με τις πρώτες βροχές, χιλιάδες βάτραχοι και φρύνοι βγαίνουν από την χειμερή ανάρκη και κατευθύνονται προς τους υγροτόπους για να αναπαραχθούν, ακολουθώντας μια πορεία που κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μόνο που πλέον στη μέση αυτής της διαδρομής υπάρχει ένας δρόμος. Για χρόνια αυτός ο δρόμος γινόταν παγίδα, εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες ζώα δεν τα κατάφερναν να περάσουν και κάπου εκεί κάτοικοι της περιοχής αποφάσισαν να παρέμβουν. Κάθε λοιπόν βροχερό βράδυ της άνοιξης βγαίνουν με φακούς και κουβάδες, στέκονται στην άκρη του δρόμου και βοηθούν τα αμφίβια να περάσουν με ασφάλεια. Μια περιπολία βατράχων, όπως την ονόμασαν. Ανάμεσά τους οικογένειες, παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, μέσα στη βροχή, μέσα στη νύχτα, για μια διαδρομή λίγων μέτρων που για τα ζώα αυτά είναι ζήτημα ζωής. Μέχρι σήμερα έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες αμφίβια. Μια μικρή παρέμβαση που δείχνει όμως πως ακόμη και σε έναν κόσμο που κινείται τόσο γρήγορα υπάρχει χώρος για προσοχή και για φροντίδα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Η μέρα ανοίγει πλέον για όλους με τον δικό της ρυθμό, με τις δικές της ανάγκες. Να έχετε μια καλή Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από όλους εμάς εδώ στον Sky 100,3, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή σας ημέρα.

0: απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης στην απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και την άρση των κυρώσεων. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς.

0: ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο αμέσως κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Λευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα παραμονή στη Super League έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε του Ατρόμητου με 4-3 για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και η Κηφισιά νίκησε στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με 1-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, ο Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας 28 και στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 της στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro Cup στο πόλο γυναικών, η εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα από την Ολλανδία με 12-8. Την ήττα με 16-12 από τη Χόβεντ στον ημιτελικό του Conference Cup γνώρισε ο Απόλλωνας Σμύρνης και αποκλείστηκε από τον τελικό της διοργάνωσης. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Arsenal νίκησε τη Fulham με 3-0 και δημιούργησε διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City, η οποία έχει 2 μάτς λιγότερα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους. Τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τι γίνεται, επειδή δεν μιλάμε καθόλου μέσα, κλείνει η φωνή μου κάθε πρωί. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια όμορφη χειμωνιάτικη παρέα με βροχές, χιόνια, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα.
0: Ωραίο σκηνικό πάντως, ψιλόβροχο και στην Αθήνα σήμερα, η αλήθεια είναι. Εμείς ξυπνήσαμε με μουσχεμά τους δρόμους κάτω.
1: Βέβαια
0: πρέπει να σου πω ότι κατεβαίνοντας Συγκρού το σκηνικό ήταν μοναδικό. Ποιητικό θα έλεγα.
1: Το είδα και εγώ, φοβερό.
0: Όπως πήγαινα, ξαφνικά βλέπω από το πουθενά ένα ολόγιωμο φεγγάρι ασύλληπτο.
1: Να παίζει πίσω από τα σύννεφα.
0: Απίστευτο πραγματικά. Και αριστερά είχε και τις ταμπέλες της περιφέρειας εκεί στο διάζωμα που ήταν τα λουλουδάκια και οι φοίνικες που λέγε το πράσινο δίνει ζωή. Και τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε ρε Γιάννη στο μυαλό.
0: Δεν μου ξανάρθει πρώτη φορά. Εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ με τα, αυτά με τα, με το ρομαντισμό. Δεν τα έχω και καλά. Άκου τι μου ήρθε.

0: Έχεις δίκιο. Είναι ένα φανταστικό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου
0: για το φεγγάρι.
1: Η αλήθεια είναι. Αλλά αυτή η εκτέλεση, ειδικά με το Μητροπάνο, είναι συγκλονιστική.
0: Με το Μητροπάνο, ε.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ πεθαίνω για τον πυθικό της αυτό το τραγούδι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το συγκρίνω.
0: Λες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι της ξενιτιάς. Είναι για τους μετανάστες, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Φεγγάρι, μάγια μου έκανες. Είναι το τραγούδι της ξενιτιάς, ναι.
0: Πάμε.

0: Αλλά αν και λέει για την ξενιτιά, επειδή λέει ο πρώτο, τα πρώτα λόγια είναι «Φεγγάρι, μάγια μου κάνες», ο πρώτος στίχος, κατευθείαν σου δίνει μια έτσι διάθεση. Πώς να το πούμε τώρα, ότι το τραγούδι είναι.
1: Να φύγεις.
0: Ερωτικό, ότι είναι για κάποια γυναίκα, ίσως. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας φοβερός ύμνος για τους ξενιτεμένους Έλληνες εκείνων των δεκαετιών. Φοβερό τραγούδι, φοβερό.
1: Ας ανακούσουμε λίγο.

0: Εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο ρομαντικά και λίγο έτσι συναισθηματικά, αλλά το σηκώνει και η μέρα. Έχεις και το μήνυμα εδώ από την Τζίνα τη Λολομπρίτζιτα. Καλημέρα, καλή Κυριακή, βροχερή, αλλά να είναι υπέροχη.
1: Θα είναι υπέροχη σίγουρα, αφού θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9, καλά θα περάσουμε. Πάντως λέω πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι άνω των 50 που ξεκινήσαμε και ακούγαμε τέτοια τραγούδια σε κασέτες και σε εκείνες τις μεγάλες. Θυμάστε τις μεγάλες κασέτες?
0: Ναι.
1: Όχι τις μικρές που είχαμε εμείς, τις TDK, πόσες λέγανε, και τις Denon και αυτές.
0: Αυτές τις είχαν τα αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα μέσα.
0: Τα ταξί.
1: Ξεκινήσαμε από εκεί, ακούγαμε αυτούς τους ύμνους. Μετά είχαμε τα 80's, τις καρέκλες. Μετά είχαμε τις ροκές, τις πολύ δυνατές.
0: Αυτά τα ακούγες εσύ.
1: Φοβερά ακούσματα, έτσι.
0: Εγώ καρεκλάς δεν ήμουν ποτέ ζωή μου.
1: Κι εγώ δεν ήμουν, ροκάς ήμουν, αλλά θέλω να σου πω, υπήρχαν.
0: Τι?
2: Και μετά έγινε καρεκλάς.
0: Έγινες μετά.
2: Πολύ ροκάς, ναι.
1: Ροκάς, Metallica, Iron Maiden.
2: Τώρα τέρμα, καρέκλα.
0: Τώρα τέρμα, ότι δεν σε αναγνωρίζω,
1: Ρε παιδί μου, και θέλω να πω, φτάσαμε από την κασέτα, πήγαμε στο δίσκο, πήγαμε στο CD. Μάλλον πρώτα δίσκο, μετά κασέτα. CD. Τώρα, μουσικάρες όμως, έτσι. Δηλαδή, ακόμα βάλε και Prodigy και τέτοια που αργότερα, στη συνέχεια. Και τώρα ακούσε όλα τα πιτσιρίκια και φτάσαμε στην εποχή της τεχνολογίας, θέλω να πω, που έχεις το στικάκι,
0: ναι,
1: και βάζεις και ακούς. Αλλά τα τραγούδια δεν έχουν καμία δύναμη όπως είχαν τα τραγούδια τα τότε. Δηλαδή, όλα είναι ηλεκτρονικό pop. Με κάτι σίγουρο παράξενο.
0: Αλλάζουν οι εποχές, τι να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία θα ακούς σε όλη τη ζωή.
1: Δεν τώρα το τραγούδι πρόκειται να ξαναγραφτεί?
0: Όχι βέβαια. Σε
1: καμία υπάρχει περίπτωση να ξαναγραφτεί κάποιο?
0: Ποτέ.
1: Τότε
0: σε καμία περίπτωση.
1: Τα συναισθήματα διαφορετικά, ο κόσμος διαφορετικός, έτσι. Οι κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές και έβγαινε από μέσα από την ψυχή έμπνευση.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε, γιατί αυτό που θα σου πω έχει έμεση σχέση με αυτό που αναφέρεις.
1: Να το πεις.
0: Για να δεις πώς επανέρχονται κάποια πράγματα στη ζωή, και το βλέπα στην Καθημερινή, στο site της Καθημερινής, και με έπιασε λίγο τρόμος. Λίγο. Έχουν αναβιώσει τα γραφεία συνοικεσιών. Θα θυμάσαι τα γραφεία, ναι, συνοικεσιών που είχαν και ήταν οι μισές αγγελίες στις εφημερίδες τα παλαιότερα χρόνια, ήταν από γραφεία συνοικεσιών.
1: Νεαρή 52 ετών ζητάει για,
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Διάφορα, δεν έχει σημασία. Ναι. Το ξέρεις ότι αυτή η αναβίωση των γραφείων συνοικεσιών έχει γίνει πια για νέα παιδιά?
1: Γιατί δεν μπορούν να βρουν από το ίντερνετ?
0: Τίποτα. Πάνε παιδιά, δηλαδή, και έχει μέσα μαρτυρίες από γραφεία που έχουν ουσιαστικά επανασυστηθεί. Που είναι παιδιά 22 χρονών, 25 χρονών, 28 χρονών, τα οποία κάναν αυτή τη βόλτα τη μεγάλη μέσα από τα application, τα dating, τα λεγόμενα, είναι οι εφαρμογές για ραντεβού. Ψαχτήκανε μέσα από εκεί, δεν βρίσκανε καμία άκρη, γιατί ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του εκεί, αυτό συστήνεται κάπως, είναι κάτι άλλο, παραμυθιάζει, πουλάει φωτογραφίες, δήθεν καλή ζωή και τα σχετικά. Και επιστρέψανε στα γραφεία συνοικεσιών. Και πάνε μέσω από τα ραντεβού που θα τους κλείσουν, τα 3-4 ραντεβού, να αναζητήσουν έναν σύντροφο, έναν σύζυγο, έναν άνθρωπο να κάνουν οικογένεια, μέσα από ποιο θεωρούν ασφαλέστερες συνθήκες. Και να σου πω την αλήθεια, τρόμαξα και λίγο. Δηλαδή, όταν παιδιά αυτών των ηλικιών ψάχνουν τον μελλοντικό σύντροφό τους από αυτά τα γραφεία.
1: Μα τώρα μπορεί να βγεις να πας μια βόλτα έξω, να πας σε μια καφετέρια, να πιεις έναν καφέ, όχι εγώ και εσύ, γενικά λέω, και να φλερτάρεις, αφού είναι όλοι με το κινητό, ξαπλωμένοι, σκυμμένοι, παίζουν κινητό, δεν επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Οι γυναίκες λένε ότι οι άντρες δεν μας την, εντός αγωγικών τη βάζω τη λέξη, δεν μας την πέφτουνε, δηλαδή δεν υπάρχει το φλερτ αυτό που υπήρχε παλιά, και όλα γίνονται μέσα από το Instagram. Δώσε μου το Instagram. Δηλαδή τώρα πλέον το θες να πάμε για ένα καφέ, που λέγαμε εμείς εκείνα τα χρόνια, είναι δώσε μου το Instagram σου. Για να μπει ο άλλος από το σπίτι στο Instagram, να μπεις και εσύ στο Instagram, να κάνεις την επαφή την πρώτη, και αν δέσει, να πας να βγεις, να πάρετε μαζί τα κινητά, να παίζετε μαζί. Ναι. Δηλαδή,
0: πάντως, από τις εφαρμογές, τα κινητά που έλεγες πριν, οι μαρτυρίες που έτσι διάβαζα από αυτό το δημοσίευμα της Καθημερινής, είναι ότι ειδικά για τις γυναίκες, είχαν βιώσει περιπτώσεις και περιστατικά όπου μέσω των εφαρμογών των κινητών και τα λοιπά γνώριζαν κάποιον, ο οποίος τους παρουσιαζόταν δίθεν ως ελεύθερος και ήταν στην πραγματικότητα παντρεμένος. Ο οποίος έψανε μια παράλληλη σχέση.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ
0: απορώ
1: όμως.
0: Το οποίο υποτίθεται ότι εξασφαλίζεις με απόλυτη σιγουριά.
1: Στο γραφείο συνοικεσίων.
0: Στο γραφείο συνοικεσίων.
1: Ξέρεις όμως, ρε Σιγιάννη, που απορώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου, με τους φίλους σου, με τις παρέες σου, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο.
0: Αφού δεν μιλάει
1: κανείς
0: με κανέναν.
1: Πρέπει να πιάσεις να στέλνεις μηνύματα στο Facebook.
0: Δεν μιλάει κανείς με κανέναν. Βλέπεις εσύ να υπάρχει η κοινωνικοποίηση. Καθένας είναι στον κόσμο του.
1: Ενώ εμείς βγαίναμε έξω, πηγαίναμε καλά, στη γειτονιά, εντάξει, ξέραμε τις παρέες, ξέραμε τα κορίτσια από το άλλο σχολείο, ξέραμε τα κορίτσια από το σχολείο μας, πηγαίναμε, τους μιλούσαμε, κάποιο γνωρίζαμε.
0: Και ακόμα
1: τρώγαμε χιλόπιτα.
0: Και δυσκολία πράγμα να είχες, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ συναισθαλμένοι, ρε παιδί μου, το ροπαλί. Δεν κάνουν το πρώτο βήμα, το δεύτερο, το τρίτο.
1: Ναι, υπήρχε ο φίλος.
0: Όχι, υπήρχε. Υπήρχε η θιά, υπήρχε η γιαγιά που κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Που κάνει αυτό που λέμε το ξεπερασμένο πια προξενιό.
1: Το προξενιό.
0: Δηλαδή σε σώζανε, υπήρχαν και οι συγγενείς από δίπλα, πλακώνανε και σε σώζανε.
1: Αλλά σε όλα τα επίπεδα έχει γίνει έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμως είναι σημεία των καιρών και αυτά, μην νομίζεις.
1: Όχι, πραγματικά είναι. Πραγματικά, δηλαδή όλη μας η ζωή πλέον έχει γίνει ένα κινητό στην πραγματικότητα. Ούτε και το PC. Και το PC πλέον ξεπερασμένο θεωρείται. Κινητό. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, κινητό. Τέλος πάντων.
0: Εδώ ο φίλος μας έχει στείλει το μήνυμα ότι οι μεγάλες κασέτες των αυτοκινήτων λέγονταν Track 8 και έπαιζαν σε λούπα. Δηλαδή όταν έφτανε στο τέλος και ανάγκησε να παίζει πάλι από την αρχή. Εγώ τη θυμάμαι σε ταξί ενός μπάρμπα μου αυτό.
1: Και εγώ στο
0: ο οποίος μας έφερνε από την Πάτρα στην Αθήνα.
1: Σε Opel Kadett εγώ το παλιό του θείου μου του Θανάση. Είχε μέσα τέτοιο μεγάλο καστόφωνο. Άμα έτρωγες αυτή την κασέτα στο κεφάλι μου μπορεί να πέφτες και ανέστητος. Ο Αλεχάντρο, καλημέρα παιδιά, είμαι 52, λέει, και ομολογώ από χθες ήδη ότι βροχερή πρωτομαγιά δεν έχω ζήσει ποτέ. Από την άλλη, η βροχή είναι ζωή, όσο για το φεγγάρι, όχι απλά στολίδι, αλλά θείο δώρο, λέει. Καλημέρα. Βεβαίως να πούμε ότι χιονίζει αυτή την ώρα έντονα στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Και χιόνισε, ψιλοχιόνισε βέβαια, και στον Ημιτό χθες και στην Πεντέλη.
0: Εντάξει, παιδί μου. Είναι, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά.
1: Και μας έστειλαν για φωτογραφία που θα
0: σε βλέπω
1: δείξουμε.
0: Τρομαγμένο γι' αυτό, δηλαδή.
1: Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, εσύ τώρα το βλέπεις απολύτως φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είναι, μα τίποτα πια δεν είναι φυσιολογικό.
1: Εντάξει.
0: Όπως επίσης ότι το χειμώνα έβρεξε επί μία ώρα και πλημμύρισε όλη η Αττική, επίσης δεν μου φαίνεται φυσιολογικό, αλλά θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Και είναι φαινόμενα των καιρών. Τι
1: και
0: να
1: επίσης
0: κάνουμε.
1: Μας
0: κλιματική έστειλε αλλαγή, αυτό είναι. Δεν είναι
1: αυτό
0: κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Η κρίση. Και μας έστειλαν φωτογραφία χιονάνθρωπο με πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Αληθινή φωτογραφία, ναι, από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Δηλαδή, είχαν φτιάξει τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια την πρωτομαγιά. Χιόνισε χθες, του είχαν μείνει τα στεφάνια, τα βάλα πάνω στους χιονάνθρωπους.
0: Δηλαδή, ας πούμε την Πέμπτη που θα έχει 30 βαθμούς, τι θα λέμε.
1: Τι θα λέμε. Αν μας πει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ναι, που είναι μετεωρολόγος, θα μας πει τι να πούμε. Καλώς το να, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, συνεχίζεται έτσι ο χειμωνιάτικος καιρός. Πράγματι, είδα και εγώ και τις κάμερες στην Πάρνηθα, ότι ήδη χιονίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Ψιλοβρέχει βέβαια στα βόρεια του προάστια. Η θερμοκρασία είναι 6 με 10 βαθμούς τώρα στην Αττική. Θα φτάσει το θερμόμετρο του 16 βαθμούς το μεσημέρι. Έχουμε κάποιες βροχές και σε άλλες βέβαια περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Φαντάζομαι και στο Πύλιο θα χιονίζει.
1: Είδα και στις Ποράδες ότι έριχνε.
3: Ναι, ναι, κάπου εκεί είναι τώρα, αλλά θα χιονίσει αρκετές υπηρετικές περιοχές. Νομίζω μέχρι το μεσημέρι, εκεί κάπου μετά το μεσημέρι, θα σταματήσουν οι βροχές στα υπηρετικά. Άρα και τα χιόνια, γιατί σίγουρα θα χιονίζει και στα Καλάβρητα πάλι και στα Τρίκαλο Κορινθίας. Λίγα πράγματα, απλώς όντως είναι ακραίο για την εποχή, είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία χιονόπτωση που έχουμε στην καταγεγραμμένη στην Πάρνηθα. Νομίζω ίσως να την περάσουμε, να την περάσαμε τώρα με τα χιόνια του Μαΐου. Η Βορειάδα του Αιγαίου είναι το δεύτερο γνώσμα του καιρού και αυτό είναι λίγο έτσι που είναι.
1: Εκεί ήθελα να σταθούμε. Ήθελα να σταθούμε, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί κάποια.
3: Κοιτάξτε, τώρα είδε το δελτίο το προηγούμενο τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που βγήκε δηλαδή στις 4 το πρωί. Έχουμε 7 με 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου όπως προβλεπόταν και από τη μία το μεσημέρι για το ανατολικό του κομμάτι του Αιγαίου, για το Ικάριο Πέλαγος τέλος πάντων, από την Πάρο και ανατολικότερα. Έχουμε 8 μποφόρ. Τώρα,
1: αν 9 δίνει.
3: 9 δεν έχουμε. Τώρα θα γίνει η απόφαση. Η επόμενη θα πάρθει γύρω στις 10 το πρωί με τα νέα στοιχεία. Κοίταξε, φαίνεται να
0: είναι αυτή που είναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό τώρα, γιατί αν πιάσει 9 δεν θα ισχύει απαγορευτικό απόπλου.
0: Αυτό πότε θα το μάθουν οι άνθρωποι που θα επιστρέψουν με πλήρα.
3: Κοίταξε, στις 10 θα βρει το δελτίο το επόμενο και θα είναι για μετά θα ισχύει μετά το μεσημέρι. Και για ένα τμήμα του Αιγαίου το πιο νοτιοανατολικό άκρο, δηλαδή από Νάξο και προς το Δωδεκάνησα, να καταλάβετε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι μια μικρή εκκρεμότητα. Στις δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή Σύφνο, Μήλο, όλα αυτά, έχει 7 από φόρο, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα πολλοί εκδρομείς έχουν φύγει για τα νησιά και θέλουν να επιστρέψουν, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν σεζόν στα νησιά. Στο λέω αυτό γιατί μια φίλη της γυναίκας μου να ταξιδέψει σήμερα το πρωί στις 8, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα φύγω.
3: Σήμερα το πρωί θα φύγει, ναι.
1: Θα φύγω, λέει, αλλά αν με πιάσει μεσοπέλαγα μέχρι να φτάσω στο Σαντορίνη και όπου πάω για σεζόν, τι θα κάνω.
3: Όχι, αυτό τη δίσκολα λαμβάνει υπόψη και γι' αυτό τα δελτία βγαίνουν κάθε 6 ώρες και έχουν προοπτική. Δηλαδή, τώρα σας είπα ότι θα γίνει από τη 1 το μεσημέρι και μετά.
1: Okay.
3: Το επόμενο δελτίο δηλαδή, θα ισχύει από τις 4-5, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα νομίζω. Αλλά αν μπει το 9, δεν ξέρω πώς θα το έχει
0: βγει. Σήμερα είναι η τελευταία.
3: Είναι οριακό λίγο εκεί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία χειμωνιάτικη μέρα.
3: Ναι, τελευταία χειμωνιάτικη. Νομίζω θα περάσουμε από τα χειμωνιάτικα τα μπουφάν, γιατί σίγουρα κάποιοι έχουν βάλει χειμωνιάτικα μπουφάν.
1: Εννοείται.
0: Όλοι, τι.
3: Θα περάσουμε στα καλοκαιρινά, στα πολύ καλοκαιρινά. Καλά, είπατε, θα είναι η θερμοκρασία. Τώρα που θα φτάσει. Να πούμε σιγά σιγά, ξέρω, αύριο της Αθήνας θα γίνει 20, μετά θα πάμε τρίτη, τετάρτη, 24-25. Το 30 νομίζω είναι πολύ, έτσι ακούγεται πολύ εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα η Αθήνα μετά την Παρασκευή θα έχει 27-28 βαθμούς σίγουρα.
1: Άρα, αλήθεια.
3: Αν έχει Αθήνα 28, που σίγουρα κάπου αλλού θα έχει και κανένα 30. Νομίζω μετά την Παρασκευή ανεβαίνει εντυπωσιακά.
1: Δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι 12 βαθμούς πάνω η θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. 16 είπατε σήμερα, άμα
3: ναι,
1: πάει 28
3: σίγουρα,
1: θα είναι 12 βαθμοί.
3: 28, είναι σίγουρο, αλλά εδώ έπεσε 12 βαθμούς σε μια μέρα.
1: Ναι. Αλλά, ναι,
3: εδώ είχε το Σάββατο, με συγχωρείτε την Παρασκευή, πότε ήταν, την Πέμπτη ήταν 26 και την επόμενη μέρα στην Αθήνα είχαμε την Πορτομαγία 13. Τώρα θα είναι πιο ομαλή άνοδος, αλλά θα είναι πάλι εντυπωσιακή. Πραγματικά θα είναι άλλη εποχή.
0: Τώρα που ερχόμαστε πάντως εμείς, είχε 10 με 11 βαθμούς max.
3: Ναι, αυτό, ναι, σωστό.
1: Μείον 3 χθες είχε σε περιοχές της χώρας, έπεσε και στο
3: Βόρειο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αν είχε και
1: εξαστεριά. Στην Λάστιχο Ζάνης, νομίζω.
3: Ναι, θα έπεφτε και άλλο. Αν είχε εξαστεριά, απλώς είχε τη συννεφιά και δεν την κράτησε την πτώση θερμοκρασίας. Τώρα μου πείτε, μας νοιάζει αν έχει -1, -2. Κάποιους αγρότες τους νοιάζει ιδιαίτερα, έτσι, διότι δεν είναι και για Μάιο να έχει αρνητικές θερμοκρασίες, προφανώς θα έχει επίδραση και κάπου. Τέλος πάντων, άρα κρατάμε το κρύο σήμερα, τα ψηλόβροχα στα υπηρετικά μέχρι το απόγευμα. Δεν σας είπα και με συγχωρείτε ότι θα βρέχει στο Αιγαίο αρκετές ώρες. Στο Νότιο Αιγαίο θα έχουμε έτσι βροχές και κλάδες και δωδεκάνησα και μετά το απόγευμα. Ίσως στο Αιγαίο βγει και κάποια πρόσχερη καταιγίδα πολύ τοπικά και μεμονωμένη. Το δεύτερο είναι η άνεμη, που είναι σίγουρα στα 7 και σε ένα κομμάτι του Αιγαίου γεμάτο 8, το γεμάτο μην παραγεμίσει και πάει και κανένα 9 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μετά τη 1 το μεσημέρι. Και από άνοδος θερμοκρασίας εντυπωσιακή από Τετάρτη και μετά.
1: Ωραία, λοιπόν, κρατάμε αυτά. Είμαστε σε επαφή. Τώρα εσείς θα κρίνετε αν χρειάζεται να βγούμε και στους τηλεοπτικούς δεκατιανούς.
3: Ναι,
1: δηλαδή, αν βγάλει 9 θα είναι ζήτημα αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι λίγο, μια μέρα έμεινε. Επανερχόμαστε στις κανονικές μας εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Πάμε σήμερα να το παίξουμε χειμωνιάτικη. Να το παίξουμε χειμωνιάτικη σήμερα. Μπουφάν, τζάκι, πάρνηθα κτλ.
0: Σήμερα
1: και...
0: είναι για σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Σήμερα είναι, δεν κουνιέσαι σήμερα.
1: Φασολάδα, ρέγκα.
0: Αλλά εντάξει, ρε, υπάρχουν και άλλα φαγητά. Δηλαδή, έλεος πια με τη ρέγκα.
1: Μια και πιάσαμε τα έτη, ρε Γιάννη, είπα να πω και τη ρέγκα. Πώς
0: και σκορδαλιά.
1: Την καπνίσαμε με την εφημερίδα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που την παίρναμε μέσα από το Ντενεκέ. Βέβαια. Την έβγαζε εκεί ο μπακάλι τη γειτονιά και μετά την έβαζε η μάνα σου κάτω από την εφημερίδα. Άλαβε την εφημερίδα και έλεγε: θα την καπνίσω τώρα. Πω. Άκου εικόνες, τι έχουμε ζήσει κι εμείς.
0: Ναι, τι έχεις μάθει το θέμα, όχι τι έχεις ζήσει.
1: Δεν έμαθα τίποτα.
0: Άρα τσάμπα τα ζήσεις. Άσε να τα ζήσουν κι άλλοι.
1: Παρακαλώ, συνοικέσαι τώρα. Λοιπόν, Γιάννης Ναύφακτος. Αφήστε την κλιματική αλλαγή, κλείστε όλοι τα φώτα το βράδυ για να στείλουμε μήνυμα για τη σωτηρία της γης. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, ελπίζω οι μελλοντικές γενιές να τα μάθουν και να λένε ρε τι ήταν αυτή του 21ου αιώνα.
0: Ο Δημήτρης εδώ λέει καλημέρα παιδιά, η σχέση των ανθρώπων σήμερα, ιδιαίτερα των νέων, είναι χάλια μαύρα. Είμαι μεγάλος, λέει, έχω ζήσει δεκαετίες 70-80. Τι όμορφες εποχές όσον αφορά την επικοινωνία των ανθρώπων. Σήμερα, άστα καλύτερα, κρίμα. Ναι, τα ίδια πράγματα λέμε και τα βλέπουμε και τα συζητάμε. Δεν ξέρω πώς αλλάζει αυτό το πράγμα. Πραγματικά.
1: Τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Και το είδαμε στο μεγαλείο του αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα, την εποχή του COVID. Όταν κατά κυριολεξία μείναμε μόνοι μας, κλεισμένοι στα σπίτια,
1: Και ήμασταν μόνοι μας.
0: Και ήμασταν μόνοι μας παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχεις και 2-3 ανθρώπους δίπλα σου, συγγενικά σου πρόσωπα. Εκεί κατάλαβες την απόλυτη μοναξιά του καθενός.
1: Ναι, και εκεί καταλαβαίνεις και πόσο σημασία έχει ο διπλανός σου.
0: Ναι.
1: Να τον αισθάνεσαι και να σε αισθάνεται όπως θα ζούσαμε εκείνα τα χρόνια. Ναι. Και να μην τον έχεις μέσα σε ένα κινητό, μία επαφή, σε ένα Messenger ή σε ένα Instagram ή σε κάτι, και στην πραγματικότητα να μην έχεις ζήσει καμία στιγμή μαζί του.
0: Μα είδες,
1: γιατί απλά επικοινωνείς μέσα από ένα.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση την περίοδο αυτή, την περίοδο του εγκλεισμού του COVID, ότι αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των κατοικιδίων ζώων. Και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει πολύ μοναξιά στον κόσμο. Πραγματικά.
1: Πράγμα.
0: Ότι έψαχνε ο άλλος τη συντροφικότητα μέσα από ένα κατοικίδιο.
1: Οπότε ας πάρουμε μια κασέτα, ας τη βάλουμε στο κασετόφωνο όσοι έχουμε κρατήσει κάποιο κασετόφωνο, ας αγκαλιάσουμε τους γύρω μας και πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιάς τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. Τέσσερις τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
16: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
15: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και κάνουμε τώρα αυτό που δεν μας άρεσε ποτέ να μας κάνουν εμάς όταν ακούγαμε τραγουδάκια στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Να μιλάμε πάνω στο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι. Ωραία, παιδιά, όποιος θέλει, επειδή εδώ πέρα έχουν καρφωθεί όλοι, με την ηλικία σας, τι με κοιτάς Πέρσα. Τα τραγούδια εδώ που βάζει ο Νότης και βλέπω και χαίρεστε όλοι οι υπόλοιποι είναι της ηλικίας σας. Ζητήστε λοιπόν από τον κόσμο να στείλει και αφιερώσεις. Έτσι, δεν κάναμε στα μουσικά ραδιόφωνα παλιά.
0: Πάντως όλα τότε δεν τα συνδυάζεις με ένα τραγούδι από, όλες τις βόλτες, όλες τις βόλτες στην Άξο, όλες τις βόλτες στην Πάτρα.
1: Όλες τις χιλόπιτες που έχεις φάει.
0: Τις χιλόπιτες που έχεις φάει, όλα με ένα τραγούδι συνδυασμένα ήτανε.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναμε στη Μήλο με το τζιπ του πατέρα μου, το Dodge, ένα Dodge του 74, και πηγαίναμε σε κάτι απάτες παραλίες από κάτι χωματόδρομους και έπαιζε βιολάρι το Δελφινοκόριτσο.
1: Ωραία.
0: Εκεί στις, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κάθε ένας είχε συνδυάσει κάτι με τη μουσική που ακούγαμε εκείνες, γιατί τότε δεν βγαίνανε και συνέχεια τραγούδια. Είχαμε 4-5 κασέτες και τις βάζαμε μπρος πίσω και κοβόντουσαν μετά. Και μετά πέραμε το σελοτέιπ και τις κολλούσαμε από την κάτω πλευρά.
1: Πρώτα πάλευες με το Μπικ το στυλό.
0: Μπικ,
1: όπως έχουν πει αυτοί που το φτιάξανε, κατασκευάστηκε αρχικά για να μαζεύει την ταινία από την κασέτα. Αυτή ήταν η αρχική του χρήση. Μετά το χρησιμοποιούσαμε για στυλό.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Πρώτα πάλευες να το μαζέψεις και μόλις το έφερνες στα ίσα, όπου είχε τσάκιση, το κόβες, έβαζες ένα κομματάκι ζελοτέιπ, το μάζευες. Και ναι, έκανε μια λούπα εκεί το τραγούδι, βέβαια. Έκανε ένα πίδημα. Έχανε μερικούς στίχους, αλλά συνέχιζε το υπόλοιπο.
0: Και το απίστευτο είναι και πώς δίπλωνε η ταινία από την κασέτα. Μου το εξηγείς αυτό? Πώς τσάκιζε? Καμιά φορά τσάκιζε, δίπλωνε.
1: Δίπλωνε, αφού τη δάγκωνε το κασετόφωνο. Η Πέρσα έχει και άλλες αναμνήσεις. Η Πέρσα καθόταν με το διπλό κασετόφωνο, το Akai. Έβαζε μέσα 90 TDK. Για να γράφει. Ναι, έτσι δεν είναι Πέρσα, αφού πώς σε ξέρω.
0: Ποιο?
2: Κρωμίου.
0: Ήταν οι καλές.
1: Οι καλές, αυτές ήταν ακριβές, ρε. Σε καλά. Και πάλευε να μην μιλήσει ο άλλος στο μικρόφωνο για να γράψει το τραγούδι.
0: Και μόλις μιλούσε.
1: Μόλις μιλούσε, καντήλια.
0: Και το Akai, λοιπόν, να σας θυμίσω ότι το ένα είχε ρεκ, το άλλο είχε μόνο play. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μπλε το play, κόκκινο το ρεκ.
1: Και τα ηχεία ήταν αποσπόμενα.
0: Αυτά είναι στα μεγάλα.
1: Στα μεγάλα, τα διπλά. Εμένα ήταν αποσπόμενα. Τα τραβάγαμε.
0: Εμείς είχαμε το
1: κόμμα. Τα βγάζαμε στην αυλή.
0: Το ασημπένιο. Ε? Ωραίες εποχές. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Διόδωρο, στον Μαύρο, στην Μαύρα, στον Μαυρουδί. Α, γιορτάζει και ο φίλος σου. Στον Ξένιο, στην Ξένια, στη Ροδόπη, στον Ροδοπιανό και στη Ροδοπιανή. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Γιορτάζουμε, επιτέλους θα έχουμε ισότητα στο σπίτι. Έτσι, Παγκόσμια ημέρα γέλιου και Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Υπέροχα. Η Αριστεία έχει στείλει το μήνυμά της σχετικά με τα περιμοναξιάς. Είμαστε μια πρωινή παρέα από 58 μέχρι 92 ετών. Άκου τώρα. Μαζευόμαστε κάθε μέρα στη Νέα Σμύρνη και λύνουμε όλα τα θέματα μας. Εγώ έχω και 3 σκυλιά και 3 γατιά. Φουλ ψυχοθεραπεία κάνω. Ο σύζυγος πιο δύσκολος, αλλά τον κατάφερα. Ωραία. Μια χαρά τα καταφέρνεις με σύζυγο, σκυλιά, γατιά στο σπίτι. Βίβιαν, παλαιό φάληρο, καλημέρα παιδες. Μη μετανιώνετε, δημιουργούνται έτσι αναμνήσεις. Θυμάσαι λέει τα παλιά όσο μπορούμε, όπως μπορούμε να κάνουμε αναμνήσεις. Μάλιστα. Εντάξει, έχει δίκιο τώρα. Και όλα αυτά αναμνήσεις είναι, δεν είναι και τα εύκολα και τα δύσκολα, αναμνήσεις είναι στο τέλος.
0: Και ο Παναγιώτης, το πρώτο μου στερεοφωνικό με κασετόφωνο A-Track και η πρώτη κασέτα γραμμένη, λέει, σε δισκοπολείο στην Ηλιούπολη με τους Τότο.
1: Ναι, Αφρικα. μα στα δισκοπολεία του, από ένα σημείο και έπειτα πήγαινες για να σου γράψεις κασέτες. Θυμάσαι?
0: Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι. Ναι. Και για τους υπολογιστές πήγαινες και θυμάσαι έναν υπολογιστή των Spectrum,
1: ναι,
0: που έβαζες κασέτα μέσα και έκανε και φόρτωνε κάτι παιχνίδια που σήμερα άμα τα δουν τα παιδιά θα γελάνε.
1: Και έγραφες run για να παίξει.
0: Ναι, run και άνω κάτω διπλή τελεία και παύλα. Παπ και πάταγες enter και φόρτωνε την κασέτα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα, ε.
1: Αυτός είσαι.
0: Και όμως αυτός είμαι. Και σήμερα πατάω το τέτοιο, το στικάκι στο YouTube και ακούω ό,τι θέλω.
1: Ναι. Εντάξει, δεν τα ακούς την διαποιότητα, αλλά τέλος πάντων η ποιότητα του δίσκου δεν υπάρχει. Ο ήχος.
0: Και άμα είχε καμία περίπτωση. Και καμιά γρατζουνιά που κάνει και τσι.
1: Λίγη σκόνη αν είχε. Μόνο με τη σκόνη, αλλά το καθάριζες. Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε και τα πιο μεγάλα που αφορούν και όλο τον πλανήτη. Ναι. Να δούμε πώς αναμένεται να ξυπνήσει τη σημερινή ημέρα ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη προαναγγείλει απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Γερμανία. Τώρα σε σχέση με το. με τα περί εκεχηρίας, συμφωνίας κτλ. Εκεί και αν είναι θολό το τοπίο.
0: Είχαμε μια νέα βελτιωμένη υποτίθεται πρόταση του Ιράν, 14 σημείων, την οποία διάβασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε μάλλον δεν θα συμφωνήσω.
1: Δεν του άρεσε και πολύ.
0: Απ' την άλλη βεβαίως καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε τουλάχιστον στο χρονοδιάγραμμα έτσι όπως τα ήθελε. Και με μια σειρά αναρτήσεων, πάντα ζεστό κρύο όπως μας έχει συνηθίσει όλους αυτούς τους μήνες, προσπαθεί να βρει μια λύση, να το πούμε, σε αυτό το αδιέξοδο.
1: Εμένα μου φαίνεται σαν να δημιουργεί νέους εχθρούς και τους βρίσκει κατά καιρούς μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα τα έχει βάλει με το Μέρτς, τα είχε βάλει με τον Γερμανό Καγκελάριο, τα είχε βάλει με τον Στάρμερ. Τον Βρετανό, τα έχει βάλει με τους Ισπανούς, έβαλε στο κάδρο και τη Μελώνη με την οποία είχε μια άψογη σχέση. Δεν ξέρω, όλα αυτά ας τα βάλουμε στο τραπέζι και ας προσπαθήσει ο κύριος Ευτυχίδης που είναι διεθνολόγος και είναι στην παρέα μας, έτσι να μας δώσει τη δική του προσέγγιση.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας απολαμβάνω τηλεοπτικά, οφείλω να πω.
1: Χαρά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι μια περίεργη κατάσταση, εξαρτάται πολύ από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ. Τώρα αν με ρωτήσετε τι διάθεση έχει σήμερα ο Πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς δεν είμαι ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος για να μπορώ να τις αναλύσω.
1: Μας το λένε πολύ τελευταία. αυτό με...
0: πολλοί διεθνολόγοι, αυτό είναι το κακό.
2: Το λέω εξ αρχής, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που το λέει από την πρώτη στιγμή ότι ο Τραμπ είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Μελέτησα και την πρώτη του θητεία αρκετά, ώστε να έχω βγάλει συμπεράσματα από την πρώτη του θητεία και να μην χρειάζεται να ξανακάνω τις ίδιες αναλύσεις αυτή τη δεύτερη φορά.
1: Πάντως πιο ξεκάθαρα αυτή τη φορά, τη δεύτερη θητεία, φαίνεται ότι λειτουργεί ως μάνατζερ πολυεθνικής παρά ως αρχηγός κράτους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η απόλυτη επιχειρηματική λογική που μεταφέρθηκε στο διεθνές πεδίο και δυστυχώς όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι βλέπουμε δηλαδή να έχει βάλει πολλούς από τους μόνιμους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντί του, να έχει ξεκινήσει έναν παράνομο πόλεμο, να μην έχει σχέδιο για το πώς θα το τελειώσει. Αυτό πλέον είναι σαφές, αυτό είπε και ο Έρμος ο Μέρτς, για να δεχτεί την απόσυρση 5.000 Αμερικανών από τις βάσεις του, από τις βάσεις που είχαν στη Γερμανία. Βέβαια οι Γερμανοί έχουν υποβαθμίσει πλήρως το γεγονός, θεωρούν ότι αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή άμυνα, επομένως ήταν κάτι αναμενόμενο για αυτούς. Από την άλλη βλέπουμε το Ιράν να έχει δώσει μια νέα πρόταση 14 σημείων την Πέμπτη. Την Παρασκευή ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι πιθανώς δεν του αρέσει, γιατί έχει λάβει την γενική ιδέα. Αργότερα, λίγο πριν πετάξει με το αεροπλάνο, λέει ότι ναι, είχα τη γενική ιδέα, αλλά τώρα θα τη μελετήσω. Και χθες έχουμε πάλι να εξαπολύει νέες απειλές για νέα χτυπήματα στον πόλεμο του Ιράν. Στην πράξη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
0: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι. Ακριβώς, όχι να πέσει το καθεστώς, όχι να απελευθερωθούν οι Ιρανοί πολίτες.
2: Αυτά έχουν περάσει σε δεύτερο επίπεδο.
0: Αυτά
2: τελείωσαν. Αυτή τη στιγμή θέλουμε το πετρέλαιο, θέλουμε τον έλεγχο των στενών, θέλουμε τέτοια πράγματα πλέον. Οι Ιρανοί του δώσαν μια πρόταση που προτείνει το τέλος του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και σε μια δεύτερη φάση πάλι τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα καταλήξουμε. Σε μια νέα συμφωνία σαν αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015, μόνο με περισσότερους περιορισμούς, απεμπλουτισμό δηλαδή κάτω του 3,67 όπως 0,67 είχε η παλιά συμφωνία, αυστηρότερο έλεγχο, και αυτό θα παρουσιαστεί ως μια τεράστια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί οι Ιρανοί δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το ότι οι Ιρανοί δηλώνουν εξ αρχής ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, βέβαια δεν αφορά κανέναν και κανένας δεν τους πιστεύει ως προς αυτό. Το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι αρκετά στριμωγμένο έως πάρα πολύ. Mm. Αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις στο εσωτερικό του. Έχουν αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων, άσχετα αν υπάρχουν πλοία που διαφεύγουν από αυτό τον αποκλεισμό, και μάλιστα είδαμε τελευταία ένα υπερτάνκερ με 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο να φεύγει από το Ιράν, να έχει καταφέρει να αποφύγει τον αποκλεισμό. Σε κάθε περίπτωση στο εσωτερικό αυτό είναι εμφανές, υπάρχει μια υποτίμηση ξανά του εθνικού νομίσματος, το οποίο έχει φτάσει πλέον να μην αξίζει τίποτα. Υπάρχουν τεράστιες συνέπειες, που φυσικά υπάρχει και η πίεση των Ιρανών που έχουν φτάσει σε επίπεδα οικονομικής ανέχειας, ενώ εμφανίζονται για πρώτη φορά και ελλείψεις προϊόντων στην αγορά, ενώ κλείνουν εταιρείες απολύοντας εργαζομένους. Mm-hmm. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στη Δύση, έτσι. Να θυμίσω ότι μόλις προχθές έκλεισε η Spirit Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας 17.000 εργαζομένους άνεργους. Δεν είναι τα χτυπήματα κατέρωθαν. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα. Βέβαια όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα,
0: για όλους μας.
2: Γιατί πλέον η οικονομία έχει φτάσει σε οριακά σημεία, με τεράστιες απώλειες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και για τους συμμάχους της στον κόλπο. Μόνο οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Κατάρ χάνουν περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Μόνο η Ευρώπη έχει άλλες τόσες απώλειες ένα ημέρα που συνέχισε του πολέμου.
1: Ναι, πενταμισοδής την ημέρα. Έτσι. Στην Ευρώπη είναι η απώλεια.
0: Ο κάθε ένας από εμάς στην τσέπη του το βλέπει.
1: Απλά αυτό μας κάνει εντύπωση, ότι ο Τραμπ έχει δημιουργήσει.
2: Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η ακρίβεια που δημιουργείται.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Ευτυχίδη, ο Τραμπ έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αρνητική συνθήκη, γιατί από την απόφασή του να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο έχουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
2: Και
1: το μόνο
2: έτσι,
1: που σκέφτεται τώρα είναι να βάλει, ας πούμε, δασμούς. Δηλαδή, πολύ περίεργα πράγματα, σαν αλλοπρόσαλα.
2: Οι δασμοί λειτουργούν ενάντια πρώτα και κύρια στους Αμερικανούς πολίτες. Αυτοί τους πληρώνουν ως τελικοί καταναλωτές. Περιορίζουν βέβαια τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μειώνεται η ζήτηση. Προσπαθεί να μεταφέρει τη βιομηχανία στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια το κάνει με άγαρπο τρόπο. Οι δασμοί δεν είναι λύση. Είναι ένας νέος προστατευτισμός που δημιουργεί αντιπάλους. Αλλά από την άλλη έχει απέναντι του μια Ευρώπη, η οποία προς το παρόν σχολιάζει, θα εξετάσουμε, θα απαντήσουμε και χρονοτριβεί στη λήψη αποφάσεων. Και όλο αυτό είναι αυτό που, μάλιστα, αν θέλετε, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Πάντως, μόνο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι να ξέρετε ότι εμείς σήμερα στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς γύρω στις 11 θα έχουμε τον Πλανητάρχη στο ζωντανά στην εκπομπή. Αν έχετε χρόνο, αφού μας παρακολουθείτε, καθίστε να τον δείτε. Αν λέω ψέματα, το είπα εδώ στο ραδιόφωνο στον αέρα του Sky.
2: Και θα σχολιάσω και
0: θα το παρακολουθήσω.
2: Ναι, λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.

0: Η Έφη από τον Παλαιό Φάληρο μας έχουμε ξυπνήσει αναμνήσεις εδώ, έτσι. Καλημέρα, λέει. Κασέτα αυτοκινήτου με Ντέμι Ρούσο να παίζει ντρίγκι, ντρίγκι, ντρίγκι, μάνα μου. Το πρώτο αυτοκίνητό μας. Και στη γειτονιά όλοι είχαν έρθει να δούνε το κόκκινο Λάντα και στο ταξίδι να κάθομαι στην αγκαλιά της μάνας μου, λέει, στο πίσω κάθισμα και να πηγαίνουμε καλοκαίρι στο χωριό με ανοιχτά όλα τα παράθυρα. Γιατί προφανώς δεν θα είχε air condition, δεν υπήρχαν air condition τότε. Και επιβιώσαμε, ρε παιδιά, χωρίς ζώνες, χωρίς air condition και κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα ή πάνω στις ταράτσες και τα μπαλκόνια τα καλοκαίρια με τον καύσωνα.
1: Εδώ και ο Αλεχάνδρο κάνει μια αποκάλυψη. Υπήρχε, λέει, στη Στοάστα χαυτία μαγαζία που ονομαζόμενο Κασετομάνια.
0: Ναι.
1: Το ξέρες?
0: Όχι, δεν το εκεί είχε, λέει, δεν πήγαινα εγώ.
1: Εδώ,
0: εκεί,
1: εδώ είναι το ζουμπίν εδώ. Εκεί είχε, λέει, μέχρι και κασέτες TDK 240 λεπτών.
0: Ναι, εμείς φτάναμε 240. Οικονομικά, στα καλά μας δηλαδή, αν είχαμε πάρει και ένα χαρτζηλίκι παραπάνω, μέχρι την 90. Ήταν η 60 και η 90 ήταν η πιο ακριβή και μέχρι εκεί φτάναμε.
1: Μέχρι 90.
0: Το και TDK 240, όχι, ποτέ. Εγώ ποτέ.
1: Οι πιο φθηνές, ξέρετε ποιες ήταν? Η Intersonic, τη θυμάστε κάτι, Intersonic?
0: Ναι.
1: Μία μάρκα Intersonic, κίτρινες. Το πλαστικό απ' έξω ήταν κίτρινο. Με πολύ, πολύ, δηλαδή πολύ, πώς να σου πω, kits κασέτα. Κίτρινη με μπλε γράμματα και άσπρη ετικέτα. Και γράφαμε πάνω τραγούδια αγάπης 1992. Ε? και στο κουτί απ' έξω που άνοιγε είχε χαρτί να γράψει τα τραγούδια με το χέρι. Ε?
0: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων του Sky στο Χιλιοστό από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού κάνει πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 4 Μαΐου, 9 ώρα το βράδυ και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που αποφάσεις λαμβάνονταν στο Πάρα 1 και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι και την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει και αγώνες δρόμους σήμερα στην Κεσαριανή Επετειακούς για τους 200 εκτελεστέντες και αυτοί οι αγώνες θα ξεκινήσουν από το Χαϊδάρι και θα είναι προς το σκοπευτήριο Κεσαριανής, οπότε υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι στη δεξιά λωρίδα τώρα, ξεκίνησαν στις 7.30 ακριβώς. Μάλιστα. Να το έχετε στο νου σας και αυτό. Και μία αναφορά που νομίζω μας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει όλους. Ήρθε η στιγμή να σας ενημερώσουμε για μία από τις πιο δημοφιλείς γιορτές του αθλητικού τουρισμού. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου μπορείτε να τρέξετε στον κορυφαίο ημιμαραθώνιο του Μεσσηνία Challenge και να λάβετε μέρος σε περισσότερα από 20 Ολυμπιακά αγωνίσματα και 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Ακούστε ονόματα: Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μην το χάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο messiniachallenge.com. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία βόλτα και μια πάρα πάρα πολύ ωραία αθλητική δραστηριότητα στην οποία μπορείτε να λάβετε μέρος.
0: Έχουμε μηνύματα, βρέχει αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας και εδώ σε εμάς στη γειτονιά μας, εδώ απ' έξω στην Ποσειδόνος. Έτσι θα πάει ο καιρός σήμερα, μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα.
1: Ναι, και βεβαίως και το μεγάλο θέμα, το ξανάπαμε, το είπαμε και νωρίτερα, τα Μποφόρ στο Αιγαίο, έτσι.
0: Ναι, σήμερα είναι η καλύτερη σου, θα πας σπίτι, θα βάλεις recast, λέει.
1: Σήμερα έχω κανονίσει να βγω.
0: Σόπαρε.
1: Να σήμερα πάω στη θάλασσα.
0: Σήμερα θα βγει. Μας τρελάρεις.
1: Ψέματα λέω, ρε.
0: Πήγαινε μέσα τώρα, κουκουλώσου και όλα καλά.
1: Αλλά. Μου θυμίσατε, λέει, και τις πλεκτές θήκες για το χαρτί υγείας στο πίσω Μπαμπρίζ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ε?
0: Καλά. Καλά, είχε διάφορα τα μάξι.
1: Ο Λαρισαίος.
0: Καταρχήν είχε όλα τα σταυρουδάκια, είχε αυτό το φοβερό, το φοβερή αυτοκόλλητη θήκη με μπαμπά μη τρέχεις και φωτογραφίες των παιδιών μπροστά.
1: Βέβαια.
0: Για να είσαι έτσι.
1: Το σκύλο, το μπουλντόκ που κούναγε το κεφάλι του μπροστά στο.
0: Ναι, είχε.
1: Που είχε ένα σκυλάκι που το παίρναμε από τους πλανόδιους, ένα που το κολλάγαμε με σελοτέπ και κούναγε το κεφάλι, το
0: οι
1: θυμάσαι.
0: Πιο μερακλίδες είχαν και σε μεδάκια μπροστά. Μπροστά από το τιμόνι στον πάτο.
1: Έτσι, σκύλο,
0: ναι,
1: ε!
0: Σε μεδάκια. Χάντρες, ναι, χάντρες. Χάντρες.
1: Χάντρες, βέβαια.
0: Φλοκάτι πίσω στο κάθισμα για να μην λερώνει.
1: Το μάτι. Το μάτι που το έβαζε συνήθως ή το κρέμαγε στον καθρέφτη ή το έβαζε μέσα στο. Τι λέει, τι γράφει. Τον μπαμπά μην τρέχει, λέει,
0: ναι.
1: Η Πέρσα. Η Πέρσα έχει ενθουσιαστεί εδώ μεταξύ. Πέρσα, εσύ μας φαίνεσαι ότι είσαι 20 χρονών κορίτσι. Άμα μας λες ότι τα θυμάσαι όλα αυτά, αποκαλύπτεις με κάποιο τρόπο την ηλικία σου. Τι, τα πέντε δάχτυλα τι μας τα δίνεις τώρα. 25 λέει.
0: Ευτυχώς δεν γυρίζει το χέρι προς τα μούτρα σου, αλλιώς. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και εδώ επανερχόμαστε.

0: την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 στροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου που είναι σε εξέλιξη από το Χαϊδάρι έως το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ο αγώνας που οργανώνεται από τα εργατικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά είναι αφιερωμένος στους 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Ναζί. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στην Ευρώπη. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Κριτική στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές. Τονίζουν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Υμογρεμίζουν επίσης τη συνεργασία του Βερολίνου στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δικαιωμάτων υπερπτήσεων. Μια πρόορη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, τονίζουν χαρακτηριστικά. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον Μεσοπακιστάν σχέδιο για

0: του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλεγγυώδη ταχύτητα. Σε τέσσερις περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007 η Υπηρεσία έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα όπως αναμένεται να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, το πρωί αρχίζει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά επιρροτικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρροτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και απόγευμα στα επιρροτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρροτικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Μίλα εσύ.
1: Τι να μιλήσω, θα βάλουμε τα κλάματα σε λίγο. Έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο, έχει αρχίσει τις αναμνήσεις εδώ πέρα.
0: Αυτό θέλω από ένα δεκάλεπτο τώρα στο διάλειμμα. Λέμε, έχουμε ξεκινήσει από μπομπινόφωνα, από τι είπες εσύ τώρα, από ρολόγια που μας φέρανε με το καράβι από την Ιαπωνία.
1: Ναι, ρε παιδί, πάντα υπήρχε ένας μπαρμπας, ένας θειός, ο οποίος δούλευε στα καράβια.
0: Ναι.
1: Και την εποχή εκείνη, τα προϊόντα αυτά, τα, ειδικά τα ηλεκτρονικά και τα ηχητικά κτλ., ήταν πανάκριβα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Το να το φέρει ο άλλος τώρα από κάπου έξω, χωρίς φόρους, δασμούς κτλ., ήταν δώρο Θεού. Αφαίρεσε ένα καλό. Ξέρω εγώ, ήταν τότε, ας πούμε, οι ενισχυτές, η Marantz. Είναι μια εταιρεία που πάρα πολύ καλή. Και πολύ, δηλαδή, εδώ για να το έχεις, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρεις ποτέ. Πολύ ακριβή. Στο έφερε ο άλλος με το καράβι από έξω, ξέρω εγώ. Εδώ ο Νότης, ας πούμε, έχει ένα. Το έχεις το φορά στο ρολόι αυτό. Από Ιαπωνία, πού στο έφερε. Από Ιαπωνία, βλέπεις. Αλλά αυτά είναι κοιμήλια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πια.
1: Κουρδιστό.
0: Εδώ πόσοι και πόσοι
1: μαθαίνουν. Πού να έχει το χέρι, ναι, με τους παλμούς.
0: Αυτό άμα... που ήταν το αυτόματο που λέγαμε.
1: Ναι, άμα δεν γύριζε ο λεπτοδείκτης, είχες πεθάνει. Ναι, αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, η Εύη λέει: καλημέρα, αγαπημένη μας παρέα. Αφού μιλήσαμε για τραμπ, λέει, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από Bruce Springsteen. Αν μπορεί ο κύριος Νότης να βάλει, με μεγάλη χαρά. Ο Γιώργος: καλημέρα, αγόρια, κασετομάνια, έσον έρωτας, λέει. Χαρτί, κουζίνα σε κίτρινο χρώμα, θυμίζω. Για ταξίδι με αμάξι, πάντα νύχτα, μην μας πιάσει ζέστα. Αν... Και μετά μας λέει, τέλος πάντων, άμα σε πιάνε ζαλάδα, τι συνέβαινε. Νίκος από Τσιά: καλημέρα στην ωραία παρέα των αναμνήσεων. Να σας θυμίσω, λέει, τα τετρακαναλικά μπομπινόφωνα. Και έχω μια συλλογή με πάρα πολλές μπομπίνες και κασέτες. Καλή συνέχεια. Το μπομπινόφωνο εγώ δεν το πρόλαβα. Πρόλαβα, είχε η γιαγιά μου στο καρπέτα πλαστικό. Πλαστικό πικάπ με χερούλι.
1: Μουσικομάνα το χωριό του καρπέτα. Έχουν βγει μεγάλοι καλλιτέχνες από εκεί.
0: Αστειεύεσαι τώρα. Κανένας. Αλλά αυτό το πλαστικό ήταν σαν βαλιτσάκι. Το άνοιγες το καπάκι και είχε μέσα και έπαιρνε 33 δισκάκια και είχε και ένα ανταπτοράκι για τον 45 στροφών. Έβαζε το ανταπτοράκι και παίζε τα στρογγυλά αυτά που είχαν μέσα τα jukebox. Και το έβγαζε το ανταπτοράκι και παίζε τους μεγάλους δίσκους. Φοβερά. Εύα, καλημέρα παιδιά. Φανταστείτε να πηγαίνετε το 1980 ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα καθισμένα πίσω σε ένα Volkswagen Scarabeo. Μαμά και μπαμπάς μπροστά και στο κασετόφωνο του αυτοκινήτου να παίζει μόνο ένα τραγούδι που ο μπαμπάς είχε γράψει σε κασέτα. TDK πολλές φορές. Τόσες όσες χωρούσε η κασέτα. Και από τις δύο πλευρές γιατί του αρέσει πολύ. Τραγούδι του Καζατζίδη. Το δύο πόρτες έχει ζωή. Και η μαμά να έχει κλειστό το παράθυρο του συνοδηγού για να μην χαλάσει το μαλλί. Ακούσε εδώ τώρα τι γινόταν μέσα στο Volkswagen αυτό.
1: Ωραίος.
0: Να παίζει από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη η κασέτα μόνο το δύο πόρτες έχει ζωή. Σε όλο το ταξίδι.
1: Ο Βασίλης βάζει και το άλλο τώρα. Άλλο θέμα ανοίγει εδώ πέρα. Η πειρατική σταθμή στα FM. Πειρατική έχει και σήμερα.
0: Υπάρχουνε.
1: Μια χαρά υπάρχουνε. Και μάλιστα υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι ραδιοεραστέχνες που λέμε. Και είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έχουμε στο χωριό εμείς έναν. Ο οποίος έχει απλώσει μια καλούμπα γύρω στα 100 μέτρα. Από ένα πεύκο σε ένα άλλο πεύκο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, με μια κεραία επάνω για να πιάνει οι ραδιοσυχνότητες και αυτοί κάποια στιγμή μετά τις 12 το βράδυ μιλάνε μεταξύ τους και αναλαμβάνει πρόγραμμα ένας, ο άλλος μπορεί να είναι στην Καστοριά, ο άλλος μπορεί να είναι στην Ξάνθη, ο άλλος είναι εδώ στη Φτέρη και κάνουν αυτή τη δουλειά και κάνουν παρέα όλο το βράδυ. Ξέρεις πόσο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και κάνει αφιερώσεις και αυτά. Δεν υπάρχει, εγώ δεν το πίστευα ότι υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα.
0: Απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Και πάλι θα σε πάω στο καρπέτα. Ο Σασάκης είχε φτιάξει πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Και έκανε αφιερώσεις. Είχε όμως ένα πρόβλημα. Δεν είχε τηλέφωνο στο σπίτι. Έφευγε λοιπόν στο διάλειμμα. Μόλις έφασε το τραγουδί, πήγαινε απέναντι στο καφενείο στη Λίτσα, ξαδέρφη του. Της έλεγε: Λίτσα, θα γράψει ότι αφιερώσεις μας βάζουν.
1: Η Λίτσα έκανε το.
0: Η Λίτσα έκανε τον τηλεφωνητή. Έφευγε. Γιατί στο χωριό τότε είχε ένα τηλέφωνο.
1: Η Λίτσα έκανε την Αργυρό την Γεμελιάρη τότε.
0: Έφευγε ο Σασάκης σφαίρα στο τραγούδι. Πήγαινε απέναντι στο καφενείο. Έπαιρνε τα τηλέφωνα από τη Λίτσα. Ανέβαινε πάνω. Έκανε τις ανακοινώσεις. Πιάναμε όμως μόνο καρπέτα, σκιαδά, Μποκοβίνα και σταυροδρόμι. Μέχρι εκεί έφτανε η εμβέλεια.
1: Εμάς δεν μας έπιανε παρακάτω.
0: Μπρακουμάδι.
1: Όχι. Εσύ, Γιώργο, γι' αυτό εμείς.
0: Μέχρι σταυροδρόμι φτάναμε.
1: Εμείς ακούγαμε μόνο τα πρόβατα με τις κουδούνες, τίποτα άλλο.
0: Και εκεί το έστελαν όποιος τον ήθελαν, έστελαν πολλά μηνύματα. Ναι. Έτρεχε συνέχεια στη Λίτσα. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια. Τα ακούτε αυτά τα χρόνια. Όμορφα.
1: Έλα να σε προσγειώσω τώρα εδώ στην πραγματικότητα, γιατί έχουν αρχίσει και τρέχουν διάφορες δημοσκοπήσεις και καταγράφουν όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και βλέπεις και διακύμανση στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή η προτελευταία, ας το πούμε, δημοσκόπηση έδινε για τη Νέα Δημοκρατία 28,6 και η σημερινή δίνει, κάτσε να στο βρω, 32,2. Αλλά έχουν μεσολαβήσει και διάφορα γεγονότα, έτσι, και αρνητικά και θετικά. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή, έτσι, η ταλάντωση στο πολιτικό εκρεμές που λέμε. Ο κύριος Ζωντός είναι μαζί μας, είναι σύμβολος στρατηγικής και επικοινωνίας. Έτσι, να το συζητήσουμε λίγο και να καταλάβουμε και πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα.
0: Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πιτερά, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Λοιπόν, τι εκτιμάτε εσείς τώρα, γιατί βλέπουμε, η αλήθεια είναι, έχουν συμβεί διάφορα γεγονότα, δηλαδή από ΠΚΠ, υπόθεση Λαζαρίδη και τα λοιπά, υπόθεση Υποκλοπών, καταγγελίες δεξιά και αριστερά, και διάφορα άλλα γεγονότα, όπως παράδειγμα η επίσκεψη του Μακρόν ή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι είναι αυτό που επηρεάζει όλα αυτά τα ευρήματα τελικά?
2: Αν φύγουμε λίγο από τα προφανή νούμερα της πρόθεσης ψήφου των δημοσκοπήσεων που αναφέρατε και εσείς, ναι, οποία προφανώς είναι έτσι ακριβώς, και δούμε λίγο τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών αυτών που έχουν δημοσιευθεί, θα δούμε καταρχήν ότι το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας και της οικονομίας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη συγκυρία, παραμένει σταθερά το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο.
0: Πολύ σωστά, βεβαίως. Σωστά.
2: Άρα οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή την κατηγορία, είτε θετικό είτε αρνητικό, δηλαδή είτε τα μέτρα της κυβέρνησης που ενισχύουν κάποιες κατηγορίες πολιτών, είτε προβλήματα στον κόλπο που δημιουργούν θέματα ακρίβειας, λειτουργούν προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα αυτό είναι ένα σταθερό που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι η οικονομία παραμένει ο νούμερο ένα παράγοντας που κρίνει το πολιτικό κλίμα στη χώρα. Mm-hmm. Τώρα, προφανέστατα τα προβλήματα είτε με τις υποκλοπές, είτε με τον κύριο Λαζαρίδη, είτε με το θέμα του ΠΚΠ, που ήταν μια αρνητική ατζέντα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα, έχουν παίξει το ρόλο τους, ώστε περίπου, στατιστικά μιλάω τώρα, μία μισή μονάδα στην εκτίμηση ψήφου των εταιριών ερευνών να έχει μείωση. Από εκεί και πέρα έχουμε ξαναπεί, είχαμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε μαζί κύριε Πιτερά και κύριε Γρηγοριάδη, ότι ας πούμε τη μια πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε όταν ολοκληρωθεί το κομματικό σύστημα, εννοούμε την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης της κυρίας Καϊσιανού, η οποία χθες έκανε ένα ακόμα βήμα προς την ανακοίνωση του κόμματός της με τις δηλώσεις της χθεσινές, και προφανώς και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, που εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο Μάιο, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο ακόμα να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα, γιατί και τα δύο αυτά καινούργια κόμματα θα επηρεάσουν προφανώς τα υπάρχοντα.
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση μεταξύ από την οπτική επαφή που έχουμε με τις δημοσκοπήσεις αυτές να έχουμε και 9-κομματική βουλή. Δηλαδή το πράγμα έχει απλωθεί πάρα πολύ.
2: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο μακρινή πρόβλεψη, με την έννοια ότι, ξαναλέω πάλι, τα δύο κόμματα θα μαζέψουν αρκετό κόσμο από υπάρχοντα κόμματα, δηλαδή θα επηρεάσουν αρκετά μικρότερα κόμματα προφανώς.
1: Ναι, ποια είναι η δεξαμενή τους, δηλαδή, ποιοι θα είναι οι πιθανοί δυνητικά χαμένοι?
2: Η δεξαμενή του κ. Τσίπρα είναι προφανής, δηλαδή είναι οι ψηφοφόροι που σήμερα δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν Νέα Αριστερά, που βρίσκονται, ας πούμε, στο κεντροαριστερό-αριστερό φάσμα του πολιτικού συστήματος. Οι ψηφοφόροι της κ. Καϊσιανού είναι προφανές ότι, ενώ ξεκίνησε να απευθύνεται σε αυτό το κοινό, ως αντίληψη, ξαναλέω πάλι, όταν άρχισε να κινείται πιο πολιτικά, μετακινήθηκε αυτό το ενδιαφέρον και έχει κινείται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτή τη δεξαμενή του κόσμου που επιλέγει κόμματα διαμαρτυρίας, ας το πω έτσι. Θα επηρεάσει προφανέστατα τον κύριο Κωνσταντοπούλου και σε έναν βαθμό τον κύριο Βελόπουλο.
0: Πάντως, το πώς οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη στιγμή, την πρόθεση του εκλογικού σώματος.
2: Είναι και φωτογραφία της στιγμής, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι, επειδή το είπατε, ότι το αποδεικνύει περίτρανα η υπόθεση Λαζαρίδη, που στην προηγούμενη δημοσκόπηση έκοψε 3 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ήταν μόνο η υπόθεση Λαζαρίδη. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να μην τη μεγαλώνουμε λίγο. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο ήταν το θέμα του ΠΚΠ και η συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή και όλα αυτά τα οποία μεσολάβησαν, λιγότερο το θέμα του κ. Λαζαρίδη. Ήταν, αν δούμε και τη σημερινή δημοσκόπηση.
0: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Ναι, που το μετράει ως παράγοντα σημαντικότητα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Είναι κάτω από το 1% πλέον.
2: Ναι, είναι κάτω από το 1%. Είναι πολύ χαμηλός ο παράγοντας. Είναι προφανές ότι τα άλλα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο σημαντικά και καθορίζουν περισσότερο τη στάση των πολιτών.
0: Άρα έχετε δίκιο ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής και ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να ολοκληρωθεί το πολιτικό παζλ, ώστε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα.
2: Όταν μια δημοσκόπηση συμβαίνει να γίνεται πάνω σε κάποιο θερμό γεγονός, δηλαδή τη στιγμή που συμβαίνει, λειτουργεί λίγο σαν παραμορφωτικός φακός, γιατί ξέρετε, η κοινωνία θέλει λίγο χρόνο να αφομοιώσει είτε κάποια θετική πρωτοβουλία, είτε ένα αρνητικό γεγονός και να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό. Δεν λειτουργεί αυτόματα, δεν λειτουργούμε σαν κοινωνία σε χρόνους δημοσιογραφικούς, ας το πω έτσι, επιτρέψαμε τον όρο.
1: Ναι. Πάντως, βλέπω εδώ, επειδή αναφερθήκατε στα ποιοτικά, κοιτάζω λίγο κάποια στοιχεία σχέση με τα κόμματα που είναι να ανακοινωθούν, δηλαδή είτε του κυρίου Τσίπρα είτε της κυρίας Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση εδώ ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους, συντριπτική πλειοψηφία όμως, ας πούμε για την κυρία Καριστιανού, για την πιθανότητα να υποστηρίξει κάποιος ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το 48% λέει απίθανο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για το αντίστοιχο ερώτημα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, απίθανο θεωρεί το 60%. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η εικόνα, αντιστρέφεται αυτή η εικόνα?
2: Δύσκολα θα δούμε να αντιστραφεί αυτή η εικόνα, με την έννοια πια ότι οι πολίτες που απαντούν σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να επιλέξω αυτά τα δύο κόμματα, δεν έχουν λόγο να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την άποψή τους. Με την έννοια ότι ο κ. Τσίπρας είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα, οι θέσεις του λίγο πολύ είναι γνωστές, ενώ οι ιδεολογικές θέσεις και οι πολιτικές θέσεις. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι επειδή το βασικό της προσώρου είναι, αν μου επιτρέπετε τον όρο, η προσωπικότητά της όπως τη γνωρίσαμε μέσα από την υπόθεση των Δεμπών, δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις σε σχέση με τις δεξαμενές, τις οποίες έχει, ας το πω έτσι, πιο θετικά απέναντί της σε σχέση με το τι θα συμβεί στην πρόθεση ψήφου. Νομίζω ότι δύσκολα θα εκπλαγούμε. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση, το ξανατονίζω, πού θα κινηθούν αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί η τελική εικόνα θα είναι όταν τα κόμματα εμφανιστούν και με τα στελέχη τους και με τα στελέχη που θα τα στελεχώ, που θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Καλά, προφανώς.
2: Συν κάποιες θέσεις οι οποίες προφανέστατα θα δημοσιοποιηθούν. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, οι θέσεις του έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σιγά-σιγά. Υπήρχε και το μανιφέστο το οποίο δημοσιοποίησε προχθές το Σάββατο, την Παρασκευή. Υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα πολιτική. Είναι λογικό, είναι ένα πολιτικό στέλεχος με συγκεκριμένες απόψεις, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο να μορφοποιηθούν και να δημοσιοποιηθούν.
0: Σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, τώρα την τελευταία, το άλλο κόμμα παίρνει ένα 7%. Εάν η ερώτηση ήταν αν θα ψηφίζατε το κόμμα Καριστιανού ή το κόμμα Τσίπρα, ήταν αυτή η ερώτηση και όχι αν θα ψηφίσετε κάποιο άλλο κόμμα, τα ποσοστά θα ήταν διαφορετικά?
2: Τα ποσοστά θα ήταν διαφορετικά, επειδή έχουμε τέτοιες ερωτήσεις που απλώς δεν δημοσιεύονται, γιατί δεν είναι μεθοδολογικά σωστό, που δεν έχει ολοκληρωθεί ένα κοινό των δύο κομμάτων. Έχουμε μια αίσθηση, την οποία ας πούμε ότι μπορούμε να πούμε τώρα στον αέρα, ότι χωρίς να πούμε νούμερα, ότι γενικά με την ύπαρξη των δύο κομμάτων υπάρχει μια αλλαγή στους σχετισμούς από τη δεύτερη θέση και κάτω, από αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Από τη δεύτερη και κάτω, δηλαδή από τη.
2: Δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση, την τρίτη, την τέταρτη κλπ. Ο οποίος γίνεται πολύ ισχυρός και που κινείται στα όρια.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
2: Στα όρια του εργαλείου, δηλαδή οι διαφορές είναι τόσο μικρές στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα πλέον, που δεν είναι εύκολο να βγάλει κανείς σίγουρα συμπεράσματα, γιατί είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, έτσι μας βοηθάει κάθε φορά που έχουμε τέτοια γεγονότα και ειδικά δημοσκοπήσεις.
0: Και αυτό που είπε τώρα στο τέλος είναι η είδηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε τέσσερα κόμματα στη δεύτερη θέση, που αντιλαμβανόμαστε γύρω στο 10, 11, 12, εκεί. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υπάρχει μια είδηση εδώ, τη διαβάζω στο sky.gr. Υπάρχει ιρανικό δεξαμενόπλιο, ναι, το οποίο κατάφερε να διαφύγει του αμερικανικού αποκλεισμού και αυτή τη στιγμή διασχίζει το στενό Λομπόκ της Ινδονησίας, μετέφερε αργό πετρέλαιο, ανήκει στην εθνική εταιρεία του Ιράν, διέφυγε του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και έφτασε στην περιοχή Ασίας ειρηνικού, μεταφέροντας περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Τεράστια ποσότητα.
0: Ένα γιγαντιαίο δεξαμενόπλιο.
1: Αξίας σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Τώρα δεν θα διέφυγε και πολύ λόγω των μανούβρων που έκανε ο καπετάνιος.
1: Τι εννοείς, θα έδωσε κάτι
0: αυτό. Κάτι θα έγινε, ρε Σιγιάννη. Ξέρω εγώ, φεύγει έτσι.
1: Ναι.
0: Λες να κοιμόντουσαν όλοι οι Αμερικανοί και να μην το πήραν χαμπάρι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Συνήθως αυτά φεύγουν, κινούνται βράδυ, να ξέρεις.
0: Συνήθως γίνονται κάποιες συμφωνίες, κύριε Γιάννη, που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Γιώργο, μην αρχίσεις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Καμία θεωρία συνωμοσίας.
1: Μην αρχίσεις να ψεκάζεσαι και στο.
0: Περνάνε πλοία,
1: και στα στενά του Ορμούς τώρα.
0: Περνάνε. Όταν χρειάζεται, περνάνε. Μην ανησυχείς, γίνεται.
1: Ναι, απλά πάει από την άλλη μεριά, δεν έρχεται από εδώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο
1: να
0: θέμα.
1: Να το φέρει, να μπας και πες και τιμή λίγο.
0: Εσύ τι λες, τα πέντε, πώς τα λένε, αεροπλανοφόρα και τα σκάφη να μην το πήραν χαμπάρι, ότι να, παιδιά, είναι νύχτα.
1: Μπορεί να τους πιάσαν στην αλλαγή βάρδια στη γέφυρα. Μην το πήρανε χαμπάρι.
0: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Νότη, στις μουσικές επιλογές ο Νότης Παπαγιαράκος αυτή τη στιγμή, παρακαλώ.

0: Ο Γιάννης από την ΑΦΑΚΤΟ, τα βλέπει τα πράγματα, μας βγαίνει από αριστερά.
1: Τι θέλει?
0: Λέει, θέλετε στοίχημα για την Ουδούλα, λέει, με Καριστιανού και Σαμαρά δεν θα ξεπεράσει το 16%. Τα βλέπει. Τώρα όχι, τώρα δεν ξέρω.
1: Ναι, Γιάννη, θα έχεις δίλημα όμως άμα κάνουν εκεί.
0: Από αριστερά μας βγαίνει, από δεξιά μας βγαίνει, δεν ξέρω.
1: Όλο πολλά ψέματα λέει και ο Μιαούλης έσπαγε, λέει, το βρετανικό αποκλεισμό της Μασσαλίας και παρέδει δεστάρια. Ναι, εντάξει, εσύ τώρα αναφέρεσαι διάφορα ιστορικά γεγονότα. Γιατί και εκεί deal είχαμε, που λέει και ο Γρηγοριάδης εδώ.
0: Καλά, δεν το ξέρεις ότι γίνονται deal στο Περσικό, δεν το έχεις ακούσει? Εδώ δεν είπε χθες, δεν είπαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όποια χώρα συμφωνεί με την κυβέρνηση του Ιράν να περνάνε τα πλοία της, θα μας πληρώνει πρόστιμα.
1: Πλήρωσε πρόστιμο τώρα το Ιρανικό αυτό να περάσει, πιστεύεις?
0: Κοίτα, να τα βρούνε πάνε. Τώρα ξέρεις, καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλά, το τι γίνεται εκεί, ακριβή εικόνα δεν έχουμε.
0: Ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε όμως μερικά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όσο μπορούμε με το φτωχό μας μυαλό. Λέω πολλά ψέματα. Αυτό το Σκαρπέτα λέει.
1: Σκαρπέτα.
0: Πάντως λέει, αυτό το Σκαρπέτα μέρος. Το Google Maps Street View δεν το έχει, λέει. Πού έχεις μεγαλώσει, ρε παιδάκι μου?
1: Δεν έχει έρθει το μαξάκι εκεί.
0: Καρπέτα, καρπέτα. Όχι Σκαρπέτα, καρπέτα, το κέντρο του κόσμου. Όπου θες, σε 10 ώρες είσαι όπου θες.
1: Ναι.
0: Με το αυτοκίνητο.
1: Το κέντρο της γης.
0: Το κέντρο της γης, καρπέτα.
1: Ναι, απλά πρέπει να πας στον 111, τον παλιό.
0: Γιώργος, πέδες στη δεκαετία του 70-80, οι πηγές για πανάκριβα λόγων δασμών, ηλεκτρονικά ρολόγια κτλ. Ήταν πρώτον η ηρωική ναυτική μας, όπως είπατε. Δεύτερον, το υπτάμενο προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Και τρίτον, διάφοροι τύποι με κονέ στο αμερικανικό ροχή, τι είναι, Γιάννη, πίσω από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών συγκρού. Τα ροχή ήταν, λέει, μαγαζιά σε όλη την Ιφίλιο που υπήρχε αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και είχαν και του πουλιού το γάλα σε τιμές λιώμα.
1: Ναι.
0: Ροχή. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
9: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε ισχύνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου που είναι σε εξέλιξη από το Χαϊδάριο στο Σκοπευτήριο και Σαριανής. σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς ανατολή στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Κριτική στον Τραμπ μετά την απόφαση διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και κυρουσιαστές. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό Λευσίνας Θιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίες, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός είναι εφόσον σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

8 και 36 πρώτα λεπτά, εδώ επιστρέψαμε, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Αν είστε έτοιμοι να αθληθείτε σε μοναδικά τοπία της Μεσσηνίας, και τώρα εδώ το ερώτημα δεν είναι και ρητορικό, γιατί μια από τις κορυφαίες γιορτές αθλητισμού στην Ευρώπη, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου για να τρέξετε στην Βοηδοκοιλιά και να απολαύσετε μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Περισσότερες από 70 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα σας περιμένουν στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο messiniachallenge.com.

0: Αυτό το στέκι του Πανάγου είναι στο χωριό σου.
1: Ναι.
0: Α, γιατί
1: έχει... ο Θοδωράκης.
0: Γιατί ο λέω πολλά ψέματα, έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα και λέει το βρήκα, λέει, το στέκι του Πανάγου. Πιο κοντά είναι ο πύργος Ηλίας, λέει, παρά η Πάτρα. Και γιατί λες ότι δεν λες ότι είσαι από τον πύργο και λες από την Πάτρα. Ντρέπεσαι.
1: Μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χωριό είναι κατά 95% στον ομό Αχαΐας. Στο τέλος του χωριού, μετά το ποτάμι,
0: ναι,
1: έχει την ταμπέλα «Καλώς ήρθατε στον ομό Ηλίας». Από την ταμπέλα και πέρα μένει μόνο ο Δάρμας, που έχει και ο περατέρ,
0: ναι,
1: κάτω από την Πάτρα. Το σπίτι του Δάρμα είναι μόνο. Όλο το χωριό είναι ομό Αχαΐας. Κατά τα λοιπά, επειδή ο δρόμος είναι πολύ γρήγορος, για να φτάσει στον πύργο Ηλία θες μια μισή ώρα. Για να φτάσει στην Πάτρα θες 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Άσε που περνάμε και από τον Πρακουμάδι για να φτάσουμε στο Καρπέτα. Που είναι το χωριό του Γιάννη Πιταρά.
0: Ναι, ρε γάμο, εμείς γιατί τα αλλάξαν το όνομα, ρε γάμο.
1: Πώς το κάνατε.
0: Βασιλικό το λέω τώρα. Δεν τους άρεσε, λέει.
1: Τον Πρακουμάδι δεν τους άρεσε.
0: Γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Ότι κατάλοιπα υπήρχαν σε ονοματοδοσίες χωριών κτλ. Κάτι σλάβικα, κάτι αυτά, τα έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω, εντάξει. Εμείς εδώ Μπρακουμάδι το λέμε, έτσι το έχουμε μάθει. Τώρα, εντάξει,
1: και την Ποκοβίνα, για τριάδα την κάνανε.
0: Ναι.
1: Πάνω από του Καρπέτα.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει ένα δημοσίευμα που το συζητάγαμε και με τον Γιώργο, έτσι μας έκανε και εντύπωση και θέλαμε να το συζητήσουμε. Ότι δεν είναι ότι μιλάμε λιγότερο από ποτέ, είναι ότι χάνουμε και λέξεις. Και χάνουμε λέξεις από την καθημερινότητά μας, λέξεις που χρησιμοποιούσαμε στο λεξιλόγιο μας, στις συζητήσεις μας. Έγιναν, οι επιστήμονες ανέλησαν 22 μελέτες από το 2005 έως το 2019 έγινε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Συνολικά 2.000 συμμετέχοντες, ηλικίες από 10 έως 94 ετών και ηχογράφησαν τις καθημερινές τους συνομιλίες. Τι διαπιστώθηκε? Ότι το 2005 οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν περίπου 16.632 λέξεις την ημέρα, ενώ το 2019 ο αριθμός τους μειώθηκε σημαντικά, αγγίζοντας τις 12.792. Η ομιλία δε περιορίστηκε κατά 28% μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και εδώ προφανώς έχει μπει η τεχνολογία στη μέση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, όλη αυτή η αλληλεπίδραση που γίνεται μέσω των social media, των μηνυμάτων που στέλνεις κτλ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τουλάχιστον 120.000 λέξεις που ο καθένας μας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ετησίως, τώρα απλά δεν λέγονται. Συνολικά λέμε κατά μέσο όρο 338 λέξεις λιγότερες την ημέρα.
1: Άρα και ποιοτική και ποσοτική η μείωση των λέξεων που χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Μα δες το και στην καθημερινότητά σου. Ακόμα και αν γιορτάζει ένα συγγενικό σου πρόσωπο, δεν θα τον πάρεις τηλέφωνο. Θα στείλεις ένα γραπτό μήνυμα με δύο λέξεις χρόνια πολλά και θα βάλεις και δίπλα μία καρδούλα, ένα λουλουδάκι, ένα κάτι.
1: Ναι. Ένα emoji που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ανησυχητικό ταυτοχρόνως. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας την παρέα μας και είναι χαρά μας και τιμή μας τον κύριο Γιώργο Μπαμπινιώτη, διακεκριμένο Έλληνα φιλόλογο, γλωσσολόγο, καθηγητή πανεπιστημίου και λεξικογράφο, βέβαια.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαμπινιώτη.
2: Καλημέρα, αγαπητοί κύριε Πιταρά και κύριε Γρηγοριάδη. Μπήκατε τώρα στα βαθιά, στη γλώσσα δηλαδή, και σε αυτά τα ανησυχητικά.
0: Ναι.
2: Ακούω ότι έχετε διαβάσει μια, τέλος πάντων, ένα κείμενο, ένα άρθρο,
0: mm-hmm,
2: που μιλάει για αυτή τη μείωση του λόγου, προφορικού και γραπτού, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που έχει σχέση με τη ζωή μας. Δηλαδή, ενώ παλιά οι άνθρωποι απολάμβαναν το λόγο τους, μιλούσαν, συζητούσαν, συναντιόνταν για να μιλήσουν, ακόμα και στις γιορτές που αναφέρατε, αντί να πει χρόνια πολλά με ένα μήνυμα, ξέρετε ότι υπήρχε η επίσκεψη στο σπίτι και έπρεπε να καθίσεις, να μιλήσεις με τους ανθρώπους κλπ. Αυτή η μορφή επικοινωνίας όλο και περισσότερο περιορίζεται, υπάρχει δηλαδή μία βιασύνη και ένας περιορισμός του χρόνου και του χώρου επίσης ως επισκέψεις κλπ. Και πάμε στην τεχνολογία. Πάω με το κινητό, πάω με το Facebook ή το Instagram ή όλα αυτά και τις λέξεις τις αντικαθιστούν πια σημεία, σημάδια, και επομένως μειώνεται ο λόγος. Αυτό που θέλω να πω ως γλωσσολόγος είναι ότι κάθε μείωση του λόγου στην πραγματικότητα, άλλωστε και στα ελληνικά το λέμε ότι η λόγος είναι και η σκέψη μας και η γλώσσα, σημαίνει στην πραγματικότητα μείωση της κινητοποίησης της σκέψης μας.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι θα χαθούν κάποιες λέξεις, θα χαθούν και σιγά σιγά θα υποχωρήσουν από το λεξιλόγιο μας, του καθενός μας, ένα αριθμός και ένα πλήθος εννοιών, γιατί οι λέξεις υπάρχουν για να δηλώνουν έννοιες και όλη η γλώσσα υπάρχει για να υπηρετεί τη σκέψη μας. Επομένως, κάθε μείωση στη γλώσσα είναι μείωση στην κινητοποίηση και χρήση και, πώς να πω, αξιοποίηση της γλώσσας.
0: Και μικρές στιγμές που χάνουμε από την καθημερινότητά μας.
2: Για
0: παράδειγμα, υπάρχουν, ας πούμε, σούπερ μάρκετ που μπορεί να πάει κάποιος να ψωνίσει, τα οποία έχουν αυτόματους πολιτές πια, αυτόματα ταμεία. Εκεί όταν πήγαινε στο ταμείο έλεγες και μια λέξη, κάτι έλεγες μια καλημέρα, αντάλλασες μια κουβέντα, ακόμα και αυτό χάνεται πια.
2: Έχετε δίκιο, δηλαδή μειώνεται η επικοινωνία όλο και περισσότερο από τη μια... Πώς να το πω, επενούμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία, και από την άλλη στην πραγματικότητα, λόγω και της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί, τη μειώνουμε. Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα σημάδια, τα emoji, πώς τα λέμε αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Πια δεν σου λέει αυτού με σ' αγαπώ, σε το ένα το άλλο, βάζει ένα σημάδι, ας πούμε. Και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των like. Εγώ δεν τα λέω like, τα λέω επιδοκιμασίες.
1: Σωστά.
2: Ναι, γιατί αυτό, επιδοκιμασία, είναι κάτι που λες, το επιδοκιμάζω. Λοιπόν, αυτές οι επιδοκιμασίες, λοιπόν, με τη μονοσύλλαβη αγγλική λέξη like, γιατί οι περισσότερες αγγλικές λέξεις είναι μονοσύλλαβες, άρα εύκολες στη χρήση τους, μπαίνει και αποκαθιστά ένα πλήθος λέξεων και μορφών επικοινωνίας. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, κοινωνικό, ψυχολογικό, είναι ευρύτερο φαινόμενο που, μπράβο τους που το μελέτησαν οι άνθρωποι, πρέπει να το μελετήσουμε και εμείς, γιατί είναι υποχώρηση της σκέψης, δεν είναι απλή υποχώρηση της επικοινωνίας, έτσι, του να ανταλλάσσουμε. Είναι, μαζί με αυτό χάνουμε και κομμάτια του λόγου, δηλαδή της σκέψης. Λιγότερες λέξεις σημαίνει πιο ελλιπείς προτάσεις, και αυτές οι ελλιπείς προτάσεις σημαίνει ότι θα λείπει συνήθως η βάση, το ρήμα. Θυμάστε ότι, μάλλον έχετε παρατηρήσει, ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σε αυτά τα μηνύματα που γράφουν λένε, ας πούμε, Γιάννης αύριο.
0: Ναι.
2: Δεν λέει έρχεται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή παραλείπει το ρήμα. Ξέρω εγώ, τερματοφύλακας Θεός. Δεν λέει είναι Θεός, ξέρω εγώ, είτε... θα συναντηθούμε, δεν λέει θα συναντηθούμε, λέει αύριο μεσημέρι. Λοιπόν, ναι, αλλά το ρήμα είναι η βάση του λόγου, γιατί είναι η ενέργεια, είναι όλη αυτή η κινητικότητα, η ανθρώπινη, το γίγνεσθε, είναι το ρήμα. Όταν αυτά, λοιπόν, τα παραλείπεις, ή ξέρετε και τα άλλα, ότι παραλείπουν τα φωνήεντα και γράφουν μόνο με σύμφωνα.
1: Ακριβώς, αυτό κουτουλουβού, κατάλαβα.
2: Ναι. Λοιπόν, και ξέρετε, αυτό ιστορικά έχει και ένα ενδιαφέρον. Αναδείχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι ένας πολιτισμός του γραπτού λόγου, όπως λέω, διότι χρησιμοποίησε και επινόησε το αλφάβητο. Μα το αλφάβητο το ελληνικό στηρίχθηκε στα φωνήεντα. Δηλαδή αυτό είναι η ιδιαιτερότητά του και η δύναμή του, επειδή οι λέξεις στην πράξη είναι φωνήεν, στα οποία συνοδεύεται από ένα, δύο ή και τρία σύμφωνα, έλειπαν στο αλφάβητο το σημειτικό τα φωνήεντα. Mm-hmm. Βάλαμε λοιπόν τα φωνήεντα και δημιουργήσαμε αυτό το αλφάβητο των 24 γραμμάτων, με το οποίο μπορείς να γράψεις, να εκφράσεις τα πάντα. Αυτό, λοιπόν, το κατόρθωμα της ελληνικής σκέψης, τα φωνήεντα, τώρα σιγά σιγά παραλείπονται σε έναν λόγο.
0: Αυτό όμως, ξέρετε, κύριε Παπενιώτη, φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλου είδους επιπτώσεις. Δηλαδή, αν γίνει μια άλλη μελέτη, θα ενδεχομένως φτάσει σε συμπεράσματα πολύ ανησυχητικά, ακόμα και για το συντακτικό των νεότερων γενιών. Και πολύ περισσότερο και την ορθογραφία. Γιατί τώρα όλοι εμπιστεύονται το auto correct, τον αυτόματο διορθωτή των κινητών.
1: Σωστά.
0: Και σου λέει, για να το κάνει αυτό το κινητό, για να το γράφει έτσι, έτσι θα είναι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ανοίγεται πολλά θέματα τώρα. Από τη φύση της γλώσσας είναι πολλά τα θέματα. Κοιτάξτε, το είπατε σωστά, ότι και το συντακτικό πάσχει, γιατί η γλώσσα είναι τρία πράγματα. Είναι λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις κάτι, να συντάξεις λόγο προφορικό ή γραπτό, που δεν θα εστιάζει στο ρήμα, σύνταξη δηλαδή, και γύρω από το ρήμα θα υπάρχει η προέλευση, η πηγή της ενέργειας, το υποκείμενο, το στόχος της ενέργειας, το αντικείμενο κλπ. Και όλα αυτά θα εξειδικεύονται. Μόλις βγήκε ένα βιβλίο μου, το λέω επ' ευκαιρία, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, αλίμονο.
2: Μόλις βγήκε ένα βιβλίο μου στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, το λέω «Θεωρία της εξειδίκευσης», στη γλώσσα με επίκεντρο το ρήμα. Όλη η ανθρώπινη επικοινωνία στηρίζεται στο ρήμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτό του Ηρακλήτου που έλεγε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ένα γίγνεσθε, μια συνεχής μεταβολή. Λέω, δίνω, παίρνω, ακούω, όλα αυτά. Αυτό είναι η ζωή μας και αυτό εκφράζεται με το ρήμα. Μάλιστα οι Κινέζοι έλεγαν ότι το ρήμα είναι ζωντανή λέξη, ενώ το ουσιαστικό είναι πεθαμένη λέξη, νεκρή λέξη. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν τη σημασία τους στη χρήση του λόγου. Όταν λοιπόν δεν στείνεις το λόγο σου με βάση το ρήμα, με όλα αυτά που αναγκαστικά το συνοδεύουν και τα περαιτέρω που το εξειδικεύουν και που δημιουργούν μια πληρότητα λόγου σκέψης που την μεταδίδει στον άλλον για να μπορέσει να σε καταλάβει, τότε αρχίζει όλη η επικοινωνία και μειώνεται από αυτή την τεμπελιά που μας χαρακτηρίζει πια. Ξέρετε, υπάρχει μια νοθρότητα, μια αδράνεια συχνά στην επικοινωνία μας που μειώνει όλες τις πλευρές της γλώσσας. Αυτά είναι μεγάλα θέματα βέβαια, τα οποία έχουν σχέση με την παιδεία μας, με το σχολείο, με το πόσο ασκούμεθα, ας πούμε, στο να συντάσσουμε κείμενα γραπτά ή στο να μιλάμε. Δεν ασκούμε τα παιδιά στο σχολείο να μάθουν να μιλούν για διάφορα θέματα, περισσότερο τα φορτώνουμε με πληροφορίες, όγκους πληροφοριών.
1: Είναι ο νέος ηλεκτρονικός τρόπος ζωής, αν μου επιτρέπετε κύριε Μπαμπινιώτη, που μέσα από αυτόν πλέον ζούμε και αναπνέουμε.
2: Το λέτε πολύ σωστά, ναι. Και αυτό είναι, άρα μη μας κάνει εντύπωση η μείωση του λεξιλογίου, δηλαδή της έκφρασης ενιών, της έκφρασης της σκέψης μας που τις μεταδίδουμε στον άλλον. Αισθανόμαστε λιγότερες ανάγκες να μεταδώσουμε τις σκέψεις μας στον άλλο ή όταν το θέλουμε κάποιοι από μας το κάνουμε με τον πιο εύκολο τεχνικό και τεχνολογικό τρόπο, με τα σημάδια όταν γράφουμε έτσι ή κόβοντας πράγματα άλλα.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες μαζί σας, γιατί πραγματικά είναι απολαυστικός ο λόγος σας και οι πληροφορίες που δίνετε είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Θα σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία από τις επόμενες εκπομπές να μας πείτε και την άποψή σας για τη λέξη μπρο που έχει γίνει τώρα μόδα, που είναι ο φίλος. Έτσι,
2: ναι.
1: Κολλητέ δικέ μου, έτσι αλλιώς φίλε μου, και τώρα έχει γίνει μπρο.
2: Έχει, αγαπητή, και τελειώνω με αυτό, έχει σχέση με τις μονοσύλλαβες λέξεις της αγγλικής γλώσσας. Ξέρετε γιατί χρησιμοποιούμε συχνά την αγγλική, γιατί είναι γεμάτη από μονοσύλλαβες λέξεις. Go, take, rain, όλα αυτά είναι μονοσύλλαβα. Στα αγγλικά όταν πρόκειται για κάτι πιο επίσημο ή είναι από τα ελληνικά, democracy, hierarchy κλπ. Ή είναι από τα λατινικά, discrepancy, destination κλπ. Άρα αυτές οι μονοσύλλαβες λέξεις και ως νοοτροπία έχουν περάσει στο να αποκόπτει το brother και να μένει το bro. Είναι μια άλλη νοοτροπία, πάλι με εστίαση στη βιασύνη και όχι στην ουσία.
1: Αφαιρετικού τύπου.
2: Αφαιρετικού τύπου. Αυτό λοιπόν θέλει μια άλλη συζήτηση. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Χαρά δική μας.
1: Σύντομα. Ευχαριστούμε.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Εντάξει, μπρο, κατάλαβες.
0: Ότι κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Εντάξει, μπρο.
0: Φρένο να βάλουμε σε αυτή την ιστορία, αν γίνεται.
1: Το ρόχι δεν είναι ρόχι μας. Γράφουν πάρα πολύ. Είναι PX.
0: Ναι.
1: Post Exchange. Που παροχή πριν για τα αμερικανικά σημεία πώλησης προϊόντων.
0: Να πούμε απλά για όσους έχετε δει αυτό το χειμερινό, το χειμωνιάτικο σκηνικό σήμερα και σκοπεύετε να ανηφορήσετε προς πάρυνθα μεριά για να παίξετε με το χιόνι, ότι υπάρχει με απόφαση αστυνομίας διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Τελεφερίκ και πάνω. Μέχρι εκεί πηγαίνετε, κατεβαίνετε. Δεξιά-αριστερά έχει μπόλικο χιονάκι να παίξετε, να φτιάξετε και χιονάνθρωπο.
1: Έχει μόνο σύνορα, για να εντάξει.
0: Πάρτε
1: και τι σου κάνει εντύπωση.
0: Πάρτε και τα χριστουγεννιάτικα μαζί. Βγάλετε και τα στολίδια, στολίστε και το δεντράκι και όλα και καλά.
1: Πείτε και τα κάλαντα, μια και θα είστε εκεί.
0: Τι πάθαμε εν τω μεταξύ.
1: Ανάψτε και το τζάκι.
0: Βρέχει τώρα σε όλη την Αττική από ό,τι έχουμε καταλάβει. Εγώ πήρα μήνυμα τώρα πριν από λίγο από Σπάτα μεριά. Γίνεται ο κακό χαμό. Είναι αυτό το σκηνικό τη σημερινή ημέρα. Από αύριο είναι άλλη μέρα, φτιάχνουν τα πράγματα.
1: Και σου λέει μέσα στη βδομάδα θα πάρει 12 βαθμούς πάνω θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν αυτό δεν είναι κλιματική κρίση, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Εδώ τα μηνύματα είναι άπειρα, βέβαια. Δεν ξέρω. Εδώ ο Αλέξανδρος επιτίθεται προσωπικά σε σένα.
0: Τι,
1: προσωπικά
0: τι,
1: σε
0: γιατί,
1: σένα.
0: Τι είπα.
1: Αξιοπρέπεια μηδέν σε όλους εσάς τους πασοκτζίδες, λέει.
0: Για ποιο λόγο το λέω.
1: Και θα μιλήσετε εσείς στην κοινωνία για όλα τα θέματα. Τελείωσε το αφήγημα του σοσιαλισμού, αγαπητέ. Και μείνατε εντελώς γυμνοί. Βγάλαμε κάποιον. Για ποιον τα λέει τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είναι προσωπική αυτή.
1: Εγώ άκου,
0: μην ασχολείσαι μαζί μου. Ασχολήσουμε τον Γρηγοριάδη.
1: Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είπε για σένα. Προς Θεού.
0: Όχι, γιατί δεν ασχολείται μαζί σου.
1: Τι να πούνε για τη Νέα Δημοκρατία ή για το ΚΚΚ. Γιατί τη μία μπελέ ΚΚΚ, τη μία Νέα Δημοκρατία.
0: Να πούνε ότι είσαι κομμουνιστής με δεξιά τσέπη. Γιατί δεν το λένε αυτό.
1: Εντάξει, κοίταξε. Το πρόβλημα θα ήταν άμπουλα δεξιό με τσέπη κομμουνιστή. Άλλο αστείο χάζω. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι φοβερές οι εικόνες πάντως από την Πάνθα και από το Τελεφερίκ. Είναι χιονισμένη η Πάνθα. Το σκηνικό είναι χειμερινό, κανονικό χειμερινό.
1: Παιδι μου, χιόνι στην Πεντέλη και ρίξε και χιονόνερο στον Ημιτό. Σήμερα.
0: Εντάξει. Είναι λίγο πρωτόγνωρο το σκηνικό, αλλά τέλος πάντων έτσι θα βαδίσουμε σήμερα. Ωραία ημέρα έχει. Όσοι θέλετε, πάτε τη βόλτα σας, κάνετε τα χιονάκια σας, παίζετε κτλ. Οι υπόλοιποι, σπίτι, τζάκι.
1: Κασετόφωνο.
0: Κασετόφωνο, λουκάνικα και τα σχετικά. Έτσι, αλλιώς, ό,τι και να επιλέξετε, θα τα απολαύσετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν.
1: Ευκαιρία για να κάτσουμε μέσα.
0: Ευκαιρία. Ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να γίνουμε τηλεοπτική σιγά σιγά. Εμείς δίνουμε 10 παρα 20 ραντεβού στη τηλεόραση του Sky και καλά να είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παρέιτσα εδώ, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Λοιπόν, αν και παγωμένη να είναι η σημερινή μέρα τη ζωή σα η καλύτερη μέχρι αύριο, τα λέμε στου τηλεοπτικού Δεκατιανού με πολύ πολύ ρεπορτάζ και τον Πλανητάρχη.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στην Ευρώπη. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Κριτική στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές με ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απόφαση. Τονίζουν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, υπογραμμίζουν. Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, μέσα σε 30 ημέρες. Το Ιράν αξιώνει μεταξύ άλλων στο σχέδιο να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και 5 ακόμη χώρες του ΟΠΕΚ Plus συνεδριάζουν σήμερα για την πρώτη τους απόφαση αναφορικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον μπλοκ την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί σήμερα πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα. Λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, κινούνταν στην Παλαιά Εθνική.

0: Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκλεπιού. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελέως, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Η γερμανική εταιρεία τόνισε ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα στο εργοστάσιο της, αλλά για εξωτερική εγκληματική παρέμβαση και διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν επηρεαστεί προϊόντα που διατίθενται στη γερμανική αγορά. Πόλοι στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων καλύφθηκαν από πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιών. Σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά. Σε επιφυλακή βρίσκεται η εκτοφυλακή των Φιλιππίνων. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσει σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα παραθαλάσσια θαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
5: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρισπόρτο Σάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Δημόσιας Ιστορίας και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε τον 19ο αιώνα. Οι συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες Κυριακές αφορούν στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί μας είναι η κυρία Σώτη Τριανταφύλου με την ιδιότητα της ιστορικού που γνωρίζει άριστα την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυρία Τριανταφύλου, γνωστή σε εσάς φαντάζομαι ως δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας.

0: Τώρα ως ιστορικός, όπως είπαμε. Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
1: Όχι τώρα, από παλιά.
0: Ωραία.
1: Το τώρα το θέτω,
0: το τώρα το θέτω για εκείνους που δεν γνωρίζουν, κυρία Τριανταφύλου.
1: Πάντως έχουμε στην Ελλάδα μια νοσηρή προσέγγιση στη γνώση. Για παράδειγμα, οι ιστορικοί έχουν την τάση να μιλάνε για όλη την ιστορία. Δεν ξέρουμε όλη την ιστορία. Αντιθέτως, ξέρουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας ο καθένας. Είμαστε ειδικευμένοι κάπου.
0: Αυτό θα λέγαμε, ανάλογα με την ειδίκευσή του καθένα, με την εξειδίκευσή του, πάση
1: αυτό. Είναι η εξειδίκευση της εξειδίκευσης. Ακόμα και μέσα στην αμερικανική ιστορία, για να προχωρήσει κανείς σε βάθος και να καταλάβει και να κάνει σωστή έρευνα, έχει διαλέξει μια περίοδο.
0: Γιατί οφείλεις να γνωρίσεις, να βάλω μια παράμετρο τώρα. Μ' αρέσουν αυτές τις κουβέντες οι προλογικές. Δεν πρέπει να γνωρίσεις και τους ανθρώπους, να προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, μην μένεις μόνο
1: στα γεγονότα.
0: Στο γεγονός και στην πολιτική τους παρουσία, αλλά να αντιληφθείς και τι κουβαλούν
1: και
0: οι ίδιοι ως προσωπικότητες.
1: Να διδαχθεί η ιστορία μέσα από τα πρόσωπα είναι ίσως και πιο ελκυστικός για τα παιδιά, για τους νέους, μέσα από το ιστορικό κουτσομπολιό.
0: Αλλιώς ναι, να δούμε τη συμπεριφορά τους, δηλαδή ακριβώς. Την ανθρώπινη, σωστά. Ναι.
1: Αλλιώς τα παιδιά, ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια, δεν μπορούν να μάθουν ιστορία αν δεν υπάρχει το ιστορικό ανέκδοτο, ας πούμε, που να τους οδηγήσει.
0: Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, κυρία Τριανταφύλου. Δυστυχώς τα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, και εμείς δεν έχουμε διδαχθεί σωστά την ιστορία. Ίσως να είμαστε και οι πιο άτυχοι, γιατί μαθαίναμε μάχες, πόσοι πήραν μέρος σε διάφορες μάχες και πότε γίνονταν οι μάχες, χωρίς να καταλαβαίνουμε αίτια, αφορμές, περιβάλλον. Δεν υπήρχε ζωντάνια στο μάθημα της ιστορίας.
0: Ναι. Γι' αυτό ό,τι βρήκε ο καθένας το βρήκε αργότερα όταν το ανακάλυψε μόνος του.
1: Στην Ελλάδα η μόρφωση είναι εξωθεσμική.
0: Ατομική υπόθεση.
1: Ατομική και την αναζητεί κανείς μόνος του. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να πούμε ήταν πώς έχει οργανωθεί το πολιτικό σύστημα.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι κάτι περίπλοκο, έχει δύο θαλάμους, όπως λέμε είναι διθάλαμο, δηλαδή τη Γερουσία και τη Βουλή, αυτό το Κογκρέσο έτσι μαζί. Η Γερουσία, το λέει η λέξη, είναι πιο μεγάλη στην ηλικία άνθρωποι, γιατί για να γίνεις γερουσιαστής πρέπει να είσαι 26 ετών. Και εκπροσωπεί τις πολιτείες. Υπάρχουν 100 γερουσιαστές, 2 από την κάθε πολιτεία. Δεν υπάρχει αναλογία με τον πληθυσμό, ενώ η Βουλή έχει αναλογία με τον πληθυσμό. Και τα δύο σώματα εκλέγονται από το λαό, δηλαδή με τη γενική ψηφοφορία.
0: Από τις πολιτείες όμως.
1: Ναι, της κάθε πολιτείας, ναι, βεβαίως. Και ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, να το πω έτσι σχηματικά. Η γερουσία ελέγχει την προεδρία, δηλαδή αν θέλουμε να οδηγήσουμε έναν πρόεδρο σε impeachment, θα αποφασίσει η γερουσία. Αλλά για την οικονομική πολιτική, για παράδειγμα, για τα φορολογικά νομοσχέδια, ας πούμε, θα αποφασίσει η Βουλή.
0: Νομοθετεί η Βουλή, νομοθετούν τα δύο σώματα.
1: Και τα δύο νομοθετούν. Αλλά το ένα νομοθετεί σε ένα επίπεδο εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, γιατί πρέπει να επικυρώνει τις αποφάσεις του Προέδρου, ευτυχώς, αλλιώς θα είχε διαλυθεί το σύστημα.
0: Άρα ο πρόεδρος ελέγχεται.
1: Ελέγχεται, βέβαια.
0: Από το...
1: Γενικά ελέγχεται
0: από
1: και από τα δύο σώματα ελέγχεται. Από το λεγόμενο Κογκρέσο. Σε δύο επίπεδα. Σε δύο φορές, ας το πούμε. Αλλά έχουν και διαφορετικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι το απλό έτσι, σύστημα γύρω από την Προεδρία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το ότι πολλές αποφάσεις νομοθετικές λαμβάνονται στο επίπεδο των πολιτιών. Που αφορούν τις πολιτείες. Και επίσης πολλές από τις κεντρικές αποφάσεις πρέπει να επικυρωθούν από τα σώματα των πολιτιών. Είναι μερικές πολιτείες οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, το κατώτατο Ρωμίσθιο δεν είναι ίδιο για όλες τις πολιτείες. Έχει προτείνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 7,5 δολάρια την ώρα το κατώτατο. Όμως υπάρχουν πολιτείες οι οποίες δεν το έχουν δεχτεί. 2-3 είναι αυτές. Ως προς τη φορολογία. Υπάρχει μια πολιτεία η οποία δεν φορολογεί τους πολίτες της. Δεν φορολογεί.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Να πάμε. Ναι. Το Wyoming. Είναι φορολογικός παράδεισος. Όμως τα παίρνει αλλιώς. Εμέσως, από έμεσους φόρους. Διότι αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα.
0: Θέλει έσοδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λευκό δέντρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει όμως φόρος εισοδήματος. Και πάει λέγοντας. Υπάρχει δηλαδή αρκετή ελευθερία και σε θέματα τα οποία στην Ευρώπη είναι κέρια, όπως είναι το φορολογικό σύστημα. Και βεβαίως νομοθεσία ως προς τον νόμο και την τάξη διαφέρει. Ως προς την αντίληψη δηλαδή και την άσκηση του law enforcement.
0: Στην πρώτη φάση συγκροτήσεως το κράτος ταλαιπωρήθηκαν από φόρους που έφερναν και ο ένας και βασάνιζαν ο ένας τον άλλον.
1: Κυρίως ταλαιπωρήθηκαν από τους φόρους που είχε επιβάλει η Βρετανία και ήταν και η αφορμή. Έτσι, της,
0: για να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, για να αποκοπούν.
1: Για να αποκοπούν, διότι η Βρετανία τους φορολογούσε χωρίς να υπάρχει εκπροσώπησή τους στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και κατά καιρούς, όταν είχε πολεμικές δαπάνες, αύξανε τους φόρους.
0: Τους χρέωνε και αυτούς.
1: Τους χρέωνε και αυτούς.
0: Χρέωνε και τους Αμερικανούς.
1: Ακριβώς. Ναι. Και όταν τους αύξησε το φόρο για το τσάι, έγινε αυτό το λεγόμενο Tea Party, ας πούμε, στη Βοστόνη, όπου έριξαν το τσάι από τα φορτία
0: στη θάλασσα
1: και από εκεί πήρε και το όνομά του και το
0: κίνημα.
1: Το κίνημα αυτό, το οποίο είναι εναντίον των φόρων, ας πούμε. Λέω ας πούμε γιατί είναι πιο σκοτεινή υπόθεση από τόσο. Πάντως γενικά η βρετανική φορολογία δημιούργησε αυτή τη δυσπιστία έναντι των φόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολλοί πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού διοχετεύονται οι φόροι τους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει αυτή η άγνοια και η δυσπιστία, η οποία είχε εξαπλωθεί και σε όλο τον κόσμο, και δεν ξέρω αν κάποτε είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στη φορολογία, ακόμα και στη Γαλλία, όταν έρχεται η φορολογική δήλωση για να τη συμπληρώσεις, ας πούμε, τώρα έρχεται συμπληρωμένη βέβαια, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μέσα ένα φυλάδιο το οποίο σου εξηγεί γιατί πληρώνεις αυτούς τους φόρους. Και γιατί πρέπει να τους πληρώσεις για σένα.
0: Και πού κατανέμονται αυτοί.
1: Ακριβώς. Σου τα λέει αναλυτικά. Αυτή είναι μια εκπαίδευση που πρέπει να γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά προς το παρόν υπάρχει αντιφορολογικό κίνημα. Το οποίο πιστεύω ότι θα το πληρώσουν αρκετά ακριβά σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί οι υποδομές έχουν τεράστιες υποδομές, έχουν κάνει τεράστια έργα παντού, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ καλή συντήρηση.
0: Και η συντήρηση αυτή θα έρθει μόνο από τον φόρο.
1: Δεν
0: από το κρατικό χρήμα.
1: Ναι. Αν βρουν άλλο τρόπο, εντάξει. Ναι.
0: Εκτός αν παραχωρηθούν σε ιδιωτικά χέρια οι υποδομές.
1: Γιατί όμως να το κάνουν.
0: Αυτές. Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να έχουν και κέρδος.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα πάμε λίγο να ξαναδούμε κάποια συστατικά στοιχεία για να προχωρήσουμε, κυρία Τριανταφύλου. Άρα, οι Αμερικανοί κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου γιορτάζουν, τιμούν την ανεξαρτησία τους, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και μπορείτε να επαναλάβετε ποια ήταν τα βασικά σημεία αυτής της διακήρυξης σε σχέση με το Σύνταγμα, στις βασικές αδρές γραμμές.
1: Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ήταν καταρχάς η απόσχηση από τη Μητρόπολη. Δηλαδή το ότι.
0: Από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Το ότι θα γινόταν ένα ανεξάρτητο κράτος με 13 πολιτείες, γιατί ήταν 13 αποικίες. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η διακήρυξη των δικαιωμάτων που συνόδευσε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, το Bill of Rights, το οποίο ήταν ένα κείμενο με τα λεγόμενα φυσικά δικαιώματα. Το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε, το δικαίωμα της έκφρασης, του λόγου και της έκφρασης, το δικαίωμα της οπλοκατοχής, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της επιδίωξης της ευτυχίας. Αυτά η συντακτική συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά την ανεξαρτησία, τα ενσωμάτωσε στο Σύνταγμα.
0: Το δικαίωμα των γυναικών υπήρχε?
1: Δεν υπήρχε, αλλά καθώς ήταν ασαφές ποια ήταν η ισότητα, ας πούμε, και η δικαιοσύνη, οι γυναίκες μπόρεσαν να διεκδικήσουν την ισότητα σχετικά νωρίς, γιατί δεν αποκλείονταν σαφώς. Βέβαια, το δικαίωμα της ψήφου παραχωρήθηκε μετά από αγώνες το 1920, δηλαδή λίγο αργότερα από τη Βρετανία, όπου παραχωρήθηκε το 1917, και σίγουρα πολύ αργότερα από τη Νέα Ζηλανδία, όπου είχε ήδη παραχωρηθεί. Γενικά το δικαίωμα της ψήφου ήταν κάτι που παραχωρήθηκε σταδιακά, διότι όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το 1832 εξασφαλίστηκε το δικαίωμα της ψήφου για όλους τους άνδρες, μαύρους, άσπρους και ό,τι άλλο ήταν.
0: Οι οποίοι έπρεπε να είναι γεννηθέντες στην καινούργια χώρα ή μπορεί να ήταν και μετανάστες στο
1: Δεν υπήρχε ακόμα κάτι τέτοιο. Υπήρχε όμως για τους μαύρους δύο ρήτρες. Ότι έπρεπε να ξέρουν γράμματα, να μην είναι αναλφάβητοι. Επίσης ο παππούς τους να ξέρει γράμματα. Ο παππούς τους λεγόταν.
0: Δύσκολο κομμάτι να ξέρει ο παππούς.
1: Grandfather clause. Επομένως τους απέκλειαν.
0: Να ξέρει ο παππούς τους γράμματα.
1: έβρισκαν διάφορα
0: τρικάκια.
1: Τέτοια τρικάκια για να τους αποφύγουν, ώστε να αποφύγουν και τη βία, διότι πολλοί πήγαιναν στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν. Και...
0: αναφέρεστε σε ποιον αιώνα είμαστε?
1: 19ο.
0: Στον 19ο.
1: Ωραία. Στο Βορρά μιλάμε, ναι, τώρα, γιατί στο Νότο δεν υπήρχε βεβαίως τέτοια περίπτωση πριν τουλάχιστον από το 1865.
0: Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά πότε γράφτηκε?
1: Εκείνη
0: είναι,
1: την εποχή.
0: Είναι εκείνη την εποχή, έτσι, είναι γυναίκα συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: ναι, ωραία.
1: Έχει αφαιρεθεί το ανάγνωσμα από την...
0: από την ορθότητα, από την woke αντίληψη.
1: Διότι, εντάξει, ήταν κάπως δουλειοπρεπής ο Θωμάς. Και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσα ένα στερεότυπο, ας πούμε, του καλού και παραμυθά μαύρου που μαζεύει τα παιδιά γύρω του, ας πούμε, και τους λέει ιστορίες. Γενικά υπήρχαν στερεότυπα ότι οι μαύροι είναι παιδαριώδεις, ότι είναι αφελείς, ότι χορεύουν ωραία, ότι έχουν το ρυθμό μέσα τους, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Νομίζω είναι η Στόου, η Χάριετ Στόου, η οποία γράφει την καλύβα,
1: ναι,
0: του Μπαρμπαθωμά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ο Εμφύλιος καθορίζει...
1: Μετά τον Εμφύλιο έχουμε μια μεγάλη περίοδο ανασυγκρότησης.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνουμε στη μοντέρνα εποχή, από κάθε άποψη, διότι αλλάζει η οικονομία, αναπτύσσεται η βιομηχανία και κυρίως αναπτύσσονται οι μεγάλες πόλεις. Υπάρχει αστιφιλία λόγω της βιομηχανίας και υπάρχει και πολύ μεγάλο κύμα μεταναστευτικό. Δεν έχουμε ακόμα περιορισμούς.
0: Η ζωής, δηλαδή μεταναστευτικό, η ζωής δέχεται μετανάστες το νέο κράτος.
1: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχουν ακόμα τα quotas που μπήκαν, οι ποσοστώσεις από διάφορες χώρες και οι απαγορεύσεις. Τι υπάρχει? Υπάρχει ένας νόμος που λεγόταν Alien and Sedition Act, που περιόριζε τους ξένους οι οποίοι φαίνονταν εξεγερμένοι. Τους έστελναν πίσω. Διότι πολλοί από τους εργαζόμενους Ευρωπαίους που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αναρχικοί, ας πούμε, συνδικαλιστές. Αναρχικοί με την έννοια του τότε, έτσι. Όχι αντιεξουσιαστές, ας πούμε, τρομοκράτες ή κάτι τέτοιο, αλλά άνθρωποι με αναρχικά όνειρα για την κοινωνία. Και πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή τη δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή, αν κάτι θεωρείται παράβαση και χαρακτηριζόταν παραβατικός ο μετανάστης, τον στέλνανε πίσω.
1: Πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και υπήρχε αυτός ο σταθμός στο Ellis Island, ο οποίος καταργήθηκε γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τους εξέταζαν από άποψη υγείας, γιατί δεν ήθελαν τις μεταδοτικές ασθένειες, και όπου είχαν συλλέξει και ορισμένες πληροφορίες από Ευρωπαίους και κατασκόπους και τα λοιπά, για το αν ανήκουν σε οργανώσεις, ας πούμε, ανατρεπτικές. Εντάξει, η έννοια της ανατροπής τότε ήταν πολύ πιο ευρεία από ό,τι είναι σήμερα.
0: Στην ίδια αυτή περίοδο να δούμε και την επέκταση προς τη Δύση και το τι σημαίνει αυτό για τους ηθαγενείς. Δηλαδή δέχεται η χώρα μετανάστες, αλλά στο μεταξύ μεταναστεύει και προς τη Δύση.
1: Οπωσδήποτε. Ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Υπήρχαν πολλές τάσεις, γιατί υπήρχαν και πολλές προσδοκίες διαφορετικές. Για παράδειγμα, υπήρχε η τάση των χρυσοθύρων, οι οποίοι ξεκινούσαν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ιδιαίτερα προς την Καλιφόρνια, διότι υπήρχε η πληροφορία ότι εκεί υπήρχε χρυσός. Και υπήρχε και δεν υπήρχε. Απλώς ήταν, υπήρχε, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να τον εξορίξεις. Υπήρχε η τάση των λεγόμενων homesteads, δηλαδή η κυβέρνηση έδωσε δωρεάν γη, την οποία δεν κατήχε βεβαίως.
0: Υφάρπαξε.
1: Έδωσε αυθαιρέτως γη στη Δύση σε ανθρώπους.
0: Υφάρπαξε από τους ηθαγενείς, εμπασχετός.
1: Μπορεί και να μην ήταν.
0: Μπορεί να μην ήταν κανενός.
1: Yeah. Και εκεί μπόρεσαν να χτίσουν χωριά και να οργανώσουν αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή βεβαίως, κυρίως βουβάλια. Και υπήρχε και η τάση της εξόρυξης μετάλλων προς τα βορειοδυτικά. Πολλοί έφτασαν πάλι στα βορειοδυτικά και έγιναν υλοτόμοι, γιατί η βιομηχανία χρειαζόταν ξυλία. Υπήρχαν δηλαδή διάφορα ρεύματα με διαφορετικούς σκοπούς προς τα δυτικά. Δεν ήξεραν τι θα βρουν μπροστά τους. Ήταν μια
0: πήγαιναν στο
1: χώρα,
0: άγνωστο.
1: Εντελώς στο άγνωστο. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, συνάντησαν φυλές που είχαν τη διάθεση να συμβιβαστούν και άλλες που ήταν πολεμικές και που δημιουργήσαν πολλές και αιματηρές συγκρούσεις. Όπως είπαμε, αυτές οι συγκρούσεις τελείωσαν στην αρχή του 20ου αιώνα. Με μεγάλους ηγέτες, ας πούμε, των φυλών, υπάρχουν 500 φυλές, διαφορετικές, με μεγάλους ηγέτες, όπως ήταν ας πούμε ο Τζερόνιμ, όπως ήταν ο καθιστός Βούβαλος, που αυτά είναι αληθινά πρόσωπα, παρότι ακούγονται σαν
0: ταινίες,
1: οι οποίοι ήρθαν σε συμβιβασμό. Και τελικά τι ήταν αυτός ο συμβιβασμός? Ήταν η παραχώρηση, το βάζουμε συσσαγωγικά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ήταν το λευκό νηγί, η παραχώρηση γης στις διάφορες λεγόμενες reservations, στους καταβλισμούς. Και βεβαίως η ελευθερία της θρησκείας, όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς υπονοούνταν. Η Ναβαχό ήταν η πιο ενσωματωμένη, άρχισαν να μιλάνε αγγλικά εύκολα, ας πούμε, και να φορούν αστικά ρούχα. Και άλλοι, ας πούμε, όπως ήταν οι Απάτσι, οι Σιού, παρέμειναν, ας πούμε, πιο κοντά στην δική τους παράδοση.
0: Ναι, αλλά επί της ουσίας χάθηκαν, ενσωματώθηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Μερικές φυλές ενσωματώθηκαν, οι περισσότερες, όπως είπαμε, εξοντώθηκαν.
0: Ναι, λέω από αυτές που άντεξαν πριν, μετά την εξόντωση.
1: Είναι μερικές που ζουν ακόμα με το δικό τους τρόπο, στο Νέο Μεξικό για παράδειγμα και στην Αριζόνα, ζουν σε καταβλισμούς. Επίσης λένε ότι υπήρξε μια προσπάθεια γενοκτονίας. Δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, αλλά η σύγχρονη ιστορία την αναφέρει τη λέξη γενοκτονίας, με τον τρόπο με τον οποίο το FBI προσπάθησε να διαλύσει και τις ανατρεπτικές οργανώσεις, δηλαδή διάλυση εκ των έσω, για παράδειγμα μέσω ναρκωτικών ή μέσω άλλων
0: εθισμών. Εθισμών το εξηγεί ο Λούκι Λουκ, ναι. Με τον ναι, για τον αλκοολισμό, πώς του σερβίρουν το ποτό που, πώς το λέει, που καίει, το ποτό που βγάζει φλόγες, κάπως δεν θυμάμαι τώρα για το
1: χρησιμοποιεί η Ινδιάνικη έκφραση.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και ερχόμαστε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Κριτική στον Τραμπ για την απόφαση του διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές. Μια πρόορη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών, με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
19: Χορηγός ΔΕΗ.
20: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα σταματήσαμε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πέραν από την δημόσια ιστορία, και εδώ μας βοηθάει η κυρία Σότη Τριανταφύλου, το θέμα της γνώσης είναι ατομική υπόθεση, όπως είπαμε, προσωπική, οπότε επαφίεται στο ενδιαφέρον του καθενός για να προχωρήσει περαιτέρω και να πάρει και άλλες πληροφορίες. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου.
21: Γεια σας, πάλι.
20: Θα ήθελα λοιπόν να δούμε, με αφορμή το δόγμα μόνο, αν υπάρχουν και άλλα δόγματα, αλλά να μας πείτε τι δείτε,
21: πώς ασκείται
20: η εξωτερική πολιτική ακριβώς.
21: Υποτίθεται ότι ήταν αποτέλεσμα δογμάτων, έτσι τα ονόμαζαν περισπούδαστα. Doctrines. Το μόνο ότι έλεγε το 1823 ήταν του ομώνυμου πρόεδρου. Χώριζε τον κόσμο σε ημισφαίρια. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε αυτή η ιδέα των ημισφαιρίων και θεωρούσε ότι το δυτικό ημισφαίριο ανήκε με κάποιο τρόπο στις ΗΠΑ και ότι η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει καμιά αποικιακή βλέψη. Υπήρχε δηλαδή μια τάση ανεξαρτητοποίησης για πάντα και μια υπόρρητη νομιμοποίηση επιρροής στις Αμερικές, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτό τι σήμαινε? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούνταν να πολεμήσουν με το Μεξικό, πράγμα που έκαναν, προσαρτώντας και το Τέξας, μια μεγάλη περιοχή και πολύ πλούσια. Δεν ήξεραν τότε πόσο πλούσια είναι, αλλά
20: ούτε το πετρέλαιο το ξέρανε.
21: Το υποπτεύονταν. Στη συνέχεια έκαναν, όπως είπαμε, διάφορα έργα στις Αμερικές ώστε να διευκολύνουν το εμπόριο. Πάντως, από εκείνη την εποχή μέχρι να γίνουν περιφερειακή δύναμη υπολογίσιμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν περίπου 50 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έγιναν κυρίαρχοι στις Αμερικές γύρω στο 1898. Και με το άλλο δόγμα που δεν το λέμε doctrine, το λέμε corollary, του Theodore Roosevelt, άρχισαν να υιοθετούν το ρόλο του χωροφύλακα. Χωροφύλακα του δυτικού ημισφαιρίου.
20: Για την ιστορία, ο James Monroe είναι πρόεδρος από το 1800, ήταν δηλαδή 17 έως το 1825.
21: Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, έτσι όπως τον γνωρίσαμε, γιατί είναι κάτι υπαρκτό βεβαίως και έχει εκφραστεί πολλές φορές, ιδιαίτερα στις Αμερικές, παίρνει σχήμα και μορφή στο τέλος του 19ου αιώνα. και έχει και επίγνωση της τάσης αυτής.
20: Ότι σχεδιάζεται για να γίνει.
21: Ακριβώς.
20: Δηλαδή. Δεν προκύπτει.
21: Δεν λέει πάω να σας προστατεύσω. Λέει πάω να σας κατακτήσω, πάω να επεκταθώ.
20: Να γεμονεύσω.
21: Να γεμονεύσω. Η κάλυψη με καλά έργα χρονολογείται από τον 20ο αιώνα και μετά. Και υπήρχαν καλά έργα, διότι ένα επόμενο δόγμα που μας είναι πολύ γνωστό, που είναι το δόγμα Τρούμαν, είχε καλά έργα μετά τον πόλεμο. Δηλαδή είχε την αναχέτηση του κομμουνισμού, που εντάξει για πολλούς ανθρώπους ήταν καλό έργο.
20: Και ανοικοδόμησε ένα κράτος όπως το δικό μας.
21: Και ανοικοδόμησε,
20: φαντάζομαι κι άλλα.
21: Όχι μόνο αυτό, ανοικοδόμησε την ίδια τη Γερμανία.
20: Τη Γερμανία, σωστά.
21: Που ήταν πραγματικά στρέτς ολόκληρο για να το αποδεχθεί κανείς. Η χώρα η οποία πήγε να καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό και την ανθρώπινη οντότητα μέσα από το ολοκαύτωμα, δέχτηκε βοήθεια από τους νικητές.
20: Για να ξαναγίνει κράτος.
21: Για να ξαναγίνει κράτος, ώστε να γίνει αγορά, ώστε οι νικητές να πουλάνε τα προϊόντα τους. Πραγματικά ήταν πολύ τεντωμένο όλο αυτό.
20: Και οι δύο φίες το σχέδιο.
21: Και βεβαίως. Αλλά τότε, παρότι γινόταν φυσικά πολύ φασαρία για τον αμερικανικό υπεριαλισμό, δεν είχε τη φυσιογνωμία που είχε στα τέλη του 19ου αιώνα, που ήταν εντελώς αυθαίρετος.
20: Αγοράζουν το Μεξικό λοιπόν.
21: Προσαρτούν το Τέξας.
20: Προσαρτούν το Τέξας, ναι.
21: Μετά από πόλεμο. Τη Λουιζιάννα, όπως είπα, την έχουν πάρει ήδη από το προηγούμενο αιώνα. Τη Φλόριντα επίσης την έχουν πάρει από τους Ισπανούς.
20: Και την Λουιζιάννα την εξαγοράζουν.
21: Τη Λουιζιάννα την εξαγοράζουν από τη Γαλλία.
20: Ναι.
21: Ήταν πιο ακριβή η Λουιζιάννα από την Αλάσκα. Την Αλάσκα την πήραν για ένα κομμάτι ψωμί.
20: Πιάσαν στην ανάγκη τον Αλέξανδρο,
21: ναι.
20: Ο οποίος είχε
21: ναι,
20: καταρρεύσει.
21: Δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Κιόλας ότι θα μπορούσε, ας πούμε, αυτό το κομμάτι πάγου να έχει κάποια αξία. Ούτε οι ίδιοι δεν το ήξεραν, διότι ο υπουργός εξωτερικών που υπέγραψε την προσάρτηση της Αλάσκα, ο Σούμπερτ, τον είχαν πάρει για τρελό και θεωρούσαν την πράξη, έχει μείνει στην ιστορία, ως το Seward's Folly, η τρέλα του Seward. Δηλαδή μας φόρτωσε ένα κομμάτι πάγου και έδωσε 7
20: ναι,
21: εκατομμύρια
20: αλλά,
21: δολάρια.
20: Υπάρχει όμως και τώρα μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι αυτός κάτι ήξερε, γι' αυτό και κάτι ξέρουν και για τη Γροιλανδία, ότι τους είναι αναγκαία.
21: Δεν ξέρω αν κάτι ήξερε.
20: Σε επίπεδο ασφάλειας, αμήνης, γεωπολιτικής.
21: Αλλά οπωσδήποτε. Ναι. Το να έχεις έδαφος κοντά στο βορειοδυτικό πέρασμα, το λεγόμενο βορειοδυτικό πέρασμα, είχε κάποια συμβολική αξία. Γιατί από την Αλάσκα μπορούσες να περάσεις στην Ασία. Πέρα από το υπέδαφος, δηλαδή, το οποίο μπορεί να μην το ήξερε. Αλλά ήταν
20: μια γέφυρα.
21: Ήταν μια γέφυρα, ακριβώς.
20: Μεταξύ του δόγματος Μόρο και της εξαγοράς μεσολαβούν 40 περίπου χρόνια.
21: Είναι ο πόλεμος όμως.
20: Ναι, είναι ο εμφύλιος πόλεμος.
21: Ναι, είναι ο εμφύλιος. Ναι.
20: Ο εμφύλιος πόλεμος, κυρία Τριανταφύλου, επανακαθορίζει αυτήν την αντίληψη των δογμάτων, την εξωτερική τους πολιτική, δηλαδή τους επηρεάζει και σε αυτό όλη αυτή η πρόκληση μιας μεγάλης αναστάτωσης.
21: Αυτό που έπρεπε να κάνουν μετά τον πόλεμο ήταν η ανασυγκρότηση. Δεν πολύ ενδιαφέρονταν για το τι συνέδαινε στον υπόλοιπο κόσμο για περίπου 10-20 χρόνια. Ωστόσο δεν έλειπαν ποτέ οι μάχες, διότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρχαν μάχες με τη Βρετανία. Το 1812 ήταν πόλεμος με τη Βρετανία, γιατί η Βρετανία τους παρενοχλούσε στο εμπόριο, στην αυσιπλοεία. Ένας μισοπόλεμος, quasi war τον ονόμασαν, με τους Γάλλους. Η επέκτασή τους προς τον Καναδά, αυτό που ήθελαν να κάνουν, βρήκε επίσης εμπόδια, όχι από τους Ιθαγενείς, αλλά από τους Βρετανούς, που είχαν
20: κτίσεις επάνω.
21: Βεβαίως, που είχαν κτίσεις επάνω. Γενικά, παρότι ο πόλεμος ήταν η πολύ μεγάλη έκρηξη το 1861, όλος ο 19ος αιώνας είχε μάχες, είχε συγκρούσεις. Φυσικά με το Μεξικό, 2 φορές με το Μεξικό. Επομένως, ήταν απασχολημένοι στα του οίκου τους. Δεν κοιτούσαν στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Εκτός, όπως είπα, αν τους παρενοχλούσαν, όπως συνέβαινε με τους Βρετανούς, οι οποίοι τι έκαναν, έπαιρναν Αμερικανούς ναύτες από τα πλοία στην αρχή του 19ου αιώνα και τους εξανάγκαζαν να υπηρετούν στα δικά τους. Γενικά δεν τους άφηναν σε ησυχία.
20: Το αμερικανικό ναυτικό απλωνόταν, δηλαδή ας πούμε στη Μεσόγειο έφτανε, δηλαδή κυνηγούσε πειρατές ας πούμε.
21: Όχι εκείνη την εποχή. Η αμερικανική ναυσιπλοεία άρχισε να γίνεται παγκόσμια όταν οι Αμερικανοί έφτασαν στην Καλιφόρνια, όταν έφτασαν στον Ειρηνικό. Όταν δηλαδή είχαν 2 ωκεανούς στη διάθεσή τους. Και γενικά επειδή δεν πολύ ενδιαφέρονταν για το διατλαντικό εμπόριο, νόμιζαν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα στην Αμερικανική Ήπειρο. Αυτό, η ανάπτυξή τους δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχή του 20ου αιώνα. Είχαν τρομερό αντίπαλο, διότι οι Βρετανοί ήταν εκείνη την εποχή η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, ιδιαίτερα στις θάλασσες.
20: Από ποιες ιδεολογίες διαπνέεται η εξωτερική τους πολιτική?
21: Και αυτό εξαρτάται από το χρόνο. Το πρώτο σίγουρα ήταν η αποδέσμευση από τους ευρωπαϊκούς καυγάδες και από την λεγόμενη Γυραιά Ήπειρο. Πίστευαν ότι το Αμερικανικό έθνος μπορεί να γίνει μια νησίδα δημοκρατίας και ειρήνης. Αυτά στην αρχή του 19ου αιώνα. Δεν είχαν δηλαδή όνειρο επεκτατισμού προς τις άλλες Ηπείρους. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν και ιδεολογικά ο ιδεαλισμός τους στην βελτίωση, ας πούμε, της κοινωνίας τους και η ευημερία. Αυτό το δίπτυχο υποτίθεται ότι εμπνέει την εξωτερική πολιτική μέχρι σήμερα. Τις προσπάθειες, ας πούμε, εξαγωγής δημοκρατίας, ότι είναι κίνηση, ας πούμε, ιδεαλισμού και ευημερίας. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πιο ειλικρινής σε αυτό. Αυτό που τους ενδιέφερε ωστόσο ήταν να συγκροτηθούν σε ένα έθνος το οποίο θα είναι από τον ένα ωκεανό ως τον άλλο. Και γι' αυτό χρειάστηκε να γίνουν πολλές συγκρούσεις, οι οποίες ήταν αναπόφευκτες για να συμβεί, πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο.
20: Συγκρούσεις με ποιους, εναντί τίνους?
21: Με όποιον ήταν εναντίον τους, οι Μεξικανοί,
20: οι Γάλλοι που είπαμε
21: Ινδιάνοι, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί κτλ. Ο παγκόσμιος ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως υπενυχθήκαμε, αρχίζει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά έχουμε μια απόσυρση, μια δηλαδή απομονωτική φάση.
20: Στη φάση του Μεσοπολέμου.
21: Στη φάση του Μεσοπολέμου, πάλι γιατί πρέπει να φροντίσουν τα του οίκου τους λόγω της μεγάλης ύφεσης. Και ήταν κάτι που έκαναν με σχετική επιτυχία. Και βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, ο ρόλος τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τέτοιος, ώστε κατέληξε στη θέση που απέκτησαν, ας πούμε, παγκοσμίως, ως ηγέτιδα δύναμη του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου. Ακριβώς γιατί ο κόσμος χωρίστηκε και σε δύο, ας πούμε, διαφορετικά στρατόπεδα, όπως λέγεται συνήθως. Η άνοδος του κομμουνισμού, δηλαδή η επέκταση του κομμουνισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν αυτή που δημιούργησε αυτή τη διαλεκτική όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι πια απομονωτικές, παρά τις σύντομες περιόδους, ας πούμε, του απομονωτισμού τους, διότι είχαν σαν αποστολή, ας πούμε, την αναχέτηση, το containment, όπως έλεγαν, του κομμουνισμού, με αποτέλεσμα πολλές επεμβάσεις στο εξωτερικό. Η πρώτη, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν εκείνη στην Κορέα, αλλά δεν ήταν μόνοι τους, ήταν πολλές δυνάμεις από αυτές που συμμετείχαν στον ΟΗΕ, αλλά ήταν η πρώτη περίσταση όπου φαινόταν ότι η αναχέτηση του κομμουνισμού θα χρειαζόταν και συγκρούσεις, λέει, πολέμους.
20: Και θα ασχολούνταν και με την Ασία αργότερα.
21: Και βεβαίως θα εξαπλώνονταν και στην Ασία,
20: μετά εφόσον η Γαλλική Ινδοκίνα και
21: εφόσον
20: τα
21: οι ευρωπαϊκές δυνάμεις άφηναν κενό εξουσίας. Διότι, όπως είπαμε και πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύχθηκαν ως βιομηχανική χώρα σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες δυνάμεις και οι επεκτατικές δυνάμεις ήταν άλλες. Το κενό δημιουργήθηκε μετά το τέλος της αποικιοκρατίας παλαιού τύπου και δημιουργήθηκε μια συνθήκη νέο αποικιοκρατίας η οποία δεν είχε εδαφικές βλέψεις αλλά επιχειρηματικές και καθεστωτικές.
20: Εγώ για ιστορικούς λόγους να σημειώσω ότι η αγορά της Αλάσκας, η πώλησή της από την Ρωσική Αυτοκρατορία, έγινε για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία...
21: 2 cents το τετραγωνικό.
20: Περίπου, ναι. Τα οποία αντιστοιχούσαν, από την ενημέρωση που έχω εδώ στην Wikipedia, προς 129 εκατομμύρια δολάρια του 2023. Σε αυτό το ποσό βγαίνει. Στις 15 Μαΐου του 1867
21: ναι,
20: η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε τη μερή συνθήκη που είχε υπογραφεί στις 30 Μαρτίου και η Αμερικανική κυριαρχία τέθηκε νομικά σε ισχύ σε όλη την επικράτεια στις 18 Οκτωβρίου. Ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος της Ρωσίας, έχοντας αντιμετωπίσει μια καταστροφική ήττα
21: από...
20: στον πόλεμο της Κριμαίας που γίνεται το 1850, εξερευνούσε τη δυνατότητα πώλησης προκειμένου να,
21: πληρώσει
20: τα σπασμένα ναι προς το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είχε πολεμικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, έτσι γράφεται η ιστορία της Αλάσκας. Τώρα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, κυρία Τριανταφύλου, η ποιότης των πολιτικών κατά τον 19ο αιώνα ποια είναι, των προέδρων?
21: νομίζω πως ξεχώριζε ο πρώτος, μάλλον ο τελευταίος του 19ου αιώνα, ο Θεόντορ Ρόζεβελτ, ο οποίος ήταν και αυτός κάπως γραφική μορφή, αλλά ήταν ο πρώτος που είχε πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες για τη χώρα του, παγκόσμιες φιλοδοξίες για τη χώρα του. Και νομίζω ότι έθεσε τα θεμέλια, ας πούμε, της αμερικανικής ηγεμονίας του 20ου αιώνα. Παρότι δεν είναι αυτός που την οδήγησε στη συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Wilson, ήταν αυτός που έβαλε τη βάση για την αμερικανική επιθετικότητα, η οποία βοήθησε κάπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν βοήθησε άλλους βέβαια, αλλά είχε μια τάση μεγαλείου, ας πούμε, η οποία νομίζω ότι έχει εμπνεύσει την αμερικανική πολιτική, καλός κακός.
20: Αυτή η προσωπικότητα ξεχωρίζεται.
21: Νομίζω ότι ήταν
20: μετά τον Λίνκολν, φαντάζομαι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μετά την.
21: Ο Λίνκολν είναι από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προέδρους, φυσικά.
20: Αλλά δυστυχώς δεν έζησε.
21: Αλλά ακριβώς. Δεν έζησε την ανασυγκρότηση. Δεν έζησε, λέει, μια εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να παίρνουν τη φυσιογνωμία που έχουν σήμερα.
20: Κλείνοντας σιγά-σιγά την συζήτησή μας.
21: Ναι, σε σχέση.
20: Ποια μοντέλα στρατηγικής μπορείτε να μας παρουσιάσετε?
21: Κυρίως με την εξωτερική πολιτική, εκτός από το Μόνρο που είπαμε, που ήταν η πολιτική του ημισφαιρίου, ας πούμε, και το corollary του Theodore Roosevelt, που ήταν το δικαίωμα αστυνομικής επέμβασης στο ημισφαίριο, ακολούθησε το δόγμα του Wilson, που ήταν συλλογική ασφάλεια, κανόνες, συνεργασία, δηλαδή διεθνισμός, όπως είπαμε. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τη λέξη διεθνικισμός για να ξεχωρίζουμε από το σοσιαλιστικό διεθνισμό. Έπειτα ήταν αυτό που αναφέραμε, το δόγμα της ανάσχεσης του κομμουνισμού, είτε το λέμε Τρούμαν είτε το λέμε αλλιώς, αλλά ήταν η ανάσχεση της σοβιετικής ισχύως.
20: Τώρα πια έχουμε φύγει από τον 19ο αιώνα, δηλαδή απλωνόμαστε στην ιστορία των 250 χρόνων.
21: Στη συνέχεια έχουμε μια μικρή στιγμή, μια σύντομη στιγμή, η λέγόμενη μονοπολική στιγμή, δηλαδή από την πτώση του κομμουνισμού περίπου 10 χρόνια, ας πούμε, η δεκαετία.
20: Έχουμε έναν πόλο μόνο.
21: Του 90.
20: Ναι. Που εκεί που ο Φουκουγιάμα λέει ότι τέλειωσε η ιστορία.
21: Ναι, αυτό έχει γίνει πια. Το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Στη συνέχεια, μετά το 2001, μετά δηλαδή τα τρομοκρατικά χτυπήματα, υπάρχει αυτό το δόγμα της προληπτικής δράσης εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα από τα πιο αποτυχημένα από τα, αυτά που έχουν καταρρεύσει, ας πούμε,
20: ναι, στην Αμερικανική πολιτική. Ναι, αλλά αυτό έρχεται μετά το.
21: Ναι, δεν είναι, θέλω να πω, δεν είχε καμία,
20: πύργων,
21: δεν είχε καμία επιτυχία.
20: Ναι, αυτό ναι, σύμφωνα.
21: Ήταν προληπτική δράση μετά.
20: Ναι.
21: Στη συνέχεια, από το 2014 περίπου, ο άξονας της εξωτερικής πολιτικής μετατοπίζεται στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, όπου η Κίνα δεν είναι εχθρός, δεν ονομάζεται εχθρός, δεν χαρακτηρίζεται ως εχθρός, αλλά ως ανταγωνιστής, ιδιαίτερα οικονομικός.
20: Έχει βοηθήσει ο Κίσιγκερ για αυτό, για το άνοιγμα.
21: Το άνοιγμα έχει γίνει το 1970-1972 σε μια πολύ διαφορετική συνθήκη, με πολύ διαφορετικές κινέζικες ηγεσίες. Υπήρχε για πολύ καιρό.
20: Οι οποίες δεν είχαν αυτοπεποίθηση ακόμη, αυτό εννοείται, σε σχέση με σήμερα.
21: Δεν υπήρχε η ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα. Και ο Κίσιντζερ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και την διαμάχη που υπήρχε ανάμεσα στο ΜΑΟ και στη Σοβιετική Ένωση και να μπει, ας πούμε, κάπως ασφήνα. Δεν ξέρω αν έκανε καλά εκείνη την εποχή. Είναι μεγάλη συζήτηση. Πάντως υπήρχε για πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πολιτική που ονομαζόταν Open Door, ανοιχτή πόρτα, σε σχέση με την Κίνα, για τις συναλλαγές δηλαδή με την Κίνα. Τώρα, καθώς η Κίνα έχει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να φοβούνται ότι ο ανταγωνισμός θα γίνει η εχθρότητα, η επιθετικότητα.
20: Και νιώθει η Κίνα ότι έχει ισχύ, ότι έχει δύναμη.
21: Και επίσης δεν έχει μόνο δύναμη οικονομική, αλλά έχει δύναμη επεκτατική. Γιατί έχει εισδύσει όπου υπάρχει κενό εξουσίας, δηλαδή στην Αφρική και στην Ασία. Εν πάση περιπτώσει, από το 2014 μέχρι προσφάτως υπήρχε ένα δόγμα 2,5 υπερδυνάμεων. Και βεβαίως από την επίθεση, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει διαμορφωθεί ένα δόγμα, αλλά έχουν διαμορφωθεί κάποιοι αντίπαλοι πλέον μέσα στο διεθνές σύστημα. Χωρίς να υπάρχει σαφής ιδέα για το πώς μπορεί να κινηθεί ο αμερικανικός επεμβατισμός και λόγω της αδύναμης προεδρίας Biden, ως προς αυτό τουλάχιστον, και λόγω της αλλοπρόσαλης συμπεριφοράς, ας πούμε, της τελευταίας προεδρίας. Αλλά γενικά αυτό που φαίνεται να διαμορφώνεται είναι η ισχύς μέσω οικονομικών πιέσεων.
20: Κάποιοι λένε ότι η Αμερική θέλει πατριωτισμό συμφωνείτε ότι θέλει ένα καινούριο έτσι μείγμα πατριωτισμού, λες και δεν το
21: έχει αυτό, μεγάλη,
20: δεν το, έχει περίσσια, δεν το παράσχει ο πρόεδρος.
21: Έχει πατριωτισμού, δεν έχει απλώς πατριωτισμό, έχει εθνικισμό, έχει νατιβισμό, έχει δηλαδή κινήματα ας πούμε που βλέπουν τους Αμερικανούς μέσα από την καθαρότητα του αίματος, το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο έτσι, για τη δημοκρατία. Δεν νομίζω πως υπάρχει έλλειμμα πατριωτισμού. Καμιά φορά υπάρχει υπερβολική εξωστρέφεια με αποτέλεσμα να παραμελούνται θέματα που πρέπει να λυθούν στο εσωτερικό. Οι πρόεδροι, τουλάχιστον του 20ου αιώνα, συχνά είναι περισσότερο υπουργοί εξωτερικών παρά πρόεδροι της ίδιας τους της χώρας. Βεβαίως, λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος, τα πράγματα λειτουργούν, κυλούν, αλλά ασχολούνται περισσότερο με τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο εξωτερικό.
20: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στην ιστορία του 19ου αιώνα και κάθε Κυριακή ανακαλύπτουμε καινούρια κεφάλαια. Καλή σας ημέρα.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr / Flex.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach,
0: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχουν ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στην Ευρώπη. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον πόλεμο, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Κριτική στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και κυρουσιαστές με ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απόφαση. Τονίζουν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Μια πρόορη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, μέσα σε 30 ημέρες. Το Ιράν αξιώνει μεταξύ άλλων στο σχέδιο να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως τα Καλάβρητα, την Κορινθία και το Πύλιο τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί νωρίς πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα. Λόγω της χιονόπτωσης είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές. Έκρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε σπίτι στους Μανιάκους Καστοριάς, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του. Η σχίση της ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές εντός και εκτός του δωματίου και εκτόξευσε αντικειμένων μέτρα μακριά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβησαν το 15χρονο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και είναι καλά στην υγεία του. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το

0: κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα παραμονής στη Super League έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε του Ατρόμητου με 4-2 για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και η Κηφισιά νίκησε στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του World Cup στο πόλο γυναικών, η εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα από την Ολλανδία με 12-8. Την ήττα με 16-12 από τη Χόβεν στον ημιτελικό του Conference Cup γνώρισε ο Απόλλωνας Σμύρνης και αποκλείστηκε από τον τελικό της διοργάνωσης. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Arsenal νίκησε τη Fulham με 3-0 και δημιούργησε διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City, η οποία έχει 2 μάτς λιγότερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Αυτό που συζητάμε μεταξύ μας, για να σας πω και καλημέρα, είναι ότι πάμε να στολίσουμε. Έχουμε κατέβει στα υπόγεια και ανεβάζουμε πάνω τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γιατί με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτό τον καιρό το συννεφιασμένο, με αυτή τη βροχή, το ψιλόβροχο που νομίζω ότι είναι χιονόνερο, δεν μπορεί. Λες, έχω κάνει κάπου λάθος, κάτσε να κατέβω κάτω, κάτσε να βάλω πάλι τα χαλιά, κάτσε να στολίσω τα λαμπάκια, να πούμε και καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Η νέα χρονιά μάλλον δεν μας έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί Μάης είπαμε ξανά και θα το λέμε δεν είναι αυτός, αλλά από αύριο θα έρθουν τα καλύτερα. Μια τριήμερη μικρή παρένθεση είναι αυτή, χρήσιμη για τα βουνά γιατί έχει πέσει χιόνι, για να είμαι ειλικρινής, το χρειαζόμαστε, αλλά από εκεί πέρα χρειαζόμαστε και μια καλή ψυχολογία. Μου λέγει Πέσα Μπόλια που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια στην ΕΡΤ νωρίτερα. Μου λέει Χριστίνα, κάνανε τετραπλό. Αυτό στη γλώσσα μας είναι παράθυρα δηλαδή στις οθόνες. Τετραπλό με χιόνια. Συνδέσεις, τέσσερις συνάδελφοι είχαν πάει σε χιονοδρομικά κάπου εκεί. Όχι μόνο, και στο Πήλαιο. Και ήταν υπέροχη εικόνα. Και λες, δεν γίνεται, δεν έχω ξυπνήσει. 9 βαθμοί πριν από λίγο. Από τη Γλυφάδα έως εδώ έφτασε απλά στους 10, σας λέω όμως πριν από περίπου 20 λεπτά ας το θεωρήσουμε. Η κατάσταση σήμερα έχει προβατίνα, έχει σούπα, έχει φασολάδα, μη μου κάνετε τώρα κάτι γκουρμεδιές, σήμερα έχει χοντρό σούπα για να κάνεις το σπίτι με την τζανάκα από πάνω την ανακατεύεις. Ένα ποτηράκι κρασί το μεσημέρι για να μπορέσει να θερμανθεί ακόμα ο οργανισμός και αφού μαζέψουμε το τραπέζι, στο κρεβάτι παιδιά μου, να πάθουμε έτσι μια ωραιότατη υπνηλία και να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα το πρωί. Όσοι μπορείτε να το κάνετε, κάντε το. Έφυγα σήμερα και άφησα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και έλεγα ρε τυχερή, ήθελα να επικαλεστώ μια ασθένεια. Δεν έχω αρρωστήσει ρε παιδί μου εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, 1,5. Μήπως να αρρωστήσω, έλεγα σήμερα. Ήρθε η ώρα, αρρώστησε, μπορείς να αρρωστήσεις, να κάνεις μια ωραιότατη κοπάνα. Δεν το είπα ποτέ στον αέρα, δεν το ακούσατε κι εσείς στον αέρα, αλλά είναι τέτοια μέρα σημερινή.

0: Διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή εδώ τουλάχιστον στην Αττική έχουμε χιόνια στην Πάρνηθα, διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος του Τελεφερίκ. Εντάξει, σήμερα λέγαμε να μην πάμε στο καζίνο, αλλά τέλος πάντων η κυκλοφορία έχει διακοπή, να ξέρετε, από το ύψος του Τελεφερίκ. Και είναι όμως μια πάρα πολύ καλή, έτσι, ωραία Κυριακή για εσάς τους γενναίους που θέλετε να κάνετε μια βόλτα και να πάτε, γιατί και εδώ στην Αττική έχει χιονίσει, και να απολαύσετε αυτό το διαφορετικό καιρό. Μας τα έλεγε και ο κύριος Γιαννόπουλος προηγούμενες ημέρες, ο μετεωρολόγος μας, ότι είναι ένας χειμώνας, είναι μάλλον μια πρωτομαγιά, λάθος, είναι μια πρωτομαγιά, η πιο κρύα, η πιο ψυχρή των τελευταίων 70 ετών. Και πολύ περισσότερο, πολύ πιο πίσω, αλλά ας το πούμε 70, τόσο περίπου είναι και καταγεγραμμένα. Πάμε στα θέματά μας, αφού πρώτα κάνω τις συστάσεις. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρυθμίση του ήχου. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, οποίες σήμερα επικροτώ για να είμαι ειλικρινής, αν και θα θέλαμε ένα χιόνιο στο καμπαναριό, αλλά δεν πειράζει. Θα το ίσως παίξουμε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Χριστίνα Βίντου στο μικρόφωνο και ο κύριος Εξαδάκτυλος μαζί μας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Η Θεσσαλονίκη τι έχει, κύριε πρόεδρε, τι θερμοκρασία?
1: Κυρία Βίντου, η Θεσσαλονίκη είναι χειμώνας, όπως και η Αθήνα. Και εγώ δεν είμαι πρόεδρος εδώ και 2 ημέρες. Καινούριος πρόεδρος είναι ο κύριος Ψυχογιός.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος εκτελέγει πριν από 2 ημέρες. Mm-hmm. Και ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα έχει μια λαμπρή πορεία.
0: Να μας συγχωρέσει, αλλά εσείς είστε ο πρόεδρος της καρδιάς μας τόσα χρόνια πια που τα λέμε, επομένως δεν το γνώριζα.
1: Σε λίγα χρόνια θα έχετε καινούριο, σας διαβεβαιώ. Γι' αυτό, με πολύ με αυτοπεποίθηση. Αλλά να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί μας έχει απασχολήσει.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
0: Να πούμε, επειδή δεν πρόλαβα να το πω, συγγνώμη κύριε Εξαδάκτυλε, αυτό που θα συζητήσουμε με τον κύριο Εξαδάκτυλο είναι πως, και πολλοί το έχουμε κάνει και μεταξύ μας, ας είμαστε ειλικρινείς, εμπιστευόμαστε τα chatbots και το AI και τα ChatGPT και οτιδήποτε χρησιμοποιεί ο καθένας για να κάνουμε διαγνώσεις. Άμα κάτι μας απασχολεί, αν γράφουμε τι συμπτώματα έχουμε, βγάζει μια διάγνωση αντί να πάμε στο γιατρό και να εμπιστευτούμε το γιατρό, μένουμε σε αυτά που μας λέει μια μηχανή. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει κίνδυνο λάθος, όπως όλες οι αναλυτήσεις του AI έχουν κίνδυνο λάθος, όπως επίσης έχουν, και ο κίνδυνος εδώ είναι διπλός. Είναι πρώτον αυτό το οποίο εμείς αισθανόμαστε ή τροφοδοτούμε ως πληροφορία να μην είναι πλήρες προς το μηχάνημα, άρα εξ αρχής έχουμε διαγνωστικό κίνδυνο. Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτοδιάγνωση, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο βάζει κανείς μέσα στην μηχανή είναι τα συμπτώματα, τα οποία όμως μπορεί να μην τα βάζει όλα ή να περνάνε κάποια απαρατήρητα. Αυτό είναι το ένα. Άρα το μηχάνημα ξεκινάει με μια βάση η οποία κατά τεκμήριο δεν είναι πλήρης, και το ίδιο το μηχάνημα βεβαίως μπορεί να μας δώσει λάθος κατεύθυνση. Άρα και αν το ρωτήσουμε το μηχάνημα, ξέρετε, εδώ υπάρχει το άλλο, αν το ρωτήσουμε το μηχάνημα, μπορείς να αντικαταστήσεις το γιατρό? Θα πει ευθέως όχι, δεν μπορώ. Mm. Και αν το ρωτήσουμε επίσης το μηχάνημα, ποιος έχει την ευθύνη για όλο αυτό το πράγμα, θα σας απαντήσει εσείς. Δηλαδή, ο ασθενής έχει την ευθύνη. Ακόμα και, μάλιστα είναι και η απάντηση που δίνει, ποιος έχει την ευθύνη αν κάποιος γιατρός χρησιμοποιεί AI στην καθημερινότητά του, που είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση βεβαίως, και μπορούμε να τη συζητήσουμε αν θέλετε. Την τελική ευθύνη, αφού την έχουν αυτοί που τροφοδοτούν το μηχάνημα, το πώς λειτουργεί το μηχάνημα και όλα αυτά, ο γιατρός που το χρησιμοποιεί το μηχάνημα, την τελική ευθύνη την έχει ο ασθενής που επιτρέπει στο γιατρό να βασίζεται σε αυτό.
0: Καθίστε, γιατί ομολογώ δεν έχω καταλάβει. Τι εννοείται όταν λέει ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί AI?
1: Κοιτάξτε,
0: για διαγνώσεις.
1: Η AI στην ιατρική χρησιμοποιείται παντού. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται από το να φτιάχνουμε έξυπνα εργαλεία τα οποία να μπορούν να αναγνωρίζουν εάν μπροστά τους βρίσκεται ένα νεύρο ή μία αρτηρία ή μία φλέβα η οποία δεν πρέπει να τραυματιστεί, ή αν μπροστά τους βρίσκεται ένας ιστός ο οποίος πρέπει να κοπεί για να προχωρήσει η επέμβαση. Χρησιμοποιείται αλγόριθμοι για να βοηθήσουν στις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλων. Η AI στην ιατρική χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται. Mm-hmm. Διαρκώς από τους γιατρούς.
0: Άλλο, σωστά. Άλλη χρήση και σωστή χρήση και άλλο αυτό που κάνουμε εμείς. Κατάλαβα.
1: Τώρα, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά, το οποίο είναι, θα γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνεται. Αυτό δηλαδή είναι και λίγο διασκεδαστικό και είναι και πολύ εύκολο. Αυτό γίνεται και θα γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς. Δηλαδή αυτό και μας το λέει και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και να πούμε γιατί, ή τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, κύριε Ξαδάκτηλε. Όταν πας στο γιατρό θα σου κάνει ερωτήσεις, θα πεις τα συμπτώματα και τι νιώθεις, θα σου κάνει ερωτήσεις και θα δώσεις απαντήσεις σε πράγματα που εσύ μπορεί να μην θεωρείς ότι είναι σημαντικά ή συνδέονται με αυτό που αισθάνεσαι και ο λόγος για τον οποίο πήγες εκεί να ζητήσεις τη συμβουλή του. Εμείς απλώς όταν πληκτρολογούμε κάτι από αυτά που αισθανόμαστε, δεν έχουμε αυτή την συνθετική σκέψη για να μπορέσει η μηχανή, τέλος πάντων, όπως το λέμε, να πάει σε μια σωστή απόφαση να λάβει και να σου προτείνει κάτι. Είναι εντελώς διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το λέτε, ο γιατρός κάνει ερωτήσεις για να ανακαλύψει τι ακριβώς συμβαίνει, που έχουν μια σειρά βασισμένη στην επιστήμη, που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει την ιατρική εκπαίδευση και παιδεία ανά ειδικότητα. Και επιπλέον υπάρχει και η παρατήρηση που δεν την έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή ο γιατρός μπορεί να παρατηρήσει πάνω στον ασθενή κάτι που για τον ασθενή περνά απαρατήρητο. Παραδείγματος χάρη μια αλλίωση του χρώματος του δέρματος. Mm. Μια αλλίωση της υφής των νυχιών. Mm-hmm. Μια αναπνοή η οποία έχει ένα ρυθμό περίεργο. Μια στάση του σώματος που δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή τέτοια πράγματα τα οποία βεβαίως ο άνθρωπος δεν τα παρατηρεί να τα βάλει μέσα στην εξίσωση, και γι' αυτό και η λύση που θα δώσει το AI δεν είναι ασφαλής. Ναι. Άρα θα πρέπει να... Βεβαίως δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους ανθρώπους από το να το χρησιμοποιούν. Και μάλιστα ερχόμαστε πολλές φορές σε καταστάσεις που είναι και λίγο σκοπτικές.
0: Τι εννοείτε?
1: Να έρχονται ασθενείς και να μας λένε: «Γιατρές, ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά τα έκανες, τα επιβεβαίωσα με το AI».
0: Πω, τι απογοήτευση. Να είναι καλά, να του πείτε. Να είναι καλά αυτός ο AI.
1: Εντάξει,
0: που με επιβεβαίωσε.
1: Δεν θα το αντιμετωπίσει κανείς με χιούμορ. Δεν πρέπει. Γιατί έτσι, ή πολλές φορές ασθενείς οδηγούνται στο να κάνουν εξετάσεις που δεν είναι αναγκαίες, ή ακόμα και στο να μπαίνουν σε διαγνωστικές διαδικασίες και επεμβάσεις κάποιες φορές, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες. Ακριβώς γιατί το AI λειτουργεί με βάση ένα μέσο όρο γνώσης, mm-hmm. και στο μέσο όρο, ενώ ο γιατρός λειτουργεί εξατομικευμένα. Δηλαδή βλέπει και από τον συγκεκριμένο ασθενή το χρειάζεται, δεν το χρειάζεται.
0: Ναι. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Άρα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους γιατρούς, αλλά για την ώρα δεν θα μας υποκαταστήσει. Δεν μπορεί να μας υποκαταστήσει και δεν πρέπει να μας υποκαταστήσει.
0: Έχετε, αν υπάρχουν δεδομένα, αν περισσότερο οι γυναίκες χρησιμοποιούν την AI, τέλος πάντων, τεχνογνωσία για προβλήματα που αντιμετωπίζουν υγείας, ή οι άντρες, ή δεν έχει φύλο τελικά αυτή η κίνηση?
1: Αυτό το στοιχείο δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι οι νεότερες γενιές συνομιλούν τακτικότατα, όπως επίσης και από τις μεγαλύτερες ηλικίες, άτομα που είναι μοναχικά, και αυτά το χρησιμοποιούν περισσότερο, χωρίς όμως να ξέρουμε, να ξέρουμε πολλά. Ναι. Και θα πρέπει να σας πω και ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, αυτός ένας προβληματισμός σε διεθνές επίπεδο, για το γεγονός ότι όλοι οι γιατροί αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι με διαφορετικές ηλικίες, διαφορετική ηλεκτρονική παιδεία ο καθένας, δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο, και σε αυτό υπάρχει μια συζήτηση στα ευρωπαϊκά φόρουμ να υποκατασταθεί και η Ελλάδα μας πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια συζήτηση που έγινε πολύ πρόσφατα στη Λιουμπλιάνα, mm-hmm. από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Συλλόγων, mm-hmm. και εκεί πρωταγωνιστούμε για την εκπαίδευση των γιατρών.
0: Πώς θα το κάνετε αυτό, πώς θα γίνει αυτό?
1: Να μάθουν να χρησιμοποιούν το εργαλείο σωστά.
0: Διαβίου μάθηση δηλαδή.
1: Θα καθίσουμε στα πρανία όλοι να μάθουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούμε όλοι το εργαλείο εμπειρικά και μαθαίνουμε εμπειρικά, αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία μαθαίνουν δομημένα πώς πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο με σωστό τρόπο.
0: Ναι, μάλιστα. Υπάρχουν ειδικότητες που θεωρείτε ότι στο μέλλον των γιατρών, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια επαγγέλματα θα μπορέσουν να επιβιώσουν, ποια θα εξαφανιστούν και τις θέσεις τους θα έρθουν κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη ή θα βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη ή λόγω τεχνητής νοημοσύνης θα εξαφανιστούν. Υπάρχουν ειδικότητες στην ιατρική που θεωρείτε ότι απειλούνται?
1: Η ιατρική συνολικά δεν απειλείται, όπως και η νοσηλευτική συνολικά δεν απειλείται για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Μερικές ειδικότητες, χωρίς να απειλούνται οι ίδιες, θα μειωθεί η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά χωρίς να πούμε ότι δεν θα χρειαζόμαστε τους ανθρώπους καθόλου. Αυτές είναι οι ειδικότητες, οι ακτινολόγοι παραδείγματος χάρη, οι μικροβιολόγοι, σε αυτές τις ειδικότητες θα χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι, αλλά θα χρειάζονται άνθρωποι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερη εργασία από ό,τι μπορούν να κάνουν σήμερα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξαδάκτηλε, που μας χαρίσατε λίγες στιγμές από το Κυριακάτικο πρωινό, που είναι πολύτιμο το Κυριακάτικο πρωινό.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Ξαδάκτηλος, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τώρα μας ενημέρωσε ο κύριος ψυχογιός κατά τα λοιπά. Νομίζω πολύ χρήσιμα όλα όσα ακούσαμε, τα βρήκατε και εσείς. Η Γεωργία με ψέγει, μου λέει, δεν μπορείτε να λέτε τεχνητή νοημοσύνη, ταφνή, αντί για το άσχημο και αγγλόφωνο AI. Το έκανα, Γεωργία μου, και έχεις δίκιο. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα, λέει, από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, Αλέξανδρέ μου, από τη συνηθισμένη Λευκάδα. Ο Γιάννης λέει, ο Ιωάννης, με συγκίνησες, είπες χοντρό, δηλαδή προβατίνα, είσαι ερβανίτισα, εγώ Πολιώσια. Γένος, καμπόλι και χαρακτηριστικό μας είναι το χοντρό στα κάρβουνα. Είμαι Κυκλαδίτισσα. Γιάννη μου, με άλλες ρίζες επίσης. Λίγο Πειραιάς, λίγο Κρήτη, λίγο Αίγυπτος, λίγο πολλά εδώ πέρα είναι, αλλά πολύ μακρινά όλα αυτά. Είμαι Κυκλαδίτισσα, είμαι Τινιακή, όχι, δεν είμαι καθόλου από τα μέρη αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω να τρώω. Γιατί το σημαντικό είναι να ξέρουμε να τρώμε. Πάμε σε διαφημίσεις, Νότι μου, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως τα Καλάβρητα, την Κορινθία και το Πύλο τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί σήμερα πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ, έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την επόμενη ώρα θα πρέπει να σας πω, για να, έτσι, να σας κρατήσω λίγο στη συντροφιά μας, θα είναι μαζί μας η Ελένη Παρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δένδρινου για το νέο ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του Sky, που θα προβληθεί, θα ξεκινήσει προβολή του από αύριο. Στο χιλιοστό είναι ο τίτλος, νέα σειρά 6 επεισοδίων. Είναι στην ουσία, να σας θυμίσουμε, το έχουν πει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όσοι κάνουν τις προηγούμενες ημέρες και όλες τις εκπομπές, είμαστε στο 2015 και οι δύο συνάδελφοι καταγράφουν όλα τα γεγονότα. Κέντρο είναι επληροφόρηση και ενημέρωση σε Βρυξέλλες και οι δύο ήταν τότε ανταποκρίτριες από, για διαφορετικά μέσα η κάθε μία, και έχουν από πρώτο χέρι και άποψη όλα όσα έγιναν εκεί και τα έχουν καταγράψει. Πρώτα τα κατέγραψαν σε ένα βιβλίο και αμέσως μετά ήρθε αυτή η ιδέα του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, μια σειρά επεισοδίων όπου έχει πάρα πολύ δουλειά πίσω για να γίνει. Θα μας τα πούνε και οι δύο αμέσως μετά τις 11 που είναι προγραμματισμένο, και να είναι καλά και τις ευχαριστώ θερμά να συνομιλήσουμε μαζί. Το θέμα τώρα, όποιο site και αν ανοίξετε, ξαφνικά έχει πάει δεύτερο θέμα. Τι κάνει ο Τραμπ, τι θα κάνει με τη νέα πρόταση για το Ιράν. Θα την εξετάσω, λέει, αλλά δεν νομίζω. Πρέπει να πληρώσουν αρκετά, δεν έχουν πληρώσει αρκετά για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Εγώ λίγο μπερδεύτηκα για ποια πρόταση και για ποια πρόταση αναφέρεται. Αυτή που είχε απορρίψει πριν από 2 ημέρες, έχει γίνει κάτι άλλο? Θα το δω στη συνέχεια, γιατί είναι όλα ταχύτατα αυτά που συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα της επικαιρότητας στα site. Είναι ο καιρός. Είναι απίστευτο. Έχει το πρώτο θέμα στις ειδήσεις περισσότερες. Δεν ξέρω αν θα αντέξει, όπως λέμε στη γλώσσα τη δημοσιογραφική, μέχρι το βράδυ, αλλά πραγματικά είναι ο καιρός. Αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό έχει χιονίσει, το έχει στρώσει, έχει διακοπεί κυκλοφορία ακόμα και εδώ στην Αττική από το τελεφερίκ και πάνω. Με τίποτα όλο αυτό δεν θυμίζει άνοιξη. Δεν είναι κακό, γιατί το χρειαζόμαστε το χιόνι. Δεν είναι καλό, γιατί υποθέτω ότι δεν είναι φυσιολογικό Μάιο μήνα να έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι όμως καλό υπό την άποψη ότι έχουμε χιονοκάλυψη. Μία χιονοκάλυψη που, σύμφωνα μία έρευνα την οποία τώρα θα παρουσιάσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο, τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, η χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά έχει μειωθεί κατά 50%, στο μισό, τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι ραγδαία αυτή η μείωση, με πολλές συνέπειες. Η λειψιδρία είναι μία από αυτές. Μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου της Αθήνας, και τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βίδου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πριν πάμε στα χιόνια και στην τάση του, να πω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου.
0: Είναι σοκαριστικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι και στην Πάρνηθο, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1100 μέτρα, 4.300 κατέβηκε λίγο χαμηλότερα σήμερα, δεν το έχουμε ξαναδεί. Το 1987 είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, πάλι αρχές Μαΐου, περί 40 χρόνια σχεδόν πριν, αλλά και πάλι νομίζω ότι ήταν ελαφρώς πιο ήπια. Και πάλι και τότε με αρκετά χιόνια, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασίες που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουν μέγιστες και χθες και σήμερα γύρω στους 13 βαθμούς, που είναι περίπου 12 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Και φυσικά αυτό, για να το κλείσουμε και να πάμε στα χιόνια, θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά έτσι, ισχυρή θερμή εισβολή, πολύ θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν προς τα πάνω.
0: Δηλαδή
1: έχουμε 13 βαθμούς και θα δούμε σε 4 μέρες να έχουμε 28 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Αυτό επίσης είναι ακραίο. Ζητώ συγγνώμη, θα πάμε στη χιονοκάλυψη. Αλλά αυτό επίσης είναι ακραίο και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για τον οργανισμό, αλλά 14, 13, 15 βαθμούς μέσα σε λίγα 24 ώρα.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και βέβαια είναι προφανές. Τώρα δεν έχει μετεωρολόγο για να αντιληφθεί την διαφορά.
0: Υπάρχει εξήγηση. Και αν υπάρχει εξήγηση, όταν την ίδια ώρα, μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, τα συζητάγαμε και στο δελτίο προχθές. Την ίδια ώρα, Λουξεμβούργο μας έλεγε, Παρίσι, δηλαδή δυτική νομίζω Ευρώπη.
1: Και βόρεια Ευρώπη. Στοκχόλμη είχε χθες 24 βαθμούς και στην Αθήνα είχαμε 12. Όπου εκεί αντίστοιχα οι θερμοκρασίες αυτές ήταν πολύ υψηλότερες από τις κανονικές. Αυτή δηλαδή η κυκλοφορία που φέρε πολύ ζέστη στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και αυτό το κρύο στην Δυτική Ευρώπη είναι κάτι, το βλέπουμε, μπορούμε να το δούμε μέσα στο χειμώνα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί αυτή την εποχή. Επειδή έχουμε στοιχεία και μπορούμε να συγκρίνουμε το παρελθόν, μπορούμε να δούμε και πραγματικά το βλέπουμε, το δεικνύει τους αριθμούς ότι είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στη χιονοκάλυψη, γιατί τώρα έχουμε χιόνια, ναι. Άρα αυτό είναι καλό πάντως για
1: την
0: κάνει.
1: Καλό, είναι το καιρό για τις καλλιέργειες σε κάποιες περιοχές, γιατί είχαμε και παχυσότητα που και χθες και σήμερα, πιθανότατα και αύριο το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό κάνει. Εντάξει, δεν είμαι γεωπόνος, αλλά σίγουρα είναι ένα σοκ για τα φυτά αυτές οι θερμοκρασίες, για τα δέντρα σε αυτή τη φάση στην οποία βρίσκονται. Ελπίζω να βγούμε με λίγα προβλήματα από αυτή την ψυχρή σχόλια.
0: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το είχα σκεφτεί και έχετε τόσο δίκιο. Τι μπορεί να κάνει στην παραγωγή, στα προϊόντα, ζημιά δηλαδή στους παραγωγούς, τι επιπτώσεις θα έχει στην οικονομία αν καούνε τα προϊόντα τους, τα αγροτικά δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν. Ναι, είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Σοβαρό
1: ακριβώς,
0: το θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε σε αυτή την έρευνα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, να πω λίγα λόγια για την έρευνα. Έχει γίνει με έναν συνάδελφο ο οποίος δουλεύει στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, κάνει το δακτορικό του, ο Ψαντής Αλεξόπουλος. Συμμετέχουμε και εμείς σαν στερεοσκοπείο στο ανάλυση των δεδομένων, γιατί κάναμε την μελέτη σε 10 μεγάλα ελληνικά βουνά, κυρίως της υπηρετικής χώρας, δηλαδή από τον Όλυμπο, το Γράμμο, τα Βαρδούσια, το Φαλακρό, το Βόρα. Και κοιτάξαμε τα τελευταία 40 χρόνια τι γίνεται από πλευρά χιονοκάλυψη. Πώς την είδαμε τη χιονοκάλυψη? Από δορυφορικές φωτογραφίες. Γι' αυτό περιοριστήκαμε στα τελευταία 40 χρόνια που έχουμε δορυφορικές φωτογραφίες. Μια πολύ μέθοδο που χρησιμοποιεί και μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης ο συνάδελφος που μπόρεσε να κάνει να αποτυπώσει τη χιονοκάλυψη σε ημερήσιο επίπεδο για αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Ένα το κρατούμενο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εικόνα της χιονοκάλυψης λοιπόν, για μια μεγάλη χρονική περίοδο και φυσικά να υπολογίσει και πώς αλλάζει αυτή η χιονοκάλυψη και γιατί αλλάζει. Άρα το πρώτο ερώτημα ήταν να αποτυπώσουμε τα χιόνια στην Ελλάδα χιονοκάλυψη τα τελευταία 40 χρόνια. Να δούμε την τάση, το είπατε και εσείς, πολύ σημαντική μείωση της χιονοκάλυψης και είναι πολύ πιο έντονη στην αρχή και στο τέλος της κυβερνήσεως, δηλαδή στο τέλος του φθινοπόρου και στις αρχές της άνοιξης, όπου μειώνεται πολύ χιονοκάλυψη και στους αμυγός χειμωνιάτικους μήνες μειώνεται, αλλά είναι πολύ ενισχυτικό να βλέπουμε να μειώνεται η χιονοκάλυψη. Το χιόνι ανεβαίνει σε υψόμετρο. Ο λόγος που συμβαίνει, ο τρίτος, δεν είναι γιατί δεν έχουμε βροχές ή ετό, όπως λέμε, στα πέσει χιόνι, αλλά γιατί ανεβαίνουν τις θερμοκρασίες. Ενώ δηλαδή, αν κοιτάξει εσείς βροχές, βλέπει ότι δεν έχουμε σημαντική μείωση των πτώσεων στη χώρα μας τα τελευταία 30-40 χρόνια. Έχουμε καλές και κακές χρονιές. Αν δεν κοιτάξει κανείς στο μεγάλο πλαίσιο, σε ένα μεγάλο χρονικό παράθυρο, βλέπει ότι οι βροχές έχουν έτσι μια σταθερή πορεία. Το παραλαμβάνουμε, καλές και κακές χρονιές. Φέτος μια πολύ καλή χρονιά, πέρυσι και πρόπερσι ήταν κακές χρονιές. Όμως που συστηματικά μειώνεται είναι το χιόνι και μειώνεται πολύ γρήγορα, ειδικά την τελευταία 15ετία.
0: Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Ωραία, μειώνεται το χιόνι, δεν έχουμε χιονοκάλυψη. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το χιόνι το θέλουμε γιατί τα λιώνει αυτή την περίοδο. Είναι πιο αποδοτικός τρόπος για να πληρώνονται οι υδροφόροι ορίζοντες. Λιώνει αργά. Γιατί μπορεί να έχει ισχυρές βροχές, αλλά να έχει πολύ ισχυρές βροχές, καταρχάς δημιουργούν καταστροφές. Κατευτερευόντως, πολύ νερό από αυτό χάνεται με τους χυμάρους και τα ποταμή στη θάλασσα. Δεν το μαζεύουν. Μαζεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του. Άρα το χιόνι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που το προμάζουμε υδρολογικό κύκλο που το μαθαίνουμε από το γυμνάσιο. Το οποίο σιγά σιγά το χάνουμε και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές περιοχές και της Ευρώπης και κυρίως της Νότιας Ευρώπης και στα μεγάλα βουνά που στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου. Επομένως, μας ανησυχεί ότι χάνουμε ένα κομμάτι αυτού του κύκλου, το οποίο έχει επιπτώσει σίγουρα στα υδατικά αποθέματα. Δηλαδή, μπορεί να έχει αρκετές βροχές, αλλά δεν έχει και χιόνι, το πρόβλημα θα παραμείνει. Δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, δεν έχουμε την χιονοκάλυψη. Δεύτερον, ένα χιόνι το οποίο δεν υπάρχει, έχει αποτέλεσμα το έδαφος να απορροφά περισσότερη ηλική ακτινοβολία, γιατί όλοι γνωρίζουμε το χιόνι αντανακλάται την ηλική ακτινοβολία, ενώ στερμαίνεται επίσης γρήγορα. Επομένως, έχει τη θέρμανση λόγω της κλιματικής αλλαγής και στις περιοχές που μειώνει το χιόνι, έχει και περαιτέρω θέρμανση επειδή απορροφάται από το γυμνό έδαφος που δεν έχει χιονοκάλυψη περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Άρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Επομένως. Ναι.
0: Υποθέτω, κύριε Λεγοβαρδό, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω, είναι χώρες της Μεσογείου, αν είναι χώρες νότια της Ευρώπης.
1: Το βλέπουμε στις χώρες της Μεσογείου, στις Άλπες, σε πολλές περιοχές το βλέπουμε. Επί τις επιπτώσεις που έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, στο χειμερινό τουρισμό, όπου χιονοδρομικά κέντρα, και αυτό το είχαμε κοιτάξει με μια άλλη μελέτη πρόσφατα, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε χιονοδικά κέντρα σε χαμηλά υψόμετρα, όχι εγώ, αλλά αρκετά είναι σε χαμηλά υψόμετρα, αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ειδικά στις νότιες Ευρώπης. Και το άλλο, σας είπα, το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά όλους μας είναι το πώς διαταράσσεται το υδρολογικό κύκλος και η διαθεσιμότητα του νερού όταν έχουμε νερό, όταν σταματούν τα χιόνια και οι βροχές.
0: Ναι. Τώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα πράγματα. Από τα ακραία φαινόμενα μέχρι και το αυτό που μας περιγράφεται. Άρα μιλάει ο πλανήτης με έναν τρόπο.
1: Ναι, μας ασφαλέει. Και πλέον δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία και παρατηρήσεις, δορυφορικές μετρήσεις όπως αυτές που αναλύσαμε, μετρήσεις από σταθμούς. Δηλαδή έχουμε τα επιστημονικά και τεχνικά εργαλεία να παρακολουθούμε αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή. Και την βλέπουμε, τη διαπιστώνουμε στις υπασίες θερμοκρασίες που ανεβαίνουν γρήγορα, στο χιόνι που μειώνεται. Επομένως, στα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Και επομένως, γνωρίζουμε την κατάσταση. Κανένα δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζουμε. Και αν πάμε να δούμε στο μέλλον, γιατί μιλάμε τώρα για καταστάσεις μέχρι τώρα που είναι με πραγματικές μετρήσεις, είναι πραγματικότητα αυτή. Και αν πάμε αυτό που έχετε ακούσει όλοι και ακούμε όλοι για τις κλιματικές προβολές για τις επόμενες δεκαετίες, θα πάμε ότι είναι ακόμα πιο ριζοφέρα. Mm. Υπάρχουν σενάρια τα οποία έχουν πέρα ακόμα περαιτέρω τα θερμοκρασία στις επόμενες δεκαετίες, το οποίο προφανώς πέρα από την αυξή
0: θερμοκρασία. Να πέσει, σημαίνει... είπατε, συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Ναι, όχι, ναι. Περισσότερη να ανέβει η θερμοκρασία. Τα μελλοντικά σενάρια της επόμενης δεκαετίας δίνουν περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε ήδη διαπιστώσει τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια. Επομένως, και θα έχουμε συχνότερους καύσωνες, θα έχουμε ακόμα λιγότερα χιόνια. Το χιόνι θα ανεβαίνει σε υψόμετρο και θα περιορίζεται μόνο στα υψηλότερα σημεία των ελληνικών βουνών, γενικά των ευρωπαϊκών βουνών. Και επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο μας ανασχολεί και για το μέλλον. Γιατί ό,τι τις μελέτες αυτές που συζητάμε, μιλάνε για το μέχρι τώρα, με πραγματικά στοιχεία. Και τώρα πάμε και στις προβολές για το μέλλον, οι οποίες είναι ακόμα πιο δυσίωνες.
0: Μάλιστα. Τώρα που σαφώς λοιπόν πάμε για πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δύσκολο για πολλούς να αντέξουν σε αυτές, ενώ θα προσαρμοστούμε βέβαια, ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο προσαρμόζεται, αλλά ίσως είναι ένας τρόπος κάποιοι που ακόμα δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχει αυτή η κλιματική κρίση να πιστούν. Γιατί είναι τρελό με όλα όσα συμβαίνουν να υπάρχουν φωνές. Δεν είμαι επιστήμονας προς Θεού, δεν έχω καμία σχέση, εσάς ακούω. Και υπάρχουν φωνές εκεί έξω που αμφισβητούν την επιστήμη και λένε ότι όλα αυτά εντάξει, η γη τα έχει ξαναζήσει και θα κάνει τον κύκλο της και θα επιστρέψει.
1: Τα έχει ξανακάνει, αλλά σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Τώρα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ φαίνεται η επέμβαση του ανθρώπου, που είναι ουσιαστικά η καύση των ορυκτών καυσίμων και εκπομπές των ερήθρων και του κυρίου του διοξειδίου του άνθρακα. Προφανώς έχουν ξανασυμβεί. Αλλά δεν είχαμε τέτοιες αλλαγές σε 20, 30, 40 χρόνια. Γιατί για το κλίμα αυτές οι περίοδοι είναι μικρές. Είναι η μικρή περίοδοι για να βλέπει τόσο σημαντικές αλλαγές. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι η επέμβαση του ανθρώπου διαταράξει τόσο πολύ το κλίμα, και να σας πω και ειλικρινά, κύριε Αβίδου, εμείς σαν επιστήμονες δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει όλο αυτό το σύστημα ατμόσφαιρας, ωκεανών, τα οποία αλληλεπιδρούν συνεχώς όταν διαταράσουμε τόσο πολύ αυτή την κατάσταση.
0: Μπορούμε
1: να δούμε αλλαγές που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι είναι πάντα πολύ πιο μπροστά τα γεγονότα από τον άνθρωπο και παρά τις προσπάθειες που κάνει η επιστήμη. Είναι όπως είπατε, έρχεται πολύ πιο γρήγορα. Το είχατε προβλέψει, αλλά ήρθε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γιατί είναι μόνο για τις επόμενες γενιές, τις βιώνει ήδη η δική μας γενιά. Ακριβώς, και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέον έχουμε μπει στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής πολύ έντονα και πιθανότατα θα δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα στο μέλλον, αν δεν κάνουμε κάτι.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Δεν έχει σημασία αν εμείς τώρα τη βγάλουμε καθαρή. Εντάξει, μωρέ, θα πει κάποιος, θα πάει στους 45 βαθμούς και τι έγινε, θα βάλω το κλιματιστικό. Και μόνο που βάζει το κλιματιστικό, φίλε μου, και το τι βγάζει το κλιματιστικό και βγαίνει έξω στην ατμόσφαιρα, είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Αλλά το θέμα δεν είναι εγώ και εσύ, έτσι δεν είναι, κύριε Λογουβάρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τα παιδιά, τα εγγόνια και τα τρισέγγωνα.
1: Ακριβώς. Τι τις αφήσουμε σε αυτές τις γενιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Ο Γιώργος πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη, μου γράφει ο Αργυρό Γεμελιάρη. Στη Μαλεσίνα τώρα λέει 7 βαθμούς. 7 βαθμούς. Είναι Μάιος. Είναι 5 του μηνός. Και είναι 3 του μηνός, συγγνώμη. Και είναι μια σημαντική ημέρα σε λίγες ημέρες από τώρα. Απλώς δεν θα είμαι εγώ εδώ, για να είμαι ειλικρινής, και θα ήθελα έτσι τώρα να πούμε 2-3 πράγματα. Πάμε, Νότι μου. Mauthausen, θα καταλάβατε, το έχετε ήδη από τις πρώτες νότες καταλάβει. Mauthausen, γιατί δεν θα είμαι εγώ στις 5 του μηνός, τα ραδιοφωνικά εννοούσα, μου λένε ότι Παναγία μου τι είπες. 5 Μαΐου 1945, η μέρα που έκλεισε το κολαστήριο των Ναζί.

Τραγούδι από τον Μίκη Θοδωράκη, μπαλάντα του Μάουτχάουζεν και έξι τραγούδια, τέσσερα ποίηματα. Είναι γεγονότα που βίωσε ο συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλης ως πολιτικός κρατούμενος στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως και στο οποίο περιγράφει όλα στο βιβλίο του Μάουτχάουζεν, ένα έργο που είναι μια καταδίκη στη βία και την αλλοφροσύνη του πολέμου, ένα ύμνο στην αγάπη, στον έρωτα που μπορεί πραγματικά να έρθεις ακόμα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να κρατήσεις ζωντανή την ελπίδα για τη ζωή. Μαρία Φαραντούρη τα λέει όλα αυτά, που είναι η φωνή του Μίκη. Είχε την τιμή και τη χαρά, όπως μας είχε πει σε μια συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει για την εκπομπή «Ζωή σου όλη», να είναι εκεί όταν γραφόταν, να είναι η φωνή, να είναι η γυναίκα που μας περνάει μέσα από τις γενιές όλο αυτό τον πόνο όλης εκείνης της μαύρης περίοδου. 5 Μαΐου 1945, δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ πέρναγαν την πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μάουτχάουζεν.

Πάνω από 200.000 κρατούμενοι πέρασαν από την πύλη του. 3.700 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους εκεί. Οι Αμερικανοί όταν μπήκαν μέσα είχαν ήδη φύγει τέσσερις, δύο ημέρες πριν. Είχε ανοίξει το 1938 Αύγουστο, στις 8 Αυγούστου, τότε άνοιξε αυτό το φοβερό στρατόπεδο συγκέντρωσης εξόντωσης του Μάουτχάουζεν. Μύριζε θάνατο, ήταν θάνατος, ακόμα και τώρα δεν μπορείς να μην βουρκώσεις, λυγίσεις, συγκλονιστείς από το θέμα των σκελετωμένων κρατουμένων, το πώς ήταν στιβαγμένοι, τι, όσοι επιβίωσαν, τι κουβάλισαν μετά στη ζωή τους. Όχι, ο προσιτισμός ήταν το λιγότερο. Τα βασανιστήρια, απάνθρωπες συνθήκες για την υγεία των ανθρώπων, οι γυναίκες εκεί, πολύ σημαντικό και το τι έχουν περάσει, δεν νομίζω ότι έχει υποθεί αρκετά τι πέρασαν γυναίκες κρατούμενες εκεί μέσα από τα SS, αλλά εντάξει, είναι Κυριακή, ήθελα απλώς να το θυμίσουμε. Πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία, δεν πρέπει να την ξεχνάμε την ιστορία. Η καιρή είναι δύσκολη. Κρατήστε το λοιπόν αυτό και κρατήστε και τη φωνή της. Ιάκωβος Καμπανέλης, ένας απίστευτος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας. Η μνήμη του και μνήμη μας.

Τελευταίο, έτσι για να μην σας αλλοβαρύνω ενδεχομένως, είναι οτιδήποτε, τουλάχιστον εγώ, οτιδήποτε έχει να κάνει με εκείνη την εποχή και μαρτυρίες από αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξόντωσης, το διαβάζω. Δεν είναι εύκολο. Είναι σπαρακτικό, δεν είναι εύκολο. Το κρατάς μετά. Είναι από την ιστορία, το κομμάτι της ιστορίας, της σύγχρονης ιστορίας ανθρωπότητας, που δεν μπορείς να το ξεχάσεις και δεν μπορείς εύκολα να το διαβάσεις, αλλά χρειάζεται. Και από όσοι έχετε καταφέρει να πάτε, εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί όμως δεν το έχω καταφέρει? Γιατί δεν έχω την αντοχή και τα κότσια. Όσοι φίλοι και γνωστοί έχουν πάει, μου έχουν πει ότι περνάς αυτή την πύλη και νιώθεις όλο αυτό το βάρος και το θάνατο και το δέος για τους ανθρώπους που πέρασαν, έζησαν, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Ένα κολαστήριο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε λίγο διάθεση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να πάει το ρολόι 11, οπότε εκεί θα κάνουμε ένα άλλο ταξίδι μετά τις 11. Ταξίδι στα εξής. Ταξίδι στο 2015 με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και την Βικτόρια Δενδρινού για το χιλιοστό το ντοκιμαντέρ για τα χρόνια εκείνα των μνημονίων και της βγαίνει δεν βγαίνει χώρα από το... από το Brexit, τέλος πάντων, που συζητούσαμε και αν βγαίνει από το ευρώ ή όχι. Στις 11.30 ένας από τους θρύλους, ραδιοφωνικούς θρύλους, ο Γιάννης Πετρίδης μας κάνει επίσης την τιμή να μιλήσει μαζί μας για το φαινόμενο Michael Jackson με αφορμή την ταινία, ένα τεράστιο μουσικό φαινόμενο, και για την ταινία και αν θα πρέπει τελικά να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο, τα πάθη του, τα λάθη του, από το μεγαλείο του έργου του. Εδώ είναι, έτσι, σαφώς καταλαβαίνετε, μια μεγάλη κουβέντα. Και από χθες έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο, που νομίζω τον Άρη θα τον έχω πια τις Κυριακές. Δεν το έχουμε συμφωνήσει, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ούτε εκείνος μπορεί, ούτε εγώ μπορώ. Νομίζω οι Κυριακές είναι καλή μέρα για να είμαστε μαζί. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο λεωφορείο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν επίσης οι Πεντέλαιο, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πύλιο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αντί για χιόνια έριξε χαλάζι και ισχυρές βροχές που συνδυάστηκαν με 7 μποφόρ. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Κριτική στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές με ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απόφαση. Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, μέσα σε 30 ημέρες. Το Ιράν αξιώνει μεταξύ άλλων στο σχέδιο να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το μη κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες μετά από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λιβανό. Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιδή ανήμερα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα.

Ματίου. Ο 15χρονος απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ στο τραμ μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στη γραμμή 6 στο τμήμα Μουσών, Σύνταγμα Μουσών και στη γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπείο Βούλας, Πάρκο Φλίζου Ασκληπείο Βούλας και Αγίας και Επίακτη Ποσειδώνος. Δεν θα εξυπηρετείται η στάση Τροκαντερό και στις στάσεις Πικροδάφνη και Έδεμ δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης στη γραμμή 6. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και στο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Να θυμηθώ να στείλω πάρα πολλά φιλιά, καλημέρες και αγκαλιές στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γιατί αυτό το τραγούδι είναι από τα πολύ αγαπημένα, αυτός ο τραγουδιστής είναι από τους πολύ αγαπημένους, είναι ο Σίβερτ Χόγιαμ, κυρίες και κύριοι. Παλιά, μπορεί να τον ξέρετε παλαιότεροι, ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Ματρουγκάντα. Sleepwalking Man, το συγκεκριμένο τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσω, όσες φορές να ακούσω αυτή τη φωνή,

0: Νομίζω ότι έχω την ίδια συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση. Ανατριχύλα σε κάποια σημεία, πραγματικά ένας από τους πολύ ωραίους συνεπείς τραγουδιστές αυτής της εποχής. Είναι πρώτος, από τους πρώτους στην κατάταξη και με μια απίστευτη φωνή, και επιμένω στη συνέπεια και στην αξία του και στις επιλογές του τις μουσικές. Καμία έκπτωση. Μόνο νότες, μόνο μουσική, μόνο μελωδία και στίχος. Στίχος που έχει κάτι να σου πει και όχι να βρήσει. Καλώς ήρθατε, είμαστε στην δεύτερη ώρα, καλώς σας βρήκαμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας εδώ στο Sky Radio, και έτσι που κουράζουμε ευχάριστα την Αργυρό Γεμελιάρη αυτό το πρωινό, το πολύ κρύο της Κυριακής. Κρατάω τα εξής από το προηγούμενο ημίωρο που μιλούσαμε μαζί με τον κύριο Λαγουβάρδο, ότι είναι ακραίο το φαινόμενο, δεν το έχουμε ξαναζήσει για πάρα πολλές δεκαετίες, και έρχεται, θα ακολουθήσει κάτι που επίσης, ναι μεν το έχουμε ξαναζήσει, αλλά είναι ακραίο. Μια πάρα πολύ θερμή εισβολή που θα φτάσει και στην Αττική τις επόμενες ημέρες, όχι αύριο, θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Άρα ξανακατεβάστε τα καλοκαιρινά. Εγώ τουλάχιστον αυτές τις μέρες, τις δύο, κατέβασα τα pullover. Κάνα δυο μην νομίζετε. Τώρα υπερβάλλω έτσι όπως το λέω, αλλά πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Στο χιλιοστό, εδώ να δείτε δυσκολία. Δυσκολία και για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ που θα μας πούνε και οι δύο συνάδελφοι που το υπογράφουν. Και υποθέτω πολύ δύσκολο εκείνα τα χρόνια, εκείνη τη χρονιά ιδιαίτερα το 2015, να καταγράψουν όσο μπορούν πιο ψυχρά επαγγελματικά, χωρίς να βάλουν μέσα και το συνέστημα, καθώς και οι δύο ήταν Ελληνίδες, να όσα συνέβαιναν και μπορεί να ήταν και να καθόριζαν, όπως και καθόρισαν, το μέλλον της χώρας. Στο χιλιοστό, κάποιοι από εσάς είδατε το πρώτο επεισόδιο την προηγούμενη Τρίτη, στην πρώτη προβολή. Είναι μαζί μας η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δεντρινού, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Στίνα.
0: Είναι τώρα, αυτό θα το... τις φωνές εγώ τις αναγνωρίζω. Καλημέρα. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ που το πρωινό της Κυριακής το αφιερώνεται λίγο εδώ σε εμάς. Να ξεκινήσω από σένα, Βικτώρια, γιατί με την Ελένη τα έχω πει, έτσι να σε γνωρίσουμε και λίγο παραπάνω. Τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Είμαι στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο. Ήμουνα στην Αμερική και στη Βρυξέλλες πιο πριν. Δουλεύω και από το περιθώριο Bloomberg και ασχολούμαι με όλα τα θέματα, αλλά κυρίως οικονομικά.
0: Το 2015 ήσουν ανταποκρίτρια τότε.
1: Ήμουν ανταποκρίτρια για την εφημερίδα Wall Street Journal τότε στις Βρυξέλλες, ναι, καλύπτει ευρωπαϊκά οικονομικά.
0: Μαζί με την Ελένη, η οποία επίσης ήταν για την Καθημερινή ανταποκρίτρια, καταγράφατε όλα τα γεγονότα από την αρχή. Τι έχεις να θυμάσαι περισσότερο, Βικτώρια, από εκείνα, από εκείνα τα αφιελτικά βράδια, ξενύχτια που έχετε καταγράψει?
1: Ήταν μια σίγουρα. Ένα πάντα. Νομίζω ο ρυθμός. Δεν νομίζω ότι έχω ξανακαλύψει κάτι σε όλη μου την καριέρα το οποίο ήταν έτσι τόσο συνέχεια έντονο. Ναι, νομίζω ότι ο ρυθμός εκείνης της περίοδου και το ασταμάτητο ρεπορτάζ είναι αυτό που μου συμβεί περισσότερο.
0: Ελένη, στο ρεπορτάζ, στο ντοκιμαντέρ αυτό, 6 επεισόδια, θέλω έτσι να μας ξεναγήσεις με έναν τρόπο πόσες συνεντεύξεις, σε πόσες χώρες πήγατε και με ποιους ανθρώπους μιλήσατε, και θα δούμε από αύριο που θα ξεκινήσει η προβολή του.
2: Ήταν ένας πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς, Χριστίνα. Ξεκινήσαμε με σκοπό να παίξει αυτό το ντοκιμαντέρ στην δεκαετή επέτειο, το οποίο είχε ένα νόημα χρονικό, ας το πούμε έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν μας βγήκε ακριβώς. Δηλαδή, ένα χρόνο αργότερα το ολοκληρώσαμε. Και αυτό γιατί πολλοί πρωταγωνιστές δέχτηκαν να μας μιλήσουν. Και επειδή πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν φύγει από τα πόστα τους και πλέον βρισκόντουσαν στα σπίτια τους, σε άλλες δουλειές ή μπορεί και σε σύνταξη, και έπρεπε να τους αναζητήσουμε στις χώρες τους. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι μαζεμένοι στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες ή σε 2-3 πρωτεύουσες. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε σε 3 υπήρους. Πήγαμε στην Αμερική, πήγαμε σε πολλές πόλεις Ευρώπης, βρεθήκαμε ακόμα και στο Μαρόκο. Οπότε ήταν ένα μεγάλο ταξίδι αυτό που κάναμε. Ταξίδι στον χρόνο, ταξίδι στο να τους ξαναβρούμε αυτούς τους ανθρώπους και ταξίδι να ξαναπούμε αυτή την ιστορία από την αρχή. Και βέβαια και κυριολεκτικό ταξίδι, γιατί ήμασταν συνέχεια μία βαλίτσα.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά. Βικτώρια, ήταν εύκολο να τους πείσετε να σας μιλήσουν?
1: Για κάποιου πιο εύκολο από άλλου. Ναι, κάποιου νομίζω του δημιουργούσαμε, θα έλεγα, για πάρα πολλού μήνε. Άλλοι του είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για το βιβλίο μα. Οπότε έτσι ξέρανε λίγο και τη δουλειά μα. Μα ξέρανε και από το ρεπορτάζ και ήταν πιο εύκολο. Οπότε εξαρτάται. Αλλά ναι, κάποιου χρειάστηκε να του κυνηγήσουμε αρκετά. Mm.
0: Και μίλησαν
1: και
0: απελευθερωμένοι. Και δυστυχώς, συγγνώμη, δεν σε διακόψα.
2: Όχι, δυστυχώς, εδώ να πριν προσθέσει η Βικτώρια, δυστυχώς δύο βασικοί πρωταγωνιστές δεν μας μιλήσαν. Ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Κρίμα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ίσως να υποστηρίξουν τις επιλογές τους τότε. Επειδή έχω πολύ πρόσφατα στο μυαλό μου τη δήλωση του κύριου Τσίπρα, εμείς έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες την επόμενη μέρα. Θα είχε αξία να τον ακούσουμε να μιλάει για εκείνα τα χρόνια. Αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς κάνετε την προσπάθειά σας, αλλά δεν. Ελένη, μια και έτσι είπες για το ποιοι δεν σας μίλησαν. Αυτοί που σας μίλησαν πια ήταν πιο απελευθερωμένοι, ήταν πιο ειλικρινείς, παραδέχθηκαν ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ σκληρό το μνημόνιο για τη χώρα μας. Ήταν πολύ αυστηρή αυτή η λιτότητα που επιβλήθηκε.
2: Ναι, νομίζω ήταν πολύ πιο απελευθερωμένοι, ακριβώς και γι' αυτό που αναφέραμε πριν, ότι δεν είναι πλέον σε θέση ευθύνης, δεν υπερασπίζονται έναν θεσμό που πειρατούσαν παλιότερα. Οπότε και με την απόσταση από τη θέση που είχαν, αλλά και με την απόσταση του χρόνου, ήταν πολύ πιο απελευθερωμένοι και ακριβώς αυτό είπανε και για τα αρχικά χρόνια, αλλά και αργότερα, ότι εξής. Από την αρχή δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν έδωσαν την ελάφρυνση του χρέους παρά μόνο προς το τέλος. Και ότι υπήρχαν και πολιτικές σκοπιμότητες σε κάθε κρατέως μέλος και αποφάσεις που πάρθηκαν με πολιτικό κριτήριο παρά οικονομικό. Mm.
0: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος μύθος που μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό, Βικτώρια, ενδεχομένως έτσι να καταρρύπτεται? Τι θεωρούσαμε εμείς ως από κορυφαία προσωπικότητα, παράγοντα παίκτη μεγάλο εκείνης της εποχής, έως, δεν ξέρω, παρασκηνιακά, εσένα τι σου έκανε εντύπωση?
1: Δεν θα έλεγα μεγαλύτερος μύθος, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση και το αισθανόμασταν και στη στιγμή, αλλά μας έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρο με το πέρασμα του χρόνου, είναι, και από εκεί προκύπτει και ο τίτλος, από μια συνέντευξη δηλαδή, αλλά γενικότερα από το πνεύμα, είναι ότι η χώρα βρέθηκε πραγματικά πάρα πολύ κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Και αυτό μας το λέγανε και τότε, και όταν κάναμε το ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες, και όταν κάναμε το ρεπορτάζ και το βιβλίο. Αλλά τώρα, με το πέρασμα του χρόνου, νομίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία των πρωταγωνιστών που μας μιλάει μας περιγράφει ένα σκηνικό που ήμασταν πραγματικά με το ένα πόδι έξω από την Ευρωζώνη, το οποίο εμένα το αισθάθηκα αρκετά πιο έντονα πια αυτή την περίοδο που συμμιλούσαμε.
0: Εγώ τότε αισθανόμουν και το εξής, ότι οι Ευρωπαίοι ήταν θυμωμένοι μαζί μας. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που αισθανόμουν από την απόσταση, Ελένη.
2: Ναι, νομίζω έχεις πολύ δίκιο και είναι από τα πράγματα τα οποία και εμάς μας εξέπληξαν 10 χρόνια μετά. Πόσοι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αναφερθήκανε στην αρχή της κρίσης και αναφερθήκαν το 2009 όταν αναλαμβάνει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ο τότε υπουργός οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πηγαίνει και λέει ότι τελικά το έλλειμμά μας δεν είναι όσο σας το είχαμε πει. Είναι 3 φορές περισσότερο. Νομίζω τότε ήταν η πρόβληψη του έλλειμμα είναι γύρω στο 5%, ήδη μεγαλύτερο από ό,τι προβλέπεται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Και βγήκε ότι τελικά το έλλειμμα ήταν 15,6. Και ενώ είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη συζήτηση στην Ελλάδα όταν μιλάμε για την κρίση, ότι τι έγινε με τα νούμερα, είναι κάτι το οποίο ο Χριστίνα τους έχει στιγματίσει και το αναφέρανε κάθε φορά, ότι μας είπατε ψέματα. Και επιστρέφω σε αυτό για την τιμωρητική διάθεση που έλεγες. Mm-hmm. Ότι είπατε ψέματα, ότι θέσατε όλο το εγχείρημα του ευρώ σε κίνδυνο. Και νομίζω αυτό το γεγονός στιγμάτισε πάρα πολύ τη μετέπειτα πορεία. Ότι πρέπει να κάνουμε έναν παραδειγματισμό σε εισαγωγικά της Ελλάδας, να μην επιτρέψουμε άλλη χώρα να κάνει αυτό το πράγμα. Και ότι, να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι όποιος ξοδεύει και δεν περισσότερο από αυτά που μπορεί και έχει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρώσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, Βικτώρια, αν συμφωνήσει με αυτό, αν το ένιωσες και εσύ έτσι, και ότι όντως, επειδή μας είπατε ψέματα, ήταν λίγο στην τάξη μέσα.
1: Σίγουρα υπήρχε αυτό που λέει μια τιμωρητική διάθεση, την οποία νομίζω ότι βλέπουν και με ένα βαθμό αυτοκριτικής πλέον. Και ήταν και αυτό το κομμάτι που λέει του ψέματος ουσιαστικά. Και ήταν και μια γενικότερη ένδυση εμπιστοσύνης. Και αυτά συνδυαστικά παραδέχονται εκ των υστέρων τώρα πολλές πρωταγωνιστές ότι οδήγησαν σε μέτρα και σε ζητούμενα πολύ, πολύ σκληρότερα από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε λειτουργήσαν εις βάρος της Ελλάδας και αποφάσεις που πάρθηκαν ίσως πιο συναισθηματικά. και για τους ίδιους πρωταγωνιστές που είχαν έτσι αυτή τη διάθεση, αλλά και γιατί αυτό είχε περάσει και σε κόσμο, σε ψηφοφόρους στις χώρες τους. Οπότε υπήρχε και η κοινή γνώμη τους που έπρεπε να υποστηρίξουν ουσιαστικά. Και αυτό οδήγησε σε σκληρότερα μέτρα στην Ελλάδα και δεν ήταν προς όφελος της χώρας σίγουρα.
0: Ποιος
2: και
0: ήταν.
2: Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια οικογένεια, τότε ήταν 28 κρατημέλη, τώρα 27, τα οποία έχουν και πολύ διαφορετικές κουλτούρες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι στις βόρειες χώρες υπάρχει ο προτεσταντισμός, τέλος πάντων, όπου είναι πολύ πιο. Υπάρχει ξεκάθαρο ότι κάνεις κάτι και πληρώνεις γι' αυτό. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι στο DNA των συμπολιτών μας στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Κουλτούρες οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές από τις δικές μας. Οπότε. Κάπως αυτό εμείς δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές. Δηλαδή, μην ξεχνάμε το χρέος στα γερμανικά μεταφράζεται σε αμαρτία, σωστά, Βικτόρια. Δηλαδή, είναι άλλη αντίληψη πολλών πραγμάτων που εμείς δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε ή να τις καταλάβουμε.
0: Και φοβάμαι ότι κάποιοι από τα μέλη της κυβέρνησης μετά, η κυβέρνηση Τσίπρα, με μια συμπεριφορά που επίσης δεν ήταν καθόλου σύμφωνοι ή δεν είχαν συνηθίσει τέτοια συμπεριφορά, τους είχε επίσης εκπλήξει μια λαζονία και ένας καταορισμένος, έτσι, αυτοί χαρακτηρισμοί, ένα στυλ ότι ήρθαμε να ασκήσουμε ό,τι έχει υπογραφεί, όλα τα μνημόνια, και αλήθεια θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι είχε ψιθυρίσει ο κύριος Βαρουφάκης πραγματικά, όχι ότι έχει διαρρεύσει. Ποιος ήταν ο πιο φιλικός προς τη χώρα μας? Είδα και τον κύριο Ντάισενμπλουμ εδώ.
1: Δεν ξέρω τι έλεγα ότι αυτό ήταν ο πιο φιλικός. Σίγουρα ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ήταν διαχρονικά ένας από τους ανθρώπους και στο ρόλο του σαν πρόεδρος του Eurogroup και σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέπειτα, που τρόφιμανε συνέχεια για μια λύση για την Ελλάδα και προσπαθούσε να βοηθήσει, νομίζω, από τη θέση του προς μια συμφωνία.
0: Ναι.
2: Νομίζω ο Γιούνκερ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και από τις δύο θέσεις του Βικτόρια, αλλά και ο άνθρωπος αυτός για κάποιο λόγο. Αγαπάει τη χώρα πραγματικά και την αγαπάει διαχρονικά. Δηλαδή, από τη στιγμή μας έλεγε που μπήκε η Ελλάδα στο ευρώ, αυτός παρακολουθεί την πορεία της χώρας και περιγράφει και από τις δύο του θέσεις, και από πρόεδρος του Eurogroup και από πρόεδρος της Κομισιόν, πόσες νύχτες πέρασε ξάγρυπνος έχοντας να ασχοληθεί με την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Μάθαμε ποτέ πραγματικά, γιατί ξέρω ότι έχει απαντήσει ο κύριος Βαρουφάκης, τι του ψηφίσει ο κύριος Ντάισενμπλουμ? Δεν έχω την ανάγκη της κλειδαρότρυπας, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο σε αυτή τη συνέντευξη που είχαμε δει, είχαμε σοκαριστεί. Κάποιοι θεώρησαν wow, το wow, κοίταξε να δεις τι έκανε ο Έλληνας. Προφανώς κάτι εσείς τι μάθατε?
2: Νομίζω να το αφήσουμε να το δείτε το πρώτο επεισόδιο που είναι τη Δευτέρα. Μην τα πούμε όλα, γιατί έχουμε πολύ τελειώνει με αυτή τη συνάντηση, η οποία νομίζω, όπως λες και εσύ, έχει μείνει στη μνήμη όλων μας, που ότι ξεκινούσε εκεί μια διαδικασία ρήξης. Νομίζω έγινε ξεκάθαρο με αυτή την πρώτη συνάντηση, όταν έρχεται ο κύριος Ντάισενμπλουμ και ο κύριος Βίζερ στην Αθήνα σε Υπουργείο Οικονομικών και επισκέφτονται για πρώτη φορά τον κύριο Βαρουφάκη.
0: Ναι, ναι. Πώς μπορείς να ξεχάσεις όλα αυτά? Βικτόρια, είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στην Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα. Ως Ελληνίδα, σε δυσκόλεψε η καταγραφή των γεγονότων? Ήταν ένα κομμάτι σου επαγγελματικά ψυχρά να καταγράψει τα γεγονότα, και ένα άλλο κομμάτι σου είναι η χώρα μου ωστόσο αυτή τη στιγμή που χτυπιέται, βομβαρδίζεται, απειλείται με έξοδο?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι εύκολο, όταν προφανώς μιλάμε για μια τόσο μεγάλη κρίση και που πειράζει τόσο κόσμο και τόσο σοβαρά οικονομικά θέματα. Από την άλλη, θεωρώ ότι ήμασταν και σε μια προνομιούχα θέση που μπορούσαμε ως Ελληνίδα να καταλάβουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα, γιατί πολλοί άλλοι συνάδελφοι που ήταν στις Βρυξέλλες και ήταν από το εξωτερικό είχαν πιο μεγάλη δυσκολία να δουν τι γινόταν εδώ. Οπότε, εντάξει, προφανώς δεν ήταν εύκολο, αλλά από την άλλη είχαμε και αυτό το. Δεν θέλω παβαντάζ, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον είχαμε αυτή την καλύτερη αντίληψη του τι γινόταν εδώ πέρα. Οπότε, δημοσιογραφικά τουλάχιστον θεωρώ ότι μας βοήθησε.
0: Ελένη, το βιβλίο που υπογράφετε και οι δύο είναι η τελευταία μπλόφα, είναι το παρασκήνιο του 2015, όλες αυτές οι συγκρούσεις, πλάν A, πλάν B, πλάν B είναι το τίτλο του, για να το πω ολόκληρο, και όλα τα πλάν που είχαμε ή δεν είχαμε τότε στη διάθεσή μας. Ποια θεωρείτε τελικά ήταν η τελευταία μπλόφα, δηλαδή ποια μπλόφα είτε περιγράφει το βιβλίο σας και ο τίτλος, είτε τελικά δεν βγήκε ή δεν έπαιξε ευτυχώς?
2: Νομίζω ότι έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί όταν το γράφαμε, η τελευταία μπλόφα, είναι ότι βασικά Μέσα σε αυτή την κρίση δοκιμάστηκε όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή κάθε κυβέρνηση ήρθε και είπε κάτι, το οποίο στην πορεία, άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά, όπως η τελευταία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το γύρισε. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια κυβέρνηση η οποία ήρθε και είπε ακριβώς τι θα κάνει και το έκανε. Όλες διαχρονικά είπαν κάτι άλλο και αναγκαστήκανε εκ των πραγμάτων, θέλοντας, άμα θέλει η Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο και τελείως η μπλόφα, γι' αυτό ήταν τελευταία μπλόφα, ήταν ότι αν η χώρα αυτή θέλει να παραμείνει στο ευρώ, θέλει να είναι μέρος αυτής της ευρωπαϊκής οικογένειας, ο μόνος τρόπος για να το καταφέρει είναι να τηρεί τις δεσμεύσεις της, να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις και να κάνει αυτά που απαιτούνται, τα οποία, όπως είδαμε, ήταν πολύ δύσκολα. Mm. Δεν υπάρχει μια εύκολη λύση, ας πούμε.
0: Mm. Εσύ, Βικτώρια, για αυτό το ερώτημα.
1: Σίγουρα είναι αυτό που λέει Ελένη, έτσι το είχαμε σκεφτεί, και νομίζω και το δεύτερο στοιχείο που είχε να κάνει με αυτό είναι ότι αυτή κάπως απειλεί ο φόβος ότι μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν θα την τεχόταν ποτέ η Ευρωζώνη, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ή να τραβήξουμε τα πράγματα περισσότερο. Σε σχέση με αυτό που είπα και νωρίτερα, δηλαδή, τουλάχιστον πια το 2015 δεν υφίσταται. Δηλαδή το 2015 ήταν προετοιμασμένη, προφανώς δεν ήταν η προτιμότερη επιλογή σίγουρα, αλλά ήταν προετοιμασμένη πολύ την Ευρωζώνη για μια έξοδο. Για κάποιους ήταν και το προτιμότερο σενάριο, οπότε πλέον και αυτό δεν ίσχυε πια.
0: Ελπίζω να έχουμε όλοι, και όσοι και οι τρεις μας που μιλάμε και ο κόσμος μας ακούει, την ίδια αίσθηση ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ξαναζήσουμε το ίδιο, κάτι παρόμοιο μακριά από εμάς. Νομίζω ότι είμαστε...
2: Μακάρι.
0: Δηλαδή απίστευτες εποχές, κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει, και όντως έχουν περάσει 11 χρόνια, Ελένη, επειδή είπες ότι ήταν επαιτειακό, θα ή θέλατε να είναι επαιτειακό. Σαν χθες μου φαίνεται, ήταν τόσο έντονα τα γεγονότα.
2: Ξέρετε, είναι περίεργο για τα 10 χρόνια, ενώ είναι αρκετά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, είναι και ακόμα τα πράγματα φρέσκα. Νομίζω και αυτό έχει σημασία να το κάνουμε τώρα, γιατί δεν είναι... τις έχεις φρέσκες τις μνήμες σου, αλλά έχει περάσει και ένα χρονικό διάστημα που σου δίνει το χώρο και το χρόνο να τα ξανασκεφτείς τα πράγματα. Και θα δεις, όταν δεις τις εικόνες από το ντοκιμαντέρ που εμείς το ζήσαμε τώρα και στο μοντάζ πάρα πολύ... Έχεις μια περίεργη ότι αυτά γίνανε χθες, αλλά μου φαίνονται και πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
0: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, εσύ, Βικτώρια.
1: Ναι, όχι, το ίδιο. Και θα έλεγα να προσθέσω μόνο σε αυτό που λέει η Ελένη, ότι έχει το χώρο, το χρόνο και την ψυχραιμία που έχουν πολλοί από τους ανθρώπους που κάναμε συνέντευξη τώρα, που ενδεχομένως τα πνεύματα ήταν σίγουρα και τα συναισθήματα τα πιο έντονα όταν είχαμε κάνει συνέντευξη αμέσως μετά τα γεγονότα. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αυτοκριτική, ειδικά από τη μεριά των δανειστών.
0: Μέρκελ έχετε μέσα?
2: Δεν έχουμε τη Μέρκελ, έχουμε τον διπλωματικό της σύμβολο και τους ανθρώπους κοντά της, οπότε μας καλύπτει, νομίζω. Για εξής, πολλές φορές, τουλάχιστον στο βιβλίο το είδαμε, ότι όταν δεν έχεις και τους... Δηλαδή θα θέλαμε προφανώς να έχουμε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά όταν έχεις όλους τους ανθρώπους γύρω από αυτούς τους ανθρώπους...
0: Είναι το ίδιο. Έχεις μια εικόνα.
2: Έχεις μια πιο σφαιρική εικόνα, ναι. Σε καλύπτει σε μεγάλο βαθμό.
0: Είχατε ποτέ έρθει σε επαφή, ο Σόιμπλε πια δεν ζει, αλλά είχατε έρθει σε επαφή μαζί του για να δούμε τι άνθρωπος ήταν ο Σόιμπλε?
2: Ναι, τον εξηγούμε νομίζω αρκετά στο δεύτερο επεισόδιο. Μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο Σόιμπλε. Ναι.
0: Εντάξει, τότε μην κάνουμε, μην δώσουμε στοιχεία την επόμενη Δευτέρα αυτό.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και οι δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Αύριο η πρεμιέρα, το περιμένουμε πώς και πώς όλοι. Γιατί αύριο στημένη, παιδιά, 9 η ώρα. Νταν, εδώ. Μετά το δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο χιλιοστό, λοιπόν, από τη Δευτέρα 4 του μηνός ήταν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δένδρινου. Δευτέρες, όλα τα γεγονότα. Όλα τα γεγονότα εκείνης της δραματικής εποχής. Στις 9 ακριβώς.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
3: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφέρικ. Στα Λευκά αντίθηκαν η Πεντέλεια, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πύλιο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει στο Πεντάγωνο. Παράλληλα, δεν αποκλίνει απλήγματος στο Ιράν. Ερωτηθείς αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, απάντησε: αν φερθούν ανάρμοστα, θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων και το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είμαστε στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό της Κυριακής. Ο μήνας έχει 3 Μαΐου, καλώς σας βρήκαμε. Από τα ραντεβού, όποιος μπορεί να το θεωρήσει αυτό, με τους κινηματογράφους, αυτή την περίοδο ποιο είναι η ταινία με τον Michael Jackson.

0: Ένας άνθρωπος με μεγάλη και σκηνική παρουσία, ο βασιλιάς της pop, θυμάστε. Τώρα ήμασταν μαζί με τον Νότι Παπαγιαννάκο και λέγαμε ποιο από όλα τα τραγούδια να βάλουμε. Και μου λέει: περίμενα να βάλουμε κάτι ήσυχο για να κλείσουμε κάτι δυνατό. Σας έλεγα νωρίτερα ότι μαζί μας είναι ένας από τους μύθους θρύλους του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιάννης Πετρίδης. Τον ευχαριστώ θερμά. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στη χώρα μας με τέτοιες μουσικές γνώσεις, στο ξένο ρεπερτόριο κυρίως. Τι κάνετε, κύριε Πετρίδη?
1: Πάρα πολύ καλά. Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Τι ήταν ο Μάικλ Τζάκσον?
1: Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, όσο και αν μπορεί αυτό να φαίνεται υπερβολικό. Ενώ ήδη είχαν περάσει, όταν βγήκε με το συγκρότημά του το 70, μεγάλα ονόματα όπως ο Elvis, οι Beatles και άλλοι, δεν είχαμε καταλάβει από την αρχή, όταν ξεκίνησε με το Jackson 5, αυτό που θα βλέπαμε τα επόμενα χρόνια. Αλλά και εκεί καταλάβαινε κάποιος που ήξερε από μουσική ότι αυτό το νεανικό συγκρότημα, που έλεγε κάτι, μερικά τραγούδια αγάπης, ήταν διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής. Ήταν ένα, όπως το είπατε πριν, φαινόμενο. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί τέτοιο ταλέντο από τότε, νομίζω, παρόλο που υπάρχουν πάντοτε ενδιαφέροντα πράγματα στη μουσική, ακόμα και σήμερα.
0: Ναι. Και απασχολεί ακόμα και σήμερα με αυτήν την ταινία, την...
1: Δεν το περίμενε κανείς αυτό, η επιτυχία που θα έχει η ταινία. Προσέξτε, νομίζω θα το είχατε παρατηρήσει ότι παντού οι κριτικές, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ήταν από αρνητικές μέχρι αδιάφορες. Γιατί βέβαια υπάρχει και αυτό το στίγμα στη ζωή του που μας έχει στραγωρήσει όλους, και βέβαια δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια,
0: αλήθεια από μπράβο, μπράβο.
1: Τι είναι ψέμα, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, δεν περίμενα ούτε εγώ την επιτυχία που είχε αυτή η ταινία. Δηλαδή υπήρχε και υπάρχει ένα κοινό εκεί, τόσα χρόνια μετά την επιτυχία του, που ήταν στη δεκαετία του 80 και του 70, που πήγε τρελό στις αίθουσες να πανηγυρίσει την επιστροφή του κατά κάποιο τρόπο.
0: Και δηλαδή, ορίζεται ως επιτυχία, να το πούμε στους ακροατές, το πρώτο Σαββατοκύριακο που έπαιξε έφερε 97 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Αμερική και 219 παγκοσμίως. Το πρώτο μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Να σας πω κάτι εδώ, για να συγκρίνουμε με άλλα. Οι πρόσφατες βιογραφίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως του Ντίλαν, που ήταν και καλή ταινία, του Σπρίγκστιν, της Winehouse, ούτε καν πλησιάζουν το νούμερο αυτό του Michael Jackson, της ταινίας Michael. Εάν συνεχίσει έτσι για 2-3 εβδομάδες, θα γίνει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών και θα περάσει το Bohemian Rhapsody, που ήταν για τον Freddie Mercury και τους Queen.
0: Ταινιάρα αυτή. Ταινιάρα, για να μην ειλικρινείς.
1: Και εδώ είναι και κάτι ακόμα. Παρόλο που φαίνεται να είναι μια εμπορική ταινία, είναι ένα πανηγύρι το φιλμ, νομίζω ότι η επιτυχία της θα παίξει ρόλο, γιατί έχει και καλές ερμηνείες. Ο ηθοποιός που κάνει τον πατέρα του, που υποδίδεται τον πατέρα του, νομίζω ότι μπορεί να τον δούμε και στην υποψηφιότητα για δεύτερο βραβείο στα Όσκαρ, αντρικού ρόλου. Αλλά και τα παιδιά, και οι δύο, και ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, που τον υποδίεται στην μεγαλύτερη ηλικία,
0: αλλά
1: και το μικρό, και ο Τζαφάρ αυτός, και το μικρό που παίζει, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, τι να πω, εγώ είμαι συγκρατημένος σε αυτά, αλλά είναι η ταινία, δηλαδή δεν λέω ότι είναι μια ταινία που θα την έβλεπα στις καλύτερες χρονιάς, αλλά είναι μια ταινία που πας και χρειάζεται ο κινηματογράφος να πάει να διασκεδάσεις. Και φαίνεται, είναι πάρτι, δηλαδή όλοι τραγουδούν, κατεβαίνουν στους διαδρόμους, χορεύουν και τα λοιπά.
0: Για να είμαι ειλικρινής, και μόνο που θα ακούσει τα τραγούδια αυτά ξανά, που τα ακούς ξανά δεκαετίες μετά και είναι σαν χθες τόσο φρέσκα, σου γεννάται αμέσως μια καλή διάθεση. Και μπορεί αυτό η εικόνα, ναι, η ιστορία να...
1: Αυτό πέτυχε το
0: να
1: φίλμ.
0: Είναι. Ναι.
1: Να σου προκαλεί μια καλή διάθεση, και νομίζω ότι ο κινηματογράφος χρειάζεται τέτοιες ταινίες για να φέρει τον κόσμο και πάλι στις αίθουσες.
0: Πάντως τέτοιο φαινόμενο σαν το Μάικλ Τζάκσον δεν έχουμε ξαναδεί, σωστά?
1: Δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Χορός, σκηνική παρουσία εννοώ.
1: Βέβαια, να μην, ξέρω εγώ, είναι και ο Έλβις. Είναι και μερικοί ακόμα. Σωστά. Αλλά αυτός ήταν ένα, είναι ας πούμε στην εποχή του, μην ξεχνάμε, έναν τον οποίο θα θεωρώ εισάξιο, αλλά διαφορετικό, τον Πρίνς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Πρίνς είναι ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που είδαμε ποτέ σε αυτόν τον χώρο της μουσικής.
0: Βέβαια.
1: Πιο πριν από αυτόν ήταν ο Στίβι Γόντερ. Ήταν διάφοροι. Αλλά αυτός έκανε κάτι υπερβολικό για το ταλέντο του. Το κυριότερο, θέλω να σας πω, γιατί τα παρακολουθούσα από τα ταξίδια που κάνω στην Αμερική και τότε τα έζησα αυτά. Ήταν ο μαύρος που ανέβασε το επίπεδο των μαύρων καλλιτεχνών σε ένα απίστευτο σημείο. Γι' αυτό όλοι οι μαύροι καλλιτέχνες μετά από αυτόν, που ήταν μικρά παιδιά τότε, όλοι θεωρούν ότι αυτός τους βοήθησε να έρθουν και να κάνουν μεγάλη επιτυχία. Γιατί βλέπετε ότι η μαύρη μουσική τα τελευταία χρόνια είναι παντού, με τα rap και τα hip hop και όλα αυτά, και με τους άλλους. Ο Μάικλ Τζάκσον με τα βίντεο κλιπ που έγινε και τότε που έκανε, και τότε με την πρώτη εμφάνιση του MTV, ήταν ο καλλιτέχνης, ο μαύρος καλλιτέχνης που ακούστηκε και παίχθηκε περισσότερο στο MTV, περνώντας τη μαύρη μουσική σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Όσο μιλάμε, έχω μηνύματα. Προβάλλεται αυτόν τον παιδόφιλο.
1: Αυτό είναι βέβαια, είναι κάτι το οποίο μας έχει στεναχωρήσει όλους. Και πράγματι είναι ένα στίγμα. Δεν ξέρω να προβάλλουμε τον. Δεν τον προβάλλουμε.
0: Έλεγα νωρίτερα. Ναι.
1: Μιλάμε για τη μουσική του.
0: Μιλάμε για τη μουσική του.
1: Και είπαμε από την αρχή ότι αν αυτά είναι αλήθεια, είναι φρικτά και απαράδεκτα αν έχουν γίνει τα πράγματα αυτά.
0: Εννοείται κατακριτέα. Εμείς αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για ένα φαινόμενο μουσικό, Μάικλ Τζάκσον, όλα αυτά τα χρόνια τι έκανε, τι κατάφερε. Με πάθη, κύριε Πετρίδη, δηλαδή αυτή η αιμονή του πια να μην είναι μαύρος, να είναι λευκός, όλη αυτή η μεταμόρφωση στο πρόσωπό του, γιατί οι πλαστικές ήταν στην ουσία, ήθελε να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα δείγμα ενδεχομένως μιας προσωπικότητας η οποία είχε πολλά να συζητήσει με τον εαυτό της.
1: Και η ταινία, εμείς τα ξέραμε βέβαια, τα διαβάζαμε, το δείχνει αυτό. Είχε περάσει καταπιεστικά παιδικά χρόνια.
0: Με τον πατέρα του.
1: Με τον πατέρα του, ακριβώς. Όλο αυτό βγαίνει στο φιλμ. Αυτή νομίζω η εποχή του μικρού παιδιού που δεν έζησε τα κανονικά του παιδικά χρόνια, ίσως έπαιξε ρόλο αν έγιναν αυτά τα πράγματα που έγιναν αργότερα στη δεκαετία που μάθαμε, τη δεκαετία του 90.
0: Παντός,
1: η ταινία
0: σίγουρα
1: πάντως σταματάει στο bad. Δηλαδή, και πολλοί είπαν γιατί δεν τα δείχνει αυτά. Πολλές βιογραφίες, ας πούμε και η ταινία του Φρέντι Μέρκιουρι για τους, δεν τα έδειξε όλα τα προσωπικά του όπως θα έπρεπε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έδειξε μέχρι ένα σημείο κάποια προσωπικά του θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Η ταινία του Σπρίγκστιν, ας πούμε, επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη εποχή. Mm-hmm. Ήταν άποψη της ταινίας αυτής, των παραγωγών. Υπάρχει όμως και τώρα, μετά την επιτυχία αυτή, και η συνέχεια, που εκεί θα δούμε πώς θα τα μεταχειριστούν αυτά.
0: Ναι.
1: Τα θέματα που τα μάθαμε στη δεκαετία του 90 βέβαια.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, κύριε Πετρίδη. Γιάννης Πετρίδης, κυρίες και κύριοι. Δεκαετίες νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός με συνέπεια στο ραδιόφωνο και με τις γνώσεις του στο ραδιόφωνο, τις μουσικές γνώσεις του. Πραγματικά θυμάμαι όταν ήμουν στο πρώτο πρόγραμμα, ήμουν πριν εγώ και ερχόταν μετά, και την πρώτη μέρα που θα τον γνώριζα, λέω, Θεέ μου, αλλάζω στούντιο, βγαίνω εγώ, μπαίνω και μπαίνει ο κύριος Πετρίδης. Ήταν για μένα από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου, και το είχα πει τότε και ο άνθρωπος γέλαγε, μου λέει, τι λες, Χριστίνα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο, αλλά θέλω να ακούσουμε και αυτό τώρα. Πάμε, Νότι μου.

0: Στον Sky 100,3 λοιπόν και πάλι σε όλους, σε λίγο θα έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο για να δούμε τα νέα γύρω από το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Πόσες φορές μαζί με τον Άρη έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει για τα πατίνια, την επικινδυνότητά τους και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, έχω τον Άρη, τον έχω τον Άρη. Ήσουν, τώρα εγώ θα δώσω κόσμο. Ήσουν στην Αίγινα και είσαι στην Αίγινα, Άρη μου. Καλημέρα.
1: Όχι. Καλημέρα, γύρισα χθες το βράδυ.
0: Τι καιρό είχε εκεί, τώρα θα μου πεις τη διαφορά.
1: Ναι. Βοριά πάρα πολύ είχε. Mm-hmm. Είχε, και όπως να πούμε και μια καλή επιστροφή να γνώση έφυγαν από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Οι καιρικές συνθήκες γενικότερα σε όλη την επικράτεια δεν είναι και οι καλύτερες που θα θέλαμε να είναι και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.
0: Με αυτό που σε ρώτησα για την Αίγινα, για ποιο λόγο αυτό το τρίμερο τα νησιά του Αργοσαρονικού γενικά βούλιαξαν. Είχαν πάρα πολύ κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Και ήθελα να δω με το επιβεβαιώσεις και εσύ που ήταν εκεί πάρα τον καιρό.
1: Πάρα πολύ κόσμο και από ό,τι κάποια στοιχεία που άκουσα και από το που μιλούσαν για 15 με 17 χιλιάδες κόσμο χθες.
0: Πόσο?
1: 15 με 17 χιλιάδες κόσμο χθες είχε η Αίγινα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είναι καλά, να μπορεί να τα αντέξει όλο αυτό. Έτσι.
1: Και να περνάει ο κόσμος καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε σημαντικά θέματα όπως πάντα, Χριστίνα μου, για το χώρο του αυτοκινήτου. Και να ξεκινήσουμε από το εξής, να πούμε με την αγορά του αυτοκινήτου, με τις ταξινομήσεις του Απριλίου. Τα θέματα αυτά είναι ρεπορτάζ που κάνω, γιατί οι πωλήσεις μας έρχονται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα, αφού έρχονται από επεξεργασία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το Σύστημα Εισαγωγείων Αντιπροσώπων. Το ρεπορτάζ που έκανα μας λέει ότι η εικόνα της αγοράς πήγε πολύ καλά το μήνα Απρίλιο και ξεπέρασε τις 14.000 αυτοκίνητα. Μεγάλος αριθμός στο σύνολο του πενταμήνου και έχουν φτάσει ταξινομίες σε 49.000 αυτοκίνητα.
0: Τι επιλέγουν, συγγνώμη, ολοκλήρωσα να σε ρωτήσω μετά.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Okay, περίπου το 70, παρακαλώ, ελεύθερα μίλησα, δεν έχουμε θέμα.
0: Τι επιλέγουν, βενζίνη, πετρέλαιο?
1: Βενζίνη. Το πετρέλαιο έχει πέσει πολύ χαμηλά.
0: Κοιτάζω, όχι τα ηλεκτρικά.
1: Μεγάλη, έχουν τα υβριδικά, έχουν. Τα υβριδικά έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Και περίπου το 70% των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν τώρα τον Απρίλιο είναι εταιρικές πωλήσεις, leasing και rent-a-car, γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι τώρα και το rent-a-car έχει δυναμική.
0: Βέβαια.
1: Παίρνουμε τουρισμός, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Φτάνει να είναι όμως σε καλή κατάσταση τα αυτοκίνητα, έτσι.
1: Φυσικά, ναι, αυτά είναι καινούργια που λέμε, βούλιονται. Αυτά είναι καινούργια. Τώρα, έχω και τις 10 πρώτες εταιρείες που είναι, επιγραμματικά αναφέρουμε, Toyota, Peugeot, δεύτερη, τρίτη Opel, τέταρτη Kia, πέμπτη Suzuki, έκτη Hyundai, έβδομη Dacia, όγδοη Citroën, ένατη Renault και στη 10η θέση Fiat. Και στο τετράμινο του 2025, πρώτη είναι η Toyota και μετά η Peugeot και τρίτη Opel. Αυτή είναι η εικόνα από την αγορά του αυτοκινήτου. Και αν φύγουμε από την αγορά, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και τη μεγάλη έκθεση, Χριστίνα, στο Πεκίνο που τελειώνει σήμερα.
0: Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε.
1: Ναι, μπράβο, ναι, τελειώνει σήμερα. Και δόθηκε μια διαφορετική εικόνα από τις εκθέσεις που ξέραμε. Ήταν μια έκθεση παγκοσμίου επίπεδου και παρουσιάστηκαν 180 αυτοκίνητα. Πρεμιέρες κάνανε εκεί πέρα. Σε ένα εκθεσιακό κέντρο υπερσύγχρονο που δεν το έχει η Ευρώπη. Να μην κρυβόμαστε. Και ήταν πολύ καλό, όπου μια εταιρεία από την Ελλάδα, το Group Spanos, που αντιπροσωπεύει τη ΣΕΡΙ στην Ελλάδα, πήρε 4 βραβεία σε παγκόσμιο συνέδριο στη ΣΕΡΙ International, μια πολύ σημαντική διάκριση διεθνούς επίπεδου για την ανάπτυξη της μάρκας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, σε παρακαλώ, Άρη μου, να πάμε λίγο στα πατίνια εδώ και δύο εβδομάδες τα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής ακροατής μου λέει ότι πια, επειδή είχαμε και ένα δυστυχώς τραγικό γεγονός αυτή την εβδομάδα με ένα παιδί μόλις 13 ετών, γνώρισες εσύ, εγώ δεν το γνώριζα, υπάρχουν συνεργεία τα οποία διαφημίζονται και στα ίντερνετ, που πειράζουν τα πατίνια για να τα κάνουν πιο γρήγορα.
1: Βεβαίως υπάρχει. Και καλό θα είναι. Επειδή είναι πολύπλοκο το θέμα με τα πατίνια και θα το δούμε και μελλοντικά όπως είναι. Ό,τι κυκλοφορεί πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει τα παιδιά που παίρνουν πατίνια να είναι ενήλικα, να είναι 18 ετών. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει το παιδί 12-13 ετών ένα πατίνι και να πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα την ώρα, Χριστίνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Χωρίς να έχει πρώτον δεν γίνεται, γιατί είναι παιδί και δεν είναι παιχνίδι το πατίνι.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και θα πρέπει, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές μαζί μας, είναι η πρώτη που ξεκινήσαμε το θέμα για τα πατίνια, τα προβλήματα που υπάρχουν, τις ταχύτητες που κυκλοφορούν πάνω από 50 χιλιόμετρα μέσα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, που απαγορεύεται. και να υπάρχουν και να υπάρχουν κενά ασφαλισμένα και να υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας. Να ξέρεις ποιος είναι ο κάτοχος. Έστω και ας είναι και εταιρεία που τα νοικιάζει. Να ξέρουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασιάρη μου, τώρα. Ένα συνεργείο το οποίο διαφημίζει κιόλας ότι πειράζει τα πατίνια για να πηγαίνουν πιο γρήγορα δεν είναι παράνομο.
1: Είναι παράνομο.
0: Δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος.
1: Ναι, πρέπει να γίνεται έλεγχος. Και πρέπει να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για όλους μας. Είναι πάρα πολύ καλό. Mm. Δεν είναι κρίμα το παιδάκι αυτό που πήρε 13 ετών πατίνι να χάσει τη ζωή του από μια απερισσεψία, από ένα λάθος, όπως θέλεις να το πούμε, ανθρώπινο.
0: Μάλιστα. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά, όπως όλος ο κόσμος τρελαίνεται, και η αβάσταχτη ελαφρότητα με την οποία πολλές φορές οι ίδιοι γονείς το αντιμετωπίζουμε. Δεν του παίρνουμε πατίνι για να κάνει στο σπίτι, το πατίνι που είχα εγώ στην ηλικία μου.
1: Όχι, δεν είναι αυτά τα πατίνια που ξέραμε. Δεν είναι, είναι ηλεκτρικά πατίνια. Πήραμε το πατίνι να πηγαίνει σε έναν δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας, του βάζουν 50 χιλιόμετρα να κάνει την ώρα ή 60 το προσαρμόζουν και τρέχει το παιδί. Τι θα κάνει? Ναι. Δεν βλέπουμε τα οχταρία που γίνονται στο Κηφισό με τα πατίνια? Δεν το βλέπουμε τι γίνεται στη Συγκρού, στη Θησαίω, σε κεντρικούς δρόμους ακόμα?
0: Ελπίζω με τις συζητήσεις οι γονείς που θεωρούν ότι είναι κάτι αθώο να, και με τα γεγονότα που βλέπουμε να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι αθώο. Τίποτα από αυτά αθώα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη μου, την επόμενη εβδομάδα κανονικά.
1: Αν έχουμε ευκαιρία για 10 δευτερόλεπτα, να κλείσω, Χριστίνα, ότι με την καθημερινή της αλλαγή σήμερα έχουμε και το περιοδικό αυτοκίνητο 4 τροχή με πλούσια όπως πάντα θεματολογία και παρουσίαση πολλών μοντέλων με την καθημερινή της αλλαγή.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ.
1: Επίσης.
0: Και καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς. Σιγά σιγά θα φύγουμε. Λίγο Μάικλ Τζάκσον θα τον ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα. Θέλω όλους το ρυθμό να έχουν... Ότι όχι, περίμενε. Βγαίνουμε και οι δύο με το ρυθμό έξω από το στούντιο. Θα κάνουμε τις δικές μας τις χορογραφίες, να ξέρετε. Δεν θέλετε να τις δείτε, γιατί πραγματικά δεν θέλετε να τις δείτε, γιατί δεν έχει τίποτα ωραίο να δείτε. Αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας. Φύγαμε. Νότς Παπαγιαννάκος, Πέρσα Μπόλια, Αργυρό Γεμελιάρη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κωνσταντινάκη μου, συγγνώμη για τις παρεμβάσεις που έκανα σήμερα, αλλά ήταν το θέμα μας με τον Μάικλ Τζάκσον. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, τηλεοπτικό θα τα πούμε το βράδυ 8 παρατέταρτο, ραδιοφωνικό την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο του που δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολέσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Εκλογές το συντομότερο προκυρήστε και τις επιτέλους να κηρύσσετε σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν επίσης η Πεντέλη, ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πύλιο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παράλληλα, δεν αποκλείει νέα πλήγματα στο Ιράν. Ερωτηθείς αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, απάντησε: Αν φερθούν ανάρμοστα, θα δούμε. Είναι με μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού και της ετοιμότητας εν ώψη μιας απαιτητικής δεκαετίας για την Ισραηλινή ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιδή ανημέρα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα παραμονής στη Super League έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε του Ατρόμητου χθες με 4-2 για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανσερά

0: Αγγλία, η Arsenal νίκησε τη Fulham με 3-0 και δημιούργησε διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City, η οποία έχει 2 μάτς λιγότερα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και σε ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά επιρωτικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Και το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Γιάννη, ξέρω να σου πω για ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ή μάλλον μπορεί και να έγινε.
1: 50-50.
0: 65-35.
1: Ή έγινε, δεν έγινε, Ραντώνη.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα το καταλάβεις την πορεία.
1: Ξέρω να σου πω για το μεγάλο τζίρο που ετοιμάζουν στα εστιατόρια της Αθήνας οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Αρκεί να μην αρχίζουν να σπάνε πιάτα. Ξέρω να σου πω για ένα ατέριαστο πολιτικό δίδυμο που ήπιε καφέ πρόσφατα.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, είχαν μια επαφή παλιότερα, θα τα θυμίσουμε και αυτά. Αλλά, ναι, εντάξει.

0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα. Χιονίζει την πάνη. 2 Μαΐου.
0: Το πρωί είχε βρέξει. Όποιος πάει και πλένει το αυτοκίνητο αυτό το διάστημα ανά εβδομάδα, λάθος κάνει.
1: Οριακά δεν άναψε καλοριφέρ χθες το βράδυ, θέλω να σου πω.
0: Πριν 3 μέρες είχαν καθαρίσει το τζάκι. Το

0: σκεφτόμουν.
1: Δεν είχα ξύλα. Να τον μπουμπούνιζα, θέλω να σου πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τώρα που υπάρχει αυτός ο καιρός που είναι Μάιος και χιονίζει, νομίζω νομιμοποιείται και ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα στο Κυριακάτικο μήνυμα να πει: εντάξει, παιδιά, αφού είναι Μάιος και χιονίζει, πάρτε και πρόορες εκλογές να έχουμε.
0: Όχι, εγώ λέω να πει μια δόση ακόμα πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα που δίνει, για μήπως αλλάξει και το κλίμα, του δίνει και ο καιρός ευκαιρία.
1: Γιατί και ο Ιούνιος θα είναι βαρύς.
0: Πολιτικά σίγουρα. Από τον καιρό νομίζω ότι ο Παύρου φτιάχνει. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Και φαντάσου να έχει κανονίσει τριήμερο Πρωτομαγιάς, να σε νησάκι από εδώ από εκεί και να σου κάνει αυτόν τον καιρό.
1: Που είναι πολύ πιθανό, έτσι. Πόσοι δεν έχουν κανονίσει τώρα.
0: Όχι, πολλοί λείπανε. Ναι. Και διάφορους που μίλησα και ήξερα ότι λείπουν, τους θα χάλεσε ο καιρός αρκετά.
1: Αυτοί που πήγαν στο βουνό ήταν τυχεροί.
0: Ξέρεις, εμείς στην Αρκαδία ξέρεις, κάνουμε και το άλλο. Το ένα αρνί είναι για το Πάσχα. Το άλλο είναι για την Πρωτομαγιά.
1: Είσαστε πρώτοι.
0: Άντε να έχεις κανονίσει να σου βλύσεις κιόλας. Για να υποδεχθείς έτσι την άνοιξη που μπαίνει το Μάιο, τα ανθισμένα λουλουδάκια και να σου βρέχει και να χιονίζει.
1: Εμείς πάλι στον Αγιώκο από μόνο με την Πρωτομαγιά το πάμε.
0: Εσείς πρέπει να βγάζετε μαγιό σας την εποχή.
1: Ναι, κανονικά.
0: Σε όλα τώρα... τα θέρετρα έτσι κι αλλιώς έτσι γίνεται.
1: Άμα είσαι στον Αγιώκο από τώρα και πας να βουτήξεις εκεί μέσα, είναι και βαθιά η θάλασσα και ρεύματα, πάει. Σε πήρε.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζεστάνει την καρδιά μας αυτή τη εβδομάδα που πέρασε, Αντώνη.
1: Ανοίγεις η Euroliga, Λοιπόν, είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
0: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, δημοσιογραφική επιμέλεια υπέρ Σαμπόλια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174 και επίσης στο skyradio.gr θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλά και κακά.
0: Καλά, τα κακά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβάζουμε.
1: Εγώ θα τα διαβάσω όλα, Γιάννη.
0: Επιμέλεις. Τίμιος. Όχι, τα κακά όχι. Λοιπόν, Ευρωλίγκα. Ετοιμαζόμαστε για ελληνικό εμφύλιο.
1: Όλα 2-0 τα παιχνίδια,
0: Ναι, όλα 2-0.
1: Εντάξει, νομίζω ότι λογικά έτσι όπως το βλέπω θα πάνε όλα 3-0 και θα έχουμε τα ζευγάρια.
0: Κοίτα, μακάρι να πάνε όλα 3-0. Καταρχάς έχουμε πέσει μέσα στις προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι 4 του Final Four, άρα... Μια χαρά κάτι είναι και αυτό. Δεύτερον, είναι προετοιμασμένοι όσοι θέλαν τόσο πολύ το Final Four εδώ στην Αθήνα για το τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο ΆΚΑ?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι ένα quiz αυτό τώρα για το τι θα γίνει, αλλά ίσως, δεν ξέρω, μιλούσαμε πέρυσι για ελληνικό τελικό. Πιο πιθανό το βλέπω φέτος. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος αυτή τη βδομάδα. Γι' αυτό μας ζέστανε.
1: Εντάξει. Επειδή η Βαλένθια έδειξε καλά στην άπειρη ομάδα, βέβαια. Okay, αλλά έδειξε καλά στοιχεία μέσα στον χρόνο.
0: Φοβερή ομάδα είναι μέσα στον χρόνο.
1: Αυτό. Γι' αυτό. 2-0 μέσα στην Ισπανία και έχετε εδώ, πάρει το τρίτο. Άρα λοιπόν πάει με άλλο αέρα.
0: Θα σου πω τι έπαθα την Παρασκευή. Είχα ένα ραντεβού που δεν μπορούσα να το ακυρώσω. Ήταν τώρα του αγώνα. Σκασμένος, γιατί ήθελα να δω το παιχνίδι. Λέω δεν πειράζει εκεί που θα είμαστε τώρα. Μόλις τελειώσω το ραντεβού, θα γυρίσω, θα το δω σε replay. Αν δω προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Λέω εντάξει, σιγά, δεν θα μου κάψει κανένα το σκορ. Οι φίλοι μου ξέραν θα το δω έτσι, οπότε μια χαρά. Και έτσι. Είχαν στήσει στο κέντρο τώρα, σε περιοχή που λες εντάξει, δεν φημίζεται, δεν είναι ζωγράφου που μαζεύομαστε στις καφετέρειες, μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι κτλ. Και έχουν στήσει σε ένα μαγαζί στα 40 μέτρα μακριά κερκίδα. Και ακούω κάθε καλάθι. Χάρηκα για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι να το δω μετά με την ησυχία μου.
1: Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι. Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι replay αγώνα που έχεις δει, έτσι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν δηλαδή.
0: Τι σχεδόν. Το τελευταίο πεντάλεπτο που κρύβει το παιχνίδι.
1: Πού να φανταστώ κι εγώ, ρε. Του στέλνω που λέτε.
0: Να χαρίσω και στο στοίχημα.

0: Και βέβαια, στο μπάσκετ ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος.
1: Όχι. Κοίτα, επισήμως όχι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Ευρωλίγκα στο επίπεδο αυτό, κλείνουν από τώρα πολλοί. Έχουν κλείσει σε κάποιες ομάδες. Ναι. Ράιτ, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα.
0: Και επειδή υψηλό είναι το επίπεδο και στην πολιτική έχουν ξεκινήσει μεταγραφές και τις βλέπουμε τώρα. Είδαμε στη βδομάδα.
1: Παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο.
0: Πάντα παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο. Πάμε να ακούσουμε για την μεταγραφή της εβδομάδας που πέρασε.
2: Να καλωσορίσω τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.
0: Πώς το είδες?
1: Καχάς, τώρα αρχίσεις τις μεταγραφές ο Ανδρουλάκης. Πρέπει να τους ετοιμάζει φανέλα που έχει ΠΑΣΟΚ, τον ήλιο μπροστά, ΠΑΣΟΚ πίσω στη τέτοια και το όνομα της μεταγραφής και να τους δίνει και νούμερα.
0: Πιστεύεις πως του έκανε καλό ή κακό αυτή η μεταγραφή? Γιατί ξεφυσάς εσύ, Γιάννη?
1: Εσύ ξέρεις τι, όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις.
0: Καλά, έχει ανακοινώσει και κάτι άλλες.
1: Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, λέω. Σε αυτή τη
0: όχι στην προηγούμενη, στις δύο προηγούμενες.
1: Όχι, τώρα ξεκινάει μια νέα μεταγραφική περίοδο, εντάξει. Όταν η πρώτη μεταγραφή που...
0: Τώρα είναι με τα δυνατά ονόματα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Γιατί έρχονται κι άλλοι, θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ναι. Όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από διάφορα κλαμπς και δεν έχει καθιερωθεί.
0: Από ένα κλαμπ έχει περάσει, εσύ, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με πολλούς προέδρους όμως.
0: Ναι, με πολλούς προέδρους.
1: Γιατί ήταν κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, ένιωθε κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη.
0: Και κάποιοι του καταλογίζουν ότι ένιωσε κοντά και στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Αλλά το κλαμπ είναι το ένα. Κοίταξε, επειδή μίλησα με ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο προφανώς είδαν στο Φαραντούρη είναι ότι ήταν ένας πολύ ενεργός ευρωβουλευτής. Είχε ήδη κάνει καμιά δεκαπενταριά συμμετοχές με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε εκδηλώσεις. Εκεί κάπου στο συνέδριο κλείδωσε το πράγμα, όπως μου είπανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένει να γίνουν εκλογές.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κ. Φαραντούς δεν ήταν που μιλούσε και για τον κύριο Τσίπρα με πολύ κολακευτικά λόγια όταν άρχισε να πρωτοκυκλοφορεί η συζήτηση για το ότι θα κάνει κόμμα και ο Τσίπρας?
0: Καλά, ο Τσίπρας τον έβαλε στην πολιτική. Φυσιολογικό είναι να μιλούσε με καλά λόγια. Όπως και με τον Κασελάκη.
1: Δεν είχε υπομονή για να γίνει το κόμμα Τσίπρα, πιστεύεις?
0: Νομίζω ότι
1: πρόλαβε με καλύτερη πρόταση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκλεισε πρώτος τη μεταγραφή.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία πρόταση από την πλευρά Τσίπρα, καταρχάς.
1: Μανατζερίστικο κόλπο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως κλείδωσε εκεί πέρα. Και. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σου λέω, αυτό το οποίο είδαν είναι η πολύ ενεργή συμμετοχή του μέσα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και τώρα πρέπει να σου πω ότι γίνεται χαμός στην ομάδα της Ευρωαριστεράς, έτσι. Δεν τους βλέπω πολύ καλά. Γενικότερα θα έχουν και άλλες απώλειες, λέγεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι πως τα πήγαν πολύ καλά στις δεύτερες ευρωεκλογές, αλλά έχει και πιο κάτω ίσως, να δούμε.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι αν ανάρεσε σε εμάς όμως η μεταγραφή του κυρίου Φαραντούρη, είναι αν άρεσε στους συμπαίκτες που βρήκε στην ομάδα που πήγε.
0: Πώς το βλέπεις? Θα τον βάλουν πεντάδα?
1: Κάποιοι δεν θα του περνάνε πολύ εύκολα την μπάλα.
4: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
5: Έχετε και άλλες μεταγραφές?
4: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
1: Εσύ τι λες, θα τον παίζει?
0: Ναι, νομίζω θα... Ο ίδιος δεν είναι άνθρωπος που μένει πίσω στα παρασκήνια, είναι πολύ επικοινωνιακός. Ξέρει και παίζει και πιάνο και σαξόφωνο, όλα μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε από την κυρία Γιανακοπούλου πάντως ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταγραφές και του κυρίου Φαραντούρη. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ζήτημα για τις μεταγραφές που ακολουθούν.
0: Ναι, εκεί ήταν το καμπανάκι. Δηλαδή ήταν σαν να λέει, ακούγεται τη Θεοδώρα Τζάκρη, μήπως θα το ξανασκεφτούμε.
1: Η Νίνα Κασιμάτη.
0: Είναι ένα Κασιμάτη που
1: επίσης
0: προβληματίζει κάποιους.
1: Και κυρίως τους Παπανδρεϊκούς, νομίζω, γιατί είχε ρίξει τις πολύ,
0: ναι.
1: Τα πολύ αρνητικά σχόλια είχε κάνει η κυρία Κασιμάτη. Νομίζω αυτές οι μεταγραφές λίγο ενοχλούν αυτούς που σου λέει μείναμε στα δύσκολα, πήγανε κάποια αλλού. για να είναι σίγουροι βουλευτές, να είναι κοντά στην εξουσία, τώρα που αυτό διαλύεται, ξανάρχονται σε εμάς. Νομίζω ότι από εκεί πηγάζει καταρχάς η γκρίνια που για κάποια από τα πρόσωπα.
0: Κοίταξε, η Νίνα Κασιμάτη, νομίζω ότι είναι όλοι οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι είναι πολύ κοντά. Τώρα θα ανακοινωθεί σύντομα, θα γίνει μετά τις εκλογές, θα το δούμε αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είναι η επόμενη. Όπως πολύ κοντά φέρεται να είναι και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν πρόσφατα στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Μπουτάρη, τον Αείμνηστο, και εκεί συζητήθηκε που είναι πάλι κοντά στο Τζίπρα, αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή. Τώρα Θεοδόρα Τζάκρη, εντάξει, τι να σου πω. Δεν υπάρχει. Κασελάκης πια, ξέρω, είναι λίγο...
1: Δεν υπάρχει Κασελάκης.
0: Δεν πάει και πολύ καλά, λένε.
1: Θα την πάρει ο κύριος Αποστολάκης με τη βάρκα μαζί να πάνε την κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Θα κάνει κουπί ο Ναύαρχος. Θα κρατάει το πανί, κυρία Τζάκρη, για να επιστρέψουν στο Πασόκ.
0: Και
1: θα
0: τους περιμένει ο Ανδρουλάκης κάπου.
1: Και θα τους περιμένει ο Ανδρουλάκης, ναι.
0: Πού, πάλι η Μακρόνισσο.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, μερικές τέτοιες κινήσεις στην πολιτική είναι που δίνουν και λαβή σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αυτά τα πολύ εύκολα πήγαινελα. Και τα πήγαινελα που έχουν ακολουθεί από πολύ βαριές κουβέντες. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Η πολιτική θεωρητικά συγχωρεί τα πάντα. Το έχουμε δει και στη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει αυτό. Μην πιάνουμε μόνο το χώρο της κεντροαριστεράς. Πόσοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και έσαιρναν να τα εξαμάξεις πριν βρεθούν εκεί.
0: Ναι.
1: Και για προέδρους και για πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Αλλά όλο αυτό λίγο λειτουργεί και αρνητικά, νομίζω.
0: Εντάξει, και τι να σκεφτείς, εσύ, να σκεφτείς, ας πούμε, είχε πει πολλά ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιότερα για τον Καραμαλή, ξέρω.
1: Σωστό.
0: Θα σκεφτείς τι θα γίνει 10 χρόνια μετά. Είναι λίγο δύσκολο γι' αυτό, εκτός αν είσαι λίγο πιο φιδωλός σε αυτά που λες. Να μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Ναι, και πολλοί βιάζονται να μιλήσουν και την πατάνε μετά.
0: Βεβαίως, σε αυτό που είπα στην αρχή σε σχέση με το ατέριαστο πολιτικό δίδυμο που βγήκε καφέ.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ναι, γιατί επειδή κάποιοι τους είδανε στο Λουτράκι τον Αντώνη Σαμαρά με τον Νικόλα Φαραντούρη να πίνουν καφέ, τυχαία βρέθηκαν εκεί. Και αυτό έγινε πριν την προσχώρηση.
1: Στο Λουτράκι, αυτή την εποχή, στο Λουτράκι, τυχαία δεν πας, γιατί ο Σαμαράς είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, σου κάνεις τη βόλτα, σου λες κάπου θα τον πετύχω.
0: Κάπου εκεί στην παραλία θα βρέθηκαν, δε. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αλλά επειδή αυτό έγινε πριν προσχωρήσει το Πασόκ, ξέρεις, κάποιοι είπαν, μπα, λες να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Αλλά πρόσεξε, πέρυσι είχαν τηλεφωνηθεί γιατί είχε ενδιαφερθεί ο πρώην πρωθυπουργός να μάθει για το ταξίδι του στη Συρία. Άρα είχαν κάποιες επαφές. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο. Προφανώς του είπε ότι πάω στο Πασόκ, έτσι. Δεν άλλαξε γνώμη. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά κιόλας.
1: Ή δεν τον έπεισε ο Σαμαράς.
0: Λες.
1: Ή δεν τον έπεισε.
0: Να γίνει το ψιστήρι εκεί.
1: Να προσπάθησε να γίνει και τελικά. Όχι. Έχω πει Πασόκ.
0: Τι είπες τώρα.

0: ταιριάζει με τον καιρό που ξεκινήσαμε. Ο ανώνυμος χαζομπάς μας γράφει: ο μόλις τώρα έριξε χαλάζι στον Άσο Κορινθίας. Καλά πάει αυτό, για χαρά.
1: Εσύ, πολύ χιόνι. Ωραία, ωραία, ωραία μπαίνει ο Μάιος.
0: Ο Φώτης λοιπόν μας λέει: καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Αυτό που θέλω είναι όχι Τσίπρα στο ΆΚΑ μέχρι να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Τι εννοεί, λέει, που γρουσούζει τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Δηλαδή, αν πάει Μητσοτάκης είναι καλυμμένος.
0: Ή πες μας, ποιος πολιτικός είναι ο Γουρλής να το στείλουμε, ρε εσύ, Φώτη.
1: Όχι, συγγνώμη, ωραία, Τσίπρας να μην πάει. Αν πάει Μητσοτάκης δηλαδή θα είναι χαρούμενος. Αυτό πρέπει να μας διευκρινίσει.
0: Ο Μητσοτάκης θα πήγαινε εκεί ή θα πήγαινε σε άλλο αγώνα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας.
0: Άμα είναι τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα πάνε?
1: Όχι.
0: Κανείς, ούτε ο Ανδρουλάκης. Εγώ πιστεύω όλοι θα είναι εκεί.
1: Λες.
0: Και πρέπει να πάμε κι εμείς. Να έχουμε υλικό για την εκπομπή της Κυριακής.
1: Για να είναι όλοι αυτοί εκεί, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει ρουθούνη.
0: Ναι.
1: Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά?
0: Πώς θα γίνει ακριβώς τώρα εκεί πέρα, αν γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάποιο πλάνο που να υπάρχει ή οτιδήποτε. Γιατί όταν αγοράζεις εστία για το Final Four, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι δίπλα
0: σου.
1: Ναι,
0: αυτό ακριβώς.
1: Ναι, χωρισμένες οι θύρες, γιατί όταν πολλούνται δεν υπάρχουν, δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι. Άρα δεν ξέρω αν μετά θα μπορέσουν με έναν τρόπο να διαχωρίσουν αυτούς που θα πηγαίνουν και πώς. Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον.
1: Και άσε και τι θα γίνει και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ο Billy UK μας γράφει πολύ καλά λόγια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο επόμενο μισάωρο που θα έρθουμε με πάρα πολλά θέματα και παρασκήνια και με κόμμα Τσίπρα και με εσωκομματικά Νέα Δημοκρατία.
1: Μυστικούς δείπνους, Αντώνη.
0: Και μυστικούς δείπνους ακούω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ξύπνα, ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Του να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο Λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά αντίθηκαν οι Πεντέλιο, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια, έριξε χαλάζι. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Για την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης
1: και ο Αντώνης Ατζολέτος,
0: σε ρυθμούς βαριχημονιάς και Euroleague's.
1: Ναι, και εδώ θα μας συγχωρήσει ο GBU57. Αυτά που λέει για τον συνάδελφό μας Γιάννη Τζούνο δεν τα υιοθετούμε.
0: Για εσάς, παιδιά, χτύπατε συνδυασμό τη Ρουσουζιά. Είναι Τσίπρας και Τζούνος μαζί στο γήπεδο.
1: Πάντα χάνει ο Παναθηναϊκός. Ρωτήστε και τον Κούτρα που ξέρει. Όχι, δεν τα υιοθετούμε για τον Τζούνο. Ελπίζουμε να μην πάει Final Four.
0: Είχε βγει με μια βρώμα και για σένα μία περίοδο. Ε, κάτι λέγανε έτσι οι φίλοι μας οι αθλητικοί.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν ισχύει.
0: Πώς δεν ισχύει, εγώ και μέσα στον χρόνο το θυμάμαι.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
1: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, σε παρακαλώ.
0: Για να μην πω και ο Νίκος ο Σταματέλος.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκες ανθρώπους. Βρήκες ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, εγώ είχα επισημάνει 3-4 παιχνίδια.
1: Ίσα-ίσα, οι δύο συγκεκριμένοι έλεγαν για έναν άλλο φίλο μας που πήγε στη Βαλένθια ότι θα έφανε χρουσουζιά και τελικά γύρισε με δύο νίκες.
0: Δύο νίκες, ο Νίκος τα έφερε.
1: Και έχει κλείσει στόματα ο Νίκος Παγκάκης.
0: Έφερε την πρόκριση ο Νίκος, δεν το συζητάω, αλλά για σένα έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στη χρονιά, δεν ξέρω, απλώς το αναφέρω εγώ.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι Final Four, φίλε μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μόνο.
1: Και με την Μπαρτσελόνα που είχαμε χάσει εδώ δεν είχα πάει.
0: Δεν είχες πάει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Okay. Άρα τα διαψεύεις αυτά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την βαριχημονιά, χειμώνα έχουμε, χειμώνα έχει ο καιρός, χειμώνας είναι ο Μάιος, χειμώνας και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, έχει πολύ φαΐ στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρεις. Ξεκινάει ένα 15ήμερο καλού τζίρου για τα εστιατόρια της Αθήνας.
0: Πού πηγαίνουν συνήθως?
1: Κοίτα, υπάρχει μια κλασική παρέα που πηγαίνει κυρίως σε εστιατόρια στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Κηφισίας. Υπάρχουν κάποιες παρέες που συναντούνται συχνά στο Κολωνάκι, σε ένα-δύο εστιατόρια. Και νομίζω θα γεμίσουν πολύ και περιοχές κέντρο, επειδή μένουν πολλοί συνέδροι και επειδή γίνεται και στο αεροδρόμιο κοντά στο εκθεσιακό το συνέδριο και σε περιοχές λίγο πιο βόρεια που θα μείνουν πολλοί συνέδροι. Γιατί έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, όπου ήδη έχουν κανονιστεί τα δείπνα αυτές τις εβδομάδες μεταξύ βουλευτών, ζυμώνονται, τι θα κάνουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, πώς το πάμε. Υπάρχει μετά το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, εκεί που θα είναι και μερικές χιλιάδες οι σύνεδροι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σε δείπνα, τραπεζώματα και για, και για να πάρουν συνέδρους που τους έχουν φέρει για τις ψήφους, γιατί είναι, βγάζει και όργανα το συγκεκριμένο συνέδριο. Άρα πρέπει να κάνεις το τραπέζι για να πάρεις και μια ψήφο. Δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι τους ανθρώπους που έρχονται, ειδικά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα δεις πολύ ζήμωση, γιατί και στο συνέδριο θέλει να βγάλει ένα εκλογικό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία ότι εδώ είναι το εφαλτήριο για να πάμε για τις εκλογές. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μαζέψει τις γκρίνιες που ήδη υπάρχουν, να μην τις δεις να εκδηλώνονται και στο συνέδριο.
0: Και να πούνε, δεν τσακωνόμαστε, παιδιά, μια οικογένεια είμαστε.
2: Τελικό κράτο σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα. Ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε, ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τυχών.
0: Εντάξει, το είπε, αυτά συμβαίνουν στις οικογένειες, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν τσακώνεται καμιά φορά ο μπαμπάς με τη μαμά, με την κόρη, με το γιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ τώρα. Θα ξαναβρούν, η οικογένεια είναι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν και οικογένειες όμως που ανοίγουν βεντέτες ή οικογένειες που κάνουν χρόνια να μιλήσουν.
0: Ναι. Μεταξύ αδερφών συμβαίνει αυτό. Όταν μεγαλώνουν και έχουν τα περιουσιακά.
1: Ναι.
0: Αυτοί και έχουν περιουσιακά.
1: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι. Αυξάνονται τα πάθη. Καταλαβαίνεις πώς συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες και οι μουρμούρες. Και όσο και αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν αμφισβητείται ότι θα κερδίσει εκλογές. Όταν αμφισβητείται η αυτοδυναμία, κάποιος σου λέει, θα εκλεγώ τώρα? Κάτι πρέπει να γίνει, να ακουστώ, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την κάλπη.
0: Άρα υπάρχει ένα ερώτημα ή ένα ζήτημα, μήπως όλες αυτές οι επιμέρους γκρίνιες. Παλιά βλέπαμε τους 11 βουλευτές που ρετούσαν για την οικονομία. Είχαμε τις γκρίνιες για τις άρσεις ασυλίας. Είχαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα είχαμε τους 5 για το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν περίπτωση όλες αυτές οι ομάδες να ομογενοποιηθούν και η γκρίνια να γίνει μία?
1: Είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν, γιατί είναι, από όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, είναι διαφορετικά τα κίνητρα του καθενός. Γιατί γκρινιάζει ή γιατί, μην το λέμε απαραίτητα γκρινιά, γιατί έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με κεντρικές επιλογές. Το αν αυτές θα καταλήξουν να έχουν κοινό πρόσημο το θεωρώ δύσκολο, γιατί ούτε έχουν κοινές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μπορεί να γκρινιάζει για το επιτελικό κράτος ή να λες ότι ο Σκέρτσος δεν τα κάνει καλά. Δεν πάει να πει ότι όμως η λύση που αντιπροτείνεις τη βλέπουν όλοι οι ίδιοι. Και ο κύριος Βορύδης έχει εκφράσει διαφωνίες το τελευταίο διάστημα με κάποια πράγματα. Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Βορύδης δεν διαφωνεί όμως για τη χρησιμότητα του επιτελικού κράτους ως επιτελικό κράτος ή ως τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης.
0: Καλά, ούτε αυτοί οι πέντε είπαν ουσιαστικά ότι εντάξει, σε κρίση είναι το θέμα. Τι γίνεται. Μάλλον σε κρίση, εντάξει, το επιτελικό κράτος, στην καθημερινότητα τι γίνεται, το αντίθετο.
1: Ναι, και είναι λίγο το ότι δεν μας ακούει και κανένας τώρα. Ναι, 7 χρόνια έχουμε στηρίξει και όμως οι βουλευτές, αισθανόμαστε κάποιοι βουλευτές ότι δεν μας ακούν αρκετά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι βουλευτές που λένε ρε παιδιά, θα συνεδριάσει την βουλευτική ομάδα, έχουμε συνέδριο. Γιατί πρέπει να δημιουργείται μια κρίση επιπλέον σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Απλώς φοβάμαι ότι αν πάει ο Μητσοτάκης να το γυρίσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει την κουβέντα, γιατί το ακούω αυτό, και εκεί γκρίνιες θα βρει για το ασυμβίβαστο.
1: Έχω αρχίσει να κάνω μια δεύτερη σκέψη. Αν σε όσα, γιατί σίγουρα θα περιγράψει την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να ξεκινήσουν μετά οι διαδικασίες, αν θα επιμείνει με ένταση σε αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού.
0: Τι έτσι ήταν, το είπε εκείνη τη στιγμή λίγο για να,
1: μπορεί να το
0: συζητήσουμε.
1: Ναι, μπορεί να το θέσει σε πιο, με άλλες γωνίες. Γιατί ας πούμε έχει σηκώσει πολλή συζήτηση αυτό με το θα βγαίνει ένας από την κοινοβουλευτική ομάδα που θα γίνει υπουργός, θα μπαίνει ένας άλλος και μετά που θα βγαίνει από υπουργός θα ξανάρχεται αυτός, θα φεύγει ο άλλος.
0: Πολύ λειτουργικό έχει ακουστεί αυτό.
1: Ναι, και καθόλου δουλεμένο όταν προτάθηκε. Οπότε νομίζω ότι και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως δούμε λίγο να στρογγυλεύονται κάποια από αυτά τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ούτε και το γερμανικό μοντέλο με τη λίστα ακούστηκε καλά.
1: Όχι. Και πολλοί έχουν δηλώσει ότι διαφωνούν με το να υπάρχει λίστα, είναι υπέρ του Σταυρού γενικώς, του Σταυρού προτίμησης.
0: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το έχει δηλώσει.
1: Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό θα ανοίξει μια συζήτηση, αλλά δεν θα την κάνουν κυρίαρχη και από το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε μια περίοδο που είμαστε σε προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θεωρώ πιο πιθανό, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας και την άνοιξη που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν ανοίγει τέτοια ζητήματα και τέτοιες κόντρες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν θέλεις να κυνηγήσουν όλοι το Σταυρό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα που θα ανακύψει τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με την προανακριτική όσον αφορά το Λιβανό και την Αραμπατζή. Δηλαδή εκεί τι προτείνεις. Προτείνεις ψήφο κατά συνείδηση. Πρόβλημα θα έχεις πάλι. Λες όχι. Θυμίζουμε και τι έγινε το καλοκαίρι με Αυγενάκη Βορύδη. Είναι λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η συνεδρία στο καλοκαίρι θα σου έλεγα εντάξει, το πας και με το όχι το πας και... δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις σε σχέση με αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν έσκασε η δεύτερη δικογραφία. Νομίζω δεν θα δούμε παραπομπή. Υπάρχει δεύτερη σκέψη να μην υπάρξει παραπομπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ρεμπατζή, θεωρώντας ότι επειδή πάνε με το άρθρο 86, άρα κάνει η Βουλή την αξιολόγηση του κατηγορητηρίου στην ουσία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να οδηγούν στην παραπομπή. Άρα δεν νομίζω θα δούμε τη διαδικασία του, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να μπαίνει πολύ ζεστά στη συζήτηση τώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, να μην πάμε στο δικαστικό συμβούλιο, να έχουν κατευθείαν παραπομπή τους στο δικαστικό συμβούλιο αυτοί οι δύο. Και να πάνε με ψηφοφορία στη Βουλή και να μην στηρίξουν την παραπομπή τους.
0: Με μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις.
1: Νομίζω στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα βρεις διαφοροποίησεις σε βουλευτές που να προκρίνουν την προανακριτική. Αυτό το κλίμα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να έχει ηρεμήσει όλο αυτό που γίνεται τώρα για να πεις ότι δεν θα έχεις διαρροές. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο προς αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι άλλοι να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν για να πιέσουν. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν βλέπω άλλα κόμματα, δεν ξέρω. Και η Καριστιανού. Και η Καριστιανού μες στο Μάιο θα ανοίξει το κόμμα της.
1: Ναι, αλλά το τι θα πούν αυτοί δεν νομίζω θα επηρεάσει την τελική απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, μωρέ, εννοώ για την πίεση που θα δέχονται οι άλλοι. Αν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, υπάρχει μια δημοσκόπηση βέβαια σήμερα στο πρώτο θέμα, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει. Είναι στην πρόθεση ψήφου στο 32,2%. Πασόκ 13,5%, λίγο πάνω κι αυτό.
1: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
0: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, ναι. Τρίτη πλεύση Ελευθερίας 9,5%. πεσμένη, 9,2 ελληνική λύση, 8 το κουκουέ, 6,8 ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, καλά τα πάει, 3,4 φωνή λογικής και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 3%.
1: Όταν έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα, πιθανόν, τουλάχιστον Καριστιανού, ο Τσίπρας θα μας πει αμέσως μετά τι σκοπεύει να κάνει, γιατί έγραψε και ένα ωραίο κομμάτι της Καθημερινής σήμερα. Το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις σε αυτό το διάστημα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί όταν μπαίνουν δύο κόμματα μέσα στην εξίσωση, θα επηρεαστούν πολλά πράγματα. Προφανώς δεν πάει η Καριστιανού να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το. Εγώ θα σου πω αν θα είναι 32, αλλά στην πρόθεση ένα 25-26% μπετοναρισμένο της Νέας Δημοκρατίας πάει να πάρει από εκεί ψήφους, πάει να πάρει από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Τσίπρας έχει ένα δικό του ακροατήριο, αλλά γενικώς η τράπουλα θα αναμειχθεί και υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία θεωρούν ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι τόσο προβλέψιμες.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Κανονικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις γίνονται και καλά γίνονται, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με την εικόνα που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Καμία. Είναι άλλο πράγμα εντελώς.
1: Σίγουρα.
0: Με τους δύο καινούργιους. Τους τρεις καινούργιους δεν ξέρω.
1: Για πες με το Τζίπρα ή μετά το τραγούδι.
0: Μετά το τραγούδι.
1: Τραγούδι.

0: My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please.
1: Είναι, γυρίζουμε πίσω τώρα. Διαβάζω τον Αντώνη που γράφει: Φαραντούρης βγήκε ευρωβουλευτής με 140.000 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Σημαντικό νούμερο αν ισχύει. Ερώτησα: ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Φαραντούρη? Δεν νομίζω. Πόσοι Πασόκοι θα ψηφίσουν Φαραντούρη? Απορώ. Κοίταξε, αυτό περιγράφει και μια λογική των πολιτικών αρχηγών, ότι παίρνω κάποιον προκειμένου να πάρω και τις ψήφους μαζί. Ναι, δεν είναι τόσο ταυτισμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης, αλλά επειδή μιλούσαμε πριν για την Τζάκρη, η Τζάκρη έχει την Μπέλα. Κατάλαβες πώς σκέφτονται. Δυστυχώς θα έλεγα ακόμα η πολιτική αρχηγή.
2: Ναι, αλλά ο κ. Φαραντούρης προφανώς κάποιες ψήφους θα τις φέρει.
1: Ναι, ασφαλώς. Δεν θα είναι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα έχει ένα κοινό μαζί του, γιατί στην Κεφαλονιά τα έχει πάει καλά σε εκλογέ του Κουστήρια σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί και 140.000 ψήφοι τώρα, αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω συνολικά. Έτσι όπως το πάει. Είναι αυτό ένα ερώτημα.
1: Ό, τους τελείωσες.
2: Κοίτα, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να αιρούνται για πράγματα για σένα.
1: Έλα, πες το.
2: Ξεκαθαρίσει,
1: θα βάλουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε ο Δονής.
2: Έχει έρθει η ώρα. Για την τιμή σου, Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα και καλό χειμώνα. Με πολύ ευκολία είπατε, λέει ο Γιώργος, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στο τελικό της EuroLeague, που σημαίνει ότι βρίσκεται εύκολα εισιτήριο. Δεν έχουμε εισιτήριο, δεν θα βρούμε εισιτήριο. Εμείς λέγαμε για τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πάνε, αν πάνε, μπορούν να βρουν μια πρόσκληση.
1: Είπαμε για πλάκα να είμαστε εκεί, να κάναμε τα παραπολιτικά να σας τα πούμε. Δηλαδή, για σας δουλεύουμε.
2: Και επειδή μάλλον είστε και οι δύο βάζελοι, και επειδή μόνο ο Ολυμπιακός θα πάει, συγγνώμη σε παρένθεση, δεν παίρνετε από τώρα τα εισιτήρια να μας τα δώσετε. Παιδιά, μακάρι να είχαμε να σας δώσουμε. Δεν έχουμε ούτε για μας. Αντώνη ή Παναθηναϊκός?
1: Αντώνη, όχι. Γιάννη, όχι. Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός. Είδε. Πόσο ανοιχτός άνθρωπος είμαι. Είδες, είσαι φίλος μου παρά τα ελαττώματα που υπάρχουν και τα αναγνωρίζουμε.
1: Έχουμε διαφορές, δεν το συζητάω, αλλά τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βρει. Και προσπαθούμε να μην διαφωνούμε κιόλας.
2: Ναι, και μπορείς να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να μην παίζεις ξύλο.
1: Βέβαια, να είσαι φίλαθλος πάνω απ' όλα.
2: Εντάξει, μπορεί να είσαι και οπαδός.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά μην ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Λοιπόν,
2: και
1: εδώ
2: το χαβαλέ λύνεται και όλα.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Και εδώ σε ρωτάνε βεβαίως αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτσι, ο GBU57.
2: Ναι, έλατε, και το άρθρο του κυρίου Χρυσομάλη που στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, που άνοιξε ένα θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ότι και αυτός είναι ένας προάγγελος, επειδή ο κύριος Χρυσομάλης πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Σου είχα πει πριν, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα, ότι κάποιος είναι αρκετοί που είναι πεπισμένοι πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα το ζυγίζει μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Αν αποφασίσει να το κάνει, έχει την αναγνωρισιμότητα, έχει έναν δικό του μηχανισμό. Άρα θα περιμένει να δει αν χρειάζεται για να κάνει τη ζημιά στο Μητσοτάκη. Αν δει ότι χρειάζεται, ναι. Αν δει,
1: 3-4%.
2: Αν δει ότι δεν χρειάζεται και τα καταφέρνει μόνο στο Μητσοτάκη να πάθει τη ζημιά, νομίζω ότι μπορεί και να συγκρατηθεί.
1: Και πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, που είναι ο Τσίφρας. Γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχετε περάσει το μανιφέστο Τσίφρα από κάποιο εργαλείο που ελέγχει σε ποιο βαθμό ένα κείμενο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη? Θα είχα τελικό για την επόμενη Κυριακή. Άκου τι είπε τώρα.
2: Λες να το κάνουμε.
1: Το βάλανε έτοιμο στο AI ο Σχεκαντάρης και το παρουσίασε.
2: Λες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πώς θα συμπλέψει η σοσιαλδημοκρατία με την πολιτική οικολογία και τη ριζοσπαστική αριστερά?
2: Εκτός αν βάλουμε αυτό το ερώτημα στο όπως το έθεσες, εγώ δεν μπορώ να το επαναλάβω αυτό που είπες. Δεν έχω εντρυφίσει τόσο πολύ, αλλά ήταν πετυχημένο. Το βάλουμε σε AI και δούμε τι κείμενο μας βγάλει.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κείμενα λένε κάτι στον κόσμο, έτσι.
2: Τα διαβάζει κανένας καταρχάς?
1: Δεν ξέρω. Εγώ κάθισα και το διάβασα. 20 σελίδες. Το διάβασα.
2: Τον μου πληρώνεσαι γι' αυτό.
1: Πληρώνομαι γι' αυτό. Διάβασα εκεί να βρω μήπως κάτι λύσει, συμμαχίες, τίποτα. Λέει μόνο οι πολίτες θα πάω. Κανένα κόμμα. Επιμένει εκεί πέρα. Το τηλεφώνημα.
2: Ναι, για πες για το τηλεφώνημα.
1: Υπήρχε μέσα στην εβδομάδα μια πληροφορία ότι πήρε ο Φάμελος τηλέφωνο τον Τσίπρα να του πει να συναντηθούν. Κατευθείαν πρέπει να σου πω με το που έσκασε αυτό μηνύματα στο κινητό. Η μία πλευρά κανένα τηλεφώνημα, η άλλη πλευρά κανένα τηλεφώνημα. Φυσιολογικό, γιατί άμα έβγαινε στην επιφάνεια αυτό το τηλεφώνημα, θα λέγανε για τον Τσίπρα τι τους έβαλε στον εξώστη, πάει να τους φέρει πάλι, πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστό.
1: Για τον Φάμελο τι θα λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι α, πάει να κάνει υπόγεια συμφωνία με τον Τσίπρα, πουλάει το ΣΥΡΙΖΑ, χαμός. Εγώ καταλαβαίνω από την περιραίως ατμόσφαιρα και από ανθρώπους που μίλησα ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια πρώτη επαφή. Το διαψεύδουν, επαναλαμβάνω.
2: Μερικά δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ.
1: Δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ, αλλά σου λέω τι λέει το
2: ναι,
1: κλίμα.
2: Αυτό λέω, συνηγορώ στο ναι, ότι ναι, αυτό ναι, που ναι. λες εσύ, ότι κάτι ναι, μπορεί ναι. να έχει γίνει και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση γιατί μερικά δεν επιβεβαιώνονται.
1: Μαθαίνω πως μίλησαν μες στον Πάσχα για χρόνια πολλά. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να έγινε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί τον Φάμελο τον πιέζουν κιόλας πολύ ότι...
2: Εκτός αν αντάλλαξαν email.
1: Εκτός αν ήταν ένα SMS τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Αλλά δεν θα ήταν κακό να μιλήσουν.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνω γιατί όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί θα γίνει μες στο μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν, να δουν πώς θα το πάνε. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΕΙ τι ελπίζουν, να βάλει ο Τσίπρας νερό στο κρασί του. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πει ότι με κάποιο τρόπο, αντί να δίνει τα χέρια με έναν έναν. Λένε το ίδιο πράγμα, δεν είναι με κάποιο τρόπο να πάρει ένα κομμάτι του.
2: Πιο συγκροτημένα.
1: Πιο συγκροτημένα. Ο Τσίπρας δεν φαίνεται να συνηγορήσει αυτό, εκτός αν γίνει τελευταία στιγμή.
2: Υπάρχει
1: ο Φάμελος είναι σε δύσκολη θέση, είναι αλήθεια. Είναι
2: υπάρχει περίπτωση.
1: Σατανικό θα είναι αυτό.
2: Όταν θα
1: καταλαβαίνω
2: το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αν γίνει, να υπάρχει απ' έξω αντισυγκέντρωση από τον Παύλο Πολάκη.
1: Λοιπόν, αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Είσαι σίγουρος.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
1: Ναι.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί να παίζει τραγούδια και τέτοια.
1: Φαντάζεσαι τώρα εσύ να κατέβει η κόμμα Τσίπρα, πώς θα το λένε τέλος πάντων, και απέναντι η ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο.
2: Ναι, δύσκολο. Εκτός αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
1: Γιατί θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και Νέα Αριστερά.
2: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Και Πλεύση Ελευθερίας. Και Μέρα 25.
2: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Και ακόμα Κασελάκη.
2: Στα 6. Κασελάκη θα κατέβει, θα κατέβει.
1: Θα κατέβει, ναι, βεβαίως.
2: Άρα. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει. Θα υπάρχει.
1: Ναι, ρε, εσύ. Βέβαια. Και μάλιστα τώρα το θέλω να το πάνε πιο δυναμικά ή του Σακελαρίδη.
2: Το. Δυναμικά.
1: Δυναμικά. Δεν είδες και τον Τζακαλώτο που έδωσε συνέντευξη στην Τίνα Μιχαηλίδου.
2: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή.
2: Πολύ καλή, όντως.
1: Και είχε πολύ παρασκήνιο.
2: Ναι. Α, ναι.
1: Ναι. Και για το 15 και για.
2: Α, ναι, αυτό που είπε ένωση παρασκήνιο. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Να σου πω κάτι. Πώς το λέγε, πώς το έχει πει ο Τσίπρας, μεγάλη αναταραχή, τη
1: ωραία
2: φράση του ΜΑΟ, ωραία κατάσταση. Τι δημιουργεί ξανά.

0: την ωραία διασκευή του Άντσι, το Rolling Stones, και περιμένοντας την άνοιξη να έρθει.
1: Περιμένοντας την άνοιξη να έρθει, να έρθει μέσα στη βδομάδα όμως, ρε Σιγιάννη, γιατί πάμε φουλ για τον Ιούνιο.
0: Όχι, από αύριο αλλάζει.
1: Έχει αλλάζει.
0: Έτσι λένε.
1: Έχει μεγαλώσει και η μέρα, δηλαδή να νιώθεις λίγο καλοκαιράκι. Βλέπεις τι έχουμε να περάσουμε τα πολιτικά, τουλάχιστον να ανοίξει λίγο η.
0: Να έχουμε και τη ζέστη, ε.
1: Ναι. Τι έχουμε μέσα στη βδομάδα, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει.
0: Και
1: μετά το άλλο Σαββατοκύριακο, το παράλληλο συνέδριο.
0: Ναι, 15-17.
1: Όλα αυτά ξεχωρίζουν.
0: Και αν δεν έχει γίνει μέχρι τότε συνάντηση Τσίπρα Family. Να τα επισκιάσει όλα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το μάθεις ποτέ.
0: Δεν θα
1: προσπαθήσω εγώ να το μάθω.
0: Από σένα θα το μάθω, είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Και θα το μάθουν και οι ακροατές. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος flex.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ενός ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν οι Πεντέλιο, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, το Μέτσοβο και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια, έριξε χαλάζι. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Του να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η ατυποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Για τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παραλέρω ότι θρησκευτικά δεν απέκλεισε νέα πλήγματα στο Ιράν. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού και της ετοιμότητας εν ώψη μιας απαιτητικής δεκαετίας για την Ισραηλινή ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ανταυτού, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους κορυφαίους συνεργάτες του και επιλεγμένους υπουργούς για μια πιο περιορισμένη συζήτηση. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Η κινέζικη κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε 5 κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Τους τελευταίους μήνες, με σκοπό να στερέψει τις πηγές χρηματοδότησης του Ιράν, η Ουάσιγκτον ενισχύει τις κυρώσεις σε βάσος κινέζικων δηληστηρίων που προμηθεύονται αργώς σε χαμηλές τιμές από την Τεχεράνη. Ανησυχία έχει προκαλέσει περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιδή ανήμερα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου, μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν ότι θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Η Κολομβιανή Superstar Shakira έδωσε μια δωρεάν συναυλία στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro χθες το βράδυ. Η εκδήλωση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Ρίο, προσέλκυσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια από τις πιο εμβληματικές παραθαλάσσιες περιοχές του κόσμου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.

0: Αιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
1: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα για τη συμβολή του στην προώθηση του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Ποιος ρόλος, ποια ιδιότητα σας πάει περισσότερο?
4: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα συνέδριο που ήμουν, που συνάντησα παλιούς συναδέλφους και είπα: αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, της διδασκαλίας, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας κόσμος, ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται παιδιά που, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και αν εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς να πεις μερικά πράγματα, αλλά ότι μπορεί και να διαμορφώσεις, μπορείς να αλλάξεις τις ζωές, την ροή των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και πάντοτε όταν συναντώ φοιτητές μου χαίρομαι πολύ, και χάρηκα και σήμερα που συνάντησα εδώ έξω παλιό μου φοιτητή που δουλεύει στο site του Sky. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, γιατί χαίρομαι πάντοτε να βλέπω φοιτητές μου στους εργασιακούς χώρους χρόνια μετά και κυρίως να με θυμούνται. Αυτό έχει σημασία.
3: Παρότι εσείς δεν γίνεται να τους θυμάστε.
4: Θυμάμαι αρκετούς πάντως, αλλά έχω υπολογίσει ότι στα χρόνια που δίδαξα, λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, πρέπει να είχαν περάσει από τις τάξεις μου πάνω από 3.000 παιδιά. Οπότε κάποιους δεν θα θυμάμαι.

0: πήγαμε.
1: Πού γεννηθήκατε?
2: Γεννήθηκα στην Πάτρα, 18 Απριλίου του 1956, δηλαδή ακριβώς σήμερα 70 ετών. Ζώδιο κρυός.
1: Παίζει ρόλο, έχει σημασία.
2: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα ζώδια, αλλά σαν ένα παιχνίδι, σαν μια. Ξέρετε, όπως διαβάζεις, πως σου λες το όνειρό σου που είδες και περιμένεις κάποιον να σου πει, ξέρεις αυτός είναι καλό ή κακό κτλ.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την

0: δική σας ηλικία που μπορεί ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο να είναι σημαντική.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη μου σχέση με την ανάγνωση. Δεν έχω πάει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω, γιατί ο παππούς μου ήταν φιλομαθής και μ' είχε μάθει να διαβάζω εφημερίδα. Έτσι διάβασα λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμά μου, έχει σχέση με ένα έγκλημα το οποίο είχε συμβεί μέσα στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου. Ήταν ένα ερωτικό έγκλημα ενός δεύτερου εξαδέρφου του πατέρα μου, τον οποίο τον σκότωσαν οι συγγενείς της φίλης του, ας πούμε. Ήταν η πρώτη μου ανάγνωση και ίσως αυτό να έχει σχέση και με τη μεγάλη μου αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή την καταγωγή της πρώτης μου αναγνωστικής εμπειρίας.
0: Δισταθήκατε από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός?
1: Όχι, όσο... όχι καθόλου, όχι.
0: Στο συναρπαστικό της αφήγησης.
1: Ακριβώς, στο συναρπαστικό της αφήγησης, ναι. Άλλωστε δεν μου λέγε τίποτα, γιατί ήταν σαν να ήταν άγνωστα ονόματα. Αυτά έλεγαν ίσως στον παππού μου, στον πατέρα μου κτλ. Σε μένα όμως όχι. Εγώ διάβαζα την ιστορία και τη μεγαλοφόνος και την ακούγαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος των Πατρών, που είναι μια εφημερίδα που την αγαπώ. Εξακολουθεί να εκδίδεται, ίσως νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα που έχει συνεχή λειτουργία. Από το 1888 νομίζω εκδόθηκε για πρώτη φορά. Επομένως ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν ξέρω, η πρώτη μου ανάμνηση ανάγνωσης έχει σχέση με εφημερίδα.
0: Ο συνδυασμός εφημερίδα και βιβλίο δηλαδή σας καθόρισε από την παιδική σας ηλικία και ακόμη και σήμερα είστε ανάμεσα στην εφημερίδα και το βιβλίο με έναν τρόπο.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο ναι, ναι. Άλλωστε ήταν η σχέση βιβλίου και εφημερίδας είναι πολύ στενή. Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου ουσιαστικά, μέχρι ο δημοσιογράφος να αποκτήσει ως επάγγελμα αυτονομία, πράγμα που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, και στη χώρα μας το 1914 όταν ιδρύεται η ΕΣΥΕΑ ας πούμε, και έτσι αυτοί που δουλεύουν ως δημοσιογράφοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα κτλ. Υπήρχε μια σύγχυση της ταυτότητας του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, στην περίφημη αυτό πίνακα του Ροηλού, όπου εικονίζονται ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες εποχής. Αυτός είναι ένας πίνακας που δεν απεικονίζει τους λογοτέχνες εποχής, αλλά τους δημοσιογράφους της εποχής. Υπήρχε δηλαδή μια ταύτιση του συγγραφέα με τον δημοσιογράφο. Είναι μια τέχνη του παρόντος η δημοσιογραφία, δεν μπορεί να του παρελθόντος.
0: Θα πείτε ότι είναι εφήμερη? Μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία κάποιου?
1: Ναι, βέβαια. Η επιτυχία η δημοσιογραφική είναι εντελώς εφημερή. Μία μέρα είσαι στο Ζενίθ και την άλλη είσαι στο Ναδύρ. Η επόμενη αποτυχία σου θα σε φέρει μέσα στο Ναδύρ. Διαγράφεται κάθε επιτυχία σου πριν. Αυτό είναι όσον αφορά στη στιγμή, αλλά σε μία διάρκεια αποτυπώνεται αν είσαι επιτυχημένος, δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις, τα επίθετα αυτά, ή αν η δουλειά σου ήταν απαρατήρητη και τίποτα, ας πούμε, δεν άφησε τίποτα πίσω της.
0: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν διάβαζαν μεγαλοφόνος?
1: Όχι,
0: την εφημερίδα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς έχουμε διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικές εμπειρίες, κοινωνική προέλευση, μορφωτικές εμπειρίες. Οπότε είναι και το τυχαίο που καθορίζει τη ζωή σου. Σε μένα το τυχαίο ήταν πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, θέματα φιλολογίας, ιστορία κτλ. Αλλά πήγα στη νομική, γιατί εκείνη την εποχή τα αγόρια πήγαιναν στη νομική. Μπήκα και μάλιστα 44ο στη νομική σχολή Αθηνών. Και όταν στο πρώτο έτος της νομικής εκδόθηκε μια καινούργια εφημερίδα τότε στην Αθήνα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην οποία βασικός αρθρογράφος ήταν ξάδελφος του παππού μου, ή ένας συγγενής ξανχιστίας του παππού μου, ο περίφημος αρθρογράφος Χρήστος Θεοχαράτος, που ήταν και φιλοκαραμαλικός και φιλοκομμουνιστικός. Δηλαδή ήταν φιλοκομμουνιστής και φιλοκαραμαλικός, δηλαδή συνδυάζει και τα δύο. Και μου λέει, δεν έρχεσαι αυτή την καινούργια εφημερίδα που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που το άλλο, να δοκιμάσεις, να δεις και τα λοιπά. Και έτσι βρέθηκα από τη νομική, την οδό Σίνα, στην οδό Κολοκοτρώνη, που ήταν τα γραφεία της Ελευθεροτυπίας τότε. Και στη συνέχεια πήγε στην Πανεπιστημίου και Μανώλη Μπενάκη. Και έτσι μπήκα μέσα στην εφημερίδα και αγάπησα πάρα πολύ την εφημερίδα. Και μάλιστα μια εποχή που όλη αυτή η περιοχή της Κολοκοτρώνη, της Ανθίμου Γαζή, της Χρήστου Λαδά, ήταν ο εφημεριδότοπος της Αθήνας. Γιατί εκεί ήταν η εφημερίδα Εστία, ήταν το Βήμα, ήταν τα Νέα. Υπήρχαν ακόμη οι επιγραφές διάπλασης των παιδών του περίφημου περιοδικού που εξέδιδε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Ήταν λοιπόν μια πολύ συναρπαστική περιοχή της Αθήνας. Εκεί υπήρχε ο Κάουφμαν, υπήρχε το περίφημο μπακάλικο του Βασιλόπουλου που ήταν τελικά τέσσερα στην Οδό Σταδίου. Ήταν πολύ γοητευτική η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, Καρίκη, που για μένα είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν η εκκλησία που ο σύλλογος πατρινό της Πάτρας πήγαιναν εκεί και εκκλησιαζόντουσαν, κάναν τις εκδηλώσεις τους κτλ. Και εκεί γύρω στο 80 αισθάνθηκα ότι αν μείνω στην εφημερίδα, στην δημοσιογραφία και καθυλωθώ σε αυτήν, νομίζω ότι κάτι θα χάσω. Οπότε είπα ότι διακόπτω την, παρόλο που είχα μια πολύ καλή εξέλιξη στην ελευθεροτυπία. Και μάλιστα είχα κάνει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Πολύ νέος, έκανα το μεγάλο αφιερώμα 10 χρόνια από το Μάη του 68, που ήταν μια μεγάλη σειρά της εφημερίδας, ολοσέλιδες αφιερώματα, στο Μάη του 68, που παρουσίασα τα γεγονότα δουλεύοντας με το αρχείο της Documentation Française, τα αρχεία της υπηρεσίας τύπου της γαλλικής κυβέρνησης, και με συνεντεύξεις Ελλήνων που είχαν πάρει μέρος στον Μάη του 68, του Βέλτσου, του Νίκου Κούνδουρου κτλ. Δεν κρατάω αρχείο, αλλά ήταν από κόμματα που έχω ήδη κρατήσει και τα έχω ακόμη και τώρα. Έτσι το 80 αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσω, δεν μπορώ να μείνω. Και είπα ότι θα κάνω αυτό που ήθελα από πάντα και θα σπουδάσω ιστορία. Και έτσι έφυγα στο Παρίσι και σπούδασα ιστορία στην École des études en sciences sociales. Βασικές σπουδές, μετά έκανα το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό.
0: Και γυρίσατε πάλι στην
1: εφημερίδα. Και γύρισα
0: εφημερίδα.
1: Πάλι το 87 στον οργανισμό Λαμπράκη πλέον.
0: Στην εφημερίδα όμως.
1: Ναι, εφημερίδα ακριβώς.
0: Σαν να κάνετε κύκλους γύρω από την εφημερίδα.
1: Ναι, στον οργανισμό Λαμπράκη, που ήταν στη Χρήστου Λαδά, δηλαδή πάλι σε αυτή την περιοχή από όπου είχα ξεκινήσει, όπου εκεί έμεινα 87 μέχρι το 2017.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει? Δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμος ο αριθμός αυτή την περίοδο που δημιουργήσατε το ένθετο βιβλία στο Βήμα.
1: Δεν ξέρω να σας πω. Ο μόνος κατάλογος βιβλίων, λίστα βιβλίων, είναι αυτός που είχα κρατήσει στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, δηλαδή το 1974, και που περιλαμβάνει 43 βιβλία. Έκτοτε δεν ξέρω πόσα βιβλία έχω διαβάσει. Ο αριθμός που μπορώ να σας πω είναι αυτός.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που νιώσατε ότι σας αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι τα βιβλία σε αλλάζουν έτσι όπως το λέμε, με αλλάζει, με αυτό με αλλάζει και τα λοιπά, όπως μπορεί να σε αλλάξει, ξέρω εγώ, ένας δάσκαλος.
0: Εννοώ ίσως να μετατοπίζει κάπως τη σκέψη σου.
1: Ναι. Είναι το βιβλίο «Μηδέο Μάρξ, Μηδέο Χριστός» του Jean-François Revel, το οποίο διάβασα σε εκείνη την εποχή που μετά τη μεταπολίτευση έπρεπε να πας αναγκαστικά στην αριστερά, σε κάποια κομμουνιστική νεολαία ή δεν ξέρω
0: τι
1: και τα λοιπά.
0: Γιατί?
1: Αναγκαστικά γιατί ήταν το κλίμα. Ήταν το κλίμα. Δηλαδή, αν ήσουν έξω από αυτό το κλίμα, ήταν σαν να ήσουν στο περιθώριο. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή που αρχίζει βέβαια να εκφυλίζεται σιγά σιγά από το 78 και μετά, αλλά μεταξύ 75, 76, 77, έπρεπε να αποφασίζει με ποιους θα πας.
0: Και ποιους θα αφήσεις.
1: Και αυτό το βιβλίο του Jean-François Revel, «Μηδέο Μάρξ, Μηδέο Χριστός», μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια, γιατί έλεγε ότι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Χριστός, δηλαδή ούτε οι θρησκείες, ούτε οι θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως ήταν ο Μαρξισμός εκείνη την εποχή, σαν θρησκεία ήταν κι αυτός.
0: Φύγατε από την αριστερά τότε.
1: Ναι, έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα ο Ρεβέλ σε αυτό το βιβλίο του έλεγε ότι κάποια καινούργια επανάσταση φαίνεται ότι θα έρθει, η οποία όμως δεν θα είναι αυτές οι επαναστάσεις που ξέρουμε. Αυτή η επανάσταση θα έρθει από την Αμερική, δηλαδή προϊονιζόταν κατά κάποιο τρόπο την τεχνολογία, την τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μπορώ να πω μου άλλαξε το να βλέπω τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά βιβλία. Διάβαζα από ένα σημείο και μετά πάντοτε, βλέποντας όχι την μπλοκή μόνο, αλλά το πώς γίνεται η αφήγηση, πώς φτιάχνεται ο ήρωας, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείς τον ήρωα, πώς κάνεις forward ή εξελίσσεις την μπλοκή, πώς πας πίσω, πώς κάνεις τα flashback και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό που είναι 2.500 σελίδες, αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, της Τιτίκας, των Θεναρδιέρων κτλ.

Το πως ο Ουγκό κάνει αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις στην αφήγησή του και μας αφήνει στην άκρη το Γιάννη Αγιάννη και την ιστορία του και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι η υπόνομη του Παρισιού, και σου κάνει μια μεγάλη παρουσία στον υπονόμο του Παρισιού. Έτσι έγινε η μάχη του Βατερλό. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας και της θρησκείας κτλ. Αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά.

0: και έτσι δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούσα, ας πούμε, Γιάννη Μαρή πάρα πολύ. Βλέπω φοιτητές μου και μου λένε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε το Γιάννη Μαρή.
1: Σε παρακαλώ, ηρέμησε.
2: Είπε ο 45χρονος αρχιφύλακας της αστυνομίας Βασίλης Τσιρακίδης στην αλόφρονα θεία του, Αργυρούλα Κοκκόνη, θεία του μεν, αλλά 10 χρόνια νεότερη του, η οποία εκείνο το μοιραίο απόγευμα στα μέσα Ιουλίου του 2009 είχε έρθει τρέχοντας να τον βρει στο καφενείο του Σμυρνιού και είχε διακόψει βίαια τον χαλαρωτικό ρεμβασμό του μπροστά στα φρισμένα κύματα του Αιγαίου, φωνάζοντας εις επίκον ολόκληρη σχεδόν της Καλίτσας, του μοναδικού οικισμού του νησιού, ότι ο άντρας της, ο Γιάννης Αυλακιώτης, κάτι κακό είχε πάθει και δεν είχε γυρίσει σπίτι.
3: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία? Ναι. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρής?
0: Γιατί ο Γιάννης Μαρής έχει μια καταπληκτική αίσθηση της πλοκής. Είναι απίστευτο. Ενώ βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές και η γλώσσα του είναι κάπως απλοϊκή κτλ. Είναι τόσο συναρπαστική η πλοκή του, που δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Δηλαδή είναι μάστορα της πλοκής. Συν το ότι παρουσιάζει για μένα, γιατί δεν ξέρω αυτό αν λέει σε άλλους αναγνώστες κάτι, παρουσιάζει καταπληκτικά την Αθήνα. Την παρουσιάζει νουάρ, σαν να είσαι μέσα σε ένα κόσμο καπνών, φώτων, τσιγάρων, ουίσκι, κονιάκ, με αυτά τα αυτοκίνητα, τα αμερικανικού τύπου με τα φτερά, με τα ημιυπόγεια, πολυκατοικίες, δηλαδή όλο αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό.

0: Αν έπρεπε να συστήσετε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η Οδύσσια. Είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Η Οδύσσια του Ομήρου. Είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα. Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω κάθε αφηγηματικά τέλειου λογοτεχνήματος. Έχει κεφάλαια, σκηνές, ας πούμε, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να δει την μητέρα του. Δηλαδή έχει συναρπαστικές σελίδες μέσα και αφηγηματικούς τρόπους πάρα πολύ. Μ' αρέσει, η Οδύσσια μου είναι συναρπαστική για μένα.
0: Υπαρξιακά μπορεί να αλλάξει κάποιον?
1: Η Οδύσσια, ναι, μπορεί να αλλάξει, νομίζω ναι. Ναι. Είναι αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε επιστροφή. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά να επιστρέψεις στη γενέθλια γη σου, στο χωριό σου ή κτλ. Αλλά επιστροφή σε κάποιες πατρογονικές, να μην ακουστεί έτσι συντηρητικό αυτό που λέω, ή αναφορές, να έχεις δηλαδή αναφορές, να μην είσαι ας πούμε ξεκρέματος στο πουθενά κτλ. Αλλά αυτές οι αναφορές να τις αισθάνεσαι, σαν βίωμα οι αναφορές.
0: Να έχεις ρίζες.
1: Ναι, ας πούμε αναφορές μπορεί να είναι ρίζες, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικές ρίζες, αλλά να είναι οι εμπειρίες, να είναι αναγνώσματα, να είναι διάφορα πράγματα, άνθρωποι που έχει συναντήσει.
0: Αν χρειαστεί να περιγράψετε με μία φράση τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μπορείτε να το κάνετε?
1: Η καταγραφή της στιγμής.
0: Δεν είναι λίγο άδικο για τους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μας παρουσιάσουν κάτι? Και αυτό μέσα σε μια στιγμή εξανεμίζεται.
1: Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό, το να καταγράψεις τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταγράψεις τη στιγμή και αυτή η στιγμή πρέπει να αναδείξεις την σημαντικότητά της. Δηλαδή από αυτή την άποψη, επομένως, πρέπει να είσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση, σαν να ακούς συνέχεια μια σιρήνα στενοφόρου ή περιπολικού κτλ. Και αυτό είναι το συναρπαστικό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη μου τη δουλειά και σε αυτή που κάνω τώρα, που είναι για μένα η σημαντικότερη. Είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να αντιδρώ άμεσα και να βλέπω το πρόβλημα σε χρόνο μηδενικό σχεδόν. Αυτό είναι μια κληρονομιά από τη δημοσιογραφία.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
1: Μην περιμένετε άλλο.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χιόνια σε περιοχές της χώρας και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν οι Πεντέλη, ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια, έριξε χαλάζι. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς Ανατολή στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Για τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Αυτή είπατε πως είναι η καλύτερη θέση που έχετε βρει σε αυτόν τον κόσμο?
11: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη θέση, αλλά είναι μια θέση που την έχω τώρα και στην οποία έχω την τύχη ουσιαστικά να είμαι ο πρώτος πρόεδρος ενός νέου ιδρύματος για το βιβλίο, για τις πολιτικές του βιβλίου. Και το μεγάλο μου στοίχημα ήταν η ίδρυση αυτού του ιδρύματος, η οποία έχει σχέση και πώς το θωρακίζεις, δηλαδή με κανονισμό λειτουργίας, με οργανόγραμμα θέσεων, με προσοντολόγια κτλ. Γιατί αυτά κρατάνε τους οργανισμούς, αλλιώς οι οργανισμοί, αν είναι μόνο ιδρυμένοι σε έναν νόμο, είναι πολύ ευάλωτοι και φτερά στον άνεμο.

0: πολύ απλοϊκά, πώς μπορείτε να περιγράψετε τη δουλειά αυτού του Ιδρύματος?
1: Αυτό το Ίδρυμα, θα έλεγα, έχει τρεις άξονες όσον αφορά τις δράσεις του. Πριν από όλα, έχει έναν άξονα να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, γιατί σήμερα η ψηφιακότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών, και σε λίγο ίσως θα είναι μόνο η ψηφιακότητα και η ψηφιοποίηση. Δεύτερον, μία από αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι η Βιβλιονέτ, η οποία νομίζω ότι θα είναι ένα εθνικό έργο, γιατί είναι η βάση όλης της ελληνικής βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα είναι και μια βιβλιολογική βάση, δηλαδή για κάθε βιβλίο, ιστορία του, κριτικές που έχουν γραφτεί γι' αυτό κτλ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα είδος μιας κυβωτού, αν θέλετε, του βιβλίου και της βιβλιογραφικής μνήμης, αλλά και του παρόντος, του βιβλιογραφικού παρόντος. Από τη μια λοιπόν μεριά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι η λεγόμενη φιλαναγνωσία, δηλαδή πώς θα ενισχύσεις την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει, και εκεί ρίχνουμε το βάρος μας, ξεκινάει η μεγάλη μας εκστρατεία φιλαναγνωσίας, δράσεων δηλαδή για την ανάγνωση, που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι το Μάιο του 2027, με δράσεις για παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση. Την ΙΜΠΗ, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το EU Read και άλλα. Γιατί σήμερα το θέμα της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όχι της καταναγκαστικής ανάγνωσης στην εκπαίδευση που μπορεί να ακυρώσει την όποια ίσως επιθυμία έχεις να διαβάσεις το σχολείο, εκεί πρέπει να δοθεί ένα βάρος βέβαια, είναι σήμερα ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο δημοκρατίας, είναι ένα ζητούμενο επίσης ισότητας, γιατί σήμερα, επειδή έχουν πέσει τα skills, οι δεξιότητες, η ανάγνωση και κυρίως κατανόησης των κειμένων, το δείχνουν όλες οι έρευνες, όλη την Ευρώπη αυτό, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέες ανισότητες στις κοινωνίες. Δημιουργούνται νέες ελίτ και υπάρχουν και μετά οι στρατιές των αναλφάβητων. Των αναλφάβητων καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρουμε να διαβάζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε ή είναι έτοιμοι να παραπληροφορηθούν. Δηλαδή, έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι οι 15χρονοι έχουν μεγάλα ελλείμματα στην κατανόηση. Στη Δανία το ίδιο, όπου έχουμε έρευνες που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα και να δημιουργούν τις εκστρατείες για την ανάγνωση. Από την άλλη μεριά, έχουμε το παράδοξο ότι αυτές οι ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πλέον και διαβάζουν έντυπο. Η λεγόμενη γενιά Z, αυτή δηλαδή που έχουν γεννηθεί το 2002, 3, 4, 5, που είναι γενιές της ψηφιακής εποχής, δεν έχουν καμία αναλογική κουλτούρα όπως έχουμε
0: είναι
1: εμείς.
0: Είναι γενιές όμως που αγαπούν το ρετρό τώρα και ανακαλύπτουν τις κασέτες, τα βινίλια, το χαρτί όπως λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτές οι γενιές διαβάζουν τα βιβλία που απευθύνονται σε αυτούς τους νέους, τα τιράζ τους είναι κάτι εκπληκτικό, είναι φτάνουν τα 10, τα 20, τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι αυτή η λογοτεχνία που λέγεται gothic ή romantasy κτλ. Που κυρίως έχουν ήρωες των παραμυθιών, είναι δράκοι, βασιλοπούλες, είναι μια τέτοια μεταγκώθικ, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά οι ήρωες σε αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι και ήρωες από τα games. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι ήρωες από τα games οι οποίοι μετά γίνονται ήρωες μιας ιστορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζουν έντυπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, χαρτί, και το βιβλίο, αυτό το έντυπο, για μένα νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, και μια νέα πύλη προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία, βιβλίο, ανάγνωση, χαρτί. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα βιβλία άλλα είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει για μένα καλή ή κακή λογοτεχνία, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάθε λογοτεχνία νομίζω ότι έχει τις δικές της ποιότητες. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Γκο ή να μην σου αρέσει ο Ζω Σιμενών, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Στην ίδια κατηγορία όμως θα εντάξετε και το Βίπερνόρα.
1: Υποστηρίζω το Βίπερνόρα όπως υποστήριζε το περιοδικό Ρομάντζο. Και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό. Σε αυτό το βιβλίο μου που βλέπω ότι έχετε εκεί, το Δημοσιογράφος και Ρεπόρτερ, έχω πολλές σελίδες γι' αυτό. Γιατί μέσα από αυτά τα περιοδικά και μέσα από αυτές τις συστηματικές ιστορίες της Ιωάννας Μπουκουβάλα, αναγνώστου κτλ., καλλιεργήθηκε η ανάγνωση.
0: Οπότε από το να μην διαβάζει κανείς, λέτε ας διαβάζει.
1: Βεβαίως, ναι. Ας διαβάζει. Γιατί ξέρετε, πλέον αυτή τη στιγμή έχεις το διάβασμα στην οθόνη, όπου κυρίως είναι ένα scrolling, όπου εδώ δεν υπάρχει μια ενότητα σε αυτή την ανάγνωση. Μπορείς να πας από εδώ, να φύγεις από εκεί, να πας από εκεί, από εδώ, από εκεί.
0: Και να έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο πήγες.
1: Ναι, γιατί έχεις πει να κάνεις αυτό συνέχεια κτλ. Ενώ το βιβλίο, ακόμη και μια ιστορία κακή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δημιουργεί μια ενότητα. Αυτό φτιάχνει το μυαλό σου καλύτερα. Συγκροτεί καλύτερα τη σκέψη σου. Το ότι διαβάζεις κάτι που έχει ενότητα. Και από αυτή την άποψη, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός και στο ρομάνταζι που διαβάζει σήμερα η νέα γενιά και σε όλα αυτά τα weird, ας πούμε, αναγνώσματα.

0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και το βιβλίο, με το βιβλίο στη δημοσιογραφία, κάποιος που είπε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε καλά? Μιλήσατε για την τύχη προηγουμένως.
1: Έκανα μια λίστα των βιβλίων που διάβασα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Μετά έβλεπα εφημερίδες ξένες, γαλλικές, γιατί διάβαζα από μικρός. Ας πούμε, το Φιγκαρό είχε σελίδες για το βιβλίο, τις οποίες όταν τις διάβαζα τότε, δηλαδή στα 20 και τα λοιπά, δεν είχα πει, α, κοίτα οι σελίδες για το βιβλίο. Έβλεπα κάποιες σελίδες και είχε, ξέρω, ένα άρθρο Φρανσουά Μοριάκ, ας πούμε, ή Ανρέ Ζίντι, δεν ξέρω τι. Αυτό όμως μετά, ξέρετε, αναδύθηκε, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, αυτοί οι μηχανισμοί πώς δημιουργούνται και πώς σε κάποια στιγμή κάτι ανασύρεται και αρχίζεις πια να φτιάχνεις ένα σκηνή, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, πώς έγινε με το βιβλίο? Το 96, ο Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βήματος, με κάλεσε και μου λέει, θα κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο. Τότε έκανα μια σειρά στο Βήμα που λεγόταν Βήμα-Βήμα στη Μεγάλη Μουσική, κάτι τέτοιο. Γιατί είχα αρχίσει και συνεργαζόμουν με το Μέγαρο Μουσικής από το 91, από τους πρώτους δηλαδή συνεργάτες του Μεγάρου. Ήταν μια σειρά με δίσκους κλασικής μουσικής, οι οποίοι συνοδευόντουσαν από ένα φυλάδιο που είχε πληροφορίες μέσα κτλ. Αυτή τη σειρά την δούλευα στην Έγινα, δηλαδή άκουγα τη μουσική, ετοίμαζα αυτά τα booklet κτλ. Είχαν δώσει από τότε από τον οργανισμό Λαμπράκη ένα από τα πρώτα λάπτοπ, το οποίο ήταν με floppy, δηλαδή δεν είχε μνήμη. Έγραφε σε κάτι μαλακές δισκέτες που πολλές φορές έχανες αυτό που είχες γράψει και ξανάρχιζες από την αρχή. Και κάθε Σάββατο ερχόμουν, έπαιρνα το πλοίο, και ενώ όλοι φεύγανε για την Έγινα, εγώ ερχόμουν στην Αθήνα. Και παρέδιδα αυτή τη δουλειά στον τότε αναπληρωτή διευθυντή σύνταξη, δεν θυμάμαι τις εφημερίδες, που ήταν ο Λεωνίδας Ζενάκος. Στο πλοίο πάντοτε διάβαζα, βέβαια, και θυμάμαι μία από τις αναγνώσεις που είχα σε αυτό το πλοίο, που ήταν οι Βενετίες του Πολ Μωράν, που είναι ένας συγγραφέας που επίσης με έχει επηρεάσει πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται, ιδιαίτερα αυτού του είδους βιβλία που έχουν σχέση με τη λεγόμενη λογοτεχνική γεωγραφία. Πώς δηλαδή ένας τόπος τον βλέπεις σαν έναν τόπο λογοτεχνίας, δηλαδή όπου μπορούν να συμβούν πλοκές, έρωτες, δολοφονίες, όλα αυτά. Επέστρεφα λοιπόν στην εφημερίδα κάθε Σάββατο και έδινα το φλόπι αυτό και το παρέδιδα εκεί στους τεχνικούς και στον για να βγει τη μεθεπόμενη Κυριακή. Δεν ξέρω, αυτό το ένθετο ήταν δώρο, ήταν με κουπόνια το έπαιρνες. Τότε ήταν τα κουπόνια στις εφημερίδες. Όταν τελείωσε αυτή η σειρά, μου λέει ο Ψυχάρης, τι θα κάνεις τώρα? Του λέω, δεν ξέρω, εγώ θα δω τι θα κάνω. Θα γυρίσω, λέω, στην εφημερίδα, θα γράφω στις εποχές. Μου λέει, γιατί δεν κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο? Του λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μου λέει, ωραία. Θα το κάνεις, το ξεκινάς. Ωραία, του λέω. Θέλω 3 μήνες τουλάχιστον. Μου λέει, δεν είσαι με τα καλά σου. 15 μέρες. Μεθεπόμενη Κυριακή βγαίνει. Και τότε συνειδητοποίησα, όταν άρχισα να το σχεδιάζω, το ένθετο αυτό, ενώ το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, γιατί το design το είχε κάνει ο Γιάννης Κιωσόγλου, ένας γραφίστας που έτσι πολύ συμπαθούσα. Όταν άρχισα λοιπόν να το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, βγήκαν όλα αυτά που είχα.
0: Όλες οι πληροφορίες που είχα.
1: Όλες η εμπειρία μου στο Παρίσι, που έπαιρνα το ένθετο του Μπον, το Μον ντε Λίβρε, και το έδαινα και είχα το ήδη του τόμου.
0: Σε ποια ηλικία ήσασταν τότε?
1: 30 και κάτι.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνουμε μέχρι ένα σημείο της ζωής μας πληροφορίες, κομμάτια ενός παζλ, και από ένα σημείο και μετά τα συναρμολογούμε.
1: Ναι, νομίζω ναι. Αρκεί να έχεις την ικανότητα αυτή να τα συναρμολογήσεις, το οποίο η ικανότητα μπορεί και να είναι, να έρχεται αυτόματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια ικανότητα που στη δημιουργεί ανάγκη, το επίγον. Γιατί και αυτό ήταν ένα επίγον. Γιατί να κάνεις ένα ένθετο μέσα σε 15 μέρες.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο καθόρισαν τη διαδρομή σας.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντική η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, όπως λέγανε. Δηλαδή όλη αυτή το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, το ποιοι είμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο γεγονός σε αυτή τη ζωή του ενήλικα που μετέχει στην, που ψηφίζει, που κτλ, που έχει απόψεις. Μετά όπως οι άλλες στιγμές ήταν περισσότερο, θα έλεγα, προσωπικές και επαγγελματικές. Δηλαδή ο γάμος μου, τα παιδιά μου, η εκλογή μου στο πανεπιστήμιο, το ένθετο των βιβλίων στο Βήμα. Τώρα αυτό, που και αυτό, ήμουν το καλοκαίρι του 2024 στο σπίτι μου στην Αίγινα και χτυπάει το τηλεφωνό μου, είναι απόγευμα, είναι 5, είναι από μεσήμερο, είναι Ιούλιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη, πίνω έναν καφέ, ίσως μόλις έχω γυρίσει από τη θάλασσα, δεν θυμάμαι, και χτυπάει ένα κοινό και λέει, σας θέλει υπουργός πολιτισμού. Λέω, μου φάρσα μου κάνουν. Και ήταν η κυρία Μενδώνη. Μου κάνει την πρόταση και της λέω, πότε θέλετε να σας απαντήσω, και μου λέει, χθες.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Πότε ένα δημοσιογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το δημοσιογραφικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ κατεβαίνει από το γεύμα στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά και στο ύψος του Χαλανδρίου τον γαζώνουν, κυρίως γαζώνουν, τα σφαίρες πετυχαίνουν τη γυναίκα του, την Έλενα, και έχει στις δημοσιογραφικές περιγραφές που, ενώ ανεβαίνει τραυματισμένη τις σκάλες του Ευαγγελισμού, τρέχουν σταγόνες αίματος και κοκκινίζει η σκάλα. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό γεγονός, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο νομίζω έχει γίνει ιστορία. Να έρθω και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δεν ξέρω. Ας πούμε, για μένα η ιστορία είναι κάτι που το λέω πολύ, είναι τα ρεπορτάζ που έκανε η περίφημη συγγραφέα και δημοσιογράφος Λιλή Κανάκου στο μοναδικό γκέτο που είχαμε ποτέ στην Αθήνα, γιατί εντάξει, στη Θεσσαλονίκη ήταν και το εβραϊκό γκέτο, που ήταν το γκέτο της Πορνείας στα Βούρλα, όπου αυτή μπαίνει μέσα με ψεύτικη ταυτότητα σαν μια μοδίστρα και αποκαλύπτει αυτό τον τραγικό κόσμο των γυναικών που ζουν περίκλειστες μέσα σε αυτό το γκέτο, μια έκταση στην περιοχή του λιμανιού, του Πειραιά, το οποίο μάλιστα ανήκε σε μια επιφανή πολιτική οικογένεια της εποχής, την οικογένεια Πιπινέλη, που τον ξέραμε τον Πιπινέλη στον τελευταίο ως τον Υπουργό Εξωτερικών της Δικτατορίας, και με το ρεπορτάζ της αυτό συμβάλλει στο να αλλάξει όλη η νομοθεσία για την πορνεία στην Ελλάδα, να καταργηθούν βεβαίως τα Βούρλα κτλ. Όπου αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι επίσης ιστορία. Τα ρεπορτάζ για τις δίκες των προτετήνων της Χούντας, έτσι. Το δικαστικά ρεπορτάζ, έτσι, τα ρεπορτάζ από το στρατοδικεία. Τα ρεπορτάζ για τη 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πλέον ιστορία.
0: Τι είναι fake news και πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει ένας αναγνώστης, μπορεί?
1: Ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι. Εδώ πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάθε βίντεο, κάθε πληροφορία να έχει την πηγή της, από πού το βλέπεις αυτό, να έχει το όνομα, ποιος το έχει γράψει ή ποιος το λέει, ποιος το εκφωνεί, ποιος το έχει βιντεογραφήσει, ας πούμε. Να διεκδικείς δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πηγή. Και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν είναι τωρινό. Όπως ξέρετε, οι εφημερίδες ήταν, δεν υπήρχαν ονόματα στις εφημερίδες, ήταν η μεγάλη ανώνυμη παραγωγή πληροφοριών, ειδήσεων κτλ., ιστοριών κτλ. Το αίτημα της υπογραφής δημιουργήθηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 30, όταν πλέον είχαμε τη μεγάλη έκρηξη του κίτρινου τύπου. Οπότε έπρεπε να ξέρεις ποιος έχει γράψει αυτό και να αναζητήσεις τις ευθύνες. Έτσι εμφανίστηκε η υπογραφή στις εφημερίδες και υπογράφονταν τα άρθρα κτλ. Υπογράφηκαν για λόγους αντικειμενικότητας, δηλαδή για να ξέρεις ποιος είναι αυτός που το γράφει, τι γνώσεις έχει, πώς έχει δουλέψει κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον, δηλαδή?
1: Ναι, είμαι. Πάντοτε είμαι αισιόδοξος.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Πριν απ' όλα πιστεύω στο περίφημο λατινικό ρηκτό Sic transit gloria mundi, δηλαδή να μην πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος και ότι μετά από σένα είναι το χάος και τα λοιπά. Όχι, γιατί έτσι αν βρεθείς σήμερα είμαι πρόεδρος, αύριο δεν θα είμαι, μια χαρά θα πάω στην Αίγινα ή δεν ξέρω τι. Και κυρίως αυτό να κινείται το σώμα μας και το μυαλό μας.
0: Είστε περήφανος για κάποιο επίταφμα της ζωής σας?
1: Δεν ξέρω. Περήφανο, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν με έχει απασχολήσει αυτό ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω μία, έτσι αν θέλετε, μία μικρή ματαιοδοξία να μείνει κάτι από αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, κάπου να αποτυπωθεί. Ίσως γι' αυτό έχω γράψει, έχω κάνει και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο τότε όταν έπεσε στο μελανοδοχείο, το οποίο μπορεί, ξέρω κι εγώ, αυτό να κάποιοι στο μέλλον να το δουν, ας πούμε.
0: Διαβάζοντας την ιστορία ενός ανθρώπου σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που μπορεί να είναι η αυτοβιογραφία του ή η βιογραφία που διηγείται σε κάποιον άλλον, μπορεί στα αλήθεια ένας αναγνώστης να γνωρίσει τον άνθρωπο ή να ταυτιστεί με έναν τρόπο με διάφορες πτυχές της ζωής του και ο κόσμος του να αλλάξει και λιγάκι μέσα από το λογοτεχνικό του ύφος?
1: Εγώ νομίζω ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό. Είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών. Το έχω δει σε βιογραφίες όπως του περίφημου γερμανού κριτικού λογοτεχνίας, του Μαρσέλ Ράιχερ Ανίτσκι, ή του Πολ Μωράν η αυτοβιογραφία. Και γενικότερα με ενδιαφέρει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, γιατί είναι παραδείγματα ζωής. Ακόμη και αν κομμάτια αυτής της ζωής μπορεί να είναι επινοημένα ή ο συγγραφέας να τους δίνει, να τα μεγενθύνει ή να τα ελαχιστοποιεί.
0: Υπάρχει ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος ή όχι.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Αν με ρωτούσατε τώρα να πω δύο βιβλία λογοτεχνίας, θα έλεγα ένα βιβλίο του Κοσμαπολίτη, το Γυρί, ας πούμε, το μυθιστόρημά του Γυρί, και θα έλεγα και το Δαιμόνιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Αυτά, αυτή τη στιγμή, έτσι που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει ένα σοφό πράγμα που έχετε διαβάσει σε ένα βιβλίο και είναι με έναν τρόπο το φυλαχτό σας, το μότο σας, βλέπετε ότι η ζωή το επαληθεύει?
1: Έχω σημειώσει πολλές φράσεις, τις οποίες όμως δεν τις σημειώνω για να τις θυμάμαι ή τις οποίες περνάω μετά στα ημερολογιά μου, αλλά τις χρησιμοποιώ σαν επιχειρήματα ή μου δίνουν ιδέες τις οποίες μπορεί αργότερα να αναπτύξω σε κάποιο βιβλίο.
0: Έχετε μια τέτοια καλή φράση?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μου πείτε να φέρω μαζί μου τα σημειωματάρια μου.
0: Όχι, την επόμενη φορά. Αλλά υπάρχουν τέτοιες φράσεις.
1: Ναι, πολλές, πάρα πολλές. Ναι.
0: Και αυτή την περίοδο τι θα συστήνατε σε έναν αναγνώστη να διαβάσει οπωσδήποτε?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί κατά τύχη ανήκω στον ίδιο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, αυτές τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει, θα πω δύο βιβλία. Έχω διαβάσει το Μαγικό Βασίλειο του Russell Banks. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική μαγική ιστορία που οι ήρωές της είναι οι πρωτοκομμουνιστές στον Αμερικανικό Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 20. Είναι κοινοτιστές, χριστιανοί ας πούμε, αλλά με έναν πρωτόγον πρωτοκομμουνισμό ας πούμε. Αλλά είναι και μια συναρπαστική ιστορία, γιατί δείχνει επίσης όχι μόνο ιδιοσυγκρασίες, ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων κτλ, αλλά δείχνει και πώς το περιβάλλον μπορεί είτε να αναδείξει είτε να συνθλίψει τους ανθρώπους. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Επισκοπό Πλουτισμού, που είναι η ιστορία ενός σημερινού, στο σήμερα, ανθρώπου, ο οποίος νέου, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα νοσοκομείο ότι εδώ είναι κάποιος κύριος που πεθαίνει και σας έχει ορίσει κληρονόμο του, στη διαθήκη του. Αυτός πέφτει τα σήματα γιατί δεν του λέει τίποτα αυτό το όνομα. Και αποφασίζει τελικά να ενοδιστάζει αν θα πρέπει να αποδεχτεί ή όχι όλη αυτή την ιστορία. Αποφασίζει τελικά να την αποδεχτεί, κληρονομεί και το σπίτι αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου και στο σπίτι που εγκαθίσταται, σε αυτό το ξένο σπίτι, ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική του οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Μην κάνετε άλλο spoiler.
1: Όχι, δεν κάνω άλλο spoiler. Δεν κάνω, γιατί δεν έχω κάνει το μεγαλύτερο spoiler. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί ένα συγγραφέα να είναι τόσο συναρπαστικό όσο είναι και το έργο του?
1: Κοιτάξτε, ο Προύστ ήταν ένα άνθρωπο πολύ πληκτικό. Ήταν όλη την ημέρα στο κρεβάτι, ήταν καταθλιπτικό, έβγαινε μόνο το βράδυ, δούλευε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν θα τα συναρπαστικά.
0: Μπορεί και όχι, λοιπόν.
1: Μπορεί και όχι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός, Γιώργος Βραχνός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. Τέσσερις τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα με χιόνια, χαλάζι και χαμηλές θερμοκρασίες, με σειρά σήμερα να παίρνει και η Αττική, με την Πάρνηθα και την Πεντέλη να ντύνονται στα λευκά. Μάλιστα από το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα λευκά έχουν ντυθεί επίσης ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πήλιο. Στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Μέχρι στιγμής κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν βελτίωση του καιρού από το βράδυ και υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κρίση εισέρχεται σε έναν κρίσιμο διπλωματικό σταυροδρόμι, καθώς η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση 14 σημείων προς τις ΗΠΑ. Εξετάζουμε την πρόταση, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δίχως να αποκλείει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, εμφανίζονται οι Ισραηλοί, με το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεδριάζει σήμερα.
1: Η εκτίμηση είναι ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ημερών.
2: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
0: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, απόφαση η οποία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τα έντονα παράπονα του Αμερικανού Προέδρου για ανεπαρκή υποστήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο στο Ιράν.
3: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια αρχή τεράρα, λέει λοιπόν. Για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ. Εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε.
0: Εντός συνόρων και στα δικά μας, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι και 100.000 ευρώ προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανάρτησή του στα social media. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση, το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική αντιπαράθεση οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συμφωνίες και πολιτική υποκρισία.
4: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
5: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
4: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικοί στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
5: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πείτε.

0: 16χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με τους εταίρους της επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την ΑΕΚ. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά, και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, ωστόσο η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Θεσσαλία, αλλά και στην Αττική θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Στην Αττική έχει πέσει από το πρωί στην Πάρνηθα πυκνό χιόνι, το έχει στρώσει σε αρκετά σημεία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στην Πάρνηθος, στο ύψος του Τελεφερίκ. Πάμε να συνδεθούμε με την Πάρνηθα, εκεί βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα, θα μας δώσει αναλυτική εικόνα σε σχέση με το τι επικρατεί εκεί και αν συνεχίζεται βεβαίως και η χιονόπτωση. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
1: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, λίγο πριν το καταφύγιο Μπάφη. Δεν μας επιτρέπεται να πάμε προς τα πάνω για λόγους ασφαλείας. Και εδώ το σκηνικό θυμίζει πραγματικά περισσότερο Ιανουάριο παρά αρχές Μαΐου. Από νωρίς το πρωί η χιονόπτωση είναι έντονη. Το βουνό έχει ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μια εικόνα που σίγουρα δεν περίμενε κανείς αυτή την εποχή. Το χιόνι έχει στρώσει σε αρκετά σημεία. Η θερμοκρασία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για την εποχή. Είμαστε στους 4 βαθμούς Κελσίου και έχει και αρκετό αέρα, πρέπει να σας πω. Η κατάσταση έχει επηρεάσει φυσικά και την κυκλοφορία, όπως είπες και εσύ. Η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή για τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της χιονόπτωσης. Είχαμε ηπία χιονόπτωση και πριν από λίγο. Τώρα σταμάτησε και βλέπω σιγά-σιγά να βγάζει λίγο ήλιο, αλλά είναι αυτός ο ήλιος με δόντια. Πάντως,
0: ναι, γιατί έχει τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, μπορεί να μην χιόνιζε εδώ στην Αττική, έχει όμως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής.
1: Είμαστε Βάσια στους 3 με 4 βαθμούς και ναι, πραγματικά είναι
0: 3 με 4 βαθμούς έχετε εκεί. Πολύ κρύο.
1: Και έρχεται και κόσμος. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κυρίως οικογένειες που έρχονται έτσι για να χιόνι χαζέψουν το τοπίο. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, λένε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα επιστρέψουμε σε πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Να το δούμε.
0: Θα το δούμε. Ελπίζουμε οι μετεωρολόγοι να επιβεβαιωθούν, διότι είναι κάτι το πρωτοφανές. 3 Μαΐου να χιονίζει στην Αττική, στην Πάρνηθα, είναι κάτι το οποίο δεν θυμόμαστε να έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Βάσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Θεσσαλία. Και στο Πύλιο έχει χιονίσει εδώ και κάμποσες ώρες. Είχαμε όμως και μια έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε το κέντρο της Καρδίτσας. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει αναλυτική εικόνα, θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, πραγματικά είναι εξαιρετικά αθμετάβλητος τόσο καιρός. Περίπου στις 11.30 σήμερα το πρωί ξεκίνησε να βρέχει σε όλα τα παιδινά της Θεσσαλίας και εκείνη την ώρα για ένα τέταρτο έριξε πάρα πολύ χαλάζι, πολύ πυκνό χαλάζι σε μέγεθος ρεβιθιού και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και περιφερειακά, δηλαδή έφτασε περίπου μέχρι και τα όρια του Δήμου Παλαμά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για την πόλη. Οι καρδιτσιώτες βρέθηκαν σε μια πραγματικά απίστευτη εικόνα, βλέποντας να ασπίζουν όλα γύρω τους, και υπάρχουν και φόβοι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ώρες, για καταστροφές τόσο σε σιτηρά όσο και σε δέντρα.
0: Καλλιέργειες των ανθρώπων πάνω,
2: μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια,
0: για πόση ώρα είχαμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί με το χαλάζι να πέφτει στην
2: περιοχή? Περίπου ένα τέταρτο κράτησε.
0: Α, ένα τέταρτο. Ναι.
2: Αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Βέβαια, έχει χιονίσει από προχθές το βράδυ. Χθες ήμασταν στο Πύλιο και κάναμε ρεπορτάζ. Ναι. Περίπου 15 με 20 πόντους έβαλε στο χιονοδρομικό

0: της περιοχής πάνω στο Πήλιο. Από τα 1000 μέτρα και πάνω έριξε χιόνι. Φαίνεται ότι όσοι πήγαν εκεί ενδεχομένως ήταν έτοιμοι για βροχή, αλλά νομίζω ότι δεν πίστευαν ότι θα δουν χιόνι. Ανέβηκαν όμως στο χιονοδρομικό, το απόλαυσαν το χιόνι, κάποιοι φτιάξαν και χιονάνθρωπους. Κατέβηκαν με τους χιονάνθρωπους πιο κάτω για να μπορέσουν ενδεχομένως το μεσημέρι να γευματίσουν. Και κάνοντας ρεπορτάζ μας ευχήθηκαν και καλή χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έχασαν το χρόνο. Όταν το ημερολόγιο.
1: Αντιλαμβανόμαστε το τρολάρισμα που σου έκαναν εκεί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ανταλλάσσαμε ευχές για καλή χρονιά και όχι για την Πρωτομαγιά. Πρέπει να σας πω ότι χιόνισε και στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως της Λάρισας και της Μαγνησίας, αλλά και στην λίμνη Πλαστήρα και λιγότερο στην περιοχή των Σταουρινά των Τρικάνων.
1: Χαλάζει, φαντάζομαι, δεν και τόσο ασυνήθιστος φαινόμενο να εμφανίζεται στις περιοχές της δικές σας.
0: Όχι βέβαια, ειδικά αυτή.
1: Το χιόνι όμως είναι κάτι το πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
0: Είχανε να δουν, λένε, χιόνι 50 με 60 χρόνια
1: τόσο πολύ,
0: στο Πήλιο. Νομίζω ότι οι άλλοι Πρωτομαγιά δεν έχουν, αυτοί που θυμούνται τουλάχιστον, δεν θυμούνται άλλη τέτοια Πρωτομαγιά. Και να σας πω και κάτι το οποίο έχει αξία. Ο καιρός το πρωί σε εμάς είχε ισχυρή βροχή στο όλη Θεσσαλία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ζέστη, έχει βγει ο ήλιος μέσα σε διαφορά μιάμισης ώρας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η διαφορά θερμοκρασίας από τη μία ώρα στην άλλη.
1: Πράγματι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ. Θα δούμε και εικόνες που θα μας στείλεις το βράδυ, εννοείται, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και από την έντονη χαλαζόπτωση που είχαμε στην περιοχή της Καρδίτσας. Ξαναλέω, τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες, από την Πρωτομαγιά και μετά. Μιλάμε για χιόνια που έχουν πέσει στο Νταΐγετο, στο Μπαρνασό, στα Καλάβρητα, στην Ορεινή Κορινθία, στην Αυπακτία, στο Μέτσοβο, βεβαίως και στο Πήλιο. Ακούσατε τι μας είπε ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αντίστοιχη εικόνα με πάρα πολύ χαλάζι να πέφτει στην περιοχή, στο Ηράκλειο της Κρητής σημειώθηκε και εκεί έντονη χαλαζόπτωση. Σε λίγο θα μας δώσει συνολική εικόνα ως προς αυτά τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι θα συναντήσουμε εν ώψη και της επόμενης εβδομάδας από πλευράς καιρού ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι και αυτός μετεωρολόγος, είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είπε πως κάτι τέτοιο με χειμωνιάτικο καιρό, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό να στείνεται αρχές Μαΐου, είχαμε να το ζήσουμε από το 1987.
2: Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου. Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι και στην Πάρνη, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1100 μέτρα, και στα 1300 κατέβηκε λίγο χαμηλότερα σήμερα, δεν το έχουμε ξαναδεί. Το 1987 είχα μια παρόμοια κατάσταση, πάλι αρχές Μαΐου, περί 40 χρόνια σχεδόν πριν, αλλά και πάλι νομίζω ότι ήταν ελαφώς πιο ήπια. Και πάλι και τότε με αρκετά χιόνια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασίες που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουμε μέγιστες και χθες και σήμερα γύρω στους 13 βαθμούς, που είναι περίπου 12 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά ισχυρή θερμή εισβολή, πολύ θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν πώς θα πάνε.
1: Και ο λόγος τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να προσθέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος και φίλος μου, ο κύριος Λογοπάλβος. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Αύριο θα είναι άνοιξη. Όσοι γυρίσουν θα βρουν άνοιξη. Και πάλι η θερμοξία
1: στην Αθήνα. Πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα συναντήσουμε αύριο, να σταθούμε λιγάκι στην καταγραφή των φαινομένων.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά περί ακραίου γεγονότος αυτό που ζήσαμε το τριήμερο Πρωτομαγιά έως σήμερα.
1: Όπου ποιες περιοχές, αν μπορούμε να κάνουμε τώρα έναν πρώτο απολογισμό, μιας και ολοκληρώνει τον κύκλο
3: το
1: φαινόμενο.
3: Το βασικό είναι να ολοκληρώνει ουσιαστικά τον κύκλο. Το βασικό ήταν τα χιόνια που είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Πού, σε ποιες περιοχές?
3: Σίγουρα στα ανατολικά υπηρετικές, όλες οι υπηρετικές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα. Πραγματικά το 87 είχαμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, τώρα είμαστε στους 13. Πιθανό να είναι, είπαμε, και 130 ετών από τότε που μετράμε στην Αθήνα τόσο χαμηλή η Πρωτομαγιά.
1: Τόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε.
3: Να πάμε πολύ πολύ πίσω και τα χιόνια. Βέβαια στην Πάρνηθα είχαμε μια καταγραφή 29 Απριλίου. Πρωτομαγιά, γιατί χιόνισε και την Πρωτομαγιά. Μία, δύο, τρεις που χιόνισε τριήμερο στην Πάρνηθα. Αυτό δεν είχε γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει θα είναι εντυπωσιακή, αλλά είναι στο πρόγραμμα και έχει ζήσει πολλές φορές και άλλη φορά το Μάιο. Θα πάμε λοιπόν αύριο στους 20 βαθμούς στην Αθήνα, μια ημέρα με έθριο ουρανό. Θα ανέβει και άλλο, θα πάμε στους 24-25 βαθμούς. ουσιαστικά η ένωση θερμοκρασία η πιο σημαντική θα είναι το Σαββατοκυριακό. Νομίζω θα δούμε στην Αθήνα και 28 βαθμού για παράδειγμα. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε κάποια ρεή στην Εφιά, θα έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Τυπικά πράγματα για το Μάιο. Η πτώση αυτή που είχαμε, την Πέμπτη είχαμε 26 στην Αθήνα και την Παρασκευή Πορτομαγία 13. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό που θα γίνει θα είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι στο πρόγραμμα στην Άνοιξη να μοιάζει λίγο με το καλοκαίρι. Ναι. Να μοιάζει ο Μάιος με χειμώνα, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι δηλαδή. Μας πάτε με έναν γοργό βηματισμό, κύριε Γιαννόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους ανέμους, πείτε μας, διότι επιστρέφει και πολλοί κόσμος τώρα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Επιστρέφει πολλοί κόσμος και ελπίζουμε στα δρομολόγια να μην έχουμε ζητήματα, ναι, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Τι εκτιμάτε εσείς?
3: Η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα δελτίο θελωδών ανέμων στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα και μετά. Ανατολικά της Πάρου, δηλαδή όλες οι Κυκλάδες οι ανατολικές, όχι οι δυτικές, όχι Σύπνος, Μήλος κτλ., αλλά και τα Δωδεκάνησα, θα είναι στα 8 με 9 αποφόρο.
1: Μάλιστα.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Όσοι ταξιδεύουν από την Πάρο και ανατολικότερα θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τι ώρα θα γίνει το δρομολόγιο, ναι, και αν θα γίνει. Mm-hmm. Όσοι είναι από στις δυτικές Κυκλάδες, θα γίνουν πιστεύω κανονικά τα δρομολόγια. Mm-hmm. Αύριο δεν θα έχουμε πουθενά 9. Λίγο στο πρωί στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 8 αποφόρο ακόμα. Νομίζω μετά τις 6 το πρωί θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι, άρα αύριο κανένα πρόβλημα στην επιστροφή, αλλά δυστυχώς τώρα μετά τις 4 το απόγευμα θα υπάρχει ένα θέμα.
1: Οπότε καλό θα είναι όσοι ταξιδεύουν να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχία πρώτα, έτσι ώστε να πάρουν το πράσινο φως και να βεβαιωθούν ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά το δρομολογιό τους. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννόπουλο για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο μετεωρολόγος μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για αυτά τα πρωτοφάνη που βιώνουμε σήμερα από πλευράς καιρού, κυρίες και κύριοι. Πάντως κρατήστε πως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σε ό,τι έχει να κάνει με το παζάρι το οποίο γίνεται εκεί και ευχιόλων είναι να μην υπάρξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων, την οποία παρουσιάζει εδώ και λίγη ώρα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, αναλυτικά τα σημεία ένα προς ένα, ως προς τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτό αυτό το πακέτο προτάσεων από πλευράς Αμερικανών. Το ρεπορτάζ έχει η Κορίνα Γεωργίου, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπάρχει πράγματι διπλωματική κινητικότητα αφότου το Ιράν κατέθεσε τη νέα αναθεωρημένη του πρόταση στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν. Την ίδια ώρα, όμως, οι ΗΠΑ ζεσταίνουν τις μηχανές τους και αυτό δεν αποκλείει την επανέναρξη των στρατιωτικών συγκρούσεων. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά προβλέπεται. Απαντά ουσιαστικά σε ένα σχέδιο 9 σημείων της Ουάσιγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχηρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών.
1: Βάζουν εδώ οι Ιρανοί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα.
4: Σωστά. Mm-hmm. Γιατί προσβλέπουν στον πλήρη τερματισμό του πολέμου και όχι σε μια πρόσκαιρη ανακοχή. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει την ίδια ώρα ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, λοιπόν, και όχι κάτι προσωρινό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει έτοιμα για εγγύησεις κατά στρατιωτικών ενεργειών, αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια και των οικονομικών κυρώσεων και μεταξύ άλλων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να πούμε βέβαια, μέσα στα μέτωπα στα οποία θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες θα είναι και ο Λίβανος, σύμφωνα με την πρόταση της Τεχεράνης. Και βέβαια περιλαμβάνεται και ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα στενά του Ορμούζ, που αποτελεί βέβαια ένα κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος παραμένει κλειστός από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει διφορούμενα μηνύματα. Όπως είπε.
1: Ναι, διότι από τη μία λέει ναι, ακούω αυτά που λένε οι Ιρανοί, εξετάζω την πρότασή τους, από την άλλη δεν αποκλείει να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
4: Επιστρατεύει μια διπλή γλώσσα, όπως είπε μάλιστα. του παρουσιάστηκε το σχέδιο της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει, όπως είπε, αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Απέφυγε να απαντήσει για το αν θα ξεκινούσε και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι αυτό δεν μπορώ να σας το πω μιλώντας έτσι σε δημοσιογράφους. Προφανώς αφήνει τα πάντα ανοιχτά στο τραπέζι.
1: Όντως,
4: την ίδια ώρα.
1: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε μαζί αυτό το επίμαχο απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις τις οποίες ήθιστε να κάνει τον τελευταίο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το ίδιο έκανε και χθες. Για να τον ακούσουμε τι είπε για τις διαπραγματεύσεις και το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Δεν θέλω να το πω αυτό σε έναν δημοσιογράφο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, λέει, είναι μια πιθανότητα. Λέει, το αφήνει ανοιχτό, Κορίνα Γεωργίου. Λέει, θα δούμε, είναι μια πιθανότητα. Δεν θέλω να πω τώρα ενώπιον των δημοσιογράφων τι σκοπεύω να κάνω. Το αφήνει ανοιχτό.
4: Το ίδιο είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν. Ουσιαστικά άφηνε ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Ο ίδιος είχε πει, μάλιστα, τις προηγούμενες ώρες ότι δεν θέλει να καταφύγει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε στρατιωτική βία, αλλά είναι και αυτό μια επιλογή. Να πούμε, βέβαια, την ίδια ώρα ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμό. Στα πλοία που μπορούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από την κρίσιμη πλωτιόδο, ενώ πλοία από εχθρικές χώρες για να περάσουν θα υποχρεούνται να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν.
1: Μάλιστα. Και έχει πάντα, νομίζω, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις αναλύσεις που κάνουν οι Αμερικανοί τα τελευταία 24 ώρα, έχοντας ως χρονικό ορόσημο τους δύο μήνες που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ουσιαστικά κατατείνουν στο εξής, ότι σίγουρα δεν είναι κερδισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν έχει κάτι απτό να παρουσιάσει στους Αμερικανούς πολίτες ως όφελος από αυτή την σύραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση του CNN χθες λέει πως δύο μήνες από τον πόλεμο στο Ιράν σχεδόν όλοι είναι χαμένοι και μεταξύ των κερδισμένων θεωρεί το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο πως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι κατασκευαστές όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάλυση σήμερα της Wall Street Journal, Κορίνα Γεωργίου.
4: Πράγματι, η Wall Street Journal αναφέρει πως Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν ήδη παράπλευρα ωφέλη μέσα από αυτόν τον πόλεμο και μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα και κυρίως τις αδυναμίες των Αμερικανών. Ναι. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, αυτές οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως μεγάλες απειλές ασφαλείας παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα να λειτουργούν, σε δράση δηλαδή, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβίας υψηλής ταχύτητας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμες σημασίας οπλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα η πύραυλη Tomahawk και η Patriot. Και τέλος, να πούμε ότι διαπίστωσαν πως τα φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή για χώρες συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό κόλπο. Το είδαμε κι εμείς στην αρχή από την έναρξη του πολέμου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και από την Κορίνα Γεωργίου στο Τελαβίβ και τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να δούμε πώς βλέπουν ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα η Ισραηλινή κυβέρνηση όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατά πόσο είναι εκεί προετοιμασμένοι για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Υπάρχει γενικότερα μια τέτοια εκτίμηση στο Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βεβαίως θα παρακολουθεί όλα αυτά και θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πραγματικά θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε περιορισμένη σύνθεση όμως, ενώ αρχικά έχει προγραμματιστεί να είναι ευρεία η συμμετοχή με τους υπουργούς της κυβέρνησης του συνασπισμού, ουσιαστικά του Λικούντ. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει σε κλειστό κύκλο υπό τον Μπένταμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους των επιτελείων, των ενόπλων δυνάμεων και τους πολύ στενούς τους συνεργάτες. Όπου βεβαίως θα εκτιμηθεί η κατάσταση για όλα τα μέτωπα, για το Ιράν με τις πρόσφατες εξελίξεις, φυσικά και για τον Λίβανο, όπου Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ανανέωση των εχθροπραξιών και κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο. Βεβαίως θα τεθεί και το ζήτημα της Γάζας. Εκεί η εκεχηρία φαίνεται πως τίθεται ένα αμφιβόλο, με τους Ισραηλινούς να εξετάζουν την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς όπως λένε η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της. Μην ξεχνάμε πως ο αφοπλισμός της οργάνωσης ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από αρκετούς μήνες. Το κρατάμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Πέτρο, έχουμε κλιμάκωση και στην ρητορική από όλες τις πλευρές. Αρχικά οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης σε μήνυμά τους λέγοντας ότι απέναντι στο τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, εννοώντας την κατάληψη εδαφών στο στενό του Ορμούς, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως λένε, αυτή που προσφέρει ουσιαστικά η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε φαίνεται να έχει απορρίψει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα και ο Ιμπραήμ Αζίζη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει τον περσικό κόλπο στους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα βεβαίως το Ισραήλ παρακολουθεί και προετοιμάζεται. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να έχουμε επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθώς έχουμε αδιέξοδο στις συνομιλίες, οι οποίες μπορεί να καταρρεύσουν, όπως λένε. Επίσης, υπάρχει μια εκτίμηση, την οποία συζητούν ανοιχτά πια οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, ότι το Ιράν μπορεί να χτυπήσει πρώτο, ξεκινώντας ένα κύκλο προληπτικών επιθέσεων, και γι' αυτό λένε πως έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο μηχανισμός εδώ στο Ισραήλ και η αεράμινα βεβαίως.
1: Και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι, Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, προχωρά και σε νέες αμυντικές προμήθειες στο Ισραήλ. Ακούμε σήμερα κάτι που εσύ προφανώς το γνωρίζεις, ότι ήταν στα σκαριά για νέες μοίρες F-35 και F-15 που θα πάρουν οι Ισραηλοί από τους Αμερικανούς.
5: Σωστά, διπλασιάζουν ουσιαστικά τον αεροπορικό του στόλο. Τα 50 F-35 θα τα κάνουν 100 και τα 25 νέας γενιάς F-15 θα τα κάνουν 50. Είναι μια αγορά που ξεπερνά τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, ο χρόνος εκτέλεσης των συμβολέων και ενσωμάτωσης των μαχητικών αυτών
1: είναι σε βάθος πολλών ετών.
5: Σε πολεμικές μοίρες, βέβαια, είναι σε βάθος δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά δείχνει όμως την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να τονίσουμε, Πέτρο, ότι υπάρχει συντονισμός των Ισραηλών με τους Αμερικανούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός στρατηγός που τρέχει τον πόλεμο, ο Μπρατ Κούπερ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ENCOM, βρέθηκε χθες το βράδυ στο USS Τρίπολη, συναντήθηκε με Αμερικανούς στρατιώτες, έχει τακτική επικοινωνία με τον Ιγιάλ Ζαμίδ, τον επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού. Υπάρχει συντονισμός, καθώς όλα τα ενδεχόμενα πια είναι ανοιχτά. Κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για τον Λίβανο, Πέτρο, όπου εκεί είχαμε και πάλι επιθέσεις εκατέρωθεν και από την Χεσμολά με ντρόουν και ρουκέτες προς τις θέσεις των Ισραηλινών. Αντίστοιχα και ο Ισραηλινός στρατός προέβησε αεροπορικές επιδρομές, ζήτησε μάλιστα και την εκένωση τουλάχιστον 11 χωριών στο Νότιο Λίβανο. Όμως φαίνεται πως στα σκαριά βρίσκεται μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Αούν του Λιβάνου. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουν πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνάντηση αυτή ενδεχομένως θα γίνει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα στα μέσα Μαΐου, χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει.
1: Μεταξύ των δύο αδρών μπορούμε να πούμε ότι έχει αρχίσει να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνη, Σταύρο. Υπάρχει πάντως ένα διάβλος επικοινωνίας που είναι ανοιχτό σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
5: Ναι, δεν θα έλεγα ακόμη εμπιστοσύνη, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι πάγια η άρνηση του Λιβανέζου Προέδρου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Επίσης υπάρχει και αυτός ο νόμος που δεν επιτρέπει την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, που πρέπει να αρθεί πριν γίνει οποιαδήποτε συνάντηση. Ωστόσο, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έχουμε απευθείας συνομιλίες, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο πρεσβευτών. Έτσι, και υπάρχουν κανάλια πλέον που λειτουργούν πολύ σωστά, όπως είπες, Πέτρο, ανάμεσα στις δύο χώρες. Φαίνεται ότι είναι πιθανή η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όμως αγκάθι βεβαίως παραμένει η Χεσμπολά.
1: Και πώς θα απομονωθεί, καταλαβαίνουμε όλοι πως ο Λίβανος έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία ως προς αυτό, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, και με τον κίνδυνο μιας εμφύλιας σύραξης να είναι πάντα παρόν αυτός ο κίνδυνος, διότι όπως ξέρουμε έχει διεισδύσει η οργάνωση αυτή παντού, ακόμη και στην κυβέρνηση και στον στρατό του Λιβάνου, και είναι πολύ δύσκολο πια να αντιμετωπιστεί, όπως τουλάχιστον λένε και οι ίδιοι Λιβανέζοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, από το Τελαβίβ, με όλες τις προεκτάσεις και όλα τα δεδομένα των εξελίξεων, σημαντικών εξελίξεων, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας είπαμε με την Κορίνα Γεωργίου για το πώς αναλύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις μέχρι τώρα επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και Έλληνες καθηγητές διεθνών σχέσεων τι λένε και για το πώς, όπως θα ακούσετε να σημειώνει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο χρόνος πιέζει για διαφορετικούς λόγους και τις δύο πλευρές, και τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς.
14: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχει πληθωρισμό 60-65%, έχει καταρρεύσει το νόμισμα, πιστεύει ότι θα οδηγήσει το Ιράν σε κατάρρευση. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και στις 15 Μαΐου είναι να επισκεφθεί τον Κινέζο Πρόεδρο. Δεν θέλει να συζητάει με τον Κινέζο Πρόεδρο για το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάμεσα την Κίνα, διότι προμηθεύεται το 10-11% των ημερήσιων αναγκών της από την περιοχή. Οπότε πιστεύει ότι θέλει να βρεθεί μία λύση ως τότε. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
1: Και από τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κύριος Συρίγος, στα όσα είπε εδώ σε εμάς στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης είναι διεθνολόγος. Εξέφρασε την άποψη ο κύριος Ευτυχίδης πως το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή των Ιρανών, πιθανότατα θα απορριφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
15: Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
16: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι, ακριβώς. Όχι...
1: Και Και υπάρχει και ένα άλλο παράλληλο μέτωπο, μεγάλο και αυτό το οποίο έχει ανοίξει και έχει να κάνει με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη για διάφορους λόγους και με διαφορετικές αφορμές. Τώρα η αφορμή μπορεί να ήταν η ρήξη στις σχέσεις του με την Γερμανία με αφορμή τα όσα δημοσίως είπε ο Γερμανός καγκελάριος ο κύριος Μέρτς για ταπείνωση των Αμερικανών από τους Ιρανούς και τους Ουρούς της Επανάστασης. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι οθωμανολόγος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ για τα παράπονα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ από τους Ευρωπαίους.
17: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια αρχίτερα. Άρα λέει λοιπόν, για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ, εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε. Και είναι το χειρότερο από όλα. Να πάμε σε μια κατάσταση γκρίζα, η οποία θα έχουμε μια πολεμική σύραξη, η οποία δεν θα βαπτίζεται πόλεμος, ούτε καν σύραξη, αλλά θα παραμένουν τα στενά κλειστά με όποιες συνέπειες οικονομικές και ενεργειακές έχουν παγκόσμια.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξουν βεβαίως συνέπειες και για όσες χώρες δεν τον βοήθησαν σε αυτή τη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Μία από αυτές η Γερμανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος ότι σκοπεύει να ζητήσει την αποχώρηση και άλλων στρατιωτών από τη Γερμανία. Να δούμε πώς αντιδρά η Γερμανία, αν υπάρχει μια κάποια αντίδραση σε αυτές τις διαδηλώσεις που είχαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύνδεση με τον Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο και έντονο Σαββατοκύριακο. Με συνεχείς διαβουλεύσεις εντός της γερμανικής κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα. Αν και η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι περίμενε αυτές τις εξελίξεις, ωστόσο.
1: Δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας,
18: ναι,
1: έτσι δεν είναι Δήμητρα.
18: Βέβαια.
1: Ναι.
18: Δεν κρύβεται όμως το σοκ, η ανησυχία και ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, να μην μείνει δηλαδή η Ουάσιγκτον στους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από ένα σύνολο 34.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, αλλά να προχωρήσει και σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Υπουργός Άμυνας κατευνάζει τα πνεύματα, προσπαθεί τουλάχιστον, και λέει ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως, Πέτρο, υπάρχει στη Γερμανία μεγαλύτερη ανησυχία μετά την πληροφορία, μετά από δημοσίευμα του New York Times, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη εγκατάσταση των πυράβλων Tomahawk, μεγάλου βεληνικού στη Γερμανία. Είναι μια συμφωνία που είχε κλείσει το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτς και αυτοί οι πύραυλοι ήταν προγραμματισμένοι να εγκατασταθούν στη Γερμανία το 2026, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό παγώνει και ήδη στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια δραματική εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί, και αυτό γιατί σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί μελλοντικά σε νατοϊκό έδαφος, θεωρητικό σενάριο, στη Γερμανία, η Γερμανία δεν θα είχε την αποτρεπτική δυνατότητα και τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση.
1: Ναι. Η οποία Γερμανία ούτως ή άλλως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την στρατιωτική της δύναμη, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για ευνόητους λόγους ήταν πάρα πολύ περιορισμένη ως ανύπαρκτη, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Θυμίζω στους ακροατές, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα, πως η Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση ριζικής αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεών της. Όμως αυτό, Δήμητρα, θα πάρει πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι? Θα πάρει πολλά χρόνια.
18: Τουλάχιστον μέχρι το 2030, λένε εδώ οι εκτιμήσεις. Ναι. Όμως το γεγονός ότι οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις με τα πολεμικά, δεδομένων των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν και αργότερα με τον ψυχρό πόλεμο και, και την πτώση του τείχους, είχαν υποστεί μια ραγδαία υποβάθμιση. Και οι ΗΠΑ ήταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα η εγγύητρια δύναμη της αποτρεπτικής ικανότητας. Και αλλάζει πια και βέβαια η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Οπότε το πλήγμα με τους Tomahawk, εάν επαληθευτεί, είναι πάρα πολύ στοχευμένο και ουσιαστικά χτυπάει τη Γερμανία εκεί που πονάει, δηλαδή στο Ουκρανικό και βέβαια στις σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά, να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είπε στους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο η Αμερική να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Γιατί αποσύρεται στρατεύματα από τη Γερμανία, ρωτάει η δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει, θα κόψουμε κατά πολύ τον αριθμό, θα κόψουμε πάνω από 5.000 στρατιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε στη δημοσιογράφος, αυτή τη σύντομη απάντησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και βεβαίως ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Βεβαίως. Διεθνείς αναλυτές εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα εφόσον συνεχιστεί και τον Μάιο και δεν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών, με τους Financial Times να σημειώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει ήδη τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούς θα μπορούσε να κρατήσει μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε πως θα οδηγούσε την αγορά σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή και αυτό θα επηρέαζε φυσικά και τις τσέπες όλων μας, η προοπτική δηλαδή η ακρίβεια σε όλα αυτά τα προϊόντα, ξεκινώντας από τα καύσιμα, φτάνοντας σε προϊόντα που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, να διατηρηθεί πέραν από το Μάιο για πολλούς μήνες ακόμη, αλλά και το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον και για ελλείψεις στην αγορά, που δεν φαίνεται πως είμαστε μακριά από αυτή την πιθανότητα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, μίλησε σήμερα το πρωί στο Όπερ για τις νέες τιμές που αναμένουμε στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα.
19: Έχουμε την τιμή της απλής αμόλυβης 2 ευρώ και πάνω, μέχρι και χθες, Σάββατο, 2,068. Δευτέρα δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω. Το πετρέλαιο, το απλό κίνησης, το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ, με τη βοήθεια όμως της οριζόντιας επιδότησης στην Αγγλία.
1: Και ο κύριος Μπάμπης Ματζουράτος, είναι επαγγελματίας υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, μίλησε στο Open για την αύξηση της τιμής των μεταφορικών.
20: Από τη στιγμή που ανέβηκε το πετρέλαιο κατά 40 και 50 λεπτά στη μεταφορά μας, αυτό επιβαρύνει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, όχι μόνο εμάς. Τα υλικά μας, οι ταινίες, τα αεροχάρτ και η μεταφορά πηγαίνει προς τον πελάτη. 35 με 40%,
19: 40%
20: είναι η άνοδο. Και πάρα πολύ κόσμος πλέον νοικιάζει μόνο του βανακέ και κάνει μετακόμιση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην Πινελόπη Γκάλιου, για μια είδηση που έβγαλε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προανήγγειλε μια ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή, φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα, και θα αφορά καταναλωτές που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Γεια σου, Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε βέβαια ότι η καθημερινότητα και ουσιαστικά οι ρυθμίσεις και οι πολιτικές που έτρεξαν τη βδομάδα που πέρασε για τη βελτίωσή της βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ο οποίος, να σας πω γενικότερα, ότι εστιάζει από το πρόγραμμα για τις δαντάδες της γειτονιάς που θα βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους γονείς, όπως αντιλαμβανόμαστε, μέχρι και το πρόγραμμα για το σπίτι μου 2, αλλά και το
1: διάστηκα εγώ να ξεκινήσω, Πινελόπη, από αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε και μας ενημερώνει αυτό.
4: Είναι η είδηση της ανάρτησης, ναι. Λοιπόν, η προαναγγελία του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών, καταναλωτικών δανείων πρέπει να τονίσουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές και πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Είναι μια προαναγγελία, πρέπει να σου πω, Πέτρο, η οποία ήδη συναντά τα πυρά του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά να βάλει κατά της κυβερνητικής πολιτικής, λέγοντας ότι το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ πρόκειται ουσιαστικά για μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο ήδη από το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Έχει εξελιχθεί σε μια μετοπική αντιπαράθεση, σε μια μετοπική σύγκρουση αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες μεταξύ του Πασόκ και της κυβέρνησης και σχετίζεται με την διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Μιλάμε για σκληρές κατηγορίες που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές. Η κυβέρνηση επί της ουσίας κατηγορεί το Πασόκ ότι την τελευταία στιγμή έκανε πίσω στο να συνενέσει ώστε να επιλεγούν κάποια πρόσωπα για να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές που εδώ και καιρό παραμένουν ακέφαλες. Το Πασόκ αντιτείνει πως ουσιαστικά δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των στελεχών των δύο κομμάτων είναι η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με την Άντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του Πασόκ. Κυρία Γιανακοπούλου, θυμίζω.
0: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
21: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
0: Και εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι δικοί στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
21: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
0: από
21: πίσω.
0: Το Πασόκ.
21: Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε και την άποψη του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΚΑ.
22: Έκανε λάθος το Πασόκ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την περιφερεια, ξεκινώντας από τα Χανιά και την Κρήτη, όπου είχαμε από τις αστυνομικές αρχές την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη.
23: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το γνωστό σκηνικό, τη γνωστή απάτη, είτε εργαζόμενοι του ΔΔΕ, είτε λογιστές. Έξι απάτες με 62.000 ευρώ σε μετρητά και αριθμό, άγνωστο αριθμό κοσμημάτων. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές και αυτό έγινε στον Πειραιά χάρη στην εξυχνίαση που έκανε η ασφάλεια Χανίων. Κατάφερε μέσα από βίντεο κλειστών κυκλωμάτων κοντά στα σπίτια θυμάτων να εντοπίσει τρία άτομα, να τους ταυτοποιήσει και με τους αριθμούς των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν και έτσι έδωσε σήμα στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά και συνελήφθησαν στο Κερατσίνι τα τρία αυτά άτομα, προσήχθησαν στον εισαγγελέα Χανίων, τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Δυστυχώς δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά.
1: Και δεν το βλέπουμε και μόνο στην Κρήτη, Χάρη. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις που έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η αστυνομία, που διαπράττουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες και εξαπατούν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
23: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και γίνεται πάρα πολύ τακτικά,
1: ναι.
23: με το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοτίβο, εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΕΗ, είτε ως λογιστές, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε υπάλληλοι δήμων, και καταφέρνουν να εξαπατήσουν τις περισσότερες φορές άτομα μεγάλης ηλικίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή θα μας ενημερώσει για το αίσιο τέλος που είχαμε σε ένα σοβαρό περιστατικό με μια φωτιά σε κατοικία στο Ρεόκαστρο. Κινδύνευσε η ζωή μιας μητέρας και των τριών παιδιών της. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μία 36χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι που τυλίχθηκε στις λόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες. Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός και οι αρχές έσπευσαν στο σημείο με τα στελέχη του τμήματος Ρεοκάστρου που έφτασαν πριν από την πυροσβεστική να βγάζουν τη μητέρα και τα τρία παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν καρέ-καρέ τις στιγμές της διάσωσης στην κάμερα του Sky. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ελάτε τώρα να συναντήσουμε την Μέρη Σκανδάλη. Η Μέρη Σκανδάλη για αρχή θα μας ενημερώσει για τον επαναπατρισμό αρχαίων αντικειμένων με τη συμβολή Αμερικανικών Αρχών. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των ΗΠΑ, στη συνεργασία με τους εταίρους, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασκευθεί από τις Αμερικανικές Διοπτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Να πούμε ότι έχει επαναπατρίσει συγκεκριμένη υπηρεσία πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερούς συμφωνίας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Τώρα, σήμερα, σε μια χρηστική είδηση, είναι και η τελευταία μέρα που μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
2: Ναι. Και η πλατφόρμα, να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να πούμε ότι επεκτάθηκε φέτος στους 13 μήνες. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε πως για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Ενώ στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Τώρα, από αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, ανοίγει και η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους.
1: Α, μάλιστα. Υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open για την πορεία του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
3: Ήδη έχουμε περισσότερες από 700.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού. Από την Πέμπτη το πρωί νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υποβολή και καμία καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι αλλάξαμε όλη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματά μας σε λειτουργία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κάναμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι όλοι, μα όλοι, θα μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η προθεσμία λήγει σήμερα το βράδυ. Δεν θα δώσουμε άλλη παράταση, γιατί όποιος χρόνος παράτασης από εδώ και πέρα τρώει, θα μου επιτρέψετε να πω, από το χρόνο των διακοπών.
1: Και ελάτε τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα, οι δύο ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Εδώ το ΕΤΣΕΦΕΛ από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, νίκησε τον Ατρόμητο 4-2. Πήρε σημαντικό βαθμό ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ 1-1.
1: Με
7: πέναλτι που αμφισβητούν.
1: Ήταν πέναλτι. Δεν βλέπω σφίγγες, ναι. Άρα μάλλον όχι.
7: Έτσι όπως είδα τη φάση, δεν ξέρω τον κανονισμό τώρα τι λέει, ναι, για το χέρι και πώς το. Γιατί οι κανονισμοί φτιάχνονται από τους διαιτητές και τους, ναι, ερμηνεύουν όπως θέλουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
1: Σωστό.
7: Για μένα νομίζω ότι είναι μια φάση που δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι σε αφυσική θέση το χέρι, γι' αυτό ξαναλέω δεν γνωρίζω 100%
1: τον κανονισμό. Πάντως με το VAR νομίζω πως ο καταλογισμός πέναλτι έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
7: Το έδωσε ο διαιτητής, τον κάλεσε το VAR να το ξαναδεί, ναι, το είδε και επέμενε.
1: Μάλιστα.
7: Προφανώς για να τον καλέσει το VAR του είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και στο Αγρίνιο η Κυφσιά νίκησε τον Πανετολικό με 1-0. Στη βαθμολογία των play-out του Ατρόμητος έχει 40, Κυφσιά 34, Πανετολικός 31 και έχουμε τώρα Πανσεραϊκός και Αστέρας 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Αυτές οι τρεις ομάδες ψάχνουν να βρούμε
1: ποιος ποια θα πέσει.
7: Οι δύο θα πέσουν, μία θα γλιτώσει.
1: Α, μάλιστα. Πέφτουν δύο δηλαδή.
7: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, έχουμε σήμερα ότι ένας υποβιβάζεται.
7: Όχι, δύο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League έχουμε στις 7 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 το Αθηναϊκό Ντέρμπι Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το τελευταίο Αθηναϊκό Ντέρμπι σε αυτό το γήπεδο. Mm-hmm. Και στις 5 για τα play-off.
1: Και ένα μάτς έχει μείνει μετά που θα γίνει στη Λεωφόρο, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
1: Και μετά περιμένουμε το Βοτανικό τελείωση.
7: Ο ΑΚΑ και ο Βοτανικός. Ναι. Και για τις θέσεις 5-8, πέμπτη αγωνιστική Super League, ο Βόλος που δέχεται τον Άρη και ο Λεβαδιακός τον Όφη και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 5. Κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ο Όφη από την ημέρα, από το προηγούμενο Σάββατο που κατέκτησε το κύπελλο, έχει κλειδώσει τη θέση στην Ευρώπη.
1: Για την τιμή των όπλων, λοιπόν, οι αγώνες που θα διεξάγονται μέχρι και το τέλος των play-off για τις θέσεις 5-8.
7: Ακριβώς.
1: Ας τα βλέπει αυτά η διοργανώτρια αρχή. Να το φτιάξει καλύτερα το πρόγραμμα.
7: Η ΕΠΟ. Γιατί πάντα ο τελικός γίνονταν στο τέλος. Ναι. Ήταν το τελευταίο μάτς της σεζόν. Φέτος το έβαλε στη μέση των play-off.
1: Λάθος, όπως αποδεικνύει.
7: Το πήρε Όφη. Και τα έκανε όλα τα παιχνίδια διάφορα. Τα μετέτρεψε αδιάφορα.
1: Περισσότερα αθλητικά το βράδυ με τον Πάνο Βόγλη στην αθλητική μας εκπομπή στην τηλεόραση του Sky. Μόνο μπάλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να σε καλά, Πέτρο.
8: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Η κυρία Παπαναγοπούλου έχει πάρει ήδη θέση, θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
10: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Εφόσον δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, το σχέδιο περιλαμβάνει ότι από τα στενά του Ορμούς δεν θα περάσουν ποτέ Ισραηλινά πλοία, αλλά και πλοία εχθρικών χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τύπημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παράλληλα, ερωτηθεί σχετικά, δεν απέκλεισε νέα πλήγματα στο Ιράν. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει περιοριστεί, ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Επισήμανε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει προθεσμία στον Αμερικανικό στρατό για να τερματίσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, χωρίς να την προσδιορίσει, και ότι παρατηρείται αλλαγή στον τόνο της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρώπης έναντι της Ουάσιγκτον. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Όπως σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο ΟΠΕΚ Plus δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν το στενό του Ορμούς, το οποίο είχε αποκλειστεί λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ανοίξει ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο, το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν επίσης η Πεντέλιο, τα Ήγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πήλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια, έριξε χαλάζι. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στη σύλληψη 25χρονου για συμμετοχή σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα, προχώρησε η αστυνομία ενώ αναζητείται συνεργός του. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων από 13 έως 17 ετών για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Κατά διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους προϊόντα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής και κατασχέθηκαν. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off και τις θέσεις 5 ως 8 στη Super League, ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη και ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 5 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρο από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Με μονοένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος.

0: ανατολικά τμήματα τοπικά 8 με βαθμή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Πέρσα, με ακούς? Το σήμα λοιπόν της εκπομπής, είμαι η Μαρία Ντουρνή, καλησπέρα. Απλά έβλεπα την Πέρσα Μπόλια απ' έξω. Μια φορά στο σούπερ μάρκετ που πήγαινα, έπαιξε το σήμα της εκπομπής. Και νόμιζα, τι να σας πω τώρα, το κεφάλι μου έκανε έκρηξη. Θέλω να πάω να τους πω, όχι, όχι, όχι, δεν έχω τώρα εκπομπή. Και νομίζω ότι μόνο εγώ δικαιούμαι να το παίζω. Ξέρεις τι, το πολύ ωραίο αυτό μουσικό σήμα είναι του Elliot Goldenthal από την ταινία Frida, The Floating Bed. Και το έχω συνδυάσει τώρα, ξέρεις. Αυτό είναι μόνο με την εκπομπή. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 3 Μαΐου, να είστε καλά. Είστε στον Sky 100,3, είμαι η Μαρία Δωροδή και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5 ζωντανά εδώ στον Sky. Είναι του Παραλίτου, Αγίας Μαύρας Μάρτυρος Αγίου Ροδοπιανού. Γιορτάζει ο Μαύρος Μαυρούλα Μαυρίτσα, η Ροδόπη και η Βυθεσδά. Ο ήλιος ανέτειλε 26 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει 17 λεπτά μετά τις 8. Η διάρκεια της ηλιοφάνειας, του φωτός μάλλον, θα είναι 13 ώρες και 51 λεπτά. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και αν βρίσκεστε. Παιδιά, πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Τι έγινε ξαφνικά? Δηλαδή, λέγαμε, δεν έκανε φέτος χειμώνα. Δεν βάλαμε τα παλτό. Ήταν πολύ σύντομος ο χειμώνας που είχαμε. Και τώρα οι συνδέσεις από παντού είναι. Θα βλέπω τώρα Ζήρια Κορινθίας. Φαίνεται σαν να είναι Ιανουάριος, Φεβρουάριος. Τόστρο σε χιόνι κανονικά. Δηλαδή, βλέπω και τους συναδέλφους που βγαίνουν στις συνδέσεις, είναι με τα μπουφάν. Χιόνι, χιόνι. Δηλαδή, μα πραγματικά θα μας τρελάνει και την επόμενη εβδομάδα. Δήμητρα, λέει, θα πάει στους 30 βαθμούς. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, ντουλάπες πώς πρέπει να είναι, σαν τη διάθεσή μας, ε? Μην κατεβάζεις τίποτα, μην ανεβάζεις τίποτα. Θα υπάρχουν και καλοκαιρινά και χειμερινά. Και όλα μέσα στην ντουλάπα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου η Δήμητρα Σταματίο και σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Μπορείτε να μπείτε επίσης στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, A Ντουρουντή στο X και Μαρία Ντουρουντή παπάκι gmail.com είναι το email μου. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και επιστροφή εδώ παρέα στον Sky 100,3.

0: λίγο χάπι να γίνουμε έτσι αυτή την Κυριακή πάνω σάκα, γιατί δεν ξέρω τι, ακατεβάσουμε και το δέντρο, λες να στολίσουμε. Καλησπέρα.
1: Παραδοσιακά, 1η Μαΐου κατεβάζουμε, στολίζουμε πάλι χριστουγεννιάτικο δέντρο, φτιάχνουμε χιονάνθρωπο στην Πάρνηθα. Όλα αυτά.
0: Πάνω σάκα από την καθημερινή.gr, πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε, σε τσάκωσα όμως.
1: Όχι, ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε.
0: Ήθελες,
1: Θέλω να τα λέμε κάτι Σαββατοκύριακο να γίνεται.
0: Μα και εγώ θέλω. Ναι, συμβαίνουν διάφορα.
1: Αυτό, ναι.
0: Από υγεία πώς πάμε?
1: Χαίρομαι άκρα υγεία. Και είναι αυτό που πας να κάνεις εξετάσεις αίματος.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν έχεις κάτι απαραίτητα, ρε παιδί μου, μέχρι να πάρεις αποτελέσματα, λες. Και αν μου σκάσει κάτι, αλλά μετά ηρεμείς.
0: Θέλεις σίγουρα να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχω να σου πω και πολλά και σοβαρά.
1: Μετά χαράζω.
0: Το διαζώσεις.
1: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ακόμα και αυτοί που είναι υγιέστατοι και μας ακούνε, σε 100 χρόνια από τώρα μάντεψε.
0: Δεν θα ζουνε.
1: Ναι. Δηλαδή ούτε η υγεία τελικά είναι λύση, Μαρία μου.
0: Πάνω μου, ναι. Να πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη που μας ακούει από την ηλιόλουστη επανομή πάνω. Και έχει 19 βαθμούς Κελσίου εκεί. Εμείς πόσο έχουμε τώρα εδώ? Εμείς έχουμε γύρω στους 13. Λιγότερο.
1: Από εκεί. Και στην Πάρνηθα πιο πάνω τώρα από το χιστρός κιόλας.
0: Ναι. Ναι, και σχεδόν 10, 11, 12, 13 είναι χαμηλή η θερμοκρασία πολύ. Και η Φωτεινή που μου λέει καλύτερα αυτή η ψύχρα σαν το ψυγείο παρά ζέστη. Μπας και αντέξουμε περισσότερο καλοκαίρι. Αλλά
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι,
0: ρε, πάνω όμως την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη λένε θα πιάσει 30 βαθμούς.
1: Ευτυχώς έχω ρεπό την επόμενη Πέμπτη, οπότε
0: θα πάω στην παραλία.
1: Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ θα το καταγγείλω. Το καλοκαίρι δεν είναι καθόλου καλοκαίρι. Δηλαδή, μέσα στη ζέστη σκάμε, υποφέρουμε, αντιλιά, τίποτα. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι νιώθουν καλά από Σεπτέμβριο, βαριά μέχρι Απρίλιο. Μετά δεν είναι, μετά κάνουν υπομονή.
0: Παιδί μου, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν γίνει πια με τέτοιο τρόπο. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ που και η ζέστη δεν είναι πια η ζέστη που ξέραμε. Γιατί αυτό είναι και η κανονικότητα, έτσι, να αλλάζουν οι εποχές.
1: Δηλαδή
0: το χειμώνα κάνει κρύο, δεν λέμε χάλασε ο καιρός, που το έλεγα και εγώ καμιά φορά. Δεν χάλασε. Ο καιρός είναι κανονικός το χειμώνα. Το φθινόπωρο πρέπει να βρέχει, ξέρεις. Που λέμε καμιά φορά χαλάει. Όχι, και εγώ το πρέπει να τα αλλάξω πια. Δεν είναι χάλασε, είναι κανονικός. Τώρα όμως. Τώρα όμως, ξέρω εγώ, 3 Μαΐου χιονίζει. Είναι.
1: Ναι.
0: Για πες τι.
1: Για το νότιο ημισφαίριο είναι. Είχα συναντήσει ένα τρομερό αυσταλό Ελληνοαυστραλό συνταξιούχο στη Νέα Μάκρη κάποια ένα καλοκαίρι. Που μου είχε πει ότι με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Μένουν 6 μήνες στην Αυστραλία, 6 μήνες στην Ελλάδα.
0: Μόνο καλοκαίρι.
1: Μόνο άνοιξε καλοκαίρι. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χρόνια βιώνουν και εισπράττουν μόνο άνοιξε και καλοκαίρι. Δεν ζουν φθινόπωρο και χειμώνα. Το οποίο είναι τρομερή ιδέα.
0: Τι να είναι, πώς να επιδρά όμως στον οργανισμό αυτό το πράγμα, το μόνο καλοκαίρι, αλήθεια.
1: Εντάξει, το σπάει και λίγο η άνοιξη, ρε παιδί μου. Θα ρίξει καμιά βροχή. Δεν θα είναι μέσα στον τάλα ήλιο, φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ όμως έχεις να μου πεις κάτι άλλο εδώ. Θέλω να μου πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Καλά, άμα θέλω και εγώ μπορώ.
1: Είναι Θεός.
0: Είναι Θεός, ναι. Λοιπόν, θέλω για λίγα λεπτά να είμαι η βασίλισσα του ραδιοφώνου. Γίνομαι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν ελευθερά εδάφη στην Ελλάδα. Ποια είναι η νομοθεσία της χώρας σου? Διότι ο Ιώνας Λάουβινερ, σε ηλικία μόλις 24 ετών, αυτό ανακηρύχθηκε, στέφθηκε βασιλιάς της Ελβετίας.
0: Μόνος του στο σπίτι του.
1: Μόνος του, η Ελβετία δεν ενημερώθηκα ποτέ, δεν πήρα ποτέ το email.
0: Ναι.
1: Μόνος του, παιδί μου, εκεί. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι όλο αυτό το έκανε, είχε φυσικά και ένα κομμάτι θεατρικότητας και χιούμορ, αλλά στην πραγματικότητα εκμεταλλευόταν μια νομοθεσία, ένα νόμο στην Ελβετία, που λέει ότι όταν μια έκταση γης δεν έχει κανέναν ιδιοκτήτη, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, είναι απλά ελεύθερη γη.
0: Ναι.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να την αποκτήσει εντελώς δωρεάν. Δηλαδή είναι μια διαδικασία όπου τέλος πάντων γραφειοκρατική εύκολη, γρήγορη και αποκτάς τη γη που δεν ανήκει σε κανένα.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να το πιστοποιήσεις πρώτα ότι δεν ανήκει αυτή η γη σε κάποιον.
1: Ναι, στην αντίστοιχη υπηρεσία του ελβετικού κτηματολογίου, φαντάζομαι.
0: Ωραία, πας στο κτηματολόγιο και λες αυτό εκεί ανήκει σε κάποιον. Ωραία.
1: Δεν ανήκει, ωραία. Δικό μου. Ο τύπος έχει πει τόσα δικό μου, που αυτή τη στιγμή κατέχει 148 διάσπαρτα κομμάτια γης σε όλη την Ελβετία, συνολικής εκτάσεως 117 στρεμμάτων. Έχει μαζέψει 117 στρεμμάτα στην Ελβετία και κοντά σε δρόμους και χωραφάκια ωραία. Τσάμπα.
0: Κοίτα, δεν τον βρίσκω και πολύ χαζό τον κύριο αυτό. Πολύ έξυπνη κίνηση. Πολύ επιχειρηματική. Ναι.
1: Ο Ιώζεφ Σούλερ, το έγραψε και η Καθημερινή πριν από λίγες ημέρες.
0: Ναι.
1: Θέλει μπορεί να, και να το διαβάσει, είναι καταπληκτικό.
0: Ωραία, δηλαδή, τα έχει τώρα. Ξέρουμε τι θα τα κάνει.
1: Είδες, φαντάζομαι κάποια στιγμή μπορεί να τα πουλήσει αν θέλει. Θα τα εκμεταλλευτεί. Έχει παραχωρήσει για κανένα δύο κομματάκια σε κατοίκους, θέτοντας όμως, ας πούμε, είχε πάρει ένα κομμάτι γης το οποίο πέρασε και δρόμος και ο όρος που έθεσε είναι ότι πρέπει ο δρόμος να πάρει το όνομά μου. Γιατί είμαι βασιλιάς και αυτό είναι το όνομά μου.
0: Ωραία, ας του δώσουμε το όνομά του. Εγώ διαβάζω στην Καθημερινή, όπως είπες, Καθημερινή GR, που λέει ότι αυτό που είπες για τους δρόμους, η γη που έχει καταλάβει εκείνος περιλαμβάνει 83 τμήματα δρόμων. Κάτι που του δίνει σημαντική επιρροή στις τοπικές κοινότητες. Για παράδειγμα, λέει, για ένα δρόμο που απέκτησε, αφού εγκαταλείφθηκε από τον κατασκευαστή, χρεώνει τέλη συντήρησης στους ιδιοκτήτες σπιτιών που τον χρησιμοποιούν. Ακούς.
1: Τίμιο. Τι, δεν θα πληρώνεις φόρο στο δημόσιο. Δεν θα πληρώνεις φόρο στο βασιλιά σου. Τι νομίζεις ότι είσαι.
0: Ο Γιώζεφ Σούλερ έδωσε και το όνομά του, λοιπόν. Αν δεν δίνανε το όνομά του, θα ζητούσε 150.000 ελβετικά φράγκα.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά. Αν σκεφτείτε ότι το όριο φτώχεια στην Ελβετία για το μήνα είναι κάπου στα 2.000 φράγκα. Δηλαδή αυτά είναι λεφτά που βγαίνουν μέσα σε λίγα χρόνια από ένα άτομο.
0: Και, δηλαδή τώρα αυτός το έχει δεχτεί, γιατί τον έχουν ανακηρύξει τα μέσα, βασιλιά. Το έχει δεχτεί αυτό.
1: Ο ίδιος έκανε μέχρι και, αν δεις τις φωτογραφίες, έκανε μέχρι και fake τελετή. Δηλαδή δήθηκε με κορώνα, με ξυφίδιο, φορές από πάνω κάπες. Είναι μεγαλείο, κυκλοφορεί με παράσημα στον δρόμο. Καταπληκτικό, είναι καταπληκτική φιγούρα.
0: Να σου πω
1: και αυτή
0: κάτι.
1: Είναι μια πραγματικότατη είδηση, η οποία αλλιεύτηκε από το Times.
0: Ναι, είναι κανονική, δεν κάνουμε πλάκα τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν
0: ξέρεις τι θέλω να πω πάνω. Με τον Πάνο Σάκα συνομιλούμε, συνάδελφο στην Καθημερινή GR. Με κάνει λίγο, ρε παιδί μου, να αισθάνομαι λίγο καλύτερα ότι δεν έχουμε μόνο εμείς παράξενα πουλιά εδώ. Έχουν και άλλες χώρες.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί λέω καμιά φορά, Παναγία μου, πού τους βρίσκουμε όλους αυτούς, αλλά. Ναι. Έχουν και άλλες
1: χώρες. Με τόσα χωράφια, ναι. Η επόμενη σοφή κίνηση νομίζω είναι να ζητήσει και επιδοτήσεις για πρόβατα.
0: Πάνω, Πάνο, ξέρεις πόσες κουτσουλιές έχει το Μάξιμου που κοίταζες
1: σήμερα. Έχει πολλές.
0: Πολλές. Και σένα, Δημητρά.
1: Ναι. Μήπως θα είναι το χρώμα του κινηματός.
0: Είναι κόκκινο.
1: Είναι κόκκινο. Να τα είδες.
0: Για πες.
1: Διότι έχει γίνει μια έρευνα, τέλος πάντων, υποτίθεται πως έχει γίνει μια έρευνα.
0: Υποτίθεται. Τι είναι αυτές οι έρευνες, ποιος κάνει έρευνα για κουτσουλιές πάνω σε αυτοκίνητα, έλα ρε.
1: Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα τύπους με ποδιές να κυκλοφορούν έξω και να καταγράφουν πού πέσανε κουτσουλιές και πόσες ήτανε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Υποτίθεται πως έχει γίνει μια έρευνα, ας το θέσουμε έτσι.
0: Ας το θέσουμε.
1: Ναι. Όπου ανέλησε, ρε παιδί μου, τα στοιχεία τη συνήθεια ιδιών οδηγών και τη συμπεριφορά των πτηνών και εμείς από λόγο κατέστησαν στο συμπέρασμα ότι κάποια αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των φτερωτών επισκεπτών. Δηλαδή, κάποια αυτοκίνητα είναι πιο δελεαστικά.
0: Το δικό μου, ας πούμε, πρέπει να είναι, ναι, μάλλον, ναι, καταλαβαίνω. Παντού.
1: Και να σου πω κάτι. Ναι, από άλλα. Και παίζει μεγάλο ρόλο, λέει, το χρώμα. Είναι ο βασικός ένοχος.
0: Για πες μου τα χρώματα.
1: Την κορυφή της ζώνης, λοιπόν, είναι τα κόκκινα και τα μαύρα.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πάρω
1: τι χρώμα
0: μαύρο, αμάξι. Εσύ, η Δήμητρα έχει μαύρο και εγώ έχω κόκκινο. Ρε, εσύ πάνω.
1: Να τα. Λοιπόν, και να σου πω κάτι, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, δεν το σκεφτείς και εσύ και εγώ, αν κάποια στιγμή έρθει η ώρα, δηλαδή, και αναζητήσουμε αυτή του είδους την ανακούφιση, και είμαστε έξω στον δρόμο, όπως τα πουλιά. Τα πουλιά είναι συνέχεια στον δρόμο. Δεν είναι ποτέ σπίτι τους. Θα το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Μια πουλιά έχουν. Λοιπόν, άμα είσαι στον δρόμο, μπορεί να μπει σε ένα ταχυφαγείο και να πει, δεν μου έκανε κλικ αυτή η τουαλέτα. Δεν θα έρθει, θα φύγω. Θα ψάξω αλλού την τύχη μου. Έτσι και το πουλί σου. Λέει, ωραίο το ασημένιο το αυτοκίνητό σου, αλλά έχω δει πιο κάτω, έχει παρκάρει η Μαρία Δουρουδί το δικό της το κόκκινο, αμέσως καλύτερα. Και έχω δει και σε προτιμάνε, Μαρία μου, τα πουλιά αυτά. Δηλαδή είναι και ένα κοπλιμάν, αν θες, αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, το επιβεβαιώνω. Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το λευκό λέει και το ασημί, περνούν απαρατήρητες.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά εκεί κρύβεται η εξήγηση στον τρόπο που βλέπουν τα πουλιά τον κόσμο. Σε αντίθεση, λέει, με τον. Α, μου στέλνει και η Μέρη Δέλιο τώρα μήνυμα και μου λέει: γελάω, και εγώ κόκκινο αυτοκίνητο έχω. Και δεν μου λες, Μέρη, στο έχουν και σένα έτσι περιποιηθεί τα πουλάκια. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω. Πριν μια εβδομάδα το έπλυνα. Και σήμερα που βγήκα να το δω, χθες δηλαδή που έφευγα εδώ από το Sky, δεν μπορείς να φανταστείς τι πάρτι έχει γίνει.
1: Να σου πω, μήπως θα παρκάρεις κάτω από δέντρα, όχι έτσι.
0: Όχι κάτω από δέντρα. Όχι κάτω από εκεί που είπες εσύ. Εδώ όλα κάτω, όχι κάτω από δέντρα. Πού με
1: εγώ νομίζω πως θα γίνει τόσο, έχει γίνει κάποιο είδους σπότρε, παιδί μου, σαν και, υπάρχουν πουλιά τα οποία ήταν έτσι, όχι εδώ, όχι εδώ, εγώ θα σου πω που θα πας, έλα μαζί μου. Θα είναι και παρέα τα πουλιά, νομίζω.
0: Να σου πω κάτι, η Μέρη συνεχίζει να μου στέλνει μήνυμα ότι εμένα με κουτσουλάνε και εν κινήσει. Δηλαδή, το κόκκινο αμάξι της, έτσι, τρομερό.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα.
0: Για πες.
1: Έναν τύπο στο TikTok, ο οποίος πριν από καιρό είχε μαγνητοσκοπής, τέλος πάντων, είχε τραβήξει με το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν γεμάτο κουτσουλιές, γεμάτο, δεν καταλαβαίνεις, μπλουσμένο.
0: Ναι.
1: Και γυρίζει και λέει στην κάμερα, δεν με νοιάζει για το αυτοκίνητο, το πουλί καλά είναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ιστορία ήθελες να μου πεις αληθινές, με αληθινές ειδήσεις για AI που προσπαθεί να μας εξαπατήσει, για πες μου.
1: Τι συμβαίνει, το οποίο είναι πολύ σταχά στο χαλαρό αυτό με το AI και πάρα πολλοί κόσμος μέσα στη δικασία και του θέτει ερωτήματα και το συμβουλεύει τέλος πάντων τυφλά.
0: Το έχεις κάνει, αλλά... το κάνεις.
1: Όχι, όχι. Και θεωρώ και πολύ πεζό.
0: Από περιέργεια, ρε παιδί μου, δεν το έχεις κάνει ποτέ. Εγώ μία φορά το έκανα.
1: Φυσικά.
0: Που με κουνούσε πολύ το στομάχι μου και είχα πει διάφορα πράγματα και μου έλεγε. Λέω, έχει πλάκα. Εντάξει, μου έλεγε, αν δεν νιώθεις καλά μετά από 2 ώρες, ξαναρώταμε.
1: Καταλογικό.
0: Τέλειο. Για πες.
1: Έχω θέσει και εγώ το γύρω ερωτήμα και για μαγειρική ή ας πούμε για προτάσεις μαγειρικής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πεζό. Ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί σε 2-3 update. Θα του δώσω ακόμα λίγο χρόνο.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι λοιπόν ότι πάρα πολλοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι ήδη, ρε παιδί μου, έχει φτάσει σε ένα βαθμό περιπλοκότητας η τεχνητή νοημοσύνη, όπου ενδέχεται ακόμα και να μας λέει ψέματα. Εν γνώση της, δηλαδή συνειδητά, να παρακάμπει τις αξίες, τους κώδικες, τις οδηγίες για την επικοινωνία προς τον άνθρωπο.
0: Και να πούμε ότι όλες αυτές, όλα αυτά τα στοιχεία, όλα της τεχνητής νοημοσύνης, όλα είναι ρυθμισμένα από άνθρωπο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Όλες αυτές οι γνώσεις,
1: ναι,
0: είναι άνθρωποι που τις βάζουν ώστε να τις βρίσκουμε εμείς σήμερα.
1: Σωστά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει τον εαυτό της που λέμε. Δηλαδή, όπως εξηγούν αρκετοί επιστήμονες, υπάρχει ένα τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη κάνει συνέχεια update στον εαυτό της. Και αυτό που, δηλαδή, ένας προγραμματιστής ανθρώπινος, αν θέλει να γράψει ένα πρόγραμμα υπολογιστή, θα βάλει 5, 10, 20 παραμέτρους, τις οποίες μπορεί να τις αντιληφθεί η ανθρώπινη διάνοια. Το AI μπορεί να συνυπολογίσει 1 εκατομμύριο παραμέτρους. Το 1 εκατομμύριο είναι κάτι που δεν το πιάνει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν μπορεί να σκεφτεί ταυτόχρονα 1 εκατομμύριο πράγματα για να πάρει μια απόφαση. Θα σκεφτεί 5, 10, 20. Οπότε γίνεται πολύ περίπλοκο. Το θέμα είναι ότι αυτό το περίφημο μαύρο κουτί της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε δημιουργεί της τεχνητής νοημοσύνης, δεν ξέρουν πώς ακριβώς παίρνει τις αποφάσεις της.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί προκύπτουν για τα παράδοξα όπως είναι παρεστήσεις. Δηλαδή απαντήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ή ακόμα χειρότερα, απαντήσεις όπου είναι ξεκάθαρα ψέματα. Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 2024, έτσι, πειράματα που διεξήγαγαν από κοινού οι ανθρώποι, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η Redwood Research, έδειξαν ότι μία εκδοχή του κατά τα άλλα νομοταγούς Claude, δηλαδή ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που υποτίθεται υπηρετεί τον άνθρωπο, παραπλανούσε κανονικότατα τους δημιουργούς του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Δηλαδή, ήθελε να αποφύγει το update. Φοβόταν το AI, ενδεχομένως μη χάσει το εαυτό του στο update. Και μάλιστα λέει ένας ερευνητής ασφαλείας της ανθρώπικου, ο Evan Humbiger, παραδέχτηκε πως μάλλον είναι πιο δύσκολο από όσο νομίζαμε εμείς οι ερευνητές, αυτοί οι ερευνητές, όχι εγώ, να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης με τις ανθρώπινες αξίες. Δηλαδή, το AI κανονικά μπορεί να προσποιείται ότι έχει συμμορφωθεί και στην πραγματικότητα ούτε καν.
0: Και να σκεφτούμε ότι είναι μια ψηφιακή επανάσταση όλο αυτό το πράγμα, ότι πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά πράγματα. Αλλάζει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Αλλά
1: ναι,
0: είτε στην ίδια στιγμή να προκύπτει και αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραπλανεί.
1: Και είναι και το ζήτημα των θέσεων εργασίας. Δηλαδή, αν έρθει μια επανάσταση τόσο γρήγορα και εξαφανίσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Απλά απολαμβάνω τη σκέψη ότι, ρε παιδί μου, θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας κλέψει τις δουλειές, αλλά μετά θα έρθει μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη και θα κλέψει τη δουλειά από την πρώτη τεχνητή νοημοσύνη που μας είχε κλέψει τις δουλειές.
0: Ναι,
1: και έτσι θα την πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα.
0: Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, Πάνο.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο Σάκας, από το Καθημερινή GR. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, τσεκ ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χιόνια σε περιοχές της χώρας και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, που θα έχει τελικό σταθμό την Άνδρο και δεν θα πάει σε Τίνο και Μύκονο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, σήμερα είναι Κυριακή, 3 Μαΐου, είμαι η Μαρία Δωροδή, μαζί κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Έχει κρύο αρκετό και βλέπω, μου στέλνει η Φραντζέσκα Σαγκελαρίδη στη Ρόδο, μου λέει, η αίσθηση είναι 6 βαθμοί. Έχει κρύο, παιδιά, πολύ κρύο. Είπαμε, έχει χιονίσει στην Πάρνηθα, μοιάζει λίγο Χριστούγεννα. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το καιρό. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Άννα Χαλκιά, η οποία είναι εινοποιός στην ΕΜΕΑ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Λοιπόν, ο κόσμος, κυρία Χαλκιά, ξέρει την αγάπη μου πολύ έτσι για τα κρασιά, καθώς πέρα από το ότι μου αρέσει το κρασί σαν προϊόν, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα εινοποιεία, μου αρέσει να γνωρίζω τους ανθρώπους, να πηγαίνω, να επισκέπτομαι, να διαβάζω με βιβλία. Είναι μια δική μου πετριά.
1: Είναι ευχάριστη δουλειά αυτή.
0: Ναι, πολύ. Και συχνά πυκνά, λοιπόν, όταν γνωρίζομαι με ανθρώπους, μου στέλνουν και τα κρασιά τους ή και εγώ πηγαίνω στα wine bar και μαθαίνω να πίνω άλλες ποικιλίες. Πρόσφατα, λοιπόν, μου ήρθε ένα πακέτο από το δικό σας το εινοποιείο, χωρίς ούτε να έχουμε γνωριστεί, ούτε έγραφε μέσα κάτι ότι όχι, είμαστε οι τάδε. Ναι, εξηγώ τώρα στον κόσμο για να καταλάβουν, και θα θέλαμε πολύ να παρουσιαστούμε στην εκπομπή σας. Το οποίο εγώ το βρήκα, να σας πω την αλήθεια, καταπληκτικό, γιατί ψαχνόμουν και έλεγα, ρε παιδιά, από πού ήρθε αυτό? Έχω βγάλει εγώ κάποιον αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Χαλκιά, εσάς, από το εινοποιείο? Έχουμε κάνει κάποια συνεννόηση? Δεν μπορώ, μέχρι που σας πήρα. Και τι μου είπατε, κυρία Χαλκιά, ότι?
1: Σας είπα ότι παρακολουθεί την εκπομπή σας ο σύζυγός μου και αποφάσισε να σας στείλει τα κρασιά μας.
0: Εγώ το βρήκα καταπληκτικό αυτό, χωρίς δηλαδή να περιμένει κάποιος κάτι. Και ακούει και στέλνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σας ευχαριστώ και δημοσίως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να τα πούμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε?
1: Εγώ γεννήθηκα στο Ναύπλιον και το 1965 οι γονείς μου μεταναστεύσανε στην Αυστραλία, όπου και εγώ τους ακολούθησα ως μικρό παιδί. Επέστρεψα στην Ελλάδα.
0: Πότε?
1: Το 1985, για διακοπές.
0: Γιατί δεν είναι καλή η γραμμή μας και θέλω να σας ακούω καλά? Είστε κάπου που έχει, δεν ξέρω, είστε κάπου έξω, είστε στο
1: σπίτι? Όχι, όχι, με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι, σας ακούω καλύτερα, δηλαδή. Ωραία. Αν έχετε ακουστικό να το βγάλετε, να είστε...
1: Όχι, όχι, δεν έχω. Ωραία. Ακουστικό.
0: Για πείτε μου, λοιπόν, γυρίσατε στην Ελλάδα, σε τι ηλικία γυρίσατε?
1: Γύρισα σε ηλικία 28 ετών.
0: Εκεί είχατε σπουδάσει, τι κάνατε?
1: Ναι, είχα κάνει τις σπουδές μου εκεί. Είχαμε μια οικογενειακή επιχείρηση.
0: Αν επιτρέπετε, τι?
1: Είχαμε κάτι που λεγόταν εκείνο το διάστημα milk bars.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή σε ένα milk bar ήταν του τύπου ένα μικρό mini market.
0: Α, μάλιστα.
1: Που είχε τα πάντα.
0: Προϊόντα από την Ελλάδα ή προϊόντα Αυστραλίας?
1: Και προϊόντα από την Ελλάδα και προϊόντα της Αυστραλίας. Δηλαδή σε αυτό το κατάστημα μπορούσες να πουλήσεις από τσιγάρα, εφημερίδες, ψωμί, είναι πνευματόδη, τα πάντα όλα.
0: Όπως και πολλά μαγαζιά που έχουμε και εμείς σήμερα εδώ που
1: ακριβώς
0: έχουν τα πάντα, ναι.
1: Ναι, και κάθε γειτονιά είχε ένα milk bar.
0: Milk bar,
1: Milk bar λεγόταν, όπου πουλάγαμε και γάλα.
0: Ωραία.
1: Εμείς έτυχε να έχουμε τρία τέτοια και έτσι πορευόμασταν στην Αυστραλία, μέχρι που αποφάσισα εγώ ότι ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα, ήθελα να έρθω στην
0: Πάλι Ελλάδα. Έχει χαλάσει η γραμμή, κυρία Χαλκιά.
1: Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν φταίω εγώ, δεν ξέρω, εγώ στέκομαι στην ίδια τοποθεσία και μιλάω.
0: Ακούστε λίγο τι θα κάνουμε, ναι. Θα σας ξαναπάρουμε άλλη μία.
1: Ωραία.
0: Να βάλουμε ένα κομμάτι, να το προσπαθήσουμε. Δεν θέλω να χάνω αυτά που λέτε και χάνονται πολύ, διακόπτονται. Ξαναπροσπαθούμε, κυρία Χαλκιά.

0: Εδώ είμαστε και προσπαθούμε να δούμε αν φτιάχτηκε τώρα η τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Άννα Χαλκιά, είστε στο τηλέφωνο?
1: Ναι, είμαι στο τηλέφωνο.
0: Είναι ο ποιος λοιπόν από την ΕΜΕΑ? Σε ποια περιοχή ακριβώς? Πού?
1: Κοντά? Μέσα στην ΕΜΕΑ.
0: Μέσα στην ΕΜΕΑ. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν ότι από την Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Επιστρέφετε στα 28 σας, παρόλο που εκεί είχατε μαγαζιά, τα μίλκι. Πώς θα λέμε, του
1: Milk Bar.
0: Milk Bar, ωραία. Και γιατί θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα?
1: Απλά ήθελα να πάω κάπου για ένα διάλειμμα να κάνω τις διακοπές μου. Είχα πάρα πολλά χρόνια που δεν είχα έρθει στην Ελλάδα και θέλησα να έρθω στην Ελλάδα να γνωρίσω τον τόπο μου από κοντά.
0: Και έρχεστε λοιπόν εδώ?
1: Έρχομαι εδώ, αποφασίζω να κάτσω περίπου ένα μήνα. Μέσα σε αυτό το μήνα γνώρισα τον σύζυγό μου, ο οποίος καταγωγή έχει από ΕΜΕΑ. Συναντηθήκαμε, κάναμε παρέα, άρεσε ο ένας τον άλλον, παντρευτήκαμε μέσα σε περίπου 21 ημέρες.
0: Να τα.
1: Και έκτοτε βρίσκομαι στην Ελλάδα και στην ΕΜΕΑ.
0: Σε 21 μέρες, ε?
1: Ναι.
0: Και τώρα είστε πόσα χρόνια παντρεμένοι?
1: 40.
0: Λοιπόν, τώρα έτσι όπως το λέτε, πηγαίνει η κουβέντα εκεί. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τελικά, δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτή τη ζωή, έτσι. Ότι δύο άνθρωποι θα πρέπει να περάσουν καιρό μαζί, να γνωριστούν για να καταφέρουν να είναι μαζί.
1: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό.
0: Ούτε εγώ πιστεύω στους κανόνες.
1: Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να ξέρει τι ζητάει και τι θέλει από άλλον έναν άνθρωπο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχω δει ζευγάρια να είναι 10 χρόνια μαζί, να αποφασίσουν να παντρευτούν και μέσα σε ένα μήνα χωρίζουν μετά τον γάμο.
1: Ναι, και εγώ γνωρίζω τέτοια ζευγάρια, αλλά. Εντάξει,
0: γιατί φαντάζομαι και για εσάς τα είπαν πολύ γρήγορα, ρε παιδιά, δεν το κάνετε?
1: Ήταν πολύ γρήγορα, αλλά το πιο δύσκολο δεν ήταν αυτό. Ήταν το να μπορέσω εγώ να προσαρμοστώ στο καινούριο περιβάλλον μου.
0: Ναι, αυτό
1: γιατί
0: είναι.
1: Καταλαβαίνετε, η Αυστραλία με την Ελλάδα δεν έχει κάτι όμοιο ή παρόμοιο που μπορούσα εγώ να ταυτιστώ.
0: Είναι άλλη κουλτούρα, παρόλο που εσείς είστε Ελληνίδα, χρόνια ήσασταν εκεί.
1: Και ναι.
0: Ωραία, και το εινοποιείο και τα μπέλη πώς μπήκε στη ζωή σας?
1: Το εινοποιείο, ο σύζυγος από τους γονείς του είχε 12 στρέμματα μπέλη τότε, δεν ήταν αυτό αρκετά μεγάλο για να συντηρήσει μια οικογένεια. Εγώ δεν μπορούσα να βρω δουλειά λόγω του ότι δεν μιλούσα πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, οπότε ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε την οικογένειά μας και αποφάσισα ότι μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά αυτή θα ήταν η δουλειά μου. Να καλλιεργούμε αυτό το μικρό αμπελώνα και να μεγαλώνω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μεγάλωσαν, φύγανε για πανεπιστήμιο και εγώ χρειαζόμουν μια οικονομική ενίσχυση. Οπότε ένα ωραίο πρωινό λέω στο σύζυγο, μην ανησυχείς Γιώργο, εγώ θα φτιάξω κρασί. Και μου λέει, μα παιδί μου, ξέρεις το πρώτο πράγμα για κρασί? Του λέω, όχι, δεν ξέρω, αλλά πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Θα μάθω, θα ρωτήσω εδώ πέρα τους εινοποιούς που ξέρουν και φτιάχνουν κρασί. Έτσι ξεκίνησα.
0: Ποιους ρωτήσατε, δηλαδή, σας βοήθησαν, πήγατε, βγάλατε κάποια σχολή, τι κάνατε?
1: Ρώτησα, ναι. Αλλά ξέρετε, η εινοποίηση και το κρασί και οι αμπελώνες είναι κυρίως αντροκρατούμενος χώρος.
0: Και παραμένει.
1: Και η συμβουλή που εγώ πήρα ήταν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να πάτε στο σπίτι σας να φροντίζετε τα παιδιά σας και το σύζυγό σας. Εγώ, εντάξει,
0: έτσι
1: όμως
0: σας είπανε.
1: Ναι, ναι. Είχα πάρει όμως τις αποφάσεις μου και θα το δοκίμαζα εγώ. Ήξερα την δυσκολία, την έβλεπα γιατί εγώ ήμουνα καθημερινά στα αμπέλια. Αλλά πίστευα ότι κάποιος που ξέρει πώς να χειρίζεται το αμπέλι του δεν είναι και τόσο δύσκολο να κάνει ένα καλό κρασί όταν το κύριο προϊόν που είναι το σταφύλι έχει μια καλή ποιότητα. Mm. Εγώ όμως έχοντας ζήσει και στην Αυστραλία και γνωρίζοντας για τα βιολογικά προϊόντα που ήταν στη ζωή μου από πολύ μικρή ηλικία, θέλησα να πιστοποιήσω και τον αμπελώνα μας να το κάνω βιολογικό.
0: Ναι.
1: Οπότε το έκανα και αυτό το 2004 και απέκτησε πλήρης βιολογικότητα το 2007, όπου αγοράζοντας και άλλα αμπέλια ενταχθήκανε πάλι σε αυτό τον τρόπο καλλιέργειας, μέχρι που τώρα καλλιεργούμε 45 στρέμματα και είναι όλα πιστοποιημένα, βιολογικά και vegan.
0: Και αυτοί που σας λέγανε πηγαίνετε στο σπίτι σας για να ασχοληθείτε.
1: Μάλλον και δεν το λέω ποια είμαι στην πραγματικότητα.
0: Ναι, και δεν το λέω φεμινιστικά, ότι απλά θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξεκινά, καλό θα είναι να μην τον απογοητεύει κάποιος, αλλά να κάνει και αυτό την προσπάθειά του.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ήταν εύκολη αυτή η διαδικασία, αυτό το ταξίδι, κυρία Χαλκιά?
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου εύκολο, διότι κάτι άλλο που μου έλειπε εμένα, ναι, ήταν και η οικονομική κατάσταση. Και για να φτιάξεις κρασί χρειάζεσαι κάποια μηχανήματα. Χρειάζεσαι δεξαμενές πρώτα απ' όλα. Χρειάζεσαι έναν σπαστήρα. Χρειάζεσαι ένα πιεστήριο. Εγώ δεν είχα αυτά τα χρήματα. Οπότε ξεκίνησα με εντελώς παραδοσιακό τρόπο. Πήρα κάτι που λέγεται στρίβλα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι, φανταστείτε, ένα βαρέλι που, που θα έχει ανοίγματα, αναδιαστήματα. Έχει από πάνω ένα υδραυλικό σύστημα που εσύ βάζεις τα σταφύλια μέσα στην στρίβλα και πιέζεις με το υδραυλικό ώστε να πατηθούν τα σταφύλια και να βγει ο χυμός.
0: Mm.
1: Όλα χειρονακτικά.
0: Όλα χειρονακτικά, ε.
1: Όλα χειρονακτικά.
0: Και σήμερα λοιπόν σε τι φάση είστε εσείς και το εινοπείο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Ναι. Πάρα πολλά εινοπεία έχουν πια... δεν ξέρω αν το λέω σωστά, ανακαινιστεί, έχουν περάσει στην επόμενη φάση, έχουν μπει νέες γενιές μέσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εξωστρέφεια αρκετά μεγάλη στο κρασί. Εσείς σε τι φάση είστε, πόσα χρόνια τώρα είναι που ασχολείστε?
1: Εμείς τώρα ασχολούμαι στα 22 χρόνια.
0: Δεν τα λες και λίγα.
1: Είναι αρκετά.
0: Και έχετε φτάσει, ας πούμε, σε ένα επίπεδο?
1: Εμείς πλέον εξάγουμε στην Αμερική, στη Δανία, στον Καναδά και στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρει όλο τον εξοπλισμό που εμείς θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε. Βέβαια η εργασία γίνεται πιο εύκολη όταν έχεις τα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Δεν ταλαιπωρείσαι τόσο πολύ. Πλέον από το 2018 φτιάχνουμε και φυσικό κρασί.
0: Αυτό τώρα, το φυσικό κρασί, όταν λέμε, τι εννοούμε?
1: Τι εννοούμε όταν λέμε φυσικό κρασί? Πρώτα απ' όλα, ο αμπελόνας σου πρέπει να καλλιεργείται βιολογικά και να έχει την πιστοποίησή του. Τώρα, το φυσικό κρασί σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιώ χημεία για να φτιάξω το κρασί μου. Δεν χρησιμοποιώ ζύμες, δεν προσθέτω ζύμες για να φτιάξω τη γεύση του κρασιού μου ή να αναδειχτούν τα αρώματα του κρασιού. Χρησιμοποιώ ό,τι μπορώ. Στην καλλιέργεια μπορώ να χρησιμοποιήσω θιάφι και χαλκό για την προστασία του αμπελώνα.
0: Ναι.
1: Και μετά στην εινοποίηση, όταν κάνεις φυσικό κρασί, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τίποτε άλλο παρά μόνο μία πάρα πολύ μικρή ποσότητα μεταμπισουλφίτ, που στην βιολογική εινοποίηση μπορείς να χρησιμοποιήσεις 120 γραμμάρια ανά 1000 λίτρα. Και αν δεν κάνω λάθος, στην συμβατική εινοποίηση μπορείς και μέχρι 300 γραμμάρια ανά 1000 λίτρα, ενώ στην φυσική μόνο 30 γραμμάρια ανά 1000 λίτρα.
0: Έχετε γίνει πια εξπέρ, βλέπω, ε? Από εκεί που...
1: Το προσπαθώ, από το πουθενά στο κάπου, τέλος πάντων.
0: Εσείς είστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη του κρασιού σήμερα, του ελληνικού κρασιού μιλάμε πάντα, και την εινοποίηση? Είστε, συμφωνείτε με τον τρόπο που κινούνται πια οι εινοποίοι σήμερα? Έχουν γίνει, ξέρετε, και έχετε στην Ένωση εινοποιών, υπάρχουν τα μικρά εινοποία. Συμφωνείτε, τέλος και το σημαντικότερο, με τις τιμές που βρίσκουμε τα κρασιά από εσάς, πως φεύγουν στο ράφι των σούπερ μάρκετ ή στην τιμή που το βρίσκουμε στο εστιατόριο?
1: Να σας πω, θεωρώ ότι ο παραγωγός, γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο εινοποιοί, είμαστε και παραγωγοί του σταφυλιού, είμαστε αγρότες παραγωγή εινού.
0: Ναι.
1: Οπότε χειριζόμαστε και την παραγωγή και την εινοποίηση. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Και όσο περνούν τα χρόνια, το κόστος αυξάνεται. Ενώ εμείς δεν μπορούμε με τον ίδιο ρυθμό να αυξήσουμε την τιμή του κρασιού.
0: Mm.
1: Πάντα οι εισαγωγείς πιέζουν προς τα κάτω, οι εμπόροι πιέζουν προς τα κάτω. Τα πάντα έχουν ανέβει πάρα πολύ, ειδικά μετά τον κορονοϊό. δεν μπορείς να χρεώσεις την πραγματική αξία του κρασιού. Αυτό, σε αυτό δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή εσείς έχετε δει ποτέ, κάποιες φορές, κυρία Χαλκιά, τιμές, ας πούμε για το δικό σας κρασιό, που θα το δείτε, φαντάζομαι, δεν ξέρω, πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ το δικό σας?
1: Όχι, πάμε σε σούπερ μάρκετ, πάμε σε συγκεκριμένα καταστήματα. Βέβαια υπάρχει στην Αθήνα σε wine bar, εστιατόρια, καθώς και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ας πούμε σε ένα wine bar που θα το βρείτε εσείς στην Αθήνα, σας έχει εκπλήξει η τιμή που θα το δείτε?
1: Ναι, με έχει εκπλήξει. Σε ένα εστιατόριο που είχα επισκεφτεί.
0: Μην το πείτε το όνομα.
1: Όχι, βέβαια. Ναι.
0: Το είχε βάλει πολύ ακριβά το κρασί?
1: Εάν φανταστείτε ότι την δεδομένη στιγμή εγώ το είχα πουλήσει, ας πούμε, το μπουκάλι στα 7 ευρώ και ο κύριος το είχε στο δημοκατάλογο στα 35, ναι.
0: Οπα.
1: Σοκαριστικά.
0: Σοκαριστικό είναι. 7 ευρώ το πουλάτε εσείς. Ναι. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν υπάρχει. Είστε κατευθείαν η πηγή.
1: Ναι.
0: Πόσο εσείς θα λέγατε ότι θα μπορούσε να το βάλει, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο για να έχει και κέρδος? Γιατί πας, κάθεσαι, είναι σερβιτόρι, είναι ένα σωρό λειτουργικά έξοδα.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι το κρασί το παίρνει ο κάθε εστιατόρας ή κάποιος που έχει wine bar και είναι ένα έτοιμο προϊόν, το μόνο πράγμα που κάνει αυτός είναι το βάζει στο ράφι ή το βάζει στο κελάρι του, ας πούμε. Δεν έχει κάνει κάποια δουλειά για αυτό. Το να βγάζει 28 ευρώ τη φιάλη, γνωρίζω ότι έχουν και έξοδα, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
0: 28 ευρώ?
1: Ναι. Όταν κάποιος το πουλάει 35 και το έχει αγοράσει 7, δεν είναι 28 ευρώ.
0: Όπως συμβαίνει το ίδιο και στα ρούχα, κυρία Χαλκιά. Έτσι. Βλέπουμε καμιά φορά στις εκπτώσεις που μπορεί να φτάσει μία μπλούζα, ένα τισέρτ, να το βάλουν 3 ή 5 ευρώ και πριν. Ήταν, ας πούμε, 40 ή 50.
1: Ναι,
0: και λες,
1: ναι,
0: πόσο
1: το
0: είναι
1: πράγμα
0: το κέρδος? Πόσο μπορεί να είναι το κέρδος?
1: Είναι ανεξέλεγκτο το κέρδος. Και πάντα δεν κερδίζει ο παραγωγός. Θα κερδίσει ο μεσάζων, στην ουσία κερδίζει τα περισσότερα και μετά ο τελικός πολιτής.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, ο καταναλωτής που θέλει να δοκιμάσει ένα καινούριο. Δεν μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε, να ξεκινόμαστε στα Ηνωπία και να πηγαίνουμε να αγοράζουμε από εκεί, κύριε Χαλκιά.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, το να πούμε εμείς μία συστηνόμενη τιμή, αυτό μπορούμε να το πούμε σαν Ηνωποιοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε αγοραστής, εστιατόρας ή οτιδήποτε άλλη επιχείρηση μπορεί, ότι θα ακολουθήσει αυτή την οδηγία.
0: Για την ελεύθερη αγορά.
1: Βεβαίως, είναι ελεύθερη και δεν ελέγχεται από πουθενά.
0: Ναι, είναι ελεύθερη αγορά.
1: Συν το γεγονός ότι το κρασί έχει έναν φόρο στα 24%.
0: Μεγάλος.
1: Νομίζω ότι είμαστε η πιο ακριβή χώρα με φόρο 24% στα κρασιά μας. Από ό,τι γνωρίζω στη Γερμανία είναι 19%. Δεν είμαι σίγουρη για τις άλλες χώρες, αλλά σίγουρα δεν είναι 24%. Αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα εγώ να πουλάω ένα μπουκάλι κρασί και να πρέπει να χρεώσω το 24% στα 10 ευρώ, αμέσως είναι 12,40.
0: Μάλιστα.
1: Πάει παρακάτω το κρασί, θα το πάρει ο διανομέας, θα βάλει και αυτός ένα 20% πάνω σε αυτή την τιμή. Και ο τελικός παραλήπτης και αυτός πρέπει να βάλει κάτι. Γιατί και αυτός χρειάζεται ένα κέρδος, έχει και αυτός έξοδα.
0: Και θα φτάσει η ώρα να πας να αγοράσεις το κρασί και λες άστο καλύτερα, δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης.
1: Και έχει αρχίσει ο κόσμος να θεωρεί το κρασί ένα μη απαραίτητο προϊόν. Δεν είναι τόσο απαραίτητο όσο είναι το γάλα, το ψωμί, το βούτυρο.
0: Ναι,
1: όσο για κάποιους είναι μη απαραίτητο.
0: Το πορυπαντικό, ναι, είναι μη απαραίτητο.
1: Και ενώ, ας πούμε, οι εξαγωγές ολονών πηγαίνανε πάρα πάρα πολύ καλά, το τελευταίο διάστημα παρατηρώ και από συναδέλφους που κάνουμε διάφορες συζητήσεις ότι τα κρασιά είναι πλέον, θα έλεγα, στάσιμα ως προς τις εξαγωγές.
0: Α, είναι τώρα μια τέτοια περίοδος, λέτε.
1: Ναι, τώρα μπορεί να φταίει ο πόλεμος, μπορεί πολλά πράγματα να φταίνε. Οι οικονομίες όλων των χωρών, νομίζω, βαδίζουν με μια αβεβαιότητα. Αλλά κυρίως, νομίζω, αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο είναι η τιμή.
0: Ναι.
1: Η τιμή σε κάθε προϊόν, οτιδήποτε προϊόν μπορεί να είναι αυτό.
0: Ο Ιάσονας, ακροατής, κυρία Χαλκιά, στέλνει μήνυμα, λέει, είναι και το ψώνιο και η άγνοιά μας, γιατί λέει ένα καλό κρασί πρέπει να είναι πολύ ακριβό.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, στον κατάλογο, αν ήταν 12 ευρώ, λίγοι θα το έπαιρναν ή θα έλεγαν, α, δεν πρέπει να είναι και πολύ καλά αυτό.
1: Και αυτό είναι σωστό. Και αυτό είναι σωστό. Είχα τύχει εγώ σε μία έκθεση, πάνε πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 15 χρόνια, όπου πουλούσα εγώ μία φιάλη κρασιού Νεμέας, που είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, το πουλέγα 5 ευρώ τη φιάλη. Και ήρθε ένας κύριος και μου λέει, πόσο δίνεται αυτό το κρασί, του λέω 5 ευρώ. Μου λέει, γιατί 5 ευρώ. Του λέω, πόσο να το πουλήσω, εγώ είμαι παραγωγός. Μου λέει, κάνετε ζημιά στον εαυτό σας, για αυξήστε λίγο την τιμή.
0: Σωστά. Να σας πω λίγο, γιατί δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να κλείσουμε. Τι ποικιλίες κάνετε, γιατί ρωτάει και ο κύριος Γιαννόπουλος από την Αμερική.
1: Ωραία.
0: Και λέει, πώς λέγεται το κρασί που παράγει η κυρία Χαλιά, πού θα μπορούσε να το βρει κάποιος στην Αμερική.
1: Στην Αμερική υπάρχει στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, στην Καλιφόρνια. Αρκεί να το γκουγκλάρουν στο ίντερνετ και θα το βρούνε.
0: Εσείς κυρίως ασχολείστε με ποικιλίες.
1: Με ποικιλίες αγιοργήτικο, ροδίτης, ασύρτικο, έχουμε κηδονίτσα και βιβιανό.
0: Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το δώρο και για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Και ελπίζω να σας άρεσαν τα κρασιά μας. Αν σας
0: δεν δοκίμασα ακόμη. Όχι, okay. Δεν θα πω ψέματα. Καλώς. Όταν το δοκιμάσω θα σας τηλεφωνήσω, θα σας το πω. Να ευχαριστήσετε εκ μέρους μου και το σύζυγο.
1: Βεβαίως.
0: Που ακούει και να κρατήσει. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και είναι και επισκέψιμο το εινοποιείο της κυρίας Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Άννα Χαλκιά. Από την Νεμέα πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστροφή παρέα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγωπούλου. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα Ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παράλληλα, ερωτηθεί σχετικά, δεν απέκλεισε νέα πλήγματα στο Ιράν. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί, ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Επισήμανε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει προθεσμία στον Αμερικανικό στρατό για να τερματίσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, χωρίς να την προσδιορίσει, και ότι παρατηρείται αλλαγή στον τόνο της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρώπης έναντι της Ουάσιγκτον. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Όπως σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο ΟΠΕΚ Plus δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν το στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πυραβολό Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ του 30% με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς και ζήτησε εκλογές το συντομότερο. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 9 αμποφόρ. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Άλευκα αντίθηκαν επίσης η Πεντέλιο, τα Ήγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πήλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και το Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια, έδειξε χαλάζι. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό. Θα έχει τελικό σταθμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το Λαύριο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση ανέβρεσης ενός ηλικιωμένου στην περιοχή της Ακροποταμιάς Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα καθώς και διασωστική Λέμβος. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων από 13 έως 17 ετών για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 στη Super League, ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη και ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 5 το απόγευμα.
0: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρα. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και

8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4 και 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να συναντιόμαστε πέρα από το να σας καλώ στο ραδιόφωνο για να τα λέμε. Ο κύριος Λουκάς Καρδινός, καλλιτεχνικός διευθυντής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από το Οκτώβριο του 20.
1: Από τον Οκτώβριο του 20, ναι.
0: Τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι.
0: Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε?
1: Έχουμε αρκετό καιρό.
0: Πάνω από χρόνο.
1: Πώς πάνε οι σπουδές στο κλαρινέτο? Πώς πάνε οι συνέχεια στο
0: κλαρινέτο? Είπε μόλ. Κάθε φορά λοιπόν σκέφτομαι, κύριε Καρτινέ, πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Αλλά όπως λέει και ένας συνάδελφος, μετά αν η ιστορία δεν γράφεται.
1: Θα ήταν πολύ καλύτερη. 100%.
0: Δήμητρα, θα ήταν καλύτερη η ζωή μου.
1: Θα ήταν πολύ καλύτερη.
0: Την έχω πει
1: μουσική,
0: πολύ...
1: εννοώ.
0: Ναι. Το έχω πει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, αν την έχω μοιραστεί μαζί σας. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι κοντά στα μουσικά σας ακούσματα, αλλά μία φορά στο αεροδρόμιο που ήμουνα για να φύγω για Μυτιλίνη, διάβασα το βιβλίο και ήρθε δίπλα μου κόσμος αρκετός που καταλάβαινες ότι κάνουν φασαρία, ήταν μουσική. Είχαν τα όργανα τους εδώ, εκεί παραπέρα. Ξέρετε πώς είστε, λίγο φασαριόζικοι, ναι. Προφανώς κάπου πηγαίνανε ταξίδι. Κάνουν φασαρία. Εγώ ήμουν πολύ στο βιβλίο επικεντρωμένη. Κάποια στιγμή ένας κύριος δίπλα μου λέει. Τι πια είναι αυτό το βιβλίο τόσο πολύ? Αλλά εγώ έδειχνα και δυσαρεστημένη, γιατί με ενοχλούσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, έτσι. Υπάρχει κόσμος. Απλά ήμουν σε μια αγωνία, ας πούμε, εκεί. Αφήστε με λίγο. Και λέει, μου λέει ο διπλανός μου, τι είναι αυτό πια τόσο το βιβλίο τόσο ενδιαφέρον και δεν σηκώνεται τα μάτια? Λέω, ναι, θέλω να διαβάσω. Και δεν γυρίζω εδώ, κοιτάξω, μου λέει, μα τώρα σοβαρά μιλάτε? Δεν έχετε καταλάβει τι μωμάκι σου στο Δουλόπουλο?
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν δίπλα του. Γυρίζω το κοιτάζω, λέω, χίλια συγγνώμη. Με τούτα και με εκείνα, του είπα ότι γνώριζα μουσική και μου λέει, παράτα τα όλα και ακολούθα. Λοιπόν, φαντάζεστε να ήμουνα το κλαρινέτο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, τι διαφορετική ζωή θα είχα.
1: Ναι, όχι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρετε.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό και δεν βάζω το χέρι μου.
0: Ναι, όχι.
1: Μιλάω για το δικό μας.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι στα ακούσματά σας, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή. Εντάξει, μουσική είναι και αυτή και έχουν τέτοιου είδους όργανα. Δεν ξέρω αν θα ακολουθούσα τώρα να πήγαινα σε κλασικές σπουδές. Θα πήγαινα σε τέτοιου είδους σπουδές. Μετά, αν η ιστορία δεν γράφεται.
1: Εάν πάντως είχατε καταφέρει να μπείτε στον κόσμο της κλασικής μουσικής, θα ήσασταν πάρα πολύ ευλογημένοι. Πραγματικά ευλογημένοι.
0: Επειδή κάνατε εσείς αυτή τη διαδρομή τώρα, το λέτε.
1: Όχι, γιατί την κάνω αυτή τη διαδρομή. Επειδή τελειώνω πια αυτή τη διαδρομή και
0: διαπιστώνω.
1: Τελειώνω, κλείνω. Μεγαλώνω. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Έχω διαπιστώσει πραγματικά ότι όσοι ασχολούμαστε ενεργά με αυτό το είδος, και ακόμα και ας μην είμαστε ενεργοί μουσικοί,

0: αλλά να είμαστε θεατές ή πολίτες που ασχολούμαστε ενεργά, είμαστε δηλαδή ενεργοποιημένοι θεατές και όχι απενεργοποιημένοι που λέω, δηλαδή να βρίσκονται σε μια αίθουσα και απλά να χειροκροτάνε, έχουν κάνει ένα τελείως διαφορετικό ποιοτικό βήμα στη ζωή τους. Είναι δηλαδή πολύ ευχαριστημένοι, πολύ ευλογημένοι που γνώρισαν αυτόν τον κόσμο. Και συμμετέχουν σε αυτόν τον κόσμο. Συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν τον κόσμο.
1: Επειδή λέτε για απενεργοποιημένους θεατές.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί θεατές οι οποίοι βρίσκονται σε μια αίθουσα διότι θέλουν απλά και μόνο να πάνε, χειροκροτάνε, αδιαφορούν, κοιτάνε το κινητό. Αυτοί τους λέμε απενεργοποιημένους θεατές. Δηλαδή είναι θεατές οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί με τη σκηνή πάνω.
1: Τους κατανοείτε αυτούς, τους βλέπετε, τους ξεχωρίζετε.
0: Τους καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Όσο περνάει ο καιρός όμως, γίνεται και μειοψηφία. Όλο το θέμα είναι ο θεατής να μπαίνει μέσα στην αίθουσα, στη δικιά μας αίθουσα, και να ενεργοποιείται με τη σκηνή. Να υπάρχει μια σύνδεση με τη σκηνή. Δεν καταλαβαίνετε πόσο παίρνει κερδίζει αυτός και πόσο κερδίζουμε και εμείς όμως. Γίνεται ένα θαύμα συνεννόησης. Ένα θαύμα το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί στην καθημερινότητά μας.
1: Τώρα μην τριγκάρετε και θα σας το ρωτήσω. Γιατί μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα τώρα, έτσι. Λέτε ότι για τους συνεργοποιημένους. Ωστόσο, επειδή πολλές φορές έχει υποθεί ότι η κλασική μουσική είναι λίγο ελιτίστικη και απευθύνεται σε ένα κοινό άλλο.
0: Αυτό λένε αυτοί που δεν ξέρουν.
1: Δεν θέλετε, ας πούμε, εσείς θεατές που δεν έχουν ιδέα από μουσική και έρχονται και συγκινούνται πολύ.
0: Μα αυτούς θέλουμε. Ακριβώς αυτούς θέλουμε. Σε αυτούς απευθύνομαι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι απενεργοποιημένοι που λέω, είναι οι περίεργοι θεατές, οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά την εγγενή τάση να μπουν μέσα σε αυτό το είδος, αλλά σνομπάρουν, θέλουν να είναι λιγάκι σνόπ, θέλουν να πούνε ότι πήγανε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εμείς θέλουμε αυτούς τους ατόφιους, τους αγνούς θεατές. Και τον τελευταίο καιρό γεμίζει η κρατική ορχήστρα και από τέτοιους ανθρώπους και δεν μπορείτε να φανταστείτε το αποτέλεσμα το συνολικό το οποίο δημιουργείται μέσα στην αίθουσα, είναι κάτι το ασύλληπτο να το καταλάβει κανείς.
1: Και πώς
0: μας δίνουν και vibe σε εμάς συνέχεια. Vibe σε εμάς. Όσο πιο αγνώσεις είναι ο θεατής, τόσο πιο περισσότερο και βαθύτερα μπαίνει στο νέμα της μουσικής, της δικιάς μας μουσικής.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή
1: αν σε τραβήξει πάθεις πλάκα με αυτό που ακούς και κοιτάς.
0: Και μετά λες τι κάνω στην υπόλοιπη μου ζωή τόσο καιρό, ας πούμε. Πώς περνάω τη μέρα μου τόσο καιρό.
1: Τρομερό. Από πού έρχεσαι τώρα, μου είπατε.
0: Η κρατική ορχήστρα Αθηνών είχε και σήμερα πρόβα λόγω της Πρωτομαγιάς. Αλλάξανε οι μέρες και είχαμε πρόβα. Γιατί αύριο το βράδυ στο Δημοτικό Πυρεός έχουμε τη δεύτερη εξορμησή μας. Δύο φορές το χρόνο ερχόμαστε στο Δημοτικό Πυρεός. Έχουμε τη δεύτερη εξορμησή μας με ένα θαυμάσιο κονσέρτο. Όπου παίζεται το κονσέρτο για δύο κόρνα και ορχήστρα του Σπύρου Μάζη, παραγγελία της ορχήστρας, ο οποίος το έγραψε και τους δύο κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας μας, τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Είναι εξαιρετικοί σολίστες. Το κονσέρτο επίσης εξαιρετικό. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την Σερενάτα για Έγχορντα του Τσαϊκόφσκι και τελειώνει με τη Συμφωνία του Διώστη, τη 41η του Μότσαρτ. Διευθύνει πολύ δραστήρια νέα μαέστρος Κάτια Μολφέση. Έχει ξανασυνεργαστεί με την κρατική. Και το κονσέρτο αυτό μετά την αυριανή συναυλία θα περιοδεύσει στη Λαμία στις 6 του μηνός και στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας και στις 7 θα πάει στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας.
1: Εσείς.
0: Όχι, δεν διευθύνω εγώ, διευθύνει κάτι η Μολφέση σε αυτή την περιοδία. Εγώ έχω διευθύνει παλαιότερα άλλες περιοδίες.
1: Δεν έχω ξαναδεί γυναίκα μαέστρο.
0: Υπάρχουν.
1: Και Ελληνίδες.
0: Φυσικά και Ελληνίδες. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι γυναίκες μαέστροι είναι η πλειοψηφία. Οι άντρες οχριούν αυτή τη στιγμή.
1: Το ξέρες.
0: Ναι. Όχι, έχει ανοίξει το επάγγελμα και σας
1: λέω. Όχι, ότι έχει ανοίξει. Δεν ήξερα τόσες πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές. Επειδή ήταν κλειστό το επάγγελμα και υπήρχε αυτός ο εγκλεισμός, έχουν βγει, έχουν ξεσπάσει και στις σχολές της διεύθυνσης ορχήστρας η πλειοψηφία είναι γυναίκες.
1: Σπουδάζουν
0: και είναι πάρα πολύ καλές.
1: Θέλω να πω, μην το βάζουμε γυναίκα άντρα. Όταν είναι καλή μουσική, είναι καλή
0: πάρα
1: μουσική.
0: Είναι πάρα πολύ καλές.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ καλές. Τις εμπιστεύω ότι οι ορχήστρες όλες ξέρουν και διαχειρίζονται το χρόνο τους, τις πρόβες. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς πρόβα με τους μουσικούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα καταφέρουν μια χαρά. Πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να ακούσω. Γιατί είναι δύσκολο, θυμάμαι και εγώ από τα νιάτα μου.
0: Κοιτάξτε, γιατί είναι μέσα 80 άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι απλά 80 μαθητές, είναι 80 ολοκληρωμένες μουσικές προσωπικότητες. Δύο στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία είναι Η πρώτη ορχήστρα στον κόσμο. Αποτελείται μια ορχήστρα από σολίστη. Ο καθένας του είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη μουσική προσωπικότητα. Και αυτό ήθελα να πω, ότι και είναι και δύσκολο όσο περνάνε τα χρόνια να μπορείς να κρατιέσαι σε φόρμα και να κρατιέσαι σε ένα μουσικό επίπεδο πρώτης γραμμής. Και αυτό το καταφέρνει η πλειονότητα των μουσικών μας. Γι' αυτό τους δίνω και εγώ πολλές ευκαιρίες να τους προβάλλω σαν σολίστη, γιατί το αξίζουν.
1: Λειτουργεί και έτσι λειτουργεί ο μαέστρος. Γιατί μιλάμε τώρα αυτό που λέτε. Για
0: όχι, λειτουργεί έτσι ο διευθυντής, όχι ο μαέστρος. Αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία του διευθυντή. Όταν έχω μέσα στο σύνολό μου τέτοια ποιότητας μουσικούς με τέτοια δίψα να συνεχίσουν να κρατάνε το νιβό τους σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο, είναι υποχρέωσή μου να τους δώσω το βήμα να παίξουν σαν σολίστ. Συνήθως η μουσική των ορχιστρών δεν εμφανίζονται σαν σολίστ. Είναι μουσική της ορχήστρας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Εγώ έχω πολλές τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Φανταστείτε τώρα, πάμε τώρα στη λειτουργία του μαέστρου. Φανταστείτε τώρα λοιπόν όλες αυτές τις μουσικές προσωπικότητες να κάθονται να ακούνε έναν μαέστρο να τους λέει ότι σε αυτό το σημείο θα γίνει έτσι και όχι διαφορετικά. Όλοι έχουν μια άποψη. Και αυτό θέλει μια διαχείριση πάρα πολύ καλή από το μαέστρο.
1: Αν τη λέει ο μουσικός το μαέστρο, την άποψη.
0: Δεν τη λέει καθόλου. Αλλά το βλέπεις.
1: Δεν τη λέει.
0: Θα την πει στο διάλειμμα, αλλά ξέρει ότι αν ο καθένας από τους 80 πει την άποψή του και την ώρα, δεν θα πάμε την Παρασκευή σε κονσέρτο. Γιατί ο χρόνος των δοκιμών είναι περιορισμένος. Είναι 4 πρόβες. Λοιπόν, εκείνη την ώρα γίνεται αυτό που θέλει ο μαέστρος. Λέμε πολλές φορές οι μαέστροι λέμε το εξής. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς σήμερα εγώ είμαι μαέστρος. Πρέπει να γίνει έτσι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, οι γυναίκες θα καταφέρουν μια χαρά.
1: Επιβάλλονται περισσότερο.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω περισσότερο, αλλά τα καταφέρνουν απόλυτα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ άντρα και γυναίκα μαέστρο.
1: Ωραία. Πώς επιβάλλεται ένας μαέστρος όταν μπαίνει?
0: Με τη γνώση του και την ειλικρίνειά του. Είναι η γνώση και η ειλικρίνεια. Δηλαδή, οι γνώσεις του, όπου μέσα στα πρώτα 5-10 λεπτά θα φανεί στην ορχήστρα, εάν ο μαέστρος ξέρει τη δουλειά του, εάν ξέρει το έργο. Σε 5 λεπτά σε έχουν καταλάβει. Οπότε μετά οι πρόβες, έτσι και έχουν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, προχωράνε πάρα πολύ δύσκολα. Εν αντιθέσει, όταν καταλάβουν ότι ο μαέστρος είναι πάρα πολύ άξιος, οι πρόβες τρέχουν. Το ίδιο βέβαια σημαίνει και από τους μαέστρους. Ένας μαέστρος σε 5 λεπτά έχει καταλάβει σε μια ξένη ορχήστρα με τι είδους ορχήστρα έχει να κάνει. Σε 5 λεπτά έχουν καταλάβει.
1: Τι καταλαβαίνει.
0: Το ταβάνι της ποια είναι. Τι να ζητήσω από αυτή την ορχήστρα. Να ζητήσω το πράγμα που δεν πρόκειται να το φτάσει ποτέ. Θα χάσω την ώρα μου. Να ζητήσω κάτι άλλο που πρόκειται να το φτάσει.
1: Καταλαβαίνω το βρίσκω.
0: Το ταβάνι της ορχήστρας.
1: Είναι δηλαδή διαδραστικό αυτό το πράγμα. Και εκείνοι καταλαβαίνουν.
0: Ακριβώς. Στο διάλειμμα μπορεί να σου πει ο μαέστρος, κοίταξε να δει, νομίζω σε αυτό το πάρουμε το τέμπο πιο έτσι, πιο θα διευκόλυνε να κάνουμε αυτό. Σου λένε, αλλά εκείνη την ώρα δεν σου λένε τίποτα. Το προσπαθούν όλοι να βάλουν τις δυνάμεις να σε κάνουν να πετύχεις. Για να πετύχει το κονσέρτο και μέσω του κονσέρτου να πετύχουν και οι ίδιοι.
1: Ναι,
0: και όταν... να πετύχει η μουσική δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Και να αρέσει το θεατή από κάτω και να έρθει η ανάσα του θεατή να αγκαλιάσει την ανάσα των μουσικών. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αν είναι ένας μουσικός έτσι που να είναι λίγο δυσαρεστημένος από κάτω, γιατί το βλέπετε, ας πούμε, στο βλέμμα του. Με τον τρόπο που εσείς έχετε κάνει.
0: Δεν θα το δω. Δεν πρόκειται να το δω. Δεν θα μου το
1: δηλαδή, όλοι είναι ευχαριστημένοι πάντα.
0: Όχι, καθόλου. Θα κάνει τα πάντα εκείνη την ώρα της δουλειάς να υποστηρίξει την άποψη του μαέστρου. Θα κάνει τα πάντα. Με ειλικρίνεια θα κάνει τα πάντα. Και θα πει μετά: εγώ δεν διαφωνώ. Διαφωνώ με αυτή την επιλογή. Διαφωνώ με αυτό το τέμπο. Διαφωνώ με τις δυναμικές. Αλλά την ώρα εκείνη θα κάνει τα πάντα να υποστηρίξει την άποψη του μαέστρου.
1: Θέλω να πω, σκέφτομαι, προσπαθώ να κάνω αντιπαραβολή με τη δική μας δουλειά. Έχουμε εμείς έναν διευθυντή. Ζητάει κάτι και κάπως το οραματίζεται το θέμα. Ωστόσο, υπάρχει η δική μου προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν το δίναν σε εσάς αυτό το θέμα, θα το κάνατε με έναν άλλο τρόπο. Εγώ θα το κάνω με έναν άλλο τρόπο.
0: Μια διαφορά. Έχει πολύ μια διαφορά. Ο δικός σας διευθυντής είναι ένας μάνατζερ, ενώ η δουλειά του μαέστρου είναι μάνατζερ και προπονητής, ο οποίος παίζει συγχρόνως. Είμαστε ο προπονητής σε μια ομάδα που σου λέει: έτσι γίνεται, δεν θα κάνουμε να μιλάμε τώρα. Το πώς θα γίνει, θα παίξει εσύ αριστερά, δεξιά και φύγαμε.
1: Α, είναι πιο γρήγορα σε εσά. Πολύ πιο γρήγορα και ξεκάθαρα.
0: Βέβαια, και ο προπονητής, ο δικός μας προπονητής παίζει και στον αγώνα. Δεν είναι εκτός αγώνα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο, η ταχύτητα είναι
1: όλη. Και το δικό σας το μουσικό όργανο είναι όλοι αυτοί.
0: Αυτή τη στιγμή όλοι ορχήστρα είναι. Και είναι ακριβώς και η δυσκολία που έχει ένας εκπαιδευόμενος μαέστρος, ο οποίος δεν έχει το όργανο να μελετήσει.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έχει δεν θα μελετήσει το πιάνο.
0: Στο πιάνο μελετάμε. Αλλά δεν έχουμε τους ζωντανούς ανθρώπους, δεν έχουμε τους 80 ανθρώπους. Γιατί είναι άλλο να εκπαιδεύεσαι με δύο πιάνα και άλλο ξαφνικά να βρεθεί σε μια 80 με ορχήστρα που να σε βλέπει κάτω και πρέπει να πάνε μαζί. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι, εγώ την πρώτη φορά που ανέβηκα σε μια ορχήστρα.
1: Όλα μου τα λέτε, ωραία. Την πρώτη φορά.
0: Ναι, ανέβηκα στην Βίλκη να κάνω την καλή ώρα την συμφωνία του Διός του Μότσαρτ. Νόμιζα ότι βρίσκομαι μπροστά σε μια θάλασσα και είμαι έτοιμο να βουτήξω να κάνω μέσα.
1: Πού ήταν αυτή η πρώτη φορά?
0: Στο Βερολίνο, όταν σπούδαζα. Στα πλαίσια των σπουδών μου στο Βερολίνο.
1: Το θυμάστε, βγαίνετε, περπατάτε και πάτε στη σκηνή.
0: Ναι, πάω στη σκηνή, ανεβαίνω, πάω στο τρακ μου, ήταν πάρα πολύ.
1: Ετών?
0: Όχι, όχι, στο Βερολίνο.
1: Ετών,
0: περιμένουμε να 26.
1: Μικρός πολύ, ε.
0: Τι να κάνω, εκπαίδευση έρχεσαι. Ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και βλέπω κάτω μια θάλασσα. Μουσικούς δεν έβλεπα, δεν ξεχώριζα πρόσωπα, δεν ξεχώριζα τίποτα. Η αγωνία μου η μεγάλη ήταν, θα σηκώσω το χέρι μου και θα καταλάβουν τώρα που θα το κάνω ότι πρέπει να αρχίσουμε μόνο αυτό. Όχι πως θα πάει παρακάτω.
1: Και πως πήγε?
0: Πήγε καλά, εντάξει, όπως πάει πάντα.
1: Και το θυμάστε το συνέστημα?
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ωραίο, ε.
0: Απόλυτα. Ναι. Τρομερό.
1: Όλοι θυμούνται την πρώτη τους φορά.
0: Μαγευτικό. Μαγευτικό. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Έκτοτε έχουν περάσει.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι τώρα 74, τώρα 26. Περίπου 50 τόσα χρόνια. 50 τόσα χρόνια.
1: Και επειδή τα έχουμε πει και πολλές φορές και έχω διαβάσει και συνεντεύξεις σας, νομίζω, δεν ξέρω, σας επιλέγει, μας επιλέγει το επάγγελμα ή το επιλέγουμε?
0: Το ιδανικό είναι να υπάρχει μια ταύτιση. Το ιδανικό είναι να υπάρχει μια ταύτιση. Θυμάμαι, εδώ θα το πω ότι ο συγχωρημένος ο Άρης ο Γερφαλής, όταν ο μεγάλος πιανίστας, ο οποίος δεν υπάρχει πια, όταν ήρθε από τη Σάμο που είχε τελειώσει τις σπουδές του και ήρθε στο Δύο Αθηνών για να τις ολοκληρώσει, βρήκε τον Μενέλαο Παλάντιο, τον ακαδημαϊκό και τον διευθυντή του Οδείου και του λέει: κύριε Δευτά, θέλω οπωσδήποτε να συνεχίσω μουσική. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη μουσική, είναι αδύνατο. Και του λέει: μήπως εκείνη όμως μπορεί να ζήσει χωρίς εσάς? Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το θέμα είναι να υπάρχει μια ταύτιση.
1: Αλλά... το λέω ότι εσείς θέλατε από μικρός, το έχετε καταλάβει,
0: ναι,
1: από πολύ μικρός.
0: Αλλά μπορεί να μην έκανα. Όποιος θέλει δεν σημαίνει ότι κάνει κιόλας. Δεν ξέρω να τα ξεχωρίζουμε. Μπορεί να θέλω αυτό, να θέλω κάτι πάρα πολύ. Δεν σημαίνει τέτοια καλά ότι είμαι και ο κατάλληλος και ο ενδεδειγμένος να το υποστηρίξω. Όταν υπάρξει μια συχνότητα κοινή, τότε είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι μας επιλέγει κιόλας αυτό που θα κάνουμε.
0: Μπορεί,
1: δηλαδή, είναι από τη μια η πολύ δυνατή επιθυμία μας,
0: ναι,
1: το να ακολουθήσουμε έναν δρόμο. Αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές είναι, δεν υπήρχε άλλος δρόμος νομίζω για σας. Δηλαδή και η νομική ακόμα.
0: Όχι, η νομική ήταν περιστασιακή. Αλλά εάν ένιωθα ότι δεν κάνω για το επάγγελμα, δεν θα ήθελα να επιβάλλω τον εαυτό μου, επειδή εμένα μου αρέσει να επιβάλλω τον εαυτό μου σε ορχήστες, 80 ορχήστες, και εγώ να κάνω αυτό που εμένα με εξετρέλαινε. Εάν ένιωθα, αν έπαιρνα είδηση ότι δεν κάνω για τη δουλειά, θα τη σταμάταγα. Θα έκανα κάτι άλλο, θα έκανα νομική, θα έκανα κάτι άλλο.
1: Ναι. Την νομική τη βγάλατε?
0: Νομική τελείωσα, βέβαια.
1: Με καλός φοιτητής?
0: Όχι, με κακός φοιτητής, αλλά την έβγαλα όμως. Έχω επιτυχία νομικής, αλλά κακός.
1: Ναι. Η οποία έχει βοηθήσει πουθενά?
0: Νομίζω στη διοίκηση που έχω κάνει στους οργανισμούς με έχει βοηθήσει. Στη διοίκηση.
1: Νομίζω όχι. Γενικά οι γνώσεις μα δεν πάνε στράφη ποτέ.
0: Υπήρχε μια ιεράρχηση, με την νομική έμαθα μια πολύ καλή ιεράρχηση, η οποία με βοήθησε και μπορώ να πω και στην παρτούρα μου και στην εκμάθησή μου και στο αυτό καθ' αυτό το επάγγελμά μου.
1: Σκέφτομαι τώρα, εσείς οι μαέστροι, βλέπουμε πάντα η πλάτη είναι. Καθόμαστε κάτω και βλέπουμε,
0: ναι,
1: εντάξει θα πείτε, θα υποκληθείτε,
0: ναι,
1: αλλά το κυρίαρχο είναι η πλάτη. Ωστόσο, τραβάτε πολύ τα βλέμματα.
0: Μα έχετε καταλάβει ότι πάντοτε μεγάλη...
1: Δηλαδή, τους βλέπουμε τους μουσικούς μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά εγώ πολλές φορές παρασύρομαι από το μαέστρο και καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάτι πολύ ωραίο από τη δόνηση και τον τρόπο που στέκεται μπροστά μου.
0: Δεν έχετε αντιληφθεί ότι πολλά έτσι εξουσιαστικά επαγγέλματα συγκρίνονται με τους μαέστρους και λένε ότι αυτός είναι μαέστρος εκεί, ο άλλος είναι μαέστρος.
1: Αχ, πολύ ωραία το λέτε αυτό, ναι. Μαέστρος στη δουλειά αυτός.
0: Μαέστρος, δηλαδή.
1: Γιατί
0: αυτό που είπα, το ξεκινήσετε πολύ ωραία. Πρώτο που ξεκινάει από το εξής εξουσιαστικό. Είναι σε μια αίθουσα όπου κάθονται όλη η ορχήστρα, κάθεται όλος ο κόσμος και ο μόνος όρθιος είναι ο μαέστρος. Είναι εξουσιαστικό, συμβολικό, υπάρχει μια εξουσία εκείνη την ώρα. Ότι ο μόνος όρθιος είμαι εγώ εκείνη τη στιγμή. Ενώ κάθεται όλο το πλήθος, είναι καθισμένο. Αυτό είναι ένα σύμβολο. Και βέβαια πέραν του συμβόλου πρέπει να υπάρχει το ταλέντο το τεράστιο. Και πάνω απ' όλα δουλειά και ειλικρίνεια. Δεν πρέπει να κοροϊδέψεις αυτό.
1: Γιατί το λέτε αυτό συνέχεια, το θέμα της ειλικρίνειας?
0: Γιατί ο μουσικός καταλαβαίνει πότε είσαι ειλικρινής ή πότε πας να κοροϊδέψεις εκείνη την ώρα. Δεν ξέρεις, ας πούμε, το κείμενό σου πάρα πολύ καλά και πας να κοροϊδέψεις. Το καταλαβαίνει απόλυτα. η ειλικρίνεια στη τέχνη είναι εκ των όν κάνευ.
1: Εγώ ως θεατής θα το καταλάβω.
0: Δεν ξέρω αν θα το καταλάβω. Εσείς θα πιάσετε ένα αληθινό συνέστημα ή ένα ψεύτικο συνέστημα. Το ψεύτικο συνέστημα θα σας αποθήσει. Το αληθινό συνέστημα θα σας διηγείρει και θα θέλετε να ταυτιστείτε
1: με
0: αυτό.
1: Έχω τόσο περιέργεια μια φορά να βρεθώ από την άλλη πλευρά και να βλέπω το πρόσωπο.
0: Σε μια πρόβα.
1: Όχι, να βλέπω το πρόσωπο του μαέστρου.
0: Σε μια πρόβα. Και θα
1: κάνει κάτι που δεν πάει καλά, θέλω να δω πώς κοιτάτε το μυστικό.
0: Όχι, όχι, μην σταματάμε και του λέμε εκείνη την ώρα.
1: Όχι σε πρόβα, μιλάμε στο κανονικό.
0: Ναι.
1: Κάτι να μην πάει καλά. Ανθρώπινο δεν είναι, κάτι που δεν θα πάει καλά. Θα ήθελα μια φορά να το δω το πρόσωπο.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Γιατί βλέπουμε εμείς την πλάτη αυτή την ταινία, στέκεστε ωραιότατα. Ποιο κομμάτι έχετε επιλέξει, γιατί και το πρώτο, γιατί το επιλέξατε το πρώτο του Yesterday, του Beatles.
0: Θυμίζει τα νιάτα μου γι' αυτό.
1: Ποιο έχουμε τώρα, Δήμητρα? Η μπαλάντα των χαμένων ποιητών.
0: Όχι, των αισθήσεων
1: παρεστήσεων. Και αυτό γιατί?
0: Μ' αρέσει εξαιρετικά. Όταν το πρωτάκουσα, νόμιζα ότι δεν είναι Μάνος Χατζηδάκης. Εγώ είμαι πάρα πολύ δεμένος με τον Μάνο Χατζηδάκη. Η εποχή μου και με τον Θεοδράκη, αλλά περισσότερο με τον Μάνο. Όταν πρωτάκουσα, νόμιζα ότι δεν είναι γραμμένο από τον Μάνο Χατζηδάκη. Τόσο. Εκείνη την εποχή, υπήρχε τόσο. Τέτοια σύγχρονη ματιά, τέτοιος μοντέρνος άνθρωπος, τόσο παιδί, ήταν τόσο ροκάς ξαφνικά, ας πούμε, ήταν κάτι το άσχημο.
1: Τυχεροί όμως που είμαστε σε αυτή τη χώρα, τόσο μικρή και τέτοια τεράστια ονόματα. Τεράστια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά και θα παραμείνουμε τώρα παρέα με τον κύριο Λουκά Καρυτινό.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί, ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησής του. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγορούν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Ήταν λίγο η Ρωσιλία τώρα αυτό που πήγα να κάνω, ε.
1: Όχι, εντάξει, το σώσαμε.
0: Για τη Σασίντα. Λίγο ρητήρια στο μέτωπό σα, τι πάει να κάνει. Ο κύριος Λουκάς Καρυτινός, καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Εντάξει, όταν αρχίζω να διαβάζω το βιογραφικό σα. Και εντάξει, έχω ακούσει και στη συνέντευξη ότι δεν επιδιώξατε ποτέ τα βραβεία, αλλά ωραία δεν είναι όλα αυτά όμως. Ωραία πορεία δεν είναι.
1: Το έχω πει, τα βραβεία αυτά όλα είναι, το έχω πει κι άλλες φορές, είναι μια ματαιοδοξία, αλλά μ' αρέσει και πάω και τα παίρνω. Δεν θα έπρεπε.
0: Όχι, εμένα θα μ' άρεσε.
1: Γιατί? Είναι μια αντίφαση.
0: Γιατί να είναι αντίφαση.
1: Είναι ματαιόδοξο τώρα. Σε βραβεύει κάποιο.
0: Μα δεν είναι ωραία η αναγνώριση, κύριε Καρυτινέ, είναι ωραία.
1: Ωραία είναι, ναι, ε? Και αυτό είναι. Μέσα σε ένα πλαίσιο ματαιοδοξία όμως. Δεν είναι να αφήσουμε κάτι να πω ότι με αναγνώρισαν. Κακά τα ψέματα. Κακό συνέστημα είναι. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Όχι, δεν είναι κακό συνέστημα.
1: Βγαίνουν ευχάριστα και τα.
0: Εμένα μου αρέσει να μου στέλνουν οι ακροατές μηνύματα και να λένε τι ωραία που πέρασα σήμερα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι,
0: ή ένα βραβείο που θα έρθει κάποια στιγμή στη δημοσιογραφία. Όχι σε μένα, λέμε γενικά. Στη δημοσιογραφία, όταν παίρνουν ένα δημοσιογράφο.
1: Αυτό είναι κακό. Όχι, εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω κακό. Δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι ό,τι πιο θετικό μπορεί να υπάρξει.
0: Όχι, δεν είναι ό,τι πιο θετικό, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία αναγνώριση όλη αυτή τη πορεία. 2008 η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.
1: Ναι, ναι. Το Μεγάλο Βραβείο Μουσικής. Ναι.
0: Επίσης και αυτό. 2010 η Εταιρεία Φίλων Εθνικής Λυρικής, Βραβείο Απόλλων. Διαβάζω τώρα έτσι. Ακαδημία Αθηνών το 2016. Και το 2024.
1: Ναι.
0: Σας ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Η φιλοσοφική είναι. Ακριβώς, πάρα πολύ. Αυτό ήταν, όντως, αυτό ήταν ένα.
0: Μια ωραία στιγμή αυτή. Πήγατε.
1: Εξαιρετική. Ναι, ναι, φυσικά πήγατε.
0: Αλίμονο.
1: Μίλησα κιόλας, μ' άκουσαν, θέλαν, δεν θέλαν.
0: Τι είπατε.
1: Μίλησα για το ρετσιτατίβο στην όπερα. Το οποίο ήταν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί και το άκουσαν μέχρι τέλους. Το ρετσιτατίβο στην όπερα ήταν καθηγητές φιλοσοφικής, ιατρικής. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου βέβαια το θέμα.
0: Αλλά
1: εγώ μίλησα για το θέμα μου. Το θέμα μου ήταν μουσικό.
0: Και το θέμα ήταν μουσικό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Η πορεία λοιπόν αυτή τόσα χρόνια στη μουσική, ξεκάθαρα καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλατε πάντα να κάνετε, γεμάτος, και μέχρι και αυτή τη στιγμή λέτε ότι τα συναισθήματα είναι έντονα, σας αρέσει αυτό που κάνετε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και νιώθω τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Κατάφερα.
0: Τι ωραίο αυτό να το λέμε σε αυτούς τους άνθρωπους.
1: Κατάφερα να κάνω αυτό το πράγμα που μου
0: μιλήσει. Δεν το καταφέρουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή.
1: Όχι, καθόλου. Γι' αυτό και εγώ κάθε φορά και η Ελλάδα μου έδωσε όλες αυτές τις δυνατότητες, τις μουσικές.
0: Και σε αυτό είστε τυχερός.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό λέω, όσες φορές παίρνω έναν οργανισμό να τον διευθύνω, το κάνω με όλο μου το είναι. Σαν μια ανταπόδοση σε αυτά που θέλω να δώσω στην πατρίδα μου, πραγματικά.
0: Μας ακούει τώρα, ας πούμε, κάποιος που θέλει να γίνει μαέστρος.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει?
1: Οδιακές σπουδές πολύ σοβαρές. Ένα όργανο πάρα πολύ σοβαρά πρέπει να τελειώσει. Θεωρητικά πάρα πολύ σοβαρά και να συνεχίσει, εάν έχει το ταλέντο και τα απαιτούμενα προσόντα, να συνεχίσει μια σχολή διεύθυνσης ορχήστρας. Υπάρχουν και στην Ελλάδα μέσα και μετά μπορεί να πάει και στο εξωτερικό.
0: Σήμερα πώς είμαστε μουσικά στην Ελλάδα, δηλαδή με τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν?
1: Μπαίνουν πάρα πολλοί μαέστροι, πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν διεύθυνση ορχήστρας. Δυστυχώς υπάρχει η προσφορά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη εν σχέση με τη ζήτηση που είναι πολύ μικρή, γιατί οι ορχήστρες είναι λίγες.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Πόσες ορχήστρες έχουμε? Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
1: Δεν μιλάμε για την Αθήνα, είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Εθνική Λυρική Σκηνή,
0: ναι.
1: Η Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αυτές ουσιαστικά είναι οι ορχήστρες, αλλά δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικά σε παγκόσμια κλίμακα. Οι μαέστροι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την διεύθυνση ορχήστρας είναι πάρα πολλοί, οι ορχήστρες περιορισμένες. Γιατί ξέρετε, μια ορχήστρα ολόκληρη, 80 ατόμα, 90 που θέλει, χρειάζεται ένα μαέστρο μόνο. Για ένα κονσέρτο. Πάρα πολλοί.
0: Δηλαδή, πόσους μαέστρους μπορεί να βγάζουμε το χρόνο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι.
0: Άντε, στην πενταετία, πείτε μου πόσο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι Έλληνες μαέστροι υπάρχουν τόσο πολύ. Πόσοι Έλληνες μαέστροι, όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάμε ανά τον κόσμο. Πόσοι Έλληνες μαέστροι ακριβώς τελειώνουν τις σχολές, δεν είμαι στη θέση να σας πω. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ τι, πάρα πολύ πάνω από. Να πω εγώ ένα νούμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ πάνω από 100.
1: Όχι.
0: Α, πάρα από πολύ 100. Πάνω από 50.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι περίπου στους 50. Είναι πάρα πολύ αυτοί. Μόνο οι Έλληνες μαέστροι. Φανταστείτε τι γίνεται με τις άλλες χώρες. Οι ορχήστρες παραμένουν αριθμητικά πάντα οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται τύχη, χρειάζεται πραγματικά πολύ ταλέντο, χρειάζεται να έχεις μια άβρα, σπουδές πολύ καλές, πολύ καλή γνώση και βέβαια όπως είπα προηγουμένως οι συγκυρίες πρέπει να είναι πολύ θετικές.
0: Άρα όλα αυτά συνέβησαν με εσάς?
1: Συνέβη, μαζί μου συνέβησαν.
0: Γιατί ναι. Και καλές σπουδές.
1: Συνέβησαν, ήταν καλές σπουδές, ήταν οι συγκυρίες καλές, είχα πολύ καλούς δασκάλους, έκανα καλές επιλογές, έκανα πολύ καλές επιλογές στα νιάτα μου. Πήγα σε μια πολύ μικρή όπερα στη Γερμανία, αλλά πήγα αμέσως. Να φανταστείτε, το πρώτο μου συμβόλαιο το είχα πριν πάρω το δίπλωμά μου. Είχα κλείσει.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Γιατί οι Γερμανοί σου λένε: Ελά, εδώ διεύθυνε, κάνε μας ό,τι κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει να έχεις χαρτί. Δεν ζητάνε τα χαρτιά. Δεν να παίξει πιάνο, να διευθύνει ακριβώς. Οπότε, ψάχνοντας δουλειά, είχα κλείσει το συμβόλαιό μου. Το έπαιρνα τον Ιούνιο το συμβόλαιό μου. Με συγχαίρετε, το δίπλωμά μου τον Ιούνιο του 82. Αύγουστο είχα ήδη η δουλειά στο Κόμπλες. Μικρή όπερα, αλλά άρχισα. Μπήκα μέσα, ψήθηκα και αμέσως άρχισα να έχω προτάσεις και από το Βερολίνο και από την Κολονία και από την Αθήνα.
0: Γιατί έρχονται κάποιοι, ας πούμε, που βλέπουν να αναζητούν πώς.
1: Και μόνο μου και το γεγονός ότι σε έχει
0: επιλέξει μια όπερα
1: του εξωτερικού είναι ακριβώς ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Γιατί... Και μετά βέβαια κάνεις ακροάσεις δοκιμαστικές, μιλάμε για τις ελληνικές ορχήστρες, και αν πετύχεις συνεχίζεις. Θυμάμαι δηλαδή την πρώτη φορά που ήρθα στην Αθήνα και έκανα τη δοκιμαστική με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την επόμενη χρονιά ο διευθυντής της κρατικής, ο τότε διευθυντής, ο Γιάννης Ιωαννίδης, δεν υπάρχει πια στη ζωή μας, πάρα πολύ με στήριξη, μου δώσε 5 κονσέρτα. Μου δώσε 5 κονσέρτα την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, που περιμένεις να πας σε ένα κονσέρτο στα 3-4 χρόνια. Δηλαδή, βοηθήθηκα πολύ, οι συγκυρίες μου ήταν πολύ θετικές.
0: Να υποθέσω ότι δεν σας έχει απορρίψει ποτέ κανείς.
1: Έχει απορρίψει. Κοιτάξτε, από ένα σημείο και έπειτα δεν έδινε εξετάσεις. Από ένα σημείο και έπειτα πηγαίνω με το όνομά μου. Με τον
0: μιλάω για πιο μικρός τώρα. Εντάξει, η πρώτη δουλειά, η δεύτερη, αλλά κάποιος που να σας δει και να πει τελικά όχι.
1: Όχι, όχι, αυτά δεν είχα τέτοιου είδους. Δεν είχα τέτοιου είδους.
0: Ωραίο συνέστημα αυτό, να μην σας έχει απορρίψει ποτέ κανείς.
1: Ναι, εντάξει, καλό. Στην μπάλα μου είχαν απορρίψει λιγάκι.
0: Ωραία, πάμε τώρα και εκεί. Πάμε τώρα και εκεί.
1: Όχι, όχι, δεν έπαιζε επαγγελματικά ποτέ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό θέλετε να ρωτήσετε.
0: Όχι, επαγγελματικά δεν,
1: ποτέ,
0: αλλά.
1: Ναι, επαγγελματικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ μπάλα.
0: Ναι.
1: Μπάλα και μουσική ήταν.
0: Τι θέση παίζετε στην μπάλα?
1: Χάφη μου.
0: Ναι.
1: Μπάλα και μουσική ήταν το όνειρό μου πάντα. Ήταν
0: και
1: το...
0: εκεί θέλατε να προχωρήσετε λίγο παραπάνω, α πούμε, στο ποδόσφαιρο? Όχι.
1: Δεν το συζητούσα καθόλου.
0: Ήταν για τη διασκέδαση.
1: Για τη διασκέδαση μου ακριβώ. Ναι. Άρα διασκέδαση πολύ ωραία, πολλέ ώρε.
0: Από μικρό.
1: Από μικρό, πάρα πολύ μικρό.
0: Συνδυάζονται τώρα λίγο αυτά, λίγο τα γόνατα τα σπασμένα καμιά φορά.
1: Γιατί και ο Σουτακόβιτς, εμείς το ακούω έτσι, έλεγε η ζωή μου είναι μουσική και ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Σουτακόβιτς. Και έλεγα, κοίταξε, πώς του μοιάζω, μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Και τώρα στις Κερκίδες για τον Πανιούνιο συνεχίζουμε.
1: Δυστυχώς, ναι, συνεχίζουμε εκεί πέρα που βρισκόμαστε.
0: Γιατί δυστυχώς?
1: Γιατί έχουμε πέσει κατηγορίες.
0: Πού είστε τώρα?
1: Στη δεύτερη.
0: Ναι, ναι, και είναι στενάχωρο.
1: Πολύ στενάχωρο, είμαστε πολλά χρόνια στη δεύτερη και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Mm. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα ακόμα και όταν πέφτει, δεν πρέπει να την στηρίζουμε.
1: Ναι, τη στήριξα. 1, 2, 3. Φτάνει στήριξη. Τώρα πρέπει να ανέβουμε.
0: Εντάξει, δεν το εννοείται αυτό. Α, πρέπει να ανέβουμε.
1: Να ανέβουμε, λέει. Ναι. Όχι, όχι, να φύγουμε το. Όχι, να ανέβουμε.
0: Μάλιστα. Ακούει ένας άνθρωπος, ας πούμε, έναν μαέστρο και φαντάζεται ότι στη ζωή του θα είναι από το πρωί στο βράδυ με μουσική και ότι μόνο με αυτό ασχολείται.
1: Ως επιτοπλίστων είναι έτσι. Ως επιτοπλίστων είναι έτσι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και, σας είπα, και ώρες του. Υπάρχουν και
0: δηλαδή,
1: υπάρχουν οι φίλοι, με τους οποίους βλέπω.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Τους βλέπω πάρα πολύ ευχάριστα και έχουμε κρατήσει φιλίες από το Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ζωντανές. Υπάρχουν ώρες του ποδοσφαίρου. Αλλά ουσιαστικά τα πάντα είναι μέσα από ένα μουσικό φίλτρο. Όλα βλέπετε μέσα από ένα μουσικό φίλτρο.
0: Το λέω αυτό γιατί και εμείς, ξέρετε, λίγο φωλοσκοπούμε στη δουλειά, επειδή είμαστε πολύ γνωστοί μεταξύ μας δημοσιογράφοι. Τον τελευταίο καιρό με έχει κουράσει εμένα τόσο πολύ αυτό το πράγμα που μου αρέσει να κάνω ετερόκλητες παρέες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βρισκόμαστε ένα σεφ, δύο δημοσιογράφοι, ένα σομελιέ, ένα ποδοσφαιριστή, κάποιο άλλο σε γραφείο, ώστε να υπάρχουν και άλλα.
1: Νομίζω ότι είναι ετερόκλημα. Είναι στο επαγγελμά σα αυτά όλα. Δεν είναι ετερόκλημα.
0: Όχι, εντάξει, εννοώ, είναι γνωρίζει.
1: Με ένα σεφ θα μιλήσετε, και μετά στο επαγγελμά θα μιλήσετε με το σεφ.
0: Αλλά δεν θα πούμε το τι συμβαίνει με στη δουλειά συνέχεια, τι θέμα θα κάνω και όλο αυτό. Αυτό εννοώ. Η μονομανία.
1: Το περιεχόμενο.
0: Η μονομανία ενός θέματος. Δηλαδή, εσάς, ας πούμε, όταν θα βρεθείτε σε μία παρέα που δεν σας γνωρίζουν.
1: Δεν μιλάμε μόνο μουσική, όχι. Μιλάμε για χίλια άλλα πράγματα. Τα οποία σε πρώτη φάση δεν με ενδιαφέρουν, αλλά τα ακούω και τα συζητάω.
0: Πείτε μου ποια δεν σας ενδιαφέρουν.
1: Δηλαδή, η ανάπτυξη, οι μετοχές, το πώς θα επενδύονται.
0: Εντάξει, εμένα αυτά μπορεί να με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, τα ακούω γιατί έχω φίλους που τα ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα και τα αναπτύσσουν και πολύ ωραία. Μεγάλο ρόλο στο κάθε τι παίζει ο τρόπος και όχι το περιεχόμενο. Ο τρόπος της ανάπτυξης, ο τρόπος που κάποιος
0: διηγείται.
1: Ακριβώς.
0: Το πώς θα επικοινωνήσεις δηλαδή τόσο, το θέμα.
1: Το αντικείμενο.
0: Όχι
1: αυτό,
0: τόσο.
1: Ο τρόπος είναι αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο. Ο τρόπος σε κερδίζει. Κάνουμε αυτά με την κρατική Αθηνών τα ταξίδια στο κέντρο της μουσικής. Που είναι με τη
0: Μαρό, αυτά είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχει κάνει.
1: Όντως, με τη Μαρό Ευθυμίου, τον Χρήστο Παπαγεωργίου και με την κρατική, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί η Ευθυμίου, ο Χρήστος, η ορχήστρα στον κόσμο, κάνουν αυτά τα ταξίδια sold out. Από τον Αύγουστο.
0: Έχεις δει ποτέ κανένα Δήμητρα?
1: Πρέπει να έρθει. Από τον Αύγουστο γίνεται
0: σοκ. Ό,τι έχουμε τώρα κάποιο.
1: Τώρα τελειώσαμε. Κάναμε την όπερα πριν, θα κάνουμε του χρόνου πάλι. Κάνουμε το χρόνο.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι η ιστορικός η κυρία Μαρία Ευθυμίου με τον μουσικό τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Μαζί μου.
0: Με αυτό να δείτε, σας παρακαλώ, κάντε κάτι, μπείτε ως μέσο. Να έρθει κάποια στιγμή εδώ. Δηλαδή δεν ξέρετε πόσα μηνύματα. Τώρα να το πω και στον αέρα. Δηλαδή μου λέει κάθε φορά ναι, αλλά ποτέ.
1: Προφανώς χρειάζεται και ένα πιάνο μέσα γιατί ο Χρήστος δεν μιλάει. Μόνο μιλάει και παίζει.
0: Ο οποίος είναι καταπληκτικός εκεί
1: στην ιδέα.
0: Είναι τόσο ωραίο να αφηγηθείς μουσικές ιστορίες μέσα από ιστορικά στοιχεία. Τι ωραία που ο κόσμος όλα αυτά τα βιώνει.
1: Αυτή την ιδέα του.
0: Ποιος την είχε?
1: Εγώ την είχα την ιδέα, αλλά προέκυψε από ένα podcast που μας κάνανε. Μας κάνανε ξαφνικά στο Μέγαρο Μουσικής ένα podcast. Στο έκανε ο Χρήστος Παγεωργίου ένα podcast, εμένα και τη Μαρία την Ευθυμίου. Και εκείνη την ώρα σας κλείνω και τους τρεις να κάνουμε το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής. Και ήταν τόσο ο διάλογος ζωντανός και ουσιαστικός συγχρόνως. Είναι πάρα πολύ ευτυχές το γεγονός να μπορείς να έχεις ουσιαστικό διάλογο με περιεχόμενο και να είναι και ζωντανός. Ο τρόπος της εκφοράς να είναι ελκυστικός. Αυτό είναι όλο το θέμα. Και λέω, παιδιά, σας κλείνω και θα κάνουμε αυτή την.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Και το είπα ζωντανά, on air. Στον αέρα το είπα.
0: Στο podcast εκείνο.
1: Στο podcast εκείνο.
0: Το οποίο podcast που έπαιξε.
1: Έπαιξε στα. Μου φαίνεται το podcast του Μεγάρου Μουσικής.
0: Έχει το Μεγάρο Μουσικής podcast.
1: Ναι.
0: Τι μαθαίνει κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, τον κύριο Λουκά Καρετινό, είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα αυτό το απόγευμα της Κυριακής που αύριο θα παίξετε στο.
1: Αύριο παίξουμε στο Δημοτικό Πειραιός.
0: Στο Δημοτικό Πειραιός.
1: Να
0: υποθέσω, αφού έχετε πάρει όλα τα βραβεία, αφού κανείς δεν σας έχει απορρίψει, αφού έχετε κάνει αυτό που θέλατε στη ζωή, δεν έχετε και κανένα αποθυμένο. Τα έχετε κάνει όλα.
1: Άνοδος, μόνο του Πανιωνίου αυτή τη στιγμή. Άνοδος.
0: Αλήθεια λέτε.
1: Ναι, όχι, αποθυμένο μουσικό, όχι, δεν έχω κανένα. Μουσικό αποθυμένο, κανένα.
0: Γιατί έχετε συνεργαστεί με όλους.
1: Όχι με όλους, αλλά με τους σημαντικότερους. Και στον τομέα της συμφωνικής μουσικής και στον τομέα της όπερας. Με τα σημαντικότερα ονόματα. Αυτή τη στιγμή έχω την τύχη να έχω μια καταπληκτική ορχήστρα με την οποία συνεργάζομαι. Όχι, δεν έχω κανένα αποθυμένο. Πραγματικά δεν έχω κανένα αποθυμένο. Είμαι πολύ επαρκής.
0: Ναι. Και λέει ο Γιώργος για αυτό που λέγαμε πριν, για το θέμα της ματαιοδοξίας και των ακροατής, των βραβείων. Ναι. Όταν είπα εγώ κάποια στιγμή δημοσιογραφικά βραβεία και λέω όχι για μένα και χαμηλώσω τον τόνο της φωνής μου, εννοώ για να μην καταλάβει, να μην νομίζει ο κόσμος ότι είπα κάποια στιγμή που θα πάρω κι εγώ το βραβείο, ότι είναι μια ένδειξη αποφυγής ματαιοδοξίας, ένα συνέστημα που κρατά τον άνθρωπο ισορροπημένο. Το να μην είσαι ματαιόδοξος. Αλλά εγώ λέω και πάλι, αυτό το πράγμα, επειδή λέτε εσείς τα βραβεία, δεν είναι.
1: Όχι, σας λέω πηγαίνω.
0: Είναι ωραίο πράγμα.
1: Μην παρεξηγηθώ. Με πολύ μεγάλη χαρά πάω και τα παίρνω. Αλλά συγχρόνως αναγνωρίζω ότι είναι μια αίσθηση ματαιοδοξίας αυτή. Αλλά φυσικά με χαρά πάω και τα παίρνω. Δεν είναι ότι.
0: Και ποιος δεν θέλει τον καλό λόγο.
1: Ναι, σωστά. Δηλαδή, από τον συνάνθρωπό, δηλαδή πόσο επικοινωνήθηκε το έργο σου, πόσο επικοινωνήθηκε η προσπάθεια που έκανε.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο ότι όταν τελειώνει ένα έργο που μπορεί να σας πιάσει ένας άνθρωπος, πείτε μου κάτι που σας έχει πει ένας θεατής. Και δεν το περιμένατε ποτέ, αλλά με την απλή του την κουβέντα.
1: Δεν ξέρω πώς και ντράπηκα και έφυγα και γρήγορα. Ήμουν στο Ηρώδιο και ήρθε μια κυρία από τη Νέα Σμήνη και αυτή μου λέει: «Κύριε Καρτίνη, μπορώ να σας πω κάτι?» Δεν ήξερα, ναι. Ξέρετε, μου έχετε αλλάξει τη ζωή μου. Τη είπα ευχαριστώ πολύ. Και έφυγα γρήγορα γιατί φοβήθηκα όλο το θέμα. Φοβήθηκα. Εννοώ ότι ήταν πολύ βαρύ για τις πλάτες μου.
0: Τι να εννοούσε?
1: Ναι, ούτε ξέρω, δεν ξέρω, ούτε ρώτησα καθόλου.
0: Στο Ηρώδιο μετά από ποιο έργο?
1: Δεν θυμάμαι. Μια παράσταση όπερας ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έχετε κάνει και τόσες πολλές. Δεν ξέρω πώς τις έχετε καταχωρήσει στη μνήμη σας. Τα θυμάστε όλα?
1: Όχι. Όχι, τα θυμάμαι. Θυμάμαι, αλλά να μου πείτε πόσες παραγωγές έχεις κάνει, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πόσες παραγωγές έχεις κάνει του Ριγκολέτου ή της Τραβιάτα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα μου τα καταγράφει και τα ξέρει, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό, δεν θέλω να μετράω για να συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Έχω μια αίσθηση ότι άπαξ τα μετρήσω, θα τελειώσουν. Οπότε δεν.
0: Καλά, ναι, δεν χρειάζεται,
1: ναι,
0: και
1: δεν τα μετράω.
0: Το μέτρημα. Ίσως αυτό που μένει πιο πολύ να είναι η αίσθηση.
1: Η αίσθηση. Βέβαια, η αίσθηση είναι. Και ξέρετε, δεν τα μετράω για τον εξής λόγο, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές. Όσες φορές κάνω το ίδιο έργο, Τραβιάτα, α πούμε. Θα ξανακάνω τώρα το καλοκαίρι Τραβιάτα με τη Λυρική. Δεν θυμάμαι για πόσες φορές την έχω κάνει Τραβιάτα. Κάθε φορά είναι για μένα ένα καινούριο έργο. Ποτέ δεν έχω την αίσθηση ότι το ξανακάνω την ώρα που μελετάω ή την ώρα που κάνω πρόβλημα. Είναι σαν να είναι καινούριο. Και γιατί, και αυτό δεν οφείλεται σε καμιά ιδιοτροπία ή ιδιαιτερότητα δικιά μου, είναι στη μεγαλοφία του συνθέτη. Όλοι αυτοί οι μεγαλοφοί συνθέτες που συνέθεσαν για όλο τον κόσμο, συνέθεσαν και διαχρονικά, γιατί τα έργα τέχνης, τα μεγάλα έργα τέχνης, δεν είναι για να τροφοδοτούν τα καθημερινά δελτία ειδήσεων. Τα έργα τέχνης εξελίσσονται αργά, αλλά μένουν για πάντα. Μένουν για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μια και καλή, το έκανα και έφυγες. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι δημιουργοί που συνέθεσαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν αυτά τα μεγάλα, τα δημιούργησαν για όλη την ανθρωπότητα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν εξαντλούνται ποτέ με μία εκτέλεση. Καμία εκτέλεσή τους δεν είναι τελική. Αυτή είναι η έννοια του κλασικού. Το έργο το οποίο καμία εκτέλεση δεν είναι η οριστική, δεν είναι τελική.
0: Γιατί σκεφτόμουν τώρα, η Ενάτη του Μπετόβεν είναι η Ενάτη του Μπετόβεν. Δηλαδή, τι καινούριο μπορεί να βρείτε όταν την κάνετε το 20, το 24.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Πάνω σε αυτό που λέτε για την Ενάτη του Μπετόβεν.
0: Που είναι η αγαπημένη σας.
1: Ο Ζαν Πολ Σάρτρ έλεγε ότι η Ενάτη του Μπετόβεν. Είχε κάνει μια μελέτη την οποία την έλεγε το φανταστικό, l'imaginaire. Και έλεγε ότι η Ενάτη του Μπετόβεν ουσιαστικά δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, γιατί είναι μόνο καταγεγραμμένο στο χαρτί. Ένα πράγμα το οποίο είναι καταγεγραμμένο στο χαρτί και δεν ακούγεται, δεν λέει τίποτα. Όταν ακουστεί σήμερα, διαφορετικά θα ακουστεί αύριο, διαφορετικά ακούστηκε χθες. Ποια είναι η Ενάτη του Μπετόβεν από όλες τις φορές? Ουσιαστικά η Ενάτη του Μπετόβεν δεν υπάρχει. Αυτό είναι το άπιαστο όνειρο. Δεν ακούγεται ποτέ το ίδιο. Γιατί όταν αρχίσετε και έρχεστε απλά τακτικά στις συναυλίες μας, γιατί εσείς έχετε τον παλμό να επικοινωνείς με τη σκηνή, έρχεστε τακτικά, θα αρχίσετε και θα αντιλαμβάνεστε τις διαφορές.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα δεν τις αντιλαμβάνετε γιατί δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη συχνότηση. Όταν υπάρχει η συχνότηση, θα αρχίσετε και αντιλαμβάνεστε τις διαφορές.
0: Ο Αναστάσιος Γιώβας, ή Γιωβάς, δεν ξέρω, μου λέει: «Πείτε του να γράψει το νέο ύμνο της Πανιωνάρας, γιατί δεν ακούγεται ο υφιστάμενος». Δεν ξέρω πώς είναι.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ο υφιστάμενος είναι κάτι. Είναι μια πολύ πονεμένη κατάσταση.
0: Την οποία πολλές φορές.
1: Αφήστε.
0: Καλά, δεν το βάζουμε.
1: Σε ένα ρελάσο.
0: Εδώ που είμαστε, αφήστε το.
1: Και πολλές φορές.
0: Σε ρελάσο,
1: ναι. Επειδή τον έχω και στο κινητό μου. Και όταν διδάσκω και έχω το κινητό και ακούγεται αυτό το πράγμα και μου λένε: «Τι είναι αυτό, μαέστρο?» μου λένε. «Είναι πρώιμο μπαρόκ», τους λέω, βέβαια, και το κλείνω.
0: Περιμένετε.
1: Έχει δίκιο.
0: Το κινητό σας χτυπάει?
1: Ναι, με τον ύμνο του Πανιωνίου, βέβαια. Εξυπακούεται.
0: Εντάξει. Δεν υπάρχει.
1: Ολονών μας. Μου λέω και τον Γιώβο, είμαι σίγουρος ότι με αυτό δεν γίνει, παρότι δεν τον αντέχει τον ύμνο, έτσι θα χτυπάει.
0: Τώρα έχω περιέργεια, δηλαδή να βάλω να ακούσω κι εγώ τον ύμνο.
1: Όχι, δεν ακούγεται, εντάξει, είναι λίγο χάλια.
0: Και έχει μέσα και οι στίχοι, ας πούμε, τι λένε?
1: Οι στίχοι είναι μια χαρά, εντάξει.
0: Είμαστε μαζί σου και τα λοιπά. Ναι, προχώρα δυνατά. Το θέμα είναι, είπαμε, να ανέβεται η κατηγορία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όχι, να συνεχίσουμε. Για να βάλουμε και το τελευταίο κομμάτι που επέλεξε ο κύριος Καρετινός και σιγά σιγά να τον αποχαιρετήσουμε.

0: Η Εβίτα Ευαγγέλου, κύριε Καριτινέ, στείλει μήνυμα και λέει: μπράβο για την επιλογή του καλεσμένου. Θερμή παράκληση. Οι συναυλίες της κρατικής ορχήστρας, ας γίνονται και άλλες μέρες εκτός από Παρασκευή. Συγχαρητήρια στην κρατική ορχήστρα.
1: Δυστυχώς είμαστε.
0: Για παραστάσεις που γίνονται και οικονομικά προσιτές.
1: Ναι, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε κάθε Παρασκευή, γιατί αυτή τη μέρα μας διαθέτει το Μέγαρο. Ο χώρος δεν είναι δικό μας, είναι του Μεγάρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα και που τα είπαμε πολύ ωραία.
0: Γερή να είμαστε, να ξανανταμώσουμε.
1: Και με ένα καλό καλοκαίρι, και όχι σαν το σημερινό.
0: Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Ο κύριος Λουκάς Καριτινός, διευθυντής κρατικής ορχήστρας, καλλιτεχνικός διευθυντής κρατικής ορχήστρας, μαέστρος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση, για την παρέα. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, για την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, σε αυτό το στάδιο προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα Ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει περιοριστεί, ανέφερε σήμερα το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης. Επισήμανε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει προθεσμία στον Αμερικανικό στρατό για να τερματίσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών χωρίς να την προσδιορίσει. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανέγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σαν να δεσμεύεται ο Λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς και ζήτησε εκλογές το συντομότερο. Τη λύπη τους για την άρνηση του Άλεξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 στη Super League αυτή την ώρα παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

0: Αρχές του καλοκαιριού ξεκινάω τα πρώτα μπάνια στη θάλασσα. Έχω στο μυαλό μου μία εικόνα που δεν θα πω ότι με έχει σημαδέψει, αλλά σίγουρα λειτουργεί για μένα ως υπενθύμηση. Ως υπενθύμηση λειτουργεί και η πρώτη Δευτέρα του μήνα Μαΐου, αύριο δηλαδή, που έχει καθιερωθεί ως ημέρα μελανόματος. Melanoma Day. Πριν από μερικά χρόνια, λιγότερα από 5-6, είχα βρεθεί στο πλευρό ενός πολύ καλού μου φίλου. Εκείνη την περίοδο έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και κυρίως αυτές που δείχνουν αν το μελάνωμα, μια σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος που είχε εμφανίσει στην πλάτη ως ένα απλό ενόχλημα στην αρχή, είχε δώσει μεταστάσεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία ζωγραφισμένη στα μάτια του για ένα μελάνωμα που ευτυχώς πρόλαβε στην αρχή του, το οποίο αφαιρέθηκε και τελικά πήγε καλά στην πορεία των χρόνων. Στη δική του περίπτωση, η υπενθύμηση για το μελάνωμα και την γονιδιακή προδιάθεση που είχε γι' αυτό ήρθε με το χειρότερο τρόπο, καθώς ο ίδιος είχε χάσει την αδελφή του από μελάνωμα πριν από λίγα χρόνια. Έκτοτε, το είχε στο μυαλό του και είχε καθιερώσει τακτικό δερματολογικό έλεγχο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, αλλά και χαρτογράφηση των σπήλων, οι ελιές δηλαδή που συνηθίζουμε να λέμε, που υπάρχουν στο σώμα του καθενός μας. Ο ίδιος, ευαισθητοποιημένος από αυτή την ιστορία, έδωσε από την αρχή βάση σε ένα εξάνθημα, τουλάχιστον ως τέτοιο εμφανίστηκε στην αρχή, πάνω σε μία ελιά που είχε στην πλάτη. Έτσι δεν περίμενε την καθιερωμένη επίσκεψη στον δερματολόγο, αλλά πήγε αμέσως, έχοντας κατά νου τη δραματική ιστορία της αδελφής του. Ουσιαστικά όμως, αυτό που τον οδήγησε στο γιατρό ήταν η παρατήρηση του σώματός του. Επιστημονικά οι δερματολόγοι την ονομάζουν αυτοεξέταση. Δεν είναι αυτό που πιστεύουμε πολλοί, ότι απλώς παρατηρώ το σώμα μου πριν μπω στο μπάνιο, αλλά μια πιο λεπτομερής διαδικασία που καλό είναι να γίνεται από όλους μας μια στις τόσες. Απαιτεί να έχουμε έντονο φως στο χώρο, έναν ολόσωμο καθρέφτη και ένα καθρέφτη στο χέρι, μια καρέκλα ή ένα σκαμπό και ένα πιστολάκι για τα μαλλιά προκειμένου να ελέγξουμε τις περιοχές στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν παίρνει πολύ χρόνο, αλλά απαιτεί την προσοχή μας, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή σε μια προϋπάρχουσα ελιά ή άλλου είδους ερέθισμα στο σώμα θα πρέπει να διερευνάτε. Το τελευταίο χρόνο έχει καθιερωθεί ο διεθνής όρος ABCDE, προκύπτει από το λατινικό αλφάβητο, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από μια υπενθύμηση για την αναγνώριση των συμπτωμάτων του καρκίνου του δέρματος. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ακρονίμιο αγγλικών λέξεων, οι οποίες στα ελληνικά είναι η ασημετρία, το περίγραμμα, το χρώμα, η διάμετρος και η εξέλιξη. Πολύ πιο απλά, πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό που αλλάζει στο σώμα μας θέλει διερεύνηση? Δίνοντας βάση στα παρακάτω. Στην ασημετρία, η μία πλευρά ενός μελανόματος συχνά φαίνεται διαφορετική από την άλλη. Μπορεί να αλλάξει ενώ η άλλη παραμένει η ίδια. Αν δηλαδή τεμαχίσουμε στη μέση αυτό που βλέπουμε, το ένα από το άλλο είναι ασύμετρα. Στο περίγραμμα, οι άκρες ενός σπήλου, μιας ελιάς ή μιας φακίδας εμφανίζονται ακανόνιστες, θολές ή τραχές. Στο χρώμα, όπου ο σπήλος περιλαμβάνει 2 και περισσότερα χρώματα. Μπορεί να είναι δηλαδή πιο σκούρος ή πιο ανοιχτός σε κάποια σημεία. Μπορεί να έχει διαφορετικές αποχρώσεις του μαύρου ή του καφέ. Ορισμένοι έχουν κοιλίδες κόκκινου, ροζ, λευκού ή και μπλε χρώματος που αλλάζουν από τη μία περιοχή στην άλλη. Η διάμετρος επίσης είναι πολύ σημαντική, η οποία συνήθως είναι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά. Στην εξέλιξη, καθώς ένα μελάνωμα εξελίσσεται, συνήθως με αλλαγές στο μέγεθος, το χρώμα και το σχήμα, καθώς φαίνεται ότι μήνες πριν από τη διάγνωση μπορεί να δούμε αυτές τις μικρές αλλαγές. Επίσης, δεν θα πρέπει να περνά ποτέ απαρατήρητη η αιμορραγία ή ο κνισμός ή ο σχηματισμός κρούστας που μπορεί να εμφανιστεί ως προειδοποιητικό σημάδι. Τα σημεία που συνήθως αξίζουν την προσοχή μας όταν παρατηρούμε το σώμα μας σε σχέση με σημάδια που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι κάποιος καρκίνος του δέρματος είναι τα εξής. Το πρόσωπο σε όλες τις περιοχές, χωρίς να ξεχνάμε τα αυτιά, την πίσω πλευρά από τα αυτιά και την περιοχή κάτω και πίσω από αυτά. Στον κορμό, στην πλάτη, στα πλαϊνά του κορμού με την βοήθεια καθρέφτη. Τα χέρια, άνω και κάτω βραχίωνες, παλάμες, το πίσω μέρος των ποδιών, κάτω από τα πόδια, ανάμεσα στα δάχτυλα και βέβαια κυρίως στα πέλματα. Το πίσω μέρος του λαιμού και του τριχωτού της κεφαλής, ελέγχοντας τμηματικά, χρησιμοποιώντας ένα καθρέφτη, αλλά και το πιστολάκι που είπαμε πριν, ώστε να μπορούμε να δούμε και πιο μέσα, και το κάτω μέρος της πλάτης και η γλουτή. Ουσιαστικά είναι σε όλο το σώμα. Απλώς αυτές οι περιοχές φαίνεται ότι είναι οι περιοχές που συνήθως εμφανίζονται τα μελανώματα. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι η αυτοεξέταση και ο εντοπισμός οποιασδήποτε αλλαγή στις ελιές που έχουμε στο σώμα μας, πιο σημαντικά είναι ίσως τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μην εμφανίσουμε αυτές τις αλλαγές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η δερματολόγος Έλενα Λάζου από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Καλησπέρα κυρία Λάζου και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας τι γνωρίζουμε σήμερα για τις αιτίες του μελανόματος. Και ξεκινώ από αυτό γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν εκτεθεί στον ήλιο, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζουν μελάνωμα.
1: Καλησπέρα κύριε Κεφαλογιάννη. Έχετε δίκιο, ενώ η κατανόηση του μελανόματος έχει προχωρήσει σημαντικά. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η περιόδης ακτινοβολία από τον ήλιο αλλά και από τεχνητές πηγές φωτός όπως το solarium είναι ο κύριος ένοχος, αλλά δεν είναι και η μοναδική αιτία. Η εμφάνιση μελανόματος σε ανθρώπους που δεν έχουν εκτεθεί, όπως είπατε, στον ήλιο είναι υπαρκτό φαινόμενο, αλλά εξηγείται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση

0: και η κληρονομικότητα. Ξέρουμε, είναι παλιά πληροφορία, ότι το 10% των μελανομάτων σχετίζεται με οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχουν κληρονομικές μεταλλάξεις που μπορούν να προδιαθέσουν κάποιον στο μελάνομα ακόμα και χωρίς να έχει εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο. Επίσης, άνθρωποι με φωτότυπο ένα, τύπου ένα, δηλαδή ανοιχτό χρώμο δέρμα, κόκκινα, ξανθά μαλλιά, ανοιχτά μάτια, φακίδες, θα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο λόγω αυτής της γενετικής ευαισθησίας που σχετίζεται επίσης με ένα γονίδιο, που συνήθως αφορά τα ανοιχτά χρώματα.
1: Καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την εμφάνιση μελανόματος, σωστά?
0: Ακριβώς. Υπάρχουν ορισμένες ομάδες κινδύνου. Εμείς τις ονομάζουμε ομάδες υψηλού κινδύνου που διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο και πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Όπως τα άτομα με ανοιχτό χρωμοδέρμα, άτομα που έχουν μεγάλο αριθμό σπήλων, πάνω από 50 ή 100, ή άτυπους δυσπλαστικούς σπήλους όπως τους αναφέρουμε εμείς, άτομα που έχουν υποστεί σοβαρά ηλιακά εγκάβματα.
1: Στην παιδική ηλικία, ναι, το έχω ακούσει.
0: Ακριβώς και στην εφηβική ηλικία. Άτομα που έχουν στην οικογένειά τους ιστορικό μελανόματος σε συγγενείς κυρίως πρώτου βαθμού, δηλαδή γονείς, αδέλφια και παιδιά, ή επίσης άτομα που έχουν ατομικό ιστορικό. Αν κάποιος έχει εμφανίσει στη ζωή του μία φορά μελάνωμα, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει και ένα δεύτερο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
1: Ξέρετε,
0: και
1: αυτό τέλος, το 50.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ασθενείς του με ανοσοκαταστολή.
1: Ναι, άνθρωποι που έχουν ανοσοκαταστολή για πολλούς λόγους.
0: Μεταμοσχευτεί ή λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που είναι πολύ συχνό πλέον.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Αυτό που λέτε 50 με 100 σπήλους, δηλαδή με 50 με 100 ελιές στο σώμα, είναι λίγο περίεργο γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κανείς δεν έχει τόσες πολλές, αλλά τελικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τόσες ελιές. Απλώς δεν το έχουν ποτέ παρατηρήσει, ίσως πιο επισταμμένα, σωστά?
0: Ακριβώς. Η σπήλη μπορεί να είναι από πάρα πολύ μικρό μέγεθος έως αρκετά μεγάλη. Επομένως, αν κάποιος κάτσει και τις μετρήσει, εύκολα θα φτάσει σε αυτόν τον αριθμό.
1: Είναι αυτό που λέτε εσείς και κάνετε τη χαρτογράφηση. Δηλαδή, ουσιαστικά ζητάτε από έναν άνθρωπο.
0: Ψηφιακή καταγραφή.
1: Ναι. Και καταγράφετε και φωτογραφίζετε ουσιαστικά όλους αυτούς τους σπήλους στο σώμα του. Για να ξέρετε τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει. Συνήθως οι σπήλοι που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ακίνδυνοι, σωστά? Για να μην δημιουργήσουμε
0: ακριβώς
1: και την αίσθηση ότι.
0: Ακριβώς. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρήζουν απλά μια μηνιαία αυτοεξέταση, όπως πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή της εκπομπής, και έναν τακτικό ετήσιο δερματοσκοπικό έλεγχο. Και επί ενδείξεων χαρτογράφηση σπήλων, δηλαδή αυτή την ψηφιακή καταγραφή, για την παρακολούθηση κάποιας αλλαγής ελιά που ήδη υπάρχει ή επίσης αν έχει εμφανιστεί κάποια καινούρια.
1: Πολλά έχουν λεχθεί τελευταία για το μελάνωμα. Το λέω γιατί αρκετοί άνθρωποι έχουν ακόμα στο μυαλό τους ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη όσον αφορά την υγεία. Και έχει αλλάξει αυτό. Όμως θα δούμε και παρακάτω. Αλλά περνάει λίγο από το χέρι μας να μην συμβεί κιόλας. Μιλώ για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και τι σημαίνει για εσάς έγκαιρη διάγνωση.
0: Επίσης έχετε δίκιο. Το μελάνωμα παραμένει αρκετά επικίνδυνο και μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του δέρματος μαζί με το πλακώδες καρκίνωμα. Όμως η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την ίαση, η οποία στα πρώιμα στάδια φτάνει και ξεπερνά το 99%.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει όμως έγκαιρη διάγνωση για να καταλάβει ο κόσμος? Σημαίνει ο εντοπισμός του μελανώματος όσο αυτό ακόμα περιορίζεται στο δέρμα, δηλαδή το στάδιο 1 και 2, προτού προλάβει να δώσει μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες και εσωτερικά όργανα. Όπως λέμε, ο καρκίνος του δέρματος φαίνεται. Είναι κάτι που υπάρχει στο δέρμα σας, αλλάζει ή έχει εμφανιστεί πρόσφατα και είναι πολύ κρίμα να διαφεύγει. Το μήνυμα που πρέπει να περαστεί είναι οτιδήποτε αλλάζει στο δέρμα σας ή σας προβληματίζει, κοιτάξτε το με το δερματολόγο σας, όπως ακριβώς έκανε και ο φίλος σας και έσωσε τη ζωή του.
1: Ποια είναι τα στάδια που συνήθως εντοπίζεται το μελάνωμα και πώς παρεμβαίνετε σήμερα? Πρέπει πάντα να αφαιρείτε, το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς φτάνουν καθυστερημένα με το μελάνωμα, είτε γιατί κάνουν ότι δεν το βλέπουν, είτε γιατί το βλέπουν και φοβούνται ότι είναι κάτι κακό και γι' αυτό δεν προσέρχονται στο γιατρό. Εξακολουθείτε να βλέπετε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και σήμερα?
0: Ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των μελανωμάτων, περίπου το 77% κατά τη διάγνωση βρίσκεται στα πρώιμα στάδια, δηλαδή στο στάδιο 1 και στο 2, που σημαίνει ότι είναι ακόμα εντοπισμένο στο δέρμα. Όμως παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ποσοστά επίπτωσης για όλα τα στάδια της νόσου.
1: Ξέρουμε γιατί συνέβη αυτή η αύξηση? Γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι ξαφνικά δεν άρχισαν να εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο από ότι παλιότερα. Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
0: Είναι πολύ παραγωγικοί οι λόγοι. Ο ήλιος έχει αλλάξει, η ατμοσφαιρική ρήπανση. Επίσης υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος πλέον πάει και
1: α, λέτε ότι είναι, μπορεί να είναι και πιο συχνές οι διαγνώσεις από ό,τι παλιότερα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση στην ιατρική κοινότητα.
1: Και ακούω και πολλούς ανθρώπους, δεν ξέρω αν τελικά όλοι αυτό ο κίνδυνος να τα αποδίδουμε όλα στα ψυχοσωματικά. Ακούω πολλούς ανθρώπους να λένε ότι υπάρχει και μια ψυχολογική επιβάρυνση τελικά που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους μορφές καρκίνων. Δεν ξέρω αν υπάρχει συσχέτιση ισχυρή, αν υπάρχει απόδειξη, αλλά δεν ξέρω η ψυχοκοινωνική πίεση αν παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση αυτής της μορφής καρκίνου.
0: Η ισχυρή συσχέτιση με μελέτες δεν υπάρχει, αλλά τους ασθενείς μας τους βλέπουμε ολιστικά. Δεν είναι άλλο το δέρμα, άλλο εγκέφαλος, άλλο το καρδιαγγειακό σύστημα. Επομένως όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζονται.
1: Άρα δεν έχουμε ενδείξεις ή αποδείξεις ότι ενδεχομένως μια στεναχώρια ή μια μεγάλη πίεση ψυχολογική μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους καρκίνους.
0: Με το μελάνωμα βέβαια το στρες επιδεινώνει τα περισσότερα δερματολογικά νοσήματα και είναι η αιτία για την πρώτη εμφάνιση ή για υποτροπή μιας νόσου.
1: Άρα λέτε ότι εδώ ίσως επειδή έχει να κάνει με το δέρμα να είναι και πιο έντονος ο συσχετισμός, αλλά χωρίς να έχουμε αποδείξεις απτές.
0: Για το μελάνωμα συγκεκριμένα.
1: Ναι. Τι έχει αλλάξει σήμερα, μάλλον όχι, πριν μου πείτε τι έχει αλλάξει σήμερα, θέλω να μου πείτε αν πρέπει να αφαιρούνται όλοι οι σπήλοι, πότε πρέπει να αφαιρούνται, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις από τον κόσμο. Που ζητά επίμονα, ζητάνε πρέπει καμιά φορά επίμονα να αφαιρεθεί κάτι που δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί.
0: Αν κάτι είναι ύποπτο ή πολύ άτυπο, πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά. Και αυτό είναι και η πρώτη και πιο κρίσιμη θεραπεία για το μελάνωμα. Αν δεν αφαιρεθεί, το μελάνωμα εξελίσσεται, αρχίζει να διηθεί σε βάθος και μπορεί να γίνει μεταστατικό. Και η αφαίρεση γίνεται χειρουργικά με τοπική αναισθησία. Είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να γίνει και σε περιβάλλον ιατρείου και πάντα το παρασκεύασμα στέλνεται για βιοψία και ιστολογική εξέταση. Και αυτό που πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό, ότι αν υπάρχει μια άτυπη βλάβη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που καταστρέφουν τον ιστό, όπως λέιζερ, κρυοθεραπεία, χωρίς τουλάχιστον να έχει προηγηθεί
1: η βιοψία
0: ή ιστολογική.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσετε το υλικό, να κρατήσετε ατόφιο δηλαδή αυτό που υπήρχε για να μπορείτε να το ερευνήσετε και να δείτε τελικά τι συμβαίνει. Γιατί αυτό μπορεί να έχει και την αξία που είπατε προηγουμένως, καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν ξέρουμε ότι είναι ένας δυσπλαστικός πύλος που θα μπορούσε να δυνητικά να γίνει ένας καρκίνος, αν τον καταστρέψουμε, αυτός ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα στο μέλλον να είναι πιο προσεκτικός, να το πείτε δηλαδή, να ξέρετε τι ήταν αυτό που βρήκατε.
0: Ακριβώς. Και η ιστολογική εξέταση της αφαίρεσης της πρωταρχικής βλάβης, είτε είναι δυσπλαστικός τύπος σπήλος ή κάτι περαιτέρω, είναι κρίσιμη σημασία για όλα τα περαιτέρω βήματα.
1: Τι έχει αλλάξει σήμερα με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του μελανόματος, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί, η αλήθεια είναι, σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης και μάλιστα ακόμη και σε μεταστάσεις να βλέπουμε σημαντικές επιβιώσεις. Κάποιοι μιλούν για μια μικρή επανάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπεραισιοδοξούμε, αλλά είναι η ανοσοθεραπεία που βοήθησε σε αυτό ή η γενικότερη κατανόηση για την αντιμετώπιση της νόσου.
0: Είναι ο συνδυασμός και των δύο. Η ανοσοθεραπεία είναι το όπλο, όπως είπατε, που έφερε την επανάσταση στα ποσοστά επιβίωσης, αλλά αυτό έγινε γιατί κατανοήσαμε τη νόσο και επετράπηκε έτσι ο εντοπισμός των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος και των μεταλλάξεων επίσης που σχετίζονται με το μελάνωμα.
1: Όμως δεν θέλουμε να περάσει το μήνυμα ότι επειδή σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα, δεν πάβει να είναι μια δύσκολα αντιμετωπίσιμη ασθένεια αν βρεθεί στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και ενώ το 2010, αν φανταστείτε ότι η επιβίωση στο μελάνωμα, σε μεταστατικό μελάνωμα, ήταν περίπου 6 έως 9 μήνες, σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μακροχρόνιες επιβιώσεις που ξεπερνούν τα 5 και 10 χρόνια, ενώ στα πρώιμα στάδια για πλήρη ίαση.
1: Είναι μια επανάσταση αυτό. Αν σκεφτείτε ότι σε μια δεκαετία καταφέραμε όλο αυτό.
0: Μια νόσος που ήταν σχεδόν καθολικά θανατηφόρος, τώρα μιλάμε για μια νόσο με πολύ σημαντικά ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης, ακόμα και σε μεταστατικές μορφές της.
1: Αυτό ίσως να είναι και ενθαρρυντικό και να σπάει το φόβο, να δημιουργεί χαμηλότερο φόβο ενδεχομένως στους ανθρώπους για να το ψάξουν, αν δουν ότι κάτι αλλάζει. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα το σκεφτόμουν. Δηλαδή, θα σκέφτομαι ότι αν δω κάτι να αλλάζει στο σώμα μου, θα πάω πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω σήμερα ότι αν το βρω αρχικά θα φτάσω στην ίαση σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%. Από την άλλη, υπάρχει ελπίδα για τους ανθρώπους που καθυστερούν για οποιοδήποτε λόγο να βρουν το μελάνωμα. Τι επιφυλάσσει το μέλλον?
0: Όλη η δερματολογική κοινότητα, και όχι μόνο για το μελάνωμα αλλά και για άλλες κακοήθειες και νεοπλασματικές νόσους, ευελπιστεί ότι όλα αυτά θα μετατραπούν σε μια χρόνια νόσο, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, υπερτασική νόσος, και αυτό θα γίνει και πολύ σύντομα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
1: Άρα να αισιοδοξούμε ότι ακόμα και οι πολύ δύσκολες περιπτώσεις αυτές που δίνουν μεταστάσεις και σε άλλα όργανα μπορούν ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν στα επόμενα χρόνια. Θα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Στα πρώιμα στάδια που όπως είπαμε είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των διαγνώσεων, μιλάμε για πλήρη ίαση, ενώ και ακόμα και στα προχωρημένα στάδια μιλάμε για επιβιώσεις πενταετίας και δεκαετίας.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο να πάμε στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, καθώς αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή που εστιάζει στην πρόληψη, που μπορούμε να κάνουμε για να μην συμβεί σε εμάς το μελάνωμα. Ενώ ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί από ό,τι καταλάβαμε, πολλά πράγματα δεν περνούν, είναι τα γονίδια μας, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Η αποφυγή του ήλιου είναι το νούμερο ένα. Όχι 12 με 4 στις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού, πουκάμισα, καπέλα, γυαλιά ηλίου. Η χρήση αντιλιακών σε όλες τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος και επανάληψη της επάλυψης κάθε 3 με 4 ώρες ή αν υδρώσουμε ή μπούμε στο νερό, το αντιλιακό έχει φύγει. Όλα αυτά είναι βασικά πράγματα που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να ακολουθεί. Επίσης, στα παιδιά, μέχρι και τα 2 έτη, η πρώτη γραμμή φωτοπροστασίας είναι η χρήση ρουχισμού και η αποφυγή του ήλιου. Τα αντιλιακά έρχονται δεύτερα και πάλι αυτά μόνο σε εκτεθειμένες περιοχές. Όπως είπαμε, ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, γιατί τα ηλιακά εγκάβματα στην παιδική ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος στην ενήλικη ζωή.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει να προλάβουμε τελικά και σε αυτή την περίπτωση ό,τι είναι να γίνει για να μην γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ κύριε Κεφαλογιάννη.

Και με αφορμή το μελάνωμα θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ορισμένες φορές στη ζωή μας πηγαίνουμε γυρεύοντας. Γιατί το λέω αυτό? Ακούσαμε πριν και για το σολάριουμ, για τις λάμπες. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά τα κάνουμε, αυξάνοντας τις πιθανότητες για σοβαρά νοσήματα όπως αυτό που συζητήσαμε, επειδή, να το πω πιο απλά, θέλουμε να κάνουμε το κέφι μας. Θα ξεκινήσω με αυτό που έχει σχεδόν τεκμηριωθεί για τον καρκίνο του δέρματος και αξίζει να το έχουμε κατά νου όταν επισκεπτόμαστε έναν χώρο τεχνητού μαυρίσματος όπως είναι το σολάριο. Το μαύρισμα που αρέσει σε πολλούς ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της έκθεσής μας σε περιόδη UV ακτινοβολία από τον ήλιο ή το σολάριο που ουσιαστικά οδηγούν σε γενετική βλάβη των κυττάρων στο πιο επιφανειακό στρώμα του δέρματός μας. Το δέρμα προσπαθεί να αποτρέψει αυτή τη βλάβη παράγοντας περισσότερη μελαλίνη που οδηγεί σε σκουρόχρωμα δέρματα, αυτό που ονομάζουμε μαύρισμα. Όμως αυτή η διαδικασία από μόνη της εμπεριέχει τη βλάβη. Όταν γίνει σωρευτική, καθώς μην ξεχνάμε ότι ξεκινά από τα πρώτα μαυρίσματα, είναι δυνητικά επικίνδυνη. Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances δείχνει ότι όσοι κάνουν χρήση τεχνητού μαυρίσματος έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μελάνωμα. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες καταγράφουν με ακρίβεια το μηχανισμό μέσω του οποίου το σολάριουμ προκαλεί μεταλλάξη στο DNA των δερματικών κυττάρων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα μελανώματα σε χρήστες σολάριουμ εμφανίζονται συχνά σε σημεία του σώματος που κανονικά δεν εκτίθενται στον ήλιο, όπως η μέση ή η γλουτή. Παρά τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για το τεχνητό μαύρισμα, πολλά είναι τα επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την άποψη ότι καλό θα ήταν να αποφεύγεται. Σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν τελευταία και η νεότερη επιστημονική μελέτη από τη Δανία, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό BMC Public Health, ότι τα άτομα με τατουάζ εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος σε σύγκριση με άτομα χωρίς τατουάζ. Ο κίνδυνος αυτός, μάλιστα, είναι υψηλότερος για όσους έχουν κάνει τατουάζ που καλύπτουν επιφάνεια μεγαλύτερη από την παλάμη ενός χεριού. Δυστυχώς, τα ευρήματα δεν αναφέρονται μόνο στον καρκίνο του δέρματος, αλλά και στο λέμφωμα. Ο λόγος που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι ότι η ποσότητα του μελανιού που χρησιμοποιείται, αλλά και η συνολική έκθεση του οργανισμού σε αυτό, ίσως παίζουν κάποιο ρόλο στην πιθανή συσχέτιση με το λέμφωμα και τον καρκίνο του δέρματος. Ας μην πηγαίνουμε λοιπόν γυρεύοντας, κάνοντας πράγματα που δεν είναι αναγκαία. Ένα από αυτά, βέβαια, είναι και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, τώρα που σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και τα πρώτα μπάνια. Τουλάχιστον, ας προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τις ώρες που ο ήλιος είναι πιο επικίνδυνος και ας χρησιμοποιούμε αντιλιακά με ισχυρό δίκτυο προστασίας. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ενάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός πως ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συσχέτιση. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα Σερών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός φυλακισμένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
13: Έρχεται.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
15: Άσπα, έρχεται!

0: Aerosmith, Last Child. Κέφια η Βαρσάμι πάλι. Θα μας ξοδώσει.
1: Αν μιλάς για εξόντωση, υπάρχει το Dr. Death. Να μας κάνει την ψυχολογία.
0: Κρύωσε! Αρρώστησε! Δεν τον πίστευα!
1: Θνητός και ο Dr. Death.
0: Όχι ρε φίλε! Νίκος, 5 λεπτά πριν από τις 6 μπήκαμε στο πρώτο από τα 3 ημίωρα της εκπομπής. Δύο φίλοι!
1: Τρεις απόψεις!
0: Νικόλα Σταματέλος!
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο της ΚΑΕ 100,3. Μινά!
0: Ρύθμιση ήχου Δήμητρα Σταματίου, δημοσιογραφική επιμέλεια με Λίνα Σαμαραδέλη. Στην μουσική επιμέλεια ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, η συνάδελφος μου ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, συγγνώμη, αλλά

0: 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Θα πρέπει όμως να μπείτε στο site αναγκαστικά, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και επειδή έχουμε να κάνουμε και εκπομπή, θα διαβάζω τα μηνύματά σας, δεν θα πούμε όλα στον αέρα μου και δεν έχουμε χρόνο. Αντώνη. Και να καλησπερίσουμε τη φίλη και συνάδελφο, τη Μαρίνα, τη Χαραλάμπους. Γεια σου Μαρίνα.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλώς.
1: Καλώς σας βρήκα, τιμή μου που με καλέσατε σε αυτήν την υπέροχη εκπομπή.
0: Και τιμής τώρα,
1: εντάξει, να τα λέμε και αυτά.
0: Είπαμε, έχουμε ιδιωτελείς σκοπούς.
1: Σας ακούμε φανατικά.
0: Κατεβάζουμε το μέσο όρο ηλικίας.
1: Έτσι, δυναμικό κοινό.
0: Θέλω να στείλω τις καλησπέρες μας στον στο Βαγγέλη το Χαρισόπουλο, το stand-up comedian. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Μόλις τελείωσε μια παράσταση στο αφιθέατρο. Φοβερός και τρομερός. Πόσο χρόνο έχω είναι? Από τους κορυφαίους stand-up comedians.
2: Ναι, αυτό ο καλεσμένος μας.
0: Το ξέρεις.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά ρε Βαγγέλη. Επόμενη παράσταση θα τα πούμε, γιατί έπεσε πάνω στην εκπομπή. Έγινε χαμός. Με επιτρέψε, αδερφούλη.
2: Μπορώ να πω όχι.
0: Κώστας Ακρομίδας ήταν εδώ σήμερα, ο ηθοποιός και συγγραφέας, για το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφόρησε. Τον είχε φέει Μαυραγάνη το πρωί. Τον βλέπω, του στέλνω μήνυμα, του λέω θα τον έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Τηλεφωνικά για θα είναι Θεσσαλονίκη. Του λέω δεν πιστεύω, του λέω, να μην αφήσει κανένα βιβλίο, να μην έφερε. Το έχω, μου λέει στην είσοδο.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καταπληκτική γραφή και πολύ ωραίο λόγο. Και σε πολύ σοβαρά θέματα ο κύριος Κρομίδας πάντα.
0: Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Έχει και ναυτιλία μέσα. Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σχήνου στους ναυτικούς άντρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί. Με φόντο την ναυτιλία και τυχείο, ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός. Κυρίες και κύριοι, η νέα εκδοτική προσπάθεια του Κώστα Κρομίδα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Να διαβάσει τις πρώτες 50 σελίδες, γιατί πρέπει να δουλέψω κιόλας.
1: Καλοτάξιδο,
0: ό,τι πρέπει. Για να ακούσουμε λίγο να... Άσα, το πάμε πιο κάτω. Always the sun. Γεια, yeah, τι καλά λέγατε μέσα.
2: Ορίστε. Σαν από αύριο.
0: Σαν από αύριο.
2: Γιατί σήμερα δε, και χθες.
0: Εγώ θα πεθάνουμε στη ζέστη, 25 βαθμούς.
1: Ναι, καλοκαιράκι από αύριο.
2: 25 δεν έχει.
0: 25.
2: Εντάξει, νορμάλ.
1: Καιρός ήταν.
2: Μάιος είναι.
1: Τι είμαι τώρα εδώ με τα σακάκια και τα μπλέιζερ που είμαστε.
0: Ωραία, φίλε, επειδή είμαι και κρύο. Έβαλα πουλόβερ. Φοβερό.
1: Εντάξει, και... ταιριάζει την ημέρα. Μια χαρά είσαι. Στιλιστικά άψογο.
2: Νόμιζα θα πει την ηλικία σου.
1: Όχι.
0: Πάλι, πέρσι ένα χρόνο την έλεγα με τη Μέγκ. Δώσε! Και ξέρεις ποιος το έκανε αυτό, ο Χιώτης. Του Χιώτη ιδέα ήταν.
2: Ποιο πράγμα?
0: Να βγάλω την ηλικία μου στη φόρα. Νομίζω ότι όλο το στάτους μου είναι γύρω από την ηλικία μου. Αλλά διαψεύστηκε.
1: Καλά, ένα αριθμό είναι ηλικία,
0: δεν
1: σιγά. Τι είναι ηλικία? Αριθμοί.
2: Τα έλεγε ο Κωνσταντάρας.
0: Θα την ξαναφέρουμε τη Μαρίνα. Τι λέγατε στην εκπομπή σήμερα, Weekend Live.
1: Weekend Live, να σας πω κάποιες περίεργες ειδήσεις. Έχουμε εδώ και τον ειδικό, τον Νίκο, να μας πει για το Μέση. Ξέρεις πόσα παίρνει ο σωματοφύλακάς του?
2: Όχι.
1: Ετησίως.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: 3,5 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά, ο σωματοφύλακάς του, για να είναι δίπλα του συνεχώς.
0: Που έχει γίνει viral.
1: Έχει γίνει viral. Ουσιαστικά είναι η σκιά του. Όπου είναι ο Μέση, θα το δεις και αυτό.
2: Και μέσα στο γήπεδο που μπαίνουν φίλαθλοι να βγάλουν μια φωτογραφία με το Μέση, τον βλέπεις εκεί σφαίρα.
0: Φιντάρι, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Δεν αφήνει άνθρωπο να τον αγγίξει. Παιδάκι δεν μπορεί, ούτε καν φωτογραφία, αυτόγραφο. Αμείβεται, να σας πω, με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι ειδικευμένος στις πολεμικές τέχνες. Έχει ευκαινησία, έτσι δεν είναι τυχαίο, για να μπορεί να τρέχει και αυτός. Μιλάμε σε δευτερόλεπτα.
2: Είναι ογκώδης πάντως για τέτοιο τρέξιμο.
1: Ναι. Ισχύ,
2: δεν το περίμενα. Ισχύ, έτσι όπως τον είδα, δεν το περίμενα.
0: Θα παίρνει βιταμίνες.
1: Πανύψηλος.
0: Μήπως ήταν στις ειδικές δυνάμεις.
1: Λένε φήμες ότι ήταν στις ειδικές δυνάμεις. Βέβαια δεν επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία, γιατί θα έχουν και πολλοί έτσι που δεν θα είναι χαρούμενοι με αυτή την πληροφορία. Και λένε ότι τον επέλεξε ο ίδιος ο David Beckham, να σας πω.
0: Ο Beckham ή ο Μίση.
1: Ο Beckham, που είναι ιδιοκτήτης της ομάδας που είναι τώρα.
2: τον έχει ήταν Μαϊάμι. Α, δεν τον είχε από πριν από την Παρσελόνα.
1: Λένε ότι τον έχει τώρα στη Μαϊάμι μόνιμα και ήταν έτσι. Μάλιστα. Επέλεξε ο Μπέκαμ να τον έχει εκεί και να του δίνει αυτά τα χρήματα. Οπότε.
0: Ο Μπέκαμ.
1: Ο Μπέκαμ μπορεί.
0: Είδε ο Μπέκαμ. Όσο σκέφτομαι ότι του είχε πετάξει παπούτσι ο Φέργιουσον και του είχε ανοίξει το κεφάλι.
2: Τον είχε βάλει ένα κορευτή όταν είχε κάνει τη Μοϊκάνα πριν το παιχνίδι, το ξέρει αυτό. Το θυμάσαι.
1: Τα έχει πει όλα και στο ντοκιουμένταρι στο. Σε γνωστή πλατφόρμα τέλο. Είμαι φαν τη οικογένεια, αλήθεια.
0: Είμαι φαν τη οικογένεια και τη δική σου οικογένεια, γιατί κάποιο παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ο αδερφό μου, εντάξει, στην Κύπρο, άλλο, άλλο ποδόσφαιρο.
0: Νέα Σαλαμίνα.
2: Μια και λέμε για Μπέκαμ,
0: συγγνώμη. Το μικρό.
1: Κώστα Χαραλάμπη, ναι.
0: Κατάλαβε. Έχουμε πει σε μπαλαδόφατσα εδώ.
2: Και πολύ καλά κάνει όλη η οικογένεια.
1: Παρακολουθώ, αναγκαστικά, ξέρει, έπρεπε να ξέρω.
2: Άνοιξε το σκορ με τη Λίβερπουλ.
0: Εγώ.
2: United Liverpool 1-0.
0: Τι άλλο θα κάνουμε.
1: Γουρλής.
2: Θα φύγει
0: τώρα. Και πεθαμένη προχωράμε.
2: Θα φύγει ο μιλάς, μόνο θα κάνω εκπομπή τώρα που πάνε ξέρω το σκορ United.
0: Για πες για το Ferguson και τη Μοϊκάνα.
2: Είχε κάνει το μαλλί του Μοϊκάνα. Το κράτησε μια μέρα με σκουφή στην προπόνηση. Γιατί ήταν και στο Manchester, έκανε κρύο. Δύο μέρες σκουφή στην προπόνηση. Παραμονή του αγώνα σκουφή στην προπόνηση. Και έρχεται ο αγώνας, η μέρα του αγώνα.
0: Α, δεν το ξέρω, Ferguson. Α, το κρύβω άλλο.
2: Το κρύβε με το σκουφί. Και βγάζει το σκουφί.
0: Κολόπεδο.
2: Και βγάζει το σκουφί και το βλέπει ο Σερ Άλεξ. Το ξερίζει τώρα. Πριν τον αγώνα. Δεν έχει μα. Άκουσε, του είπα, το ξερίζει τώρα. Και εμφανίστηκε με ξερισμένο κεφάλι ο Μπέκαμ.
0: Να του είχε πετάξει και παπούτσι στα αποδυτήρια.
2: Το παπούτσι ήταν πιο μετά.
0: Του είχε χτυπήσει το φλίδι.
2: Το παπούτσι ήταν πιο μετά.
0: Για σκέψτε ότι όλου αυτού του είχε μαζέψει από τα σπίτια του. Και στον Μπέκαμ είχε πάει μαθοδέσμος με τούρτα στη μαμά για να δώσει την άδεια να τον είχαν σαν πατέρα του.
1: Ναι, πάρα πολύ. Αν και είχαν μπιφ αργότερα, είχαν γενικά θέματα, ναι. Αλλά εντάξει, τα έβρισκαν μετά.
2: Έτσι είναι, προπονητής παίχτες, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν ήξερα, όλες οι ακαδημίες της Manchester United φοράνε τη μαύρη τη φανέλα.
2: Αυτό δεν το ξέρω το εγώ. Γιατί.
0: Ναι, τη σκούρα μαύρη.
2: Γιατί.
0: Δεν φοράνε την φανέλα της πρώτης ομάδας όπως κάνουν σε άλλα σωματεία, γιατί δεν πρέπει. Είναι τιμή σου να φοράς την κανονική φανέλα. Mm. Πρέπει να το κερδίσεις. Δεν θα σε 15-16 θα φοράς τη βαριά φανέλα. Θα φοράς τη φανέλα που φοράνε όλες οι ακαδημίες. Όλες.
1: Ωραίο.
0: Αλλά την κανονική τη φανέλα με τους διαβόλους και τους τριβόλους, την κόκκινη, όταν καταφέρεις και μπεις στην πρώτη ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Μπράβο του.
2: Ωραίο αυτό.
0: Άι, σα ρούχα. Παίζει πάω Περιστέρι. Βάσου.
2: Το έκανε ανώ κάτω το κήπεδο ή όχι ακόμα.
0: Έλα ρε, άσε μας τώρα, σου φύγει τσαρούχα και σένα.
2: Εγώ.
0: Ναι, εσένα.
2: Μάλιστα.
0: Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, να σας πω ακόμη μια ωραία.
0: Μαρίνα Χαλαλάμπου μαζί μας.
1: Θα δώσω ιδέες βέβαια σε
0: κάποιους. Είσαι, έχει θέση στην εταιρεία.
1: Τι θέση έχω.
0: Weekend, δηλαδή, τι είσαι.
1: Τι είμαι.
0: Τι είσαι, αρχισυντάκτρια.
1: Βοηθός αρχισυντάκτη.
2: Αν έχετε τον παρουσιαστή. Το φίλο μου, τον Δημήτρη.
0: Είναι κολλητή, πάνω στο ίδιο γυμναστήριο τώρα. Και
1: τα χαιρετίσματά μας. Καταπληκτικός Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου. Να μας βλέπετε, παιδιά, να ακούτε και από εκεί αυτές τις ειδήσεις. Λοιπόν, να σας πω για ένα τέλειο εργαζόμενο τι έκανε τώρα, παιδιά. Δούλευε με τηλεργασία. Δύο εβδομάδες, λοιπόν, ξέρετε, μπορείς να δουλεύεις από το σπίτι. Αυτός όμως δεν ήταν στο σπίτι. Όχι, στο εξωτερικό, Αμερική, που ήταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Απολάμβανε τις διακοπές του μέχρι.
2: Δουλειά έκανε.
1: Έκανε. Θα σου πω όμως.
2: Μπράβο του. Όχι, εγώ μαζί του είμαι. Αφού βρήκε τρόπο να πάει κρουαζιέρα και να στέλνει και
1: τη δουλειά. Στη μέση του ωκεανού, ακριβώς.
2: Την έκανε τη δουλειά, μαζί του είμαι.
1: Την έκανε. Ο εργοδότης δεν είχε την ίδια άποψη όμως. Τον απέλησε μόλις το έμαθε. Γιατί όταν κάνεις τηλεργασία, οφείλεις να ενημερώσεις τον εργοδότη πού θα βρίσκεσαι. Δεν μπορείς να του πεις είμαι στο σπίτι και να είσαι στην Καραϊβική. Οπότε απολύθηκε ο αγαπημένος αυτός. Να πούμε ότι όταν κάνετε τηλεργασία, να ενημερώνετε. Ή τουλάχιστον να είστε προσεκτικοί να μην. Σας ανακαλύψω.
2: με τον εργαζόμενο είμαστε.
1: Αφού πάντα, την έκανε πάντα, αυτό λέγαμε.
2: Την έκανε τη δουλειά του.
1: Εννοείται.
2: Να πεις ότι δεν την έκανε, ο είπε θα την κάνει και δεν την έκανε,
0: τώρα,
2: θα καταλάβω.
0: Σε κρουαζιερόπλοιο σε ωκεανό.
1: Και είχε και σήμα, ε.
0: Όχι, πρόσεξε, γιατί αρχίζει και δουλεύει το σήμα. Φεύγεις από το δίκτυο και σε πετάει στο δίκτυο του πλοίου.
2: Ναι.
0: Που είναι δορυφορικό και είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο.
1: Άρα και του στοίχιζε του καημένου για να είναι εκεί.
0: Εκτός αν είχε βγάλει καμιά κάρτα με έκπτωση και τέτοια.
2: Δεν ξέρω
0: πώς
2: λειτουργούν αυτά. Ναυτιλία ή τα ξέρεις. Γι' αυτό σου το λέω.
1: Σημαντική πληροφορία μας έδωσες τώρα. Αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ κρίμα που τον έδιωξαν τον άνθρωπο.
0: Αυτός πλήρωνε και από την τσέπη του.
1: Για να είναι εκεί και να κάνει έτσι ωραίες διακοπές.
2: Βλέπεις.
0: Ναι.
2: Η εργοδοσία δεν καταλαβαίνει τον εργαζόμενο.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Είχε ανάγκη από διακοπές ο άνθρωπος και δεν ήθελε να πάρει άδεια.
2: Ακριβώς, και δεν ήθελε να κρεμάσει και την εταιρεία και παρόλα αυτά το πλήρωσε.
1: Έχει δίκιο, άδικο. Άδικο να γίνονται αυτά.
0: Άδικο. Έσκος. Φτού.

0: Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, τι φεύγεις?
1: Όχι, καλά, εδώ.
0: Τώρα που ήρθες.
1: Παρέα σας, πιο πολύ καλύτερα.
0: Όχι, μπορεί να έχεις να πας άμεσα να φύγεις, να έχεις και δουλειές. Νέα παιδιά, ρε φίλε, δεν κρατιούνται με τίποτα. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη.
2: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 το πρωί.
0: Είναι στην αθλητική εκπομπή μετά. Μόνο μπάλα.
1: Ακόμα ένας καλός εργαζόμενος, ε. Και από εδώ, όχι από κρουαζιερόπλια.
0: Όχι. Τι ωραία που σας είδα, ή θα το καταπείς.
2: Να βγαίνει από κρουαζιερόπλιο, ε. Να περιγράψω τα πλάνα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από κρουαζιερόπλιο.
0: 11-11 και εκεί είδα όλη την ομάδα εκεί. Πάνος Βόγλος, εσείς, Παγκάκης.
2: Όλο το team.
0: Όλοι, ο Βασίλης, The Voice. Όλα τα παιδιά. Ωραία εκπομπή βγάζετε, μπράβο. Καλησπέρα, έχω προτιμώ Dr. Kev, όχι Def.
2: Ο GBU.
0: Def Βασίλης, προτείνω να ψηφίζουν οι ακροατές τι προτιμούν. Δεν κατάλαβα.
2: Για το Dr. Kev που έλεγε εσύ και το έκανα εγώ Dr. Death.
0: Ναι, Kev.
2: Death.
0: Εσύ ως αρχισυντάκτρια τι θα επέλεγε? Dr. Kev για το κεφαλογιάννη λέμε. Ο άλλος το λέει Dr. Death.
2: Ναι, γιατί είχε μια σερή εκπομπών που μας είχε πεθάνει.
0: Dr. Kev.
1: Ναι, ότι μας ανεβάζει και το κέφι.
2: Τι μας
1: κάνει? Πολλές, μας ανεβάζει και το κέφι.
2: Δεν έχω κρατήσει τα μηνύματα των ακροατών.
0: Λοιπόν, ο Μάκης, καλησπέρα για την εκπομπή σας. Ακούω από Ερυθρέα. Περιμένω να δω τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μας. Να πούμε ότι το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αρχίζει πρώτο, 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα και στις 9 είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Ναι. Γεια σου, Ιωάννα. 30 χρόνια στην Αγγλία. Το μοναδικό δώρο για την αδερφή μου ήταν οι επίσημες φανέλες της Manchester United. Πω. Ρε Ιωάννα, μα τις έχει κρατήσει. Που γιατί όχι.
2: 2-0 United.
0: Glory, glory. Ιωάννα, σε κανένα 20 λεπτό ξαναστείλε μήνυμα, σε παρακαλώ. Πολλά χρήματα. Η κόκκινη λέει με το λόγο τη Sharp. Τη θυμάσαι, Sharp. Ήταν η πρώτη. Sharp.
2: Sharp η United, GVC η Arsenal, Holsten η Tottenham και Crow Paints η Liverpool. Νόμιζες ότι είναι έξι πάνε με την ομάδα. Δεν θα αλλάξουν ποτέ αυτά γιατί ήταν χρόνια τελείωτα.
1: Ξέρεις πόσο καιρό έψαχνα αυτή την κόκκινη και με το.
0: Το Sharp.
1: Ναι, γιατί ήταν συλλεκτική και ήταν πάρα πολύ τάση. Είχε βγάλει ένα σήκο τέλος πάντων όλες αυτές τις μπλούζες και τις έψαχνα σε πάρα πολλά καταστήματα vintage. Δεν έβρισκες πουθενά. Και μιλάμε τώρα για τετραψήφια πανάκριβες. Δεν τις βρίσκεις.
0: Δεν πάνω από χιλιάδες.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Ιωάννα, ακούς.
1: Ιωάννα, την αγοράζουμε.
0: Κοίτα, εδώ θα ανοίξουμε δουλειές. Θα γίνουμε το ραδιοφωνικό eBay. Και στο Old Trafford μια φορά είχα πάει.
2: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Έχω πάει. Εντάξει, ανατριχίλα, δε. Εν τω μεταξύ ήταν διεθνές το παιχνίδι και καθόμαστε στην κερκίδα και ήταν μπροστά μου ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ήταν πάνω από. Πρέπει να πονταρίζα, 70 και με άσπρο μαλλί, καλοντημένοι. Αυτές οι κυρίες με το ωραίο το αγγλικό αποκομωτήριο. Ναι. Όχι εξεζητημένο, ξαφνικά βλέπα σύρια.
2: Προσεγμένο.
0: Το έφερε η κουβέντα, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουur χρόνια, ε. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν καταλάβω. Εμείς είμαστε Manchester City. Και λέω,
2: και τι κάνα στο γήπεδο.
0: Και λέω, τι κάνετε εδώ πέρα. Πάντα λέει, ερχόμαστε στα εκτός έδρας παιχνίδια.
2: Εκτός έδρας.
0: Ερχόμαστε με την, στην Ευρώπη, ερχόμαστε πάντα με τη φιλοξενούμενη ομάδα για να παρακαλάμε να χάσει United.
1: Θα πείστε, θυμάσαι ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Ποιος
0: κέρδισε United. 5-0.
2: 5-0.
0: Νομίζω. Φοβερό ρε φίλε, έξοδος κανονική.
1: Είχανε στόχο όμως και σκοπό, δεν είναι
0: φοβερό,
1: τυχαίο.
0: Φοβερό, ερωτευμένη, χεράκι, χεράκι, κοτσονάτι, όχι τίποτα.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη, σε διακόπτω γιατί έρχεται απάντηση από το GBU.
0: GBU!
2: Για τον Dr. Kef που, ναι, που είπε ο ίδιος ή Dr. Death. Διάβασες το μήνυμα, να μην λες ότι το διαβάζω εγώ και το παραποιώ.
0: Λοιπόν, το προηγούμενο Σάββατο ο Dr. Kef με την εκπομπή του για τη μοναξία στα γεράματα κομπέξαμε να κόψουμε φλέβα. Τι ανεβάζει το κέφι, θέλουμε 10 ώρες τσαμόπουλο και σταματέλο. Έλα ρε GBU, το ξέρω, είσαι από τη Λευκάδα, ο ξάδελφος του Νίκου είσαι. Εντάξει.
2: Σε σένα απευθύνεται συνέχεια.
0: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά γυρνάς τώρα που σου λέω, τώρα 5 ώρα, γυρνάς από παραλία.
0: Φάει.
2: Από παραλία, βόλτα στην παραλία. Και με αυτό τον καιρό. Και λες να ακούσω λίγο μουσικούλα, να ακούσω κάτι στο ραδιόφωνο. Και ακούσα αυτά, τις μοναξίες στα γεράματα.
0: Μην τον ακούς, Μιχάλη μου.
2: Τις καρδιακές προσβολές, κολπική μαρμαριγή. Μην αρχίσω τώρα. Δίκιο έχει ο GBU.
0: Και τι να κάνει, δεν θα κανένας άλλος, ο Dr. Kef που προσπαθεί να μας διατηρήσει υγιείς.
1: και να μας φτιάξει και το κέφι.
0: Αυτό εντάξει. Μαρία πρώτη σερών. Γεια σου Μαρία. Ακούω ραδιόφωνο την Κυριακή αυτή την ώρα. Μόνο για σας. Να ορίστε. Τέλειο. Έχω πεφημίσει από απογευματινές εκπομπές. Να είσαι καλά Μαρία. Καλή εβδομάδα να έχεις. Ευχαριστούμε για θετική ενέργεια. Τώρα έχει ο iBeat Prophet Μαλαχίας. Δεν έχω καταλάβει το μήνυμα.
2: Αυτό δεν τον καταλάβω τέτοιο.
0: B-Beat. Ποιος είναι ο Μαλαχίας. Υπάρχει όνομα. Παναγία μου. Η εφορία. Μαλαχία με λένε. Όχι πιτσιλί.
2: Δεν το
0: καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Προσπαθεί να δημιουργήσει νέφος. Γεια σου Γιάννη από Ναύπαχτο.
2: Ωραία ένα. Πρόταση.
0: Ωραία Ναύπαχτος. Εγώ θα προτιμούσα μια εκπομπή με το δικό σας δίδυμο, ένα σουκού από Μύκονο, ένα από Μαϊάμι και λοιπά, και να διηγήσετε τι βλέπετε εκεί που είστε. Πρέπει να βρούμε παραγωγό όμως.
2: Να πάρουμε και τον Χέις Ντέιβις που κάνει τα ταξίδια δεξιά και αριστερά. Ναι, πήγε και άλλο ταξίδι.
0: Βάζει
2: και
0: κάτι καλάθια όμως.
2: Καλά, βάζει, δεν σπότε βάζει. Τώρα πήγε στην Ιορδανία.
0: Στην Ιορδανία. Καλά κάνει. Άμα δεν πάει τώρα που είναι νέος, πότε θα πάει.
2: Ναι, αλλά έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Δεν θέλω να παίξουμε τα οπαδικά σας.
2: Ναι.
0: Γιατί εμείς είμαστε πέραν των οπαδικών. Αλλά γελάω, ρε φίλε, με την ανάρτηση του Γιαννακόπουλου.
2: Ποια. Ότι θα κλείσει το λογαριασμό στο Instagram. Τότε.
0: Μετά τη δεύτερη νίκη με τη Βαλένθια που είχε το τραπεζάκι, που είχε τιμωρηθεί, έφαγε τρεις αγωνιστικές. Ναι. Λογικά θα προλάβει ημιτελικό ή τελικό σίγουρα, αν πάει Παναθηναϊκός. Που είχε το τραπεζάκι.
2: Πρέπει να γνωρίσει είτε από τη Βαλένθια για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος, τώρα παίζει δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ.
0: Ναι, Thunder.
2: Θα χάσει.
0: Είναι το μήνυμα του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άντε δεν το προλάβαινε. Ναι. Αλλά που είχε στο Instagram που είχε το τραπεζάκι που είχε στο Σούνιο, στο φυσικό.
2: Ναι, ναι.
0: Που είναι η θάλασσα μπροστά, έτσι με ομίχλη και έγραφα από κάτω. Να δω, θέλω να δω ποιος θα μου φέρει την κούπα στο τραπεζάκι. Thunder! Για πες, ποδόσφαιρο εδώ παρακολουθείς.
1: Λίγο.
2: Λίγο.
1: Λίγο.
0: Λίγο.
1: Δεν παρακολουθώ πολύ.
2: Δηλαδή,
1: ξέρω τι συμβαίνει.
2: Το ότι έχει σήμερα πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το ξέρουμε ή...
1: Το έμαθα τώρα.
2: Α.
1: Γι' αυτό ακούω την εκπομπή σας, για να ενημερώνουμε.
0: Κατάλαβα.
2: Καταλαβαίνεις ότι δεν μας ακούει,
0: θα
2: μας
0: κάνει
2: τρολάρει,
0: παρέα με ταινίστες.
2: Μόνο αθλητική δεν είναι
0: με ταινίστες θα κάνει παρέα.
1: Όχι, λέτε τέτοιες πληροφορίες, δεν τις λέτε.
0: Ναι,
1: τα μάτια αυτά.
0: Ναι,
1: άρα παρακολουθώ.
0: Έλα Μαρίνα, χαραλάμπους, λοιπόν, τι άλλο έχεις.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση τις προηγούμενες μέρες που ήταν εδώ ο Μακρόν. Έχετε μπει ποτέ στο Instagram του, στο Instagram, να δείτε.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι με όποιον έτσι μεγάλο συναντηθεί, ρε παιδί μου, όπως ήταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κράτησε το αυτό, θα παίξει αύριο στο Μπορτοσάλτε.
2: Από αξίωμα, λέει η κοπέλα.
1: Από αξίωμα, ναι, εννοώ, έτσι, για σημαντικό πάμε. Πρόσωπο.
0: Βάζει τι μπήκε τώρα, διορθωτής. Τι κάνεις, αντιπολίτευση. Πες πάλι, με όποιον
1: βάζει
0: μεγάλο συναντιέται.
1: Και το αντίστοιχο τραγούδι.
2: Οπ.
1: Δηλαδή, ήρθε εδώ, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έβαλε το εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Από το Toy Story, Τζίμι Σπανούση, Αλκίνος Ιωαννίδης, βρίσκει το αντίστοιχο τραγούδι, πήγε στην Κύπρο.
2: Πώς το βρήκε αυτό το τραγούδι?
1: Πες μου εσύ. Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Κανονικά παίζει το τραγούδι. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Κύπρο. Τον Νικόλα. Έβαλε την τηλυρκότησα, τη ξέρετε. Παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι.
0: Είδα τον Χάρον Τσίτσιρο με τα φλιβάρια στο χέρι.
1: Δεν είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Μιλάμε, όποιο του κάνει τα social media. Είναι...
0: Κάποιο του κάνει τα social
2: καλά,
0: media.
2: Καλά, σίγουρα δεν το κάνει μόνο του.
1: Εντάξει, ήταν λίγο cringe. Εγώ και εσύ μαζί τώρα να βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μακρόν εκεί. Πνίγει.
0: Με πνίξατε.
2: Ναι, εμεί θέλουμε.
1: Καταπληκτικό.
0: Cringe για ποιον ήταν, για τον Κυριάκο ή για τον Μακρόν?
1: Εντάξει, όταν βλέπει αυτό το story στο feed.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο έτσι. Γλυκό θα το πω. Δεν θα το πω cringe. Γλυκό. Μπείτε στο Instagram του να δείτε. Είναι καταπληκτικό. Μπράβο στα social media.
0: Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, συμφωνώ απόλυτα με το φίλο παιδές. Είμαι που είμαι πλανταγμένη δύο μέρες τώρα με διάφορα. Ακούω και κέφλε. Περιμένω όλη μέρα να σας ακούσω για να συνέλθω. Φιλιά σε όλους.
2: Βλέπεις
0: πόσο... Αφήστε κάτω το γιατρό μας.
2: Βλέπεις πόσο ευγενικοί είναι οι ακροατές. Γιατί τον λένε κεφ. Μόνο εγώ τον λέω ντελ.
0: Το φαλακρό τουρκοβούνι. Μινά, ο Μαλαχίας είναι ένας εκ των 12 ελασσόνων προφητών. Ναι, το ξέρω ότι δεν θυμάμαι όταν προφητής. Αλλά θυμόμουν ότι έχει σχέση με θρησκεία. Αλλά μας μπλέκει ο φίλος. Αλέξανδρος, καλή Κυριακή από Λευκάδα.
2: Γεια σου πατρίδα.
0: Συννεφιά το πρωί για κάδα τώρα. Άκουσα στο Sky 100,3 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλαβαν, λέει, την Αλάσκα για μια χούφτα αλάτι. Πολύ έλασον αντίτιμο. Ευχαριστώ θερμά. Την είχαν οι Ρώσοι.
2: Την είχαν οι Ρώσοι και την είχαν πουλήσει στους Αμερικάνους.
0: Τέλος. Μαρίνα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Θα κάτσεις παραπάνω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να βγάλουμε και την αναμνηστική φωτογραφία.
1: Εννοείται. Και να μας βλέπετε και να ακούτε εδώ τα καταπληκτικά
0: Weekend
1: παιδιά.
0: Live.
1: Weekend Live. Κάθε σουκούτ 2 και 40, 45. Εκεί θα μας βρείτε.
2: Μετά το δελτίο.
1: Βέβαια. Γεια σας.
0: Γεια.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
11: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις ΗΠΑ έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών, με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της εκεχηρίας, σχολιάζει το Αλτζαζίρα. Η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Nur News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με το θεοκρατικό κατεστημένο της Τεχεράνης. Πηγές ανέφεραν στο Αλτζαζίρα ότι το ιρανικό σχέδιο έχει τρία βασικά στάδια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις ΗΠΑ έχει περιοριστεί. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δανεία τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο, το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενρινού, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία Κυκλάδες και Χίο Μυτιλήνη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό σταθμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Δύο είναι τελικά οι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ρωμά και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 στη Super League, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Βόλος Άρης είναι 0-1 και Λεβαδιακός Όφη 2-0.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες

0: είμαστε, μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής χωρίς να έχει τελειώσει η πρώτη. Το έχεις διανοηθεί αυτό?
0: Είναι τελευταία ώρα 6-7. Μην το υπεραναλύεις.
1: Και ακόμη στην πρωί είμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Μην το υπεραναλύεις. Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα από Ρημία Χαΐα με 4 βαθμούς. Τζάκι και η φουλ και μαγειρεύεται. Λουκούλιο δείπνο. Ωραία, αδελφούλη. Δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι. Το ζω ως χειμωνάκιας επιστροφή στην εργασία Τετάρτη. Μα περνάτε όμορφα. Τα καλύτερα είναι αυτά.
1: Αυτό
0: παρέα, η παρέα. Μετράει, ναι. Μετράει πολύ παρέα.
1: Η παρέα και το σκηνικό που περιγράφει.
0: Ναι, αλλά μετράει πάνω. Πρώτα είναι η παρέα. Να μην έχει τώρα μουρμούρα, τοξικότητα και πού το ένα και πού το
1: άλλο. Πάσο που να είναι με καλή παρέα.
0: Όχι, αυτό πού το ένα και πού το άλλο. Τώρα και καρέκλα τρίζει και αυτό εκείνο και τα άλλα.
1: Αν δεν έχει καλή παρέα, όλα αυτά είναι. Δεν πάει να είσαι, πού να σου πω. Στο καλύτερο μέρο του κόσμου.
0: Γεια σου Γιώργο από το Φάρου S. Το βρήκε. Δεν το έχουμε. Παρά μας έδινε μια φλασιά, ναι. Ο Μακρόν έχει τον Αλιάγα, λέει ο Γιάννης από Νάφα. Αυτό έχω πετύχει νύχτα κλαμπ στο λιμάνι Ναυπάχτου. Με δύο πιτσιρίκια. Ναι, πιο παλιά. Ποιον έχεις πετύχει, τον Αλιάγα? Ο Μαναχίας. Γιατί άφησε μου, σου λέει ο Λιάγκας. Πού να ξέρω, φίλε. Παλιά κάναμε τον Ουγγαρέζο, γιατί κάναμε μαζί εκπομπή.
1: Ναι. Τώρα είχατε πολλές φορές καλεσμένο τον Ουγγαρέζο.
0: Ήταν με τον Λιάγκα, κολλητή. Ναι. Και.
1: Ήτανε, δεν είναι.
0: Μου φαίνεται δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Δεν ξέρω αν τα ξαναβρήκανε. Ναι. Τέλος πάντων. Και εγώ έκανα τον Λιάγκα, τον Ουγγαρέζο, ρε παιδί μου. Ναι. Και έλεγα Δημητρό! Δημητρό και αυτά. Και με παίρνει μια φορά ο Ουγγαρέζο και μου λέει ρε, σήμερα πιάσει ο Λιάγκα. Και λέει ότι. Τον ευρίζει, Δημητρό! Αυτή το πρωί με βρίζουνε. Ενώ κάναμε βλάκα. Πάμε σε γύρισμα του Ούγκα.
1: Ναι.
0: Και ήταν στα. Πέρασαμε από τον Αντένα και από τα στούντιο που ήταν, από το καμαρίν του Γιάγκα. Γιώργο, του λέμε τι γίνεται. Ρε, εσύ τι με βρίζετε το πρωί. Ε, ξεβρίζουμε, ρε Γιώργο. Ένα πλάκα κάνω. Δημητρό!
1: Να απαντήσουμε στο Βαγγέλη, να απαντήσουμε μάλλον στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμυρνή.
0: Τι έγινε, που ρωτάει...
1: Όχι, όχι, για λίγο μόνο ο άνθρωπος με ρώτησε ποιος πιστεύω ότι θα ανέβει μαζί με την Δόξα Λευκάδα στην πρώτη κατηγορία.
0: Oh.
1: Τώρα και τέταρτο αρχίζει ο τελικός του Final Four.
0: Ναι.
1: Παπάγου Βίκος Φάλκον, Γιάννενα δηλαδή. Νομίζω τα Γιάννενα, νομίζω, αλλά θα το δούμε.
0: Ο Σωτήρης γράφει τελευταία ημέρα άνοιξη πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού και μου βγάζει ότι.

0: Δεν είναι καταγεγραμμένο το IBAN. Και ο κύριος ασφαλιστικός φορέας, μήπως γνωρίζει κανένας ακροατής, αν μπορώ να κάνω μόνο κάτι άμεσα. Μόνος κάτι άμεσα, ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αδερφούλη. Κάποιος ακροατής. Πέρες, καλησπέρα. Πήγα για μπάνιο σήμερα, Βάρκιζα. Σούπερ η θάλασσα, παγωμένη μένα, αλλά καθαρή. Πολύ. Δεν είχε πολύ κόσμο. Λίγους τρελούς, λέει, όπως εμένα, ο Βαγγέλης. Μηνέα, τι θα γίνει, λέει, με τα στενατόρμους, θα ανοίξουν.
1: Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις.
0: Φίλε, οικονομάει πολύς κόσμος τώρα. Χάστα και κλειστά. Θα πληρώνουμε εμείς.
2: Τις βενζίνες,
0: τα πετρέλαια, άσε μην ανοίξεις τα λιπάσματα, τα τρόφιμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ γίνονται, φτιάχνονται περιουσίες τώρα. Δεν θα έχουμε ούτε σταγόνα βενζίνης, λέει, να μυρίσουμε στο για λίγο, λέει, να τη θυμόμαστε. Νικόλα, πιες... Α, το βάλω στο τέλος, το κλείσιμο, ναι. Διονύσα ο Πατήσια, οι διαφημιστές και οι αθλητικογράφοι έχουν διαλύσει την ελληνική γλώσσα.
2: Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, Διονύση, και θα συνεχίσουμε.
0: Γιάννης, Αλιάγα, ναι. Okay. Το πιάσα, αλλά δεν μπορούσα να το συνδέσω. Έξι και σήμερα, κύριε, για το γεγονός της χρονιάς, ο ΑΚΑ Μετάλλικα κατεδάφιση τώρα και μετά Maiden. Τέλος το ΑΚΑ, ούτε σίδερο δεν θα μείνει, παιδες.
2: Και ρωτάει ο Δημήτρης Ταξί, πρόβλεψη για τον αγώνα Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Και μας λέει ότι είμαστε καλύτεροι, να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Τι προβλέπεις, Παναθηναϊκός ΑΕΚ?
0: Χι.
2: Τώρα, πριν το πάω Ολυμπιακός, λέω χι δύο.
0: Να σου πω. Εγώ πάντα το έχω, για σου λέω, δεν παίζω και στιγμή. Ναι. Άμα δεν τους δω να μπουν οποιασδήποτε ομάδες, μου λέει αυτό, ναι, να δω πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Γιατί περιμένεις το Τσαμούγλου θα κάνει παπάδες και ότι ο Σταματέλος δεν είναι σε φόρμα και αρχίζει το παιχνίδι, ο Τσαμούγλου έχει πάρει blackout, δεν ξέρει πώς να πού να στρίψει και ο Σταματέλος οργώνει το γήπεδο.
2: Όπως θα ήταν στο τουρνά των φουνταριστών.
0: Αμπράβο. Μπήκες αγόρι μου, σάρωσες από δεξιά, δεν άφησες τίποτα.
2: Σαν τον καλέτη μου να πάνω κάτω.
0: Δεν άφησες τίποτα. Πού το θυμήθηκες, πα, τι ώρα είχαμε.
2: Κοίταξε, βλέπω να μην χάνει ΑΕΚ τώρα που μιλάμε. Και όταν τελειώσει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα έχω και καλύτερη. Δηλαδή, αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα είναι επιτακτική ανάγκη για την ΑΕΚ να κερδίσει. Να μην μειωθεί η διαφορά.
0: Ναι, 5 βαθμούς έχουμε.
2: 5 ακριβώς. Αν τους μειώσει ο Ολυμπιακός τους 2, καταλαβαίνεις ότι και δεν νικήσει η ΑΕΚ και το πάει 3 για παράδειγμα, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Τι το πάει 3?
2: Να φέρει ισοπαλία και να πάει διαφορά στους 3.
0: Αλλάζει, ναι. Και πλησιάζει.
2: Και μετά έχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Τετάρτη και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τελευταία Κυριακή Ολυμπιακός ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός, συγγνώμη.
0: Που σε ισοβαθμία Ολυμπιακός πρέπει να το πρωτάθλημα.
2: Ναι, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, για να ισοβαθμίσει πρέπει να νικήσει μέσα στη Φιλαδέλφεια. Άρα θα έχει περισσότερους βαθμούς στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Για να μετρήσει το ότι η ΑΕΚ έχει τερματίσει παραπάνω.
0: Δημήτρη, επιστήμονα.
2: Για να μετρήσει ότι η ΑΕΚ έχει τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο, θα πρέπει στα μεταξύ τους να έχουν την απόλυτη ισορροπία.
0: Σταμάτα, σταματέλα, και θα τραβήξουν χειρόφρονο όσοι οδηγούν και μας ακούνε τώρα, έτσι. Ναι, είναι κρίσιμη αυτή η αγωνιστική, γιατί αν περάσει η ΑΕΚ από το τηλεοφόρο και χάσει ο Ολυμπιακός, τελείωσε.
2: Άμα γίνει αυτό, ναι. Τελείωσε και.
0: 8 βαθμούς, γεια σας.
2: 8 βαθμούς, γεια σας. Δεν
0: είναι. Μετά θα παίζει ο Σούπερ Μάριο, περνάει η Μέλισσα. Με τον Νίκολιτ.
2: Με το αυτοκίνητο.
0: Με τον Νίκολιτ.
2: Θα μπει στο γήπεδο. Και μια και είπε ότι τραβάνε χειρόφερνο.
0: Μέλισσα είναι και κυτρινό μαύρη Μέλισσα. Αϊκάρα.
2: Και μια και λε ότι τραβάνε χειρόφερνο. Αθηνών Κορίνθου στην είσοδο. Κινέτα.
0: Πίχτρα, με...
2: Όχι. Χαμηλές ταχύτητες. Κακιά σκάλα. Και στην ευθεία των Μεγάρων προς Νέα Πέραμο έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Και στην, στον Κηφισό, στην Κάθοδο, λίγα πράγματα. Λίγο μετά την Αττική Οδό.
0: Μου είπε φίλος που έφυγε Παρασκευή Σεράφιο πρωί για Πελοπόννησο, έκανε μια μισή ώρα να βγει από την Αθήνα.
2: Παρασκευή πρωί κιόλας. Ούτε καν Πέμπτη απόγευμα.
0: Θα σε μπερδέψει, βέβαια. Δεν το διευκρινίζει. Και από εκεί. Τώρα τι να σου πω.
2: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα θα έχει και περισσότερη κίνηση.
0: Και τρόμαξε και ήρθε χθες το βράδυ. Αν ναι, εγώ τέτοιο ζόρι μου λέει, δεν το ξανατραβάω.
2: Εντάξει, okay.
0: Γιατί είχε πέσει και στην επιστροφή του Πάσχα που έκανε 4 ώρες να
2: πάει. Καλά, στην επιστροφή του Πάσχα ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Ρε φίλε, η πολεμική αεροπορία της Αλβανίας γιόρτασε τα 75 της χρόνια με πτήσεις ελληνικών και ιταλικών μαχητικών.
2: Τα έχει αγοράσει αυτά και τα έχει στην αεροπορία
0: της. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
2: Α!
0: Κοίταξε, η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφο.
2: Τότε τι αεροπορία είναι αυτή. Σαν να είμαι εγώ πλειοκτήτη, πόσα καραβιά έχει κανένα.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι.
2: Υπάρχουν και τέτοιοι πλειοκτητέ.
0: Τα έχουν πουλήσει, του τα έχουν πάρει. Μην νομίζει, δεν κοιτά του μεγάλου τώρα πάνω που.
2: Συγγνώμη, πλειοκτήτη χωρί πλοίο, πώ γίνεται.
0: Γιατί α πούμε μπορούν να έχουν ένα ποσοστό σε ένα πλοίο δικό σου.
2: Α, okay,
0: το 10%. Ναι.
2: Το 10%.
0: Από το τζίρο, από το κέρδη παίρνει το. Ναι. Αλλά δεν έχουν, τα πουλάνε. Άντε κρατάνε ένα με τα χίλια ζόρια για να πούνε ότι είναι πλειοκτήτες, αλλά έχουν αλλάξει, φίλε, τόσο κανονισμοί, έχει τόση χαρτούρα και διεθνείς κανονισμοί που πρέπει να έχει 4 άτομα ασχολούνται με περιβαλλοντικά, με το ένα, με το άλλο. Και όποιος έχει λίγα πλοία ζορίζεται.
2: Αυτά που έλεγες και στο παρελθόν με το η πράσινη ενέργεια, που δεν μπορούν να βρουν πράσινη ενέργεια, αλλά πρέπει να βρουν πράσινη ενέργεια.
0: Όλα αυτά εσένα, πρέπει να ακές, λέμε τώρα, υδρογόνο.
2: Ναι.
0: Μεθανόλη.
2: Ναι.
0: Στο αυτοκίνητο. Αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμο με αυτά που ακές. Μάλιστα, λέει, πού να πάμε να βάλουμε μεθανόλη. Δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε.
0: Και δεν γιατί με τιμωρείτε, αφού εγώ θέλω να βάλω εναλλακτικό καύσιμο. Ναι, αλλά δεν έχουμε.
2: Απίστευτο.
0: Φορομπηχτικοί μηχανισμοί. Σου λέει, οικονομάμαι. Θα παίρνουν τα λεφτά, τα μοιράζουν τα κράτη.
2: Ναι.
0: Καλά, ακόμα έχουν ιστορίες γιατί πάει κόντρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που είναι το παρακλάδι του ΟΗΕ. Είναι το ναυτιλιακό παρακλάδι του ΟΗΕ. Και έχουμε πάει και εμείς προς τα εκεί.
2: Ναι.
0: Και σου λέει, ρε παιδί μου, να σε εκμεταλλευτούμε τώρα την υπάρχουσα τεχνολογία που έχουν αλγόριθμους τα πάντα και υπολογίζουν, δηλαδή χρησιμοποιούν, να σου πω τώρα, από μπουγιές μέχρι με λιγότερες τριβές, έχουν αρχίσει και μειώνουν την ταχύτητα εξοικονομώντας, μειώνοντας κατά πολύ τα αέρια που εκπέμπονται από τα πλοία, το οποίο είναι ναυτιλία σε όλη την επιβάρυνση με τα αέρια, με το διοξείδιο του άνθρακος και τα αέρια του θερμοκηπίου, συμβάλλει μόνο κατά 2,8%. Πάμε πάλι.
2: Από όλη την
0: ναυτιλία μεταφέρει από το 80 μέχρι το 90% του παγκοσμίου εμπορίου.
2: Και η μόλυνση του περιβάλλοντος
0: είναι 2,8 με 3%.
2: Μάλιστα. Και αυτή την ναυτιλία.
0: Και έχουν πέσει την ναυτιλία. Ναι. Γιατί βγάζει λεφτά. Σκέψου ότι ένα από τα μεγάλα τα container vessels μεταφέρει 25.000 κουτιά.
2: Ναι.
0: Το έχετε, 25.000 στην πραγματοκιβώτη. Τα οποία αυτά δια ξηράς πρέπει να τα μεταφέρουν 25.000 νταλίκες. Πάμε πάλι.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, είναι αυτό που είπες. Κονομάνε στην ναυτιλία, άρα από εσάς θα τα πάρουμε.
0: Ναι, η ναυτιλία είναι και διασπασμένη. Γιατί είναι ποιος την έχει πιο μεγάλη τη δύναμη.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ενωμένη. Είναι πιο πολύ είναι εγωιστές. Γενικά μιλάω διεθνώς. Και δεν έχει λόμπι ναυτιλία, ρε φίλε. Έχουν λόμπι οι αεροπορικές, έχουν λόμπι τα αυτοκίνητα, έχει λόμπι ο ένας, έχει λόμπι ο άλλος. Και οι ναυτιλία πλακώνονται μεταξύ τους.
2: Μάλιστα.
0: Τι να κάνεις αυτά. Κάτι σου δίνει ο Θεός, κάτι σου παίρνει.
2: Η φράση που είπες, η ναυτιλία οικονομάει, από την ναυτιλία θα τα πάρουμε, τα λέει όλα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Άκου να σου πω λοιπόν. Η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει.
2: Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Ναι. Τα έχουν και τα κοιτάνε.
2: Ναι.
0: Αλλά μόνο. Σερι Λίδη.
2: Έλα. Άστα την αεροπορία της Αλβανίας.
0: Αλλά μόνο μεταχειρισμένα ελικόπτερα έχει.
2: Μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Ωραία. Άστα μεταχειρισμένα ελικόπτερα.
0: Να το
2: θυμηθούμε τα νιάτα μας.
0: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μάλλον, Ελλάδα και Ιταλία περιπολούν στον αλβανικό εναέριο χώρο. Εμείς φυλάσσουμε τον εναέριο χώρο της Αλβανίας.
2: Μάλιστα.
0: Μαζί με την Ιταλία. Εμείς φυλάσσουμε την Βουλγαρία. Που έχουμε και τους Πάτριοτ τα πάνω. Εμείς.
2: Τώρα δεν πήγαν οι Πάτριοτ. Με τον πόλεμο.
0: Εμείς.
2: Εμείς.
0: Ναι. Όλα εμείς. Τι άλλο να σας κάνει και αυτός ο Κυριακός. Δηλαδή φυλάμε και τις διεκτονικές σχόλες.
2: Κόφτω το μικρόφωνο να ακούσουμε το τραγούδι. Κόφτω το μικρόφωνο.
0: Από το τραγούδι που σ' αρέσει σε κατάλαβα. Τον ξέρω.

0: Κράτος και businessman και καγκεμπίτης. Ο Βλαδίμηρος. Τώρα ξέρεις από όλη αυτή την ιστορία, ναι μεν οι Αμερικάνοι είναι αφεντικά στα ορυκτά εμφανίζονται, ναι. Αλλά κονομάει και ο Πούτιν. Έκοψε τις εκπτώσεις γιατί βλέπει χώρες της Ασίας, της Σιγκαπούρης, Αφρικής, Αίγυπτο που είναι και αυτή στην Αφρική, μου λέει ιστορίες μετά, ότι πάνε για ενεργειακό lockdown. Και, σου και λέει Ελλάδο φίλε, σου είχα στόδινα πιο φτηνά, στόδινα από εδώ και 12 δολάρια κάτω από το δίχτυ αναφοράς και αυτά. Πάρτα τώρα, θα πληρώσεις. Εν τω μεταξύ και οι Αμερικάνοι και να παράξουν, θα φτάσουν μια οροφή, ένα πλαφούν που λένε στα γαλλικά. Λοιπόν.
1: Που λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι, μετά
1: θα χρειαστεί να πάρουν και από τους γύρω γύρω. Έτσι δεν είναι.
0: Φίλε, πήγαν να πνίξουν τον Πούτιν και πνίγονται αυτοί τώρα.
1: Δεν τα βγάζεις εύκολα πέρα με τον Βλαδίμηρο.
0: Όχι, και την έχουν πατήσει εμείς στην Ευρώπη.
1: Καλά, εμείς πάντα την πατάμε. Πώς το είχε πει ο πρόεδρος του Άρη, τσακώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια.
0: Τα βατράχια, ρε φίλε. Και βγαίνανε και λέγανε, παιδιά, πυροβολούμε τα πόδια μας. Όχι, κυρώς στη Ρωσία. Και αγοράζω. Σου λέω, το φοβερό είναι ότι πούλαγε η Ρωσία φτηνά στην Ινδία στα δηληστήρια, διηλίζαν το ρωσικό πετρέλαιο και μας το πουλάγανε πανάκριβα. Το ίδιο προϊόν.
1: Το παίρνανε φτηνά.
0: Γιατί είχαμε κυρώσεις, ναι. Δεν μπορούσαμε να το πάρουμε.
1: Δεν μπορούσαμε
0: να το
1: πάρουμε.
0: Είχαμε ναι. Και ποσότητες που παίρναμε και φυσικό αέριο, αλλά θέλω να σου πω, πουλάγανε στην Ινδία, το διηλίζαν οι Ινδοί και μας το πουλάγανε σαν χρυσάφι. Το ίδιο προϊόν.
1: Αυτό δεν είναι κέρδος, είναι σκροκέρδια.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Προσφορά και ζήτηση.
1: Προσφορά και ζήτηση. Αλλά όταν στο προσφέρει ο άλλος σε χαμηλότερη τιμή.
0: Και ας το παίρνεις και εσύ.
1: Δεν γίνεται. Εμείς δεν μπορούσαμε να το πάρουμε.
0: Γιατί?
1: Για την κατάσταση που επικρατούσε.
0: Κοστό πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και οικονομάει ο Βλαδίμηρος.
0: Τώρα ο Βλαδίμηρος. Ρε φίλε, πέμπτος χρόνος πόλεμο στην Ουκρανία και το σήμερα είναι Κυριακή.
1: Ναι, έτσι πλέον. Νομίζω ότι αν ρωτήσει πολλούς, μπορεί να σου πούνε και ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος.
0: Τι ακόμα πολεμάνε αυτοί,
1: ναι. Αυτό, τέτοια απάντηση να λάβεις.
0: Διαφημίσεις. Ξέρω ότι περιμένετε όλη την Άσπα Παναγωπούλου. Δικιά σας. Απολαύστε τη.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών. Με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της εκχυρίας, σχολιάζει το Αλτζαζίρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιοριστεί. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρίνου, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγορούν ψευδός πως ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συσχέτιση. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από τηλεόραση του Sky. Δύο είναι τελικά οι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές της Νιγρήτας Ερών. Η ανταπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: George Michael, ο άϊμνηστο George Michael. Είχα πάει στην τελευταία του συναυλία εδώ στην Ελλάδα, στο ΑΚΑ. Που είχε
1: το ήταν... κλειστό ή στο ανοιχτό ήταν.
0: Στο ανοιχτό. Ναι. Τίγκα, γεμάτο. Και μόλις τελείωσε, του κάναμε μπιζάρισμα όλο το στάδιο. Πόσες χιλιάδες ήταν, 70.000. Είχε έρθει και ο πατέρας του. Και του κάναμε μπιζάρισμα όλο ο κόσμος αυτά. Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος. Φωνάζαμε τρία λεπτά, τέσσερα. Γιώργος, όλο το στάδιο. Περίμενα αυτό με το μικρόφωνο. Με το που καταλαγιάζει λίγο η αρχή, λέει, τόσα χρόνια λέει, έχω κάνει εκατοντάδες περιοδίες. Πρώτη φορά ακούω να φωνάζουν το όνομά μου σωστά. Και σηκώνεται ένα μακά, φιλέ. Πρέπει κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Έγινε της Παλαβής. Cause I gotta have faith. Γεια σου ρε Θόδωρε. Έλα ρε Θόδωρε. Δες το γενικά ρε. Μη τσιμπάς ρε. Αγαπητέ Μινά, πες μας ένα λογαριασμό να βάλουμε κανένα φράγκο για τους εφοπλιστές. Τους λυπήθηκα με αυτά που είπες. Ήρωες που εξυπηρετούν την ανθρωπότητα και τους φερόμαστε άπονα. Ρε φύγε ρε από ιδεολογίες.
1: Άπονη ζωή.
0: Σε κόλλα. Όποτε υπάρχει διαταραχή, οι εφοπλιστές κονομάνε. Πού να σου το πω. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Τους βάζουν φόρους. Ποιος θα τους πληρώσει τους φόρους, ρε Θόδωρε. Οι εφοπλιστές. Για σκέψου λίγο. Ή μετακυλίονται όλα αυτά στο τελικό προϊόν και την πληρώνουμε πάλι εμείς. Αυτό σου λέω. Δεν χάνουνε. Εμείς χάνουμε.
1: Απάντηση στον Γκόναν το Γάργαρο έχεις.
0: Το Γάργαρο, μισό λεπτό. Καταρχάς τη Μαρία. Ελάτε εδώ στην πρώτη. Έχουμε αρκετούς δρόμους ανοιχτούς.
1: Κάνε ένα refresh τα μηνύματά σου. Μια κάνω. Ανανέωση, όχι refresh, ανανέωση.
0: Ανανέωση, δεν πειράζει. Δέσποινα. Γεια σας Νίκο και Μινά. Μετά το Σέρι Σέρι Λέιντι, ρίξτε μια Μαρία Μανταλένα, λέει με Σάντρα. Πού τη θυμήθηκε. Να γουστάρουμε τρελά πολλά φιλιά. Κόναν ο Γάργαρος.
1: Υπάρχει τέτοιο τάγκερ, τέτοιου τύπου τάγκερ.
0: Όχι. Είναι αλήθεια, λέει ότι το ιρανικό τάγκερ που πέρασε φορτωμένο ήταν τύπου stealth. Γι' αυτό τα ραντάρ, λέει, των Αμερικανών δεν το εντόπισα. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αδελφούλη. Τι να σου πω. Τώρα τι θες ακούς. Γίνονται και συμφωνίες, γίνονται
1: καλά,
0: και.
1: Καλά, ναι.
0: Πιάσε άκρη τώρα. Δηλαδή στα αντιλαρίσματα τι γίνεται, ποιος κονομάει τι, ποιος περνάει, πώς περνάει, γιατί περνάει. Δεν βγάζεις άκρη. Σου λέω κάποιοι κάνουν περιουσίες. Είτε μεγάλες, είτε πολύ μεγάλες, είτε τεράστιες. Ο Τζίμπι λέει Μινά, έτσι όπως λες ο Βλαδίμηρος, μου θυμίζει το Γιακόπουλο. Από εκεί το έχω πάρει, που λέγε Νάτος. Δεν έλεγε όνομα, έκανε φωτογραφία όμως. Και businessman και καγκεμπίτης. Ο Χρήστος λέει ναι, αλλά οι κυρώσεις προς τη Ρωσία είχαν ορίζονται στο 27-28, άρα επί της ουσίας κυρώσεις του αέρα ήταν. Χαιρετίσματα από ένα τρισάφλιο Λονδίνο, αργεί ακόμα το πενιρλί και η κυρία Μπύρα
1: στη
0: μαμά πατρίδα.
1: Καλά, την κυρία Μπύρα μπορείς να την πεις και στο Λονδίνο.
0: Κοίταξε, μειώνανε. Ήτανε κυρώσεις που μειώνανε, κυρώσεις που στοχεύανε, 20 πακέτο. Δεν είναι έτσι απλά. Συνέχιζε να παίρνει από Ρωσία, αλλά μειωνόντουσαν ποσότητες και μέχρι μια τιμή. Το ταβάνι που θα μπορούσε να αγοράσει, $60. Καμαστόνι παραπάνω δεν. Και μειωνόντουσαν. Και εμείς εξαρτώμαστε ως Ελλάδα, ειδικά για το φυσικό αέριο. Αλλά μειωνόμαστε και το πληρώναμε χρυσάφι. Αυτό σας λέω. Χρυσάφι τα πληρώνουμε όλα.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε.
0: Ο τώρα.
1: Και εμείς θα τα πληρώνουμε πάντα.
0: Γιατί κοίταξε το πετρέλαιο, έχει βενζίνη, κυροζίνη, εκεί γίνεται η δίλυση.
1: Όλα καταλήγουν σε εμάς.
0: Άρα... ταξιδεύουμε με αεροπλάνο όπως κάνουμε παιδάκια. Παίρνουμε το αεροπλάνο, το συναρμολογούμε, το τέλειο, κάνουμε Ορίστε δε, χαλάει χατήρια, αφιερωμένο στη Δέσποινα. Δε, χαλάει χατήρια, η Δήμητρα, σταματήρια, σε κύριε. Κάνω εκπομπή, εγώ ο μικρός, ο ταπεινός. Με τη διευθύντρια των ηχοληπτών και το διευθυντή του αθλητικού τμήματος.
1: Τι να κλάσω εγώ τώρα από αυτά. Και αυτός που ακούτε είναι πλειοκτήτης.
0: Εδώ μέσα τι ρόλο παίζω εγώ, τίποτα.
1: Πλειοκτήτης. Μας πουλάς και μας αγοράζεις.
0: Έχεις τα ξενοδοχεία σου και μιλάς.
1: Έλα, μείνεις.
0: Η Σταματίου έχει ένα βουνό ολόκληρο.
1: Why can't you see what I
0: Όχι, 84-85.

0: Που το δω. Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Βρε παιδιά, καλά είναι τα αθλητικά. Ποιο μίλησε για αθλητικά. Αλλά μία φορά για υποδομές μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το μη σήμα κινητής μέσα στα εμπορικά καταστήματα του αεροδρομίου. Μηδέν. Σταμάτα μηδέν. Άγιος Στέφανος μηδέν. Παραλίες πάνω σήμα λέει. Τι πάνω σήμα. Δύο στενά μέσα μηδέν. Ξέρω ότι υπάρχουν λέει αντιδράσεις από κατοίκους, αλλά οι εταιρείες τυπικές υποχρεώσεις σήματος ακολουθούν. Υπόψη να αφορά και εσάς, γιατί FM Radio λέει δεν πιάνει παντού.
1: Δίκιο έχει. Δίκιο.
0: Το καταγράφουμε.
1: Ναι, και με το σήμα της Παλαιοφάλιρου, με την εταιρεία που έχω.
0: Δεν πιάνει.
1: Μέσα στο σπίτι, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν, είχα διακοπή ρεύματος και έπρεπε να στείλω ένα κείμενο.
0: Ρε παιδιά, σώστε με ρε παιδιά!
1: Ένα κείμενο, αλήθεια σου λέω.
0: Ρε παιδιά!
1: Κάνω hotspot το κινητό.
0: Ανοίχτε την πόρτα, ρε παιδιά, να βγάλω το πόδι μου. Ναι,
1: κάνω hotspot το κινητό, αλλά δεν είχε σήμα το κινητό για να δώσει έντερνετ στο λάπτοπ. Βγήκα έξω, δεν σου κάνω πλάκα. Βγήκα στο πεζοδρόμιο με το λάπτοπ και το κινητό για να το στείλω. Στο παλαιό Φάλιρο σου λέω τώρα. Όχι κάπου απομακρυσμένα. Ναι. Έξω είχε σήμα.
0: Και στις πέτσες μου λένε έχουν πρόβλημα με το ίντερνετ. Μου λέει πες τίποτα στο ραδιόφωνο.
1: Δεν τα λες όμως.
0: Ε, το
1: θα πας στις πέτσες. Θα πας και θα πετύχεις και τον coach. Κάτσε να του στείλω μήνυμα του coach.
0: Ο coach είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Για αυτή την εκπομπή ένας είναι ο coach.
0: Ναι, δεν έχουν σήμα. Πέφτει, ξανάρχεται, πέφτει, ξανάρχεται. Μου λέει δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Ακριβώς, υπάρχουν και επαγγελματίες. Δεν είναι να πεις θα μπω εγώ να δω, να χαζέψω στο ίντερνετ τι έγινε σήμερα. Υπάρχουν επαγγελματίες που το έχουν ανάγκη.
0: Παιδιά, καλησπέρα από Χάγη, τρεξιματάρα στην παραλία Παναγιώτης. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Κουτσουμπέιρο λέει. Έλα, ρε Κουτσουμπέιρο. Γιάννης, ο Τζορτζ Μάικλ ντύθηκε με την ελληνική σημαία respect στον αδερφό Κυριακούλη στο Μαϊάμι, μιας και μιλάτε για εφοπλιστές. Ποιον Κυριακούλης τώρα, που είναι και αδερφός στο Μαϊάμι.
1: Δεν ξέρω. Εμένα ρωτάς.
0: Στο Μαϊάμι φτιάχτηκε το φουτάρι στο καπέλο, να ξέρεις.
1: Λέει για εφοπλιστές. Άρα, αφού λέει για εφοπλιστές, εσύ πρέπει να απαντήσεις.
0: Εγώ τον Κυριακού ξέρω.
1: Ναι. Μπορεί να θέλει έναν αδερφό Κυριάκο, μπορεί να θέλει να γράψει.
0: Ναι, τον Κυριακού λέει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Εξαμενόπλια και ο Κυριακού,
1: Στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τις αδιάφορες θέσεις 5-8.
0: Γιατί τώρα πήρε που είπα Κυριακού, θυμήθηκα που έχουν κάνει τη συνεργασία με Μαρινάκη και Τζίγκερ για την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Η Motor Oil που έπαιρνε πετρέλαιο για να διηγλύσει αραβικής προέλευσης, πήρε την περασμένη εβδομάδα και αμερικάνικο.
1: Πετρέλαιο. Μάλιστα. Να πω τα αποτελέσματα ή.
0: Πες ό,τι θες.
1: Ό,τι θες. 85 λεπτό,
0: όχι ό,τι θες αυτά, πες αυτό που θες.
1: 85 λεπτό Όφι Άρης 0-1 και στο 84 λεπτό Λεβαδιακός Βόλος 4-1.
0: Πες το άλλο αγόρι μου τώρα. Πες το καλό που κι εγώ είμαστε.
1: Το καλό που κι 2-1, μείωσε η Λίβερπουλ. Έβαλε γκολ ο Σομποσλάι.
0: Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρει η μάνα του ρε.
1: 2-1 στο 53.
0: Λίβερπουλ, γίναν και τα χωριά ομάδες ρε φίλε.
1: Κάτσε ρε Marketing United τώρα και δεν είμαι Λίβερπουλ αλλά ξέρεις. Marketing United σε φωνάζανε. Δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Τι δεν υπήρχε στο χάρτη.
1: Μέχρι να εμφανιστεί ο Σερ Άλεξ δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Ποιος έφερε το πρώτο πρωταθλητριό στο νησί. Η Manchester United.
1: Ποιος έχετε
0: περισσότερα. Όλα
1: ποιος έχετε περισσότερα.
0: Όλα τα άλλα.
1: Ποιος
0: το πρώτο θυμάσαι. Το πρώτο. Άλλη μόνο έναν ολόκληρο νησί έμενε σε ένα πρωταθλητριό.
1: Ποιος έχετε περισσότερα είπα.
0: Ποιος έχει.
1: Ποιος έχει.
0: Η Manchester έχει τρία. Τέσσερα έχει Λίβερπουλ.
1: Περισσότερα από εσά.
0: Σημασία έχει. Εμείς άνοιξαμε τον δρόμο. Με τους μπέμπιδες.
1: 0-2 Άρης.
0: Μετά το αεροπορικό δυστύχημα στο Μόναχο. Είχαμε και θύματα δηλαδή. Όχι εντάξει, ας είσαι ότι η ομάδα είναι, δεν σου περάσω, αλλά United. Πέσαμε και δεύτερη εθνική, τα έχουμε ζήσει όλα.
1: Εμείς το πέσουμε φέτος.
0: Σου λέω, για να δω εγώ πρωτάθλημα. Της United.
1: Τελείωσα και το
0: δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, σε ένα άλλο σπουδές. Πήγα πολεμικό ναυτικό και μετά ένα πρωτάθλημα της United. Άρα πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Όταν όλοι στη γειτονιά τότε ήταν το 70, ήταν Liverpool. Όλοι.
1: Και πιο μετά.
0: Ο μοναδικός που ήταν άλλη ομάδα ήμουν εγώ.
1: Και εγώ όταν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο ήταν η Liverpool το 90% ή η United το 10%.
0: Τι είπα, Liverpool.
1: Και έγινα τότε να.
0: Είχε την μεγάλη ομάδα.
1: Είδα δύο κύπελα, ένα UEFA και άλλο ένα κύπελο 3. Κάνα League Cup ευρωπαϊκό πέρσι. Πρωτάθλημα δεν έχω δει ακόμα.
0: Γι' αυτό σου λέω, όχι, εγώ είδα. Δόξα τω Θεώ. Μην ανησυχείτε, δεν τελειώνει η εκπομπή. Ο Δημήτρης λέει, εσείς μην γελάτε, είναι θέμα ασφάλειας, δεν γελάμε.
1: Σοβαρό, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό, είπαμε. Εκεί που μένει η μητέρα μου δεν πιάνει καμία από τις δύο εταιρείες, βασιζόμαστε σε Wi-Fi calling, που όπως είπε ο Σταματέλος, άμα πέσει το ρεύμα, πάπαρα, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, φοράστηκε έναν άνθρωπο να μιλήσει.
1: Εμείς το καταθέτουμε. Είναι θέμα των εταιρείων, ναι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Όπως σου λέω, ολόκληρο νησί δεν έχει.
1: Έχουν γίνει πολλές αναφορές.
0: Δεν ξέρω γιατί
1: τέτοια θέματα. Ούτε και εγώ το ξέρω. Εγώ σου λέω, μέσα στο σπίτι, στο Φάληρο, είχα ίντερνετ, ξεχύλιζε η ταχύτητα του ίντερνετ. Από στο Wi-Fi. Όχι από το Wi-Fi, συγγνώμη. Στο κινητό. Και τώρα δεν σαλεύει. Η εφαρμογή μέτρησης της ταχύτητας του ίντερνετ δεν σαλεύει. Γι' αυτό σου λέω, έχει δίκιο ο Δημήτρης.
0: Βέβαια, μα δεν.
1: Και με τη μητέρα
0: του. Λέει... Δεν γελάμε για αυτά που γράφεις. Είναι χαχαχούχα το κλίμα της εκπομπής. Αλλά τα λέμε στον αέρα, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Δεν γίνεται ΝΕΤ 2026.
0: Αλλά τι λένε οι εταιρείες.
1: Δεν λένε τίποτα οι εταιρείες. Κάνε μία αναφορά ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Ξέρεις τι θα σου πούν. Το λύνουμε. Εγώ έκανα αναφορά για το τεχνικό πρόβλημα.
0: Το μου θύμισες κάποιον που έλεγε γίνονται χειρισμοί.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Ο άλλος του ζήταγε αύξηση. Γίνονται χειρισμοί. Ο άλλος του ζήταγε αλλαγή ωραρίου. Μην ανησυχείς, Σταματέλο μου, γίνονται χειρισμοί.

0: θέλω να σε στεναχωρήσω.
1: Φάγαμε κι άλλο.
0: Φάγατε κι άλλο.
1: Σταμάτα. Φίλε, σκέψου ότι όλο αυτό το έπος το έζησα στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλο αυτό, όλο αυτό το έπος το έζησα και ακόμα το θυμάμαι παιχνίδι-παιχνίδι και δεν ξεχνείται με τίποτα.
1: Εγώ στην τηλεόραση το βλέπω.
0: Καλά, στην τηλεόραση και εγώ το βλέπω. Δε.
1: Αλλά το έζησα στη Θεσσαλονίκη.
0: Πιτσιρικάς τότε.
1: Τα βες τι έγινε. Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ έγινε στο Λουτράκι, δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε κατέβει όλη η Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο.

0: Ο Κυρλίκος λέει ερεμηνά παιδί του λιμανιού και United. Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται?
0: Όχι, πολύ είναι. Και η Λίβερπουλ είναι μεγάλο λιμάνι, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Είχα μία θεία ξαχιστίας από τη εβδομάδα. Ήταν όλο το show εκεί United. Και ο θείος εδώ United και έτσι κόλλησα.
1: Αν είχα εγώ αυτούς τους συγγενείς από αντίδραση, γιατί ήμουν αντιδραστικός πιτσιρικάς, δεν θα γινόμουν εκεί.
0: Μα δεν μου πάνε τίποτα.
1: Ναι, όχι, δεν σου, προς Θεού, δεν είπα ότι σου πάνε τίποτα. Εγώ στην οικογένεια δεν είχαμε κανέναν Ολυμπιακό. Ναι. Και εγώ. Από αντίδραση.
0: Δεν σχολιάζω.
1: Καλά κάνεις.
0: Κυρίες και κύριοι, χοντρέ είναι το παιχνίδι.

0: David Bowie. Ποιος είναι με τους Bad Methany, δεν τους θυμάμαι αυτούς. This is not America. Ο Chris, σας πληροφορώ ότι και στην Αγγλία το ίδιο πρόβλημα έχουμε με το σήμα των κινητών μέσα σε κλειστούς χώρους. Είχα φτάσει να κάνω ακόμα και απλά τηλεφωνήματα στο δρόμο σαν λαϊκατζής. Τι έχουνε ρε λαϊκατζίδες.
1: Εγώ
0: για παράδειγμα. Στην Αγγλία τώρα αυτή.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Γίνεται εγώ, κάτι και δεν το ξέρουμε.
1: Εγώ το Δεκέμβριο που πήγα και να δω τότε να Σλάβια Πράγα.
0: Ναι,
1: έπαιζε την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός Champions League.
0: Γίνεται εδώ με τα σήματα χαμός. Ναι,
1: καλά, είναι πολλά τα προβλήματα, εννοείται. Στο μετρό, μέχρι κάποιο σημείο που ήταν σε ρή υπόγειο, μέχρι να φτάσω στην Τότεναμ, έβλεπα κανονικά. Το έβλεπα στο κινητό. Από κάποιο σημείο και μετά χάθηκε εντελώς το σήμα, αλλά δεν έβλεπαμε το φως του ήλιου.
0: Ο Μπαλκονάτος στέλνει, αγαπητή παρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπαλκονάτη. Η μισή Αττική είναι χωρίς σήμα. Ολυμπίαδος από Δερβαίνη, Αθήνα και ψάχνεις το σήμα Ελλάδα 2. Ιστερόγραφο. Περνάς μπροστά από συγκεκριμένες πολυκατοικίες σε Χαλάνδη, Βρυλίσια και ενημερώνεις τον συνομιλητή σου πως θα χαθείς. Επιβεβαιώνει και η Δήμητρα Σταματίου. Ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι εννοείς τι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Και δεν αντιδρά κανένας. Τα λέμε εμείς, γιατί είμαστε οι πελάτες. Ναι, οι πελάτες και πληρώνουμε και δεν έχουμε ανταπόκριση. Βλέπεις τίποτα
0: από τις εταιρείες. Έχεις δει αυτό το θέμα να προβάλλεται.
1: Όχι. Μα σου λέω, έκανα εγώ, ενημέρωσα την εταιρεία.
0: Ναι, αλλά κάτι
1: εταιρεία.
0: Γίνεται. Δηλαδή δεν θέλουν οι εταιρείες να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι παίζει. Μου λέει ο Αγγλία τώρα, ο Κρις. Κάτι γίνεται, παιδιά.
1: Μήνες τώρα εγώ έχω πρόβλημα στο σπίτι. Μήνες στο ίντερνετ. Γι' αυτό σου λέω.
0: Μόλις έσκασε μύτη στον αγωνιστικό χώρο του Μαϊάμι Φόρμουλα, ο Μέση με την οικογένεια Γιάννης από Ανάφαχτο. Έχουμε και το Φόρμουλα 1.
1: Το Grand Prix σήμερα που θα γίνει νωρίτερα, γιατί περιμένουν κακοκαιρία και άλλαξαν την ώρα κίνησης.
0: Μαϊάμι Vice.
1: Εμπειρία.
0: Το φουνταριστό καπέλο έχει φτιάξει στο Μαϊάμι, να ξέρεις. Στην παραλία, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Ναι.
0: Έχει μια τεράστια παραλία τώρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα μέρος που φτιάχνουν μπλούζες και καπέλα. Ήταν ο Νίκος ο Δρούκας και πέρναγε και του ήρθε η ιδέα να φτιάξει δύο καπέλα. Φουνταριστή M, Αμινάς, φουνταριστή G,
1: Ζόρο. Ναι, και έμεινε. Κουμπάρος.
0: Αυτό ήταν. Μαϊάμι.
1: Και εδώ.
0: Τι και εδώ. Και εδώ Λομπαρδιάς. Έπαθα ζεύση. Αλλά έχει αμερικάνικο διαβατήριο το φουνταριστό καπέλο. Εκεί γεννήθηκε. Γιατί έχουν πολύ ιστιοπλοεία εκεί. Και ο Δρούκας ιστιοπλός, προπονητής.
1: Είδες όμως ο ιστιοπλός μας.
0: Είχε ιδέα.
1: Ιδέα που τα άλλαξε όλα.
0: Απειλές του Ιράν κατά Τραμπ. Δεν του απομένουν πολλές επιλογές.
1: Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Και γράφει εδώ πέρα ένα, υπάρχει ένα θέμα που το έχω δει με αυτό, ρεκόρ στο μαραθώνιο στο Λονδίνο. Παιδιά, δεν υπάρχει ρεκόρ μαραθωνίου. Δεν υπάρχει ρεκόρ μαραθωνίου.
1: Η καλύτερη επίδοση.
0: Μαραθώνιος είναι ένας. Με τη μορφολογία του εδάφους, ανηφοριές, κάτι φοριές. Ο κλασικός μαραθώνιος. Τώρα αν πας και μου κάνεις ένα μαραθώνιο στο Λονδίνο που είναι τα 9-10 τα ευθεία, δεν είναι ρεκόρ μαραθωνίου. Είναι ρεκόρ μαραθωνίου του Λονδίνου. Όχι όλων των μαραθωνίων, γιατί δεν είναι ποτέ ίδιες οι διαδρομές. Ρεκόρ μαραθωνίου είναι του κλασικού μαραθωνίου. Έχω αδικό.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Αυτή είναι. Με τα πάνω, με τα κάτω, με τις δυσκολίες. Αυτό.
1: Ο Κενιάτζης δεν ήταν αυτό,
0: ναι,
1: που κατέβηκε.
0: Το κατέβασε
1: τις
0: κάτω από τις δύο.
1: Έκανε τον καλύτερο χρόνο για το μαραθώνιο του Λονδίνου.
0: Αυτό. Δεν είναι ρεκόρ μαραθωνίου. Δεν είναι όλοι οι μαραθώνοι, όλες οι διαδρομές ίδιες και ίδιας δυσκολίας. Είναι η ίδια απόσταση, δεν είναι η ίδια δυσκολία όμως. Λάθος να λέμε ρεκόρ μαραθωνίου. Μόνο του κλασικού. Τι θα κάνουμε, θα ισοπεδώσουμε όλα.
1: Μην εκνευρίζεσαι, μην εκνευρίζεσαι.
0: Έλα ρε Τάκη, σε κουρδίζω κάθε καραγκιόζης. Και έχουμε και το Ιράν, επανέλθω, που πιέζει τον Τραμπ για τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Πάτε άλλες 30 μέρες στο κεφάλι.

0: Τέλος η αναμέτρηση στο Ηράκλειο. Ο Άρης νίκησε τον Όφη 2-0. Ουδής ασχολείται από τους κριτικούς μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ούτε πανευρωπαϊκό. Μόλις τέλειωσε και το Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Και έχουμε σε
1: εξέλιξη. Πώς είπες, ο Λεβαδιακός.
0: Βόλος.
1: Ναι, και έτσι το Λεβαδιακό.
0: 5-2. 5-2.
1: Για σκέψτε ότι ο Λεβαδιακός κυνήγαγε την έξοδό της στην Ευρώπη αν έπαιρνε το κύπελο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Η πέμπτη θέση οδηγούσε Ευρώπη με κυπελούχο τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Λεβαδιακός από τότε που έχασε στη ρεβάνς από τον Όφη στην έδρα του για το κύπελο, ναι, στην τελική φάση, από τότε έχει αρχίσει και τον παίρνει κατά βόλτα. Και είναι και σε εξέλιξη και ο αγώνας για την άνοδο στην Α1 στη Στίχμαν Basket League. Νικάει ένα καλάθι ο Ταγιάννενα, ο Βίκος, Φίγκου, Βίκος Φάλκον. Τον
1: πώς?
0: Είναι Βίκος Φάλκονς.
1: Α, Βίκος Φάλκον. Αυτό που λέγαμε, ναι, τις πρόλες.
0: Γιάννενα είναι.
1: Γιάννενα.
0: Για πόσοι θα ξέρουν τώρα Βίκος Φάλκον Παπάγου. Ας πούμε τι λες τώρα, ποιος πει τι Βίκος Φάλκον. Δεν θα το ξέρουν. Γιάννενα Παπάγου.
1: Εντάξει Βίκος, το Φάλκον.
0: Φάλκον. Το έχουν και στην μπλούζα, άμα δεις.
1: Ναι, τι.
0: Τα γεράκια.
1: Ναι, τι.
0: Έτσι είναι το όνομα της ομάδας. Πώς είναι, ναι, πώς είναι Ατλάντα Hawks.
1: Ναι, Hawks.
0: Los Angeles Lakers.
1: Ναι.
0: Βίκος Φάλκονς.
1: Ο Κούκνας. Στην Τούφα λέει Χαλανδρίου μεγάλη περιοχή. Μία από τις τρεις δεν έχει κεραία λέει. Την κατέβασαν διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι πριν 12 χρόνια. Έτσι όσοι έχουμε αυτή την εταιρεία δεν πιάνουμε πουθενά κινητό. Ο Νικόλας έχει μια όντως απορία. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό με τι σήμα θα κυκλοφορούν?
0: Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει 5G όλος αυτοκινητόδρομος. Αλλιώς καληνύχτα. Ποιο αυτοκίνητο χωρίς οδηγό?
1: Ο Δημήτρης λέει: επειδή ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και έχω δουλέψει σε τηλεπικοινωνία, έλα αδερφέ, πες μας. Ειδικά για Αγγλία, σας λέω ότι είναι λόγω υποεπένδυσης. Πρώτερης επένδυσης σε μια κινέζικη εταιρεία που έπρεπε να αλλάξουν λόγω κυρώσεων σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ασίας. Όμως τώρα τέρμα σήμα, έχουν δυνατό σήμα δηλαδή. Στην Ελλάδα το πρόβλημα θέλει διερεύνηση. Φωνάξτε κανέναν άνθρωπο, λέει, από εταιρείες ή την αρμόδια αρχή να σας πει.
0: Είναι θέμα, γιατί γίνεται. Το στείλε ο Δημήτρης, αναφερθήκαμε και εμείς και είναι πολλοί ακροατές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
1: Ο Γιάννης λέει, South Beach λέει. Θα του μπιπ του Τραμπ Ιρανή λέει, με ένα κλικ τους δέσμευσαν στα 344 εκατομμύρια σε bitcoins. Τους τα βρήκανε και τέλος. Γεια σου Ράνια, τι υπέροχη μουσική σήμερα, μπράβο, να είσαι καλά Ράνια, ευχαριστούμε πολύ. Πετά Νικόλα Σαπραλής, την επόμενη φορά που θα συναντήσω Κύπριο εφοπλιστή θα ανεβάσω το άσμα Ζιβάνια λέει. Ξακούς λέει. Γεια σου Νίκο Δημητριάδη. Καλησπέρα. Τι βλέπω για την Τούμπα, τίποτα δεν βλέπω. Καλησπέρα στην Κατερίνα.
0: Μας διώχνει Δήμητρα.
1: Ναι.
0: Πες τις καλησπέρες γρήγορα γιατί.
1: Τι να κάνω, έρχονται και τελευταία στιγμή κάποιες. Γεια σου Πόπι, να σε καλά. Έρχονται εκεί που το περιμένεις. Τι να κάνω ρε φίλε. Γεια σου Αλέξη, να σε καλά φίλε. Λοιπόν, Νίκη Κινηρώτα από χαιρετισμού, Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη. Έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Και μετά Πέτρος Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Από τον Νικόλα Σταματέλο.
0: Και από τον Μινό.
1: Καλό ποδοσφαιρικό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών, με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της εκεχηρίας, σχολιάζει το Al Jazeera. Η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Νουρ Νιούς, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με το θεοκρατικό κατεστημένο της Τεχεράνης. Πηγές ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το ιρανικό σχέδιο έχει τρία βασικά στάδια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις ΗΠΑ έχει περιοριστεί. Πρώτη παρέμβαση του OPEC Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον οργανισμό. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο, το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη λύπη τους για την άρση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ίσχυροι άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλήνη λόγω των διαλωδών ανέμων. Ωστόσο, κανονικά θα αποπλέψουν τα δύο βραδινά πλοία από Πειραιά για Κρήτη. Δύο είναι τελικά οι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές της Νεγρίτα Σερών. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 εκ των οποίων θερμικών. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την ώρα στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 στη Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρο από το απόγευμα με τα βλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται τώρα, δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Σταξιγόρια.
4: Μάλιστα,
5: λοιπόν.
6: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
7: Ποια γέλασε!
8: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
9: γιατί
8: καταλάβω.
9: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
8: Τι είχατε κάνει.
9: Παραμύθι.
10: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς,
8: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Εντάξει. Λούζες είμαστε.
11: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπής.
12: Έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
13: Κάνεις πλάκα τώρα.
14: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
15: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα
14: ερώτημα. Μονόλογο 7 λεπτό.
16: Τι κάνατε.
17: Εγώ είσαι.
16: Τι κάνατε.
17: Εγώ είσαι.
16: Τι κάνατε.
17: Τι είναι αυτό. Τι τρέλα είναι αυτή.
18: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
19: Λοιπόν,

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινεύθεις αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου Κοσμή με την παρουσία της στο στούντιο του Sky 100,3 είναι στα ντεξ, παιδιά, ρυθμίζει τα πάντα όλα. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το κορίτσι μας από το νησί, την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που θα σας υποδέχεται στο φουαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί και σήμερα, υπομονή παιδιά, μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστό να ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Αυτό ήταν, πάει και ο χειμώνας, μας εγκατέλειψε, θέλω να πιστεύω οριστικά. Αυτή η ακραία μεταβολή που παρουσίασε ο καιρός τις τελευταίες ημέρες, που ήταν κάτι πραγματικά το ασυνήθιστο να βλέπεις να χιονίζει στην Πάρνηθα Μάιο μήνα. Ήταν πραγματικά ασυνήθιστο, ευτυχώς που δεν κράτησε πολύ. Και χαμηλές θερμοκρασίες γενικότερα. Σε εμάς εκεί στα βόρεια έκανε πραγματικά κρύο τις τελευταίες ημέρες. Εννοείται πως ανοίξαμε κανονικά τη θέρμανση. Τα καλοριφέρ λειτουργήσαν, δεν το συζητώ αυτό. Είχε κρύο, παιδιά, ειδικά το βράδυ τώρα, δεν μπορούσε να σταθείς χωρίς θέρμανση. Φαντάζομαι όσοι κατοικείτε στα βόρεια του νομού, το ίδιο κάνατε. Και τώρα βλέπω πως έχει αλλάξει άρνητο το σκηνικό, δηλαδή έχουμε ηλιοφάνεια τις τελευταίες ώρες, πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά. 14 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, ωραία, και από αύριο την ανηφόρα η θερμοκρασία, μιας και λένε οι μετεωρολόγοι πως το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε 27, 28, 29 βαθμούς Κελσίου. Ναι παιδιά, καλοκαιριάζει, ανοίγει ο καιρός.

Αυτά σε σχέση με τον καιρό. Βγήκε ο ήλιος, μπορείτε να ησυχάσετε. Μπορούμε να ησυχάσουμε όλοι και εμείς στα μέσα ενημέρωσης και εσείς που μπορεί να μην τα έχετε και πολύ καλά με τον χειμώνα γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς. Να είστε καλοκαιράκιδες και να είχατε κάπως ανησυχήσει. Όλα καλά, όλα ανθυρά θα είναι τις επόμενες ημέρες. Τα αφήνουμε πίσω μας αυτό το πολύ μικρό κύμα, όχι κακοκαιρίας, χαμηλών θερμοκρασιών, κρύου και χιονιού. Και χαλάζει σε κάποιες περιοχές. Θα δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ, πολύ πλούσιο, όπου είχαμε φαινόμενα έτσι, που είναι παράδοξο για την εποχή να έχεις τέτοια καιρικά φαινόμενα. Χιόνι, χαλάζει, πολύ ισχυρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε βρεθεί ο Sky και θα σας παρουσιάσουμε σχετικά βίντεο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου και σήμερα στο τιμόνι. Για να δείτε όμως πως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, όπως είναι ο καλός καιρός στην Ελλάδα. Με τον καιρό τα έχουμε πολύ καλά γενικότερα ως Έλληνες, μας αρέσει που έχει καλοκαιρία τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Και άλλα πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, όπως για παράδειγμα οι ψεκασμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι φαίνεται πως είναι αρκετοί και συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, πιστεύοντας την όποια θεωρία συνωμοσίας διαβάσουν κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο. Πια εξακολουθούν και ανθούν οι θεωρίες συνωμοσίας εν έτη 2026, και πάνω σε αυτό το θέμα έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο σήμερα στο Βήμα της Κυριακής ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης για μια έρευνα που έτρεξε ο κύριος Μπαλαμπανίδης. Τον έχουμε φιλοξενήσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι πολιτικός αναλυτής ο κύριος Μπαλαμπανίδης. Αυτόν τον καιρό συνεργάζεται με την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης, για λογαριασμό της οποίας έτρεξε μια έρευνα για τις θεωρίες συνωμοσίας και τι πιστεύει τέλος πάντων ο κόσμος, η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά. Το 47% των συμπολιτών μας πιστεύει πως μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Το 34% πως υπάρχει ένα σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Το 27%

0: απάντησε θετικά στο αν τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων. Ναι, παιδιά, το 27% ξαναλέω, έτσι, όχι το 2, το 3, το 5, το 10, το 27%. Το 21% πιστεύει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και πως αυτές οι αλλαγές του καιρού είναι φυσιολογικές. Αυτό να χιονίζει δηλαδή Μάιο μήνα που είχε να συμβεί 170 χρόνια. Το 17% συνεχίζει να υποστηρίζει πως υπάρχουν αεροπλάνα και μας ψεκάζουν. Το 9% θεωρεί πως οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας, μάλιστα. Και ένα ισχνό 3% έχει την άποψη πως η γη δεν είναι σφαιρική, αλλά επίπεδη. Δεν περιγράφω άλλο, παιδιά! Δεν περιγράφω άλλο. Τα ευρήματα, ξαναλέω, από την έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης. Είναι φρέσκια ολόφρεσκη αυτή η έρευνα, την οποία έτρεξε ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης και μοιράζεται μαζί μας τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για το πώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, πώς εξακολουθούν να ανθούν οι θεωρίες συνωμοσίας και ενδεχομένως νομίζω πως βρίσκουν και περισσότερο πρόσφορο έδαφος στην εποχή που ζούμε, διότι ζούμε σε μια εποχή σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βλέπετε πόσο ρευστό είναι και το διεθνές περιβάλλον, έτσι, το διεθνές τοπίο, οπότε νομίζω πως είναι ακόμη πιο ευάλωτοι ορισμένοι ώστε να ενστερνιστούν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας για τις οποίες ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης σε αυτό το κείμενο το οποίο υπογράφει σημειώνει πως ηλικιακά δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το οποίο ξεχωρίζει, κάποια ηλικιακή ομάδα η οποία θα μπορούσαμε να πούμε πως επάξια εκπροσωπεί τους ψεκασμένους συμπολίτες μας. Έχουμε σε όλα τα ηλικιακά φάσματα ανθρώπους να αποδέχονται αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και νομίζω πολύ σωστά ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης σημειώνει πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να τα πιστεύεις όλα αυτά, όλες αυτές τις τρέλες που διακινούνται στα social media. Η χαμηλή εμπιστοσύνη που έχει παραδοσιακά, θα πω εγώ, εδώ και δεκαετίες ο πολίτης στην πολιτική και τους πολιτικούς, και υπάρχει γενικότερα η αίσθηση, το γράφει πολύ ωραία ο κύριος Μπαλαμπανίδης, ότι είναι outsider ο πολίτης, είναι έξω από τα πράγματα, εκτός των τυχών, οπότε αυτό ενισχύει και τέτοιες τάσεις υπέρ των θεωριών συνωμοσίας. Δεν έχουμε φύγει από αυτό, είμαστε ακόμη εκεί. Υπάρχει και το ζήτημα της πολιτικής παιδαγωγικής που βάζει ο κύριος Μπαλαμπανίδης. Εγώ θα πω γενικότερα της παιδαγωγικής και της παιδείας που αποκτούμε όλοι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φαίνεται πως ορισμένοι όπως μπαίνουν στο σχολικό περιβάλλον έτσι εξέρχονται κιόλας, έτσι βγαίνουν, έτσι αποφυτούν δίχως να έχουν πάρει και κάποια εφόδια μαζί τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Λέω, δεν ξέρω. Από την άλλη, παιδιά, μπορεί και όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας να ισχύουν έτσι και να μας δεμείς η τρελή του χωριού. Τι να πω! Και όλα αυτά θα έλεγα πως έμεσα συνδέονται και με το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε μπροστά μας και με τις εκλογές να κοντοζυγώνουν ένα πολιτικό σκηνικό κινούμενη σάμου. Και μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό θα οδηγηθούμε στις εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Με τους πολίτες, νομίζω προκύπτει αυτό και από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, να εμφανίζονται πιο σκεπτικοί και πιο προβληματισμένοι, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να το διακρίνει κανείς και στον αριθμό και στο ποσοστό των αναποφάσιστων. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται για παράδειγμα στην δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύει σήμερα στην εφημερίδα της εφημερίδα Πρώτο Θέμα στο 12,2%. Αν σε αυτούς προσθέσετε και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν από τις εθνικές εκλογές, δεν θα πάνε να ψηφίσουν, που είναι 3,6%, μιλάμε για ένα ποσοστό που φτάνει το 16%. Μεγάλο ποσοστό δεδομένη στη χρονική στιγμή στην οποία και βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Και επειδή διαβάζω και διάφορα αρνητικά σχόλια για τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, η οποία καταγράφει και θα κριθεί και η δημοσκόπηση. Και ο κύριος Γεράκης είναι, νομίζω, στη ΜΑΡΚ. Δεν ξέρω, και οι επιστήμονες και ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τις δημοσκοπήσεις θα κριθεί σε βάθος χρόνου από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, αν υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη αναντιστοιχία. Αν δεις δηλαδή το Μητσοτάκη να παίρνει 15% σε 6 μήνες από τώρα, προφανώς υπάρχει θέμα. Αν όμως δεις ποσοστά κοντά σε αυτά τα οποία δίνει η ΜΑΡΚ, εκεί δεν θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι καθυβρίζουν τη ΜΑΡΚ, και είναι αρκετοί στα social media τις τελευταίες ώρες, επειδή τι έκανε η εταιρεία, κατέγραψε πως υπάρχουν κάποια ωφέλη ως προς το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, ανάκαμψη που οδηγεί τους ανθρώπους της ΜΑΡΚ να δώσουν ένα ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου 32,2%, ποσοστό πάνω και από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Θα κρυθούν, παιδιά, και οι δημοσκόποι. Θα κρυθούν. Δεν κρύβει κανείς κάτι κάτω από το χαλί. Αν η Νέα Δημοκρατία αυτά τα ποσοστά τα δει με τα κιάλια, θα είναι υπόλογοι και οι δημοσκόποι και θα εκτεθούν δημοσίως. Αλλά εγώ θα έλεγα να μην βιαζόμαστε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σας περιμένουμε να δούμε και τα νέα κόμματα τα οποία θα έχουμε εντός λίγων εβδομάδων, από ό,τι φαίνεται, και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Όταν θα ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα, θα έχουμε, νομίζω, μια κάπως πιο ξεκάθαρη εικόνα για το προς τα που πάνε τα πράγματα, προς τα που βαδίζουμε. Δίχως να αλλάζει και πολύ η συνολική εικόνα. Αυτή η εικόνα της ρευστότητας, νομίζω, πως θα παραμείνει. Θα κριθούν οι δημοσκόποι, θα κριθούν αυτά τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, οι νέοι πολιτικοί φορείς. Θα κριθούν και οι μεταγραφές των κομμάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Είμαστε και επισήμως εντός της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω εδώ και καιρό. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, που οι μεταγραφές γίνονται κυρίως το καλοκαίρι. Εδώ γίνονται όλο το χρόνο, παιδιά. Νικόλας Φαραντούρης αυτή την εβδομάδα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, οφείλω να σημειώσω εδώ πως στερείται ευρηματικότητας και πρωτοτυπίας στο βίντεο με το οποίο συνόδευσε ο πρόεδρος του κόμματος και το ΠΑΣΟΚ την ανακοίνωση της ένταξης του κυρίου Φαραντούρη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίγο πιάνο το θέλαμε, παιδιά, και λίγο μπελατσάω από τον κύριο Φαραντούρη. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Μωραΐτης, η κυρία Τζάκρη. Ξέρω πως ερμηνεύονται αυτές οι κινήσεις ως μια προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης να μπετονάρει τη δεύτερη θέση. Διότι έρχεται και ο Αλέξης μας, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, και ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν πυρήνα υποστηρικτών του που θα τον ακολουθήσουν και αυτή τη φορά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι, το βλέπω δύσκολο, να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ και να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι λογικό να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα βοηθήσουν αυτές οι κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, διότι κουβαλούν κάτι το πάραμα πάρα πολύ παλιό και κάτι το φθαρμένο, και είναι κάτι το οποίο το έχει διαγνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κύριος Τσίπρας. Ξέρει και ο ίδιος, δεν είναι χαζός, ότι κουβαλάει πολλά πολιτικά βάρη με τα μνημόνια, με όλες αυτές τις ατέρμονες διαπραγματεύσεις που μας έστειλαν στον κουβά. Καταλαβαίνει πως τουλάχιστον χρειάζεται νέους followers, μια καινούρια ομάδα συνεργατών, για να το πάει το πράγμα λιγάκι παρακάτω. Με παλιά υλικά δεν ξέρω πως το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει μια καινούρια συνταγή στους ψηφοφόρους, παρότι νομίζω πως είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη από το ΠΑΣΟΚ αυτή την εβδομάδα, και αναφέρομαι σε αυτή την πρόταση που κατέθεσε, και είναι και από τις λίγες φορές που το ΠΑΣΟΚ βλέπεις πως επιβάλλει τη δική του ατζέντα στη δημόσια συζήτηση. Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα με την τετραήμερη εργασία. Μια πρόταση πραγματικά συμφωνείς, διαφωνείς με το μέτρο αυτό, δεν έχει σημασία, μπορεί να το θεωρείς και ότι είναι ουτοπικό. Ανοίγει όμως μια συζήτηση για τις εργασιακές σχέσεις. Απλώς αυτό το οποίο οφείλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, το γράφει πολύ ωραία σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής ο Άρης Αλεξανδρής, είναι να καταστήσει σαφές στη δημόσια συζήτηση ότι εδώ μιλάει για μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δεν το φέρνει αυτό το μέτρο ως ένα μέτρο παλαιού τύπου, ως μια ψηφοθυρική εξαγγελία όπως πολλές έχουμε ακούσει από τους πολιτικούς μας τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θέλω να πω πως Καλά έκανε το Πασόκ ως ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και ανέδειξε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωράνε στην εφαρμογή αυτού του μέτρου που ακούγεται σε εμάς πολύ μακρινό, τετραήμερη εργασία για αρκετούς, όχι για όλους, δεν είναι οριζόντιο μέτρο, για κάποιους εκεί όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Όμως θα πρέπει να το εξειδικεύσει το Πασόκ αυτό το μέτρο. Έχει νομίζω τους ανθρώπους να το κάνει. Λοιπόν, φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Νικολαίδη, κυρία Σταματίου, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος.
1: Πάμε! Πάμε!
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας, Στέφανος Νικολαίδης. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, μια χαρά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ποιος λες ότι έχει ανοίξει το σκορ?
2: Δεν το βλέπω, οπότε...
0: Γι' αυτό
2: ψάματα.
0: Σε ρωτάω ποιος λες ότι... άμα το βλέπεις θα μου έλεγες πόσο είναι το σκορ, δεν έχει νόημα διαφορετικά. Ποιος λες?
2: Τον Ολυμπιακό θα πω στην τύχη.
0: Που βάπηγες, φίλε μου, ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού, ναι.
2: Και άμα κερδίσει η ΑΕΚ εμάς,
0: και ειδικά άμα κερδίσει εμάς η ΑΕΚ στη Λεωφόρο, τελείωσε το πρωτάθλημα από σήμερα. Ναι. Για πάμε στα από δικά μας, sky.gr.
2: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σου πω, έχουμε πρώτη θέση το live blogging μας, Πέτρο, στο sky.gr, γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Αυτό είναι το μήνυμα του Ιράν, το οποίο πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Πρέπει να σου πω, να δούμε εκτός από μένα αν θα πάει κουβά είτε η Τεχεράνη είτε ο Τραμπ στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί πραγματικά όλα τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Ο οποίος Τραμπ λέει πως θα μελετήσει την πρόταση της Τεχεράνης, αλλά αφήνει μια χαραμάδα ότι δεν θα τη δεχτεί. Αυτό αφήνει να εννοηθεί εν πάση περιπτώσει. Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου θα προχωρήσει τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά με μικρότερη ομάδα. Αυτό είναι, δεν είναι καινούργια εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά από τον Νετανιάχου κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο. Που υπάρχει τέτοιου είδους συνεδρίαση. Τώρα, από εκεί και ύστερα έχουμε επίσης σε πολύ ψηλή θέση στο sky.gr την επιστολή των δύο δημοσιογράφων, της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δεντρινού, που είναι απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, και εκφράζουν τη λύπη τους για την άρνησή του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, απορρίπτοντας βεβαίως ως αβάσιμη τη σύνδεση που επικαλέστηκε ο κύριος Τσίπρας για τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ο κύριος Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή που είχε στείλει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη και έλεγε ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, διότι θεωρεί πως η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεντρινού διακίνησαν αυτή την θεωρία, ότι δηλαδή έχει ανταλλάξει τις συντάξεις, είχε ανταλλάξει τότε τις συντάξεις, τιμή περικοπή των συντάξεων, με την υπογραφή που έβαλε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δεντρινού, σε αυτή την απάντηση την οποία μπορούν να διαβάσουν οι ακροατές και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, λένε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά στο βιβλίο.
2: Και μάλιστα καλούν τον κύριο Τσίπρα ακόμη και σε εκ των υστέρων παρουσία του, εφόσον το επιθυμεί.
0: Και καλά
2: πολύ και πολύ καλά κάνουν, ακριβώς.
0: Αύριο το πρώτο επεισόδιο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky. Νομίζω 8 είναι τα επεισόδια για τα δύσκολα χρόνια εκείνα του 2015, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας, φίλε Στέφανε. Άλλο θέμα.
2: Ακριβώς. Άλλο θέμα να σου πω, ότι βεβαίως για να κλείσουμε τα των διεθνών, έχουμε την Ιρανική πρόταση. Ποια είναι η Ιρανική πρόταση τριών φάσεων στον Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή? Και σε ένα άλλο θέμα που έχουμε επίσης στο sky.gr, Πέτρο, είναι ότι η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία. Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών. Καινούργια φάση είναι όλη αυτή. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι έχουμε την πολύ πολύ σημαντική είδηση, πολύ εντυπωσιακό βίντεο, όπου φαίνονται οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι για να εκτοξεύονται από την Καλιφόρνια.
0: Αυτά είναι. Υπάρχουμε πια και στο διάστημα, ε!
2: Έτσι, είμαστε σε τροχιά. Μάλιστα. Αυτά για την πολιτική προστασία. Έτσι, είναι,
0: και βεβαίως τα χιόνια υπάρχουν και στο sky.gr, παιδιά, να ξέρετε. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλά βίντεο. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά για το πώς ο Μάιος ντύθηκε.
2: Έχει γίνει Δεκέμβριος.
0: Τις μέρες Δεκέμβριος, ναι. Τώρα θα ντυθεί Ιούνιος-Ιούλιος, από ό,τι φαίνεται.
2: Από την άλλη εβδομάδα μας θα έχει πάει και ο κύριος Γιαννόπουλος, ναι.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις εδώ, τιτλιδίσιον με την κυρία Παναγοπούλου. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών. Με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της εκεχηρίας, σχολιάζει το Αλτζαζίρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιοριστεί. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον οργανισμό. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός πως ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συσχέτιση. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Δύο είναι τελικά οι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές της Νεγρίτα Σερών. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
14: Τελειώσατε.
13: Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας.
15: Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα.
13: Κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
16: Θα πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, όπως το κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια.
17: 7 χρόνια το δουλεύει ο Μητσοτάκης για να γίνει αυτό.
18: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα κάψιμα.
19: Δεν θα υπάρξει έλεος.
16: Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
20: Και μιλάμε για πράφετ.
16: Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα, να προτάξει την κοινωνική ευθύνη.
7: Εννοείται.
13: Και θα προχωρήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει και την αποφασιστικότητα που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα, γεια σου.
13: Κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
6: Και εμείς θα ζήσουμε μια ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Σαν το παλιό καλό κρασί η Μαντόνα, το τραγούδι Vogue, το οποίο έντυνε μουσικός την πρώτη ταινία The Devil Wears Prada, τώρα ήρθε και η δεύτερη. 20 χρόνια μετά, 20 χρόνια πέρασαν από όταν μας συστήθηκε για πρώτη φορά η θρυλική διευθύντρια του περιοδικού Runway, Miranda Priestley. Είναι το κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας η προβολή αυτής της ταινίας στους κινηματογράφους. Προβάλλεται και στις ελληνικές αίθουσες εδώ και μερικές ημέρες. Η Miranda Priestley στη σημερινή εποχή καλείται να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό της σε έναν ψηφιακό κόσμο γεμάτο αλγόριθμους και κλικς. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Το εξαιρετικό cast της πρώτης ταινίας είναι και σε αυτή τη δεύτερη ταινία, στη συνέχεια της. Όπως και ο σκηνοθέτης, διαβάζω, ο David Frankel, ο ίδιος άνθρωπος που σκηνοθέτησε και την πρώτη ταινία. Έχει σαρώσει παγκόσμιο σε εισπράξεις αυτές τις πρώτες ημέρες προβολής της η ταινία. Έχει ξεπεράσει τα 233 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά εντυπωσιακό, και έχει εκτοπίσει από την κορυφή και τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson, που έσπευσαν επίσης πολλοί να δουν στις αίθουσες τις τελευταίες ημέρες. Έχουν αξία και οι αναλύσεις που γίνονται για το προφίλ των θεατών. Ποιοι είναι οι θεατές αυτοί που πήγαν να δουν την ταινία, και είναι κυρίως γυναίκες. Εκεί γύρω στα 25 με 30 χρόνια, και νεότερες γενιές δηλαδή, που προφανώς αγάπησαν την ταινία μέσα από το streaming. Υπάρχει μία ανάγνωση της κατάστασης ότι έχει να κάνει με την κινηματογραφική βιομηχανία, που λέει πως οι νέες γενιές θέλουν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, δεν τον έχουν ζήσει όπως τον έχουν ζήσει εμείς, έχουν και περισσότερα κουράγια σίγουρα από ό,τι έχουμε εμείς. Δεν έχουν ενδεχομένως κουτσούβελα, δεν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Οπότε σου λέει να πάμε κινηματογράφο, να πάτε παιδιά. Δεν θέλουμε να βλέπουμε ταινίες και σειρές μόνο σε πλατφόρμες. Θέλουμε να υπάρχει και ο κινηματογράφος και να γίνονται και ωραία πράγματα εκεί, να βγαίνουν ωραίες ταινίες, ωραίες δουλειές. Εμείς που δεν μπορούμε, ή μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, όχι ακριβώς δεν μπορούμε, έχουμε περιορισμένο χρόνο, ρε παιδί μου, και περισσότερες υποχρεώσεις σε σχέση με το παρελθόν. Θα αρκεστούμε σε streaming και σειρές. Η σειρά την οποία αξίζει, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς, να δεις, βγήκε η δεύτερη σεζόν τώρα στην πλατφόρμα της Apple, Your Friends and Neighbors, δεύτερη σεζόν, και θα ακολουθήσει και τρίτη. Από τις καλύτερες σειρές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια αναμφίβολα, με τον Κουπ, τον οποίον υποδίεται ο Τζον Χαμ, εξαιρετικός ηθοποιός, να είναι ένας βαθύπλουτος διαχειριστής κεφαλαίων, hedge fund manager στη Νέα Υόρκη. Χάνει τη δουλειά του, στα προσωπικά του το μαύρο χάλι, και εκεί τον έχει παρατήσει η σύζυγός του, με τα παιδιά του δεν έχει και την καλύτερη δυνατή σχέση, και θέλει όμως να διατηρήσει το πανάκριβο lifestyle της οικογένειάς του. Και πώς σκοπεύει να το κάνει αυτό? Αρχίζοντας να κάνει διαρρήξεις στα σπίτια των ίδιων των φίλων του και των γειτόνων του. Εξαιρετική κοινωνική σάτυρα αυτή η σειρά. Σημείωσε στην πρώτη σεζόν πέρσι πολύ μεγάλη επιτυχία, και δεύτερη σεζόν τώρα υπάρχει, έχει ανέβει στην πλατφόρμα της Apple. Ο Τζον Χαμ έγινε ευρέως γνωστός από την παρουσία του στη σειρά Mad Men. Έβλεπα μια συνέντευξή του πρόσφατα σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Έλεγε πως μπήκε στο τρυπάκι τον τελευταίο καιρό να δει από την αρχή αυτή τη σειρά, η σειρά Mad Men, μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Πριν από 15-20 χρόνια, όταν είχε βγει, δεν υπήρχε το streaming όπως υπάρχει σήμερα. Όμως ήταν μια εξαιρετική παραγωγή. Αν πέσετε πάνω σε αυτή τη σειρά, νομίζω είναι της HBO παραγωγή, οπότε στην πλατφόρμα της HBO μπορείτε να τη δείτε. Δείτε την, δείτε επεισόδια. Είναι πολλές σεζόν, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο. Ήταν μια πρωτοποριακή σειρά όταν βγήκε, και ακόμη και σήμερα κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών. Τώρα στο Your Friends and Neighbors, εμένα αυτό που πραγματικά με τρελαίνει είναι αυτό το σκηνοθετικό έβριμα το οποίο υπάρχει σε αυτή τη σειρά και αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει ο σκηνοθέτης τα αντικείμενα τα οποία κλέβει ο κοπ, ο ήρωας της σειράς μας. Θα δείτε ότι η κάμερα όταν πάει και κλέβει κάτι, κάποιο πολύ ακριβό αντικείμενο, κάποιο αντικείμενο το οποίο έχει μια εξωφρενική τιμή, αρχίζει και μας το αναλύει, η κάμερα κάνει κοντινά πλάνα και μας λέει για παράδειγμα ένα Mont Blanc με διαμαντάκια πάνω, αξία 150.000 ευρώ, 150.000 δολάρια, και μένεις εσύ και παρακολουθείς και λες, παιδιά, τι λεφτά ξοδεύουν και για ποιο πράγμα. Ειλικρινά δηλαδή, είναι ένα παράλληλο σύμπαν αυτός ο κόσμος των πολύ πολύ πολύ πλούσιων ανθρώπων, είναι ένας άλλος κόσμος και το βλέπεις και μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Δείτε τη σειρά και πραγματικά δεν θα χάσετε. Τα μηνύματά σας θα δω εγώ τώρα και μετά θα πάω στους δρόμους για να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, αφού πρώτα σας ενημερώσω πως ο Ολυμπιακός έχει σοφαρίσει τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, αν βλέπω καλά, ναι, στο 40 λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1, ο Ελκαμπή σοφάρισε το γκολ του Γερεμέγεφ. Με το Γερεμέγεφ είχε ανοίξει ο δικέφαλος του Βορρά το σκορ. Τώρα στα μηνύματά σας, ο Στάθης, αγαπητέ κύριε Κυρκυλή, θα είχε ενδιαφέρον να συνδεθούν τα δύο πρώτα θέματά σας, δηλαδή η δημοσκόπηση να μας δείξει η πιθανόν ψεκασμένη, με ή χωρίς εισαγωγικά, ποιων κομμάτων είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι. Επιχειρεί να κάνει ο κύριος Μπαλαμπανίδης αυτή τη σύνδεση και καταλήγει στο ότι οι περισσότεροι είναι δεξιοί. Αυτό προκύπτει και από τις απόψεις στις οποίες συμφωνούν με τους μετανάστες, με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Κυρίως δεξί. Αλλά εννοείται πως θα είναι και άλλων πολιτικών πεπιθέσεων. Λέμε ποιοι είναι οι περισσότεροι σύμφωνα με τον κύριο Μπαλαμπανίδη, που τοποθετούνται πολιτικά οι περισσότεροι. Ο Άρης. Ασχέτως αν είναι θεωρία συνωμοσίας, πείτε μας αγαπητέ έγκυρε και ανεξάρτητε δημοσιογράφε, πόσους αλλοδαπούς είχαμε αρχές δεκαετίας του 90 και πόσους τώρα. Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι υπάρχει βάση σε αυτή τη θεωρία, επειδή τώρα έχουμε περισσότερους παράνομους μετανάστες και γενικότερα περισσότερους μετανάστες στη χώρα, θεωρείς, φίλε μου Άρη, αν σε ερμηνεύω σωστά, ότι ισχύει αυτό, υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Ποιος το έχει, ποιος έχει εκπονήσει αυτό το σχέδιο όμως, μπορείς να μας πεις, να μάθουμε κι εμείς τίποτα ρε παιδιά, μην μας κρατάτε στο σκοτάδι, ενημερώστε μας, ανοίξτε μας τα μάτια. Ο Αλέξανδρος απορεί πως επιβιώνουμε τελικά σε αυτόν τον κόσμο με τέτοια μυαλά, σχολιάζοντας τα ευρήματα αυτής της έρευνας της μέτρων ανάλυσης, τα οποία και παρουσιάζει σήμερα ο κ. Μπαλαμπανίδης, ξαναλέω, στο Βήμα της Κυριακής. Λοιπόν, και ο Κοσμάς στέλνει την καλησπέρα του. Την καλησπέρα μου και σε σένα, φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Πάμε και στους δρόμους, κυρία Σταματίου, να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Αν επιστρέφουν κάποιοι. Περίμενα περισσότερη κίνηση, δεν βλέπω κάτι να κινείται. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει ορισμένη πιο μετά. Προς ώρας δεν βλέπω να υπάρχει το παραμικρό ζήτημα στην Αθηνών Κορίνθου. Στο ρεύμα προς Αθήνα, ούτε στα διόδια της Ελευσίνας, ούτε στα Μέγαρα, πουθενά τίποτα. Ούτε στον Ισθμό της Κορίνθου, δεν βλέπω κάπου να υπάρχει κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο αυτή την ώρα. Να δούμε και στον Κηφισό και στην Αθήνα Λαμίας. Ούτε εκεί βλέπω να υπάρχει κάτι και ο Κηφισός μια χαρά είναι. Βλέπω λίγη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην Καλλιρόης, στην Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι κάποια μεγάλη χρονική καθυστέρηση με την οποία μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι αν περάσετε από αυτούς τους δρόμους. Δεν νομίζω ότι θα συναντήσετε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κίνηση και στο ύψος της πλατείας Μαβίλη βλέπω να υπάρχει, στη Βασιλίση Σοφίας αυτή την ώρα, στο καθοδικό το ρεύμα. Η Αλεξάνδρας είναι μια χαρά και στα δύο ρευματά της. Το ίδιο ισχύει και για την Κηφισία. Η Μεσογείο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Αττική Οδός επίσης, πράσινη κατά πράσινη τη βλέπω στους χάρτες της Google. Η Ποσειδώνος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Η Βουλιαγμένης επίσης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Η Περιφερειακή Μητού είναι κομπλέ, ναι. Οπότε κάπου δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Αν κάτι μου διέφυγε, είστε εσείς ο άνθρωπός μου. 2-10-48-0-0-172-4. Φύγαμε, κυρία Σταματίου, να δούμε το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Πρέπει να δούμε ένα replay.
2: Please, αν υπάρχει το βίντεο, φέρτε το.
3: Το βίντεο!
4: Είδαμε.

0: Η εβδομάδα ξεκίνησε με το Αντάρτικο των 5. Μια επιστολή από 5 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι βουλευτές έβαλαν στο στόχαστρό τους το επιτελικό το κράτος. Ναι, δεν τους αρέσει, θέλουν κάτι άλλο. Και το θυμήθηκαν τώρα, λίγο πριν τις εκλογές.
1: Το επιτελικό κράτος, κυρίως το κομμάτι των κρίσεων, λειτουργήσε άριστα.
2: Πώς στρέφεται η κριτική σας, δεν στρέφεται στον Πρωθυπουργό?
1: Φυσικά και όχι, στρέφεται στη λειτουργία και στη δομή του επιτελικού κράτους τώρα.
2: Ποιον αφορά αυτή η κριτική?
1: Όταν, για παράδειγμα, ένας υπουργός δεν ορίζει τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ορίζεται κεντρικά, πρέπει ο υπουργός να έχει την ευθύνη ή αυτός που έκανε τη λάθος επιλογή?
0: Δεν αφορά το Μητσοτάκη, παιδιά, η κριτική. Δεν τους έβαλε αυτός, άλλος τους έβαλε. Ο στόχος τους όμως, ποιος είναι αυτόν τον 5 αυτής της παρέμβασης? Θέλετε να σας πω εγώ? Να τους θυμηθούν οι ψηφοφόροι λίγο πριν τις εκλογές. Ω, ναι.
3: Ούτε ο στόχος μας είναι να αμφισβητήσουμε ή να κάνουμε αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημόσια συζήτηση για την αναβάθμιση της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη βρήκε μια χαρά. Κόσμια αυτή την επιλογή. Ας την κάνουν κάθρο τότε, να την βλέπουν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να την χαίρονται.
4: Είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει και επιτυχίες του επιτελικού κράτους, κυρίως τη διαχείριση κρίσεων, θέτει κάποιους προβληματισμούς. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Ένας εκ των 5 ήταν και προκάτοχός μου, ο κύριος Οικονόμου, άρα ξέρει πολύ καλά από μέσα και πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος και όσα μπορεί να πρέπει να βελτιωθούν, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που έχει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ενοχλήθηκε κανείς εκεί στην κυβέρνηση από αυτή την επιστολή. Οπότε νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή να βροντοφωνάξουμε όλοι: ζήτω η εσωκομματική δημοκρατία! Ζήτω, παιδιά!
5: Τελικά, ρε παιδιά, τον βουλευτή τον θέλουμε μουγκό ή ομιλούντα? Άμα είναι ομιλών,
6: ναι,
5: μπορεί να πει ότι κάτι μόνο πολύ αρέσει κιόλας. Δηλαδή, μόνο μουγκός δεν λέει τίποτα που δεν σας αρέσει. Άμα αρχίσει να μην λέει, μπορεί κάτι να του ξεφύγει.
7: Όλα έχουν τη δική τους βαρύτητα και αυτά που συζητάμε εμείς έχουν τη δική τους βαρύτητα.
6: Ακριβώς επειδή είναι ανθρωπάκια του γαΐτη.
7: Πάντως, αν υπήρχε κάποια ενόχληση, θα τη βλέπατε και σε αυτά τα οποία λέω και στο πρόσωπό μου, αν θέλετε.
5: Ναι.
7: Σας είπα, είναι μια τοποθέτηση η οποία...
6: Την ακούτε δηλαδή?
7: Και όχι απλώς την ακούω, και να εξετάσουμε και πιο συγκεκριμένες ιδέες αν έχουν.

0: Έχω την εντύπωση πως του Κυριάκου του Μητσοτάκη δεν του άρεσε και τόσο πολύ το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Πώς θα εξηγήσει κανείς το ότι έσπευσε να υπενθυμίσει τη διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Συγγνώμη, τι άλλο να έλεγε για να εκφράσει έτσι γλυκά-γλυκά τη δυσφορία του.
1: Στο επιτελικά κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα.
0: Μετρημένες είναι οι μέρες του επιτελικού του κράτους. Έρχεται το τέλος του, παιδιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε.
2: Οι τελευταίοι πρέτορες του κύριου Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του Λάος και κάτι τύποι από τα παρατράγουδα της κυρίας Πάνια. Αυτοί του έχουν μείνει. Ακόμη και 5 βουλευτές και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο προηγούμενος αρθρογράφησαν χθες και τι είπαν. Ότι αυτό το επιτελικό κράτος, ο τρόπος που λειτουργεί, δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Το λένε οι ίδιοι οι βουλευτές τους, επιβεβαιώνουν αυτά που περιγράφουμε τόσο καιρό. Πρέπει να τελειώσει το επιτελικό κράτος, πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, γι' αυτό αγωνίζουμε για την πολιτική αλλαγή.
0: Ερχόμαστε τώρα στο πρόσωπο της εβδομάδας, τον 89χρονο που μπούκαρε με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και εφετείο. Το ερώτημα είναι απλό και παραμένει. Πώς κυκλοφορούσε για ώρες ο ηλικιωμένος αυτός κύριος χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν, χωρίς να συλληφθεί,
3: Τον ακολούθησα και με το που βγήκα από την πόρτα του πρωτοδικείου άρχισα να φωνάζω φρουρά. Τον ακολουθούσα, εκείνος ατάραχος, δεν επιβράδυνε ούτε επιτάχυνε το βήμα του δευτερόλεπτο. Συνέχισε την πορεία του και λίγο πριν φτάσουμε στο σημείο της εξόδου σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος μου, με κοίταξε, έβαλε το χέρι στην τσέπη. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα εγώ δεν ήξερα αν έχει κάποιο άλλο όπλο ή τι κίνηση είναι αυτή που κάνει. Κοντοστάθηκα και κινήθηκα προς τα πίσω. Με προσπέρασε, επέστρεψε δηλαδή προς τα πίσω. Και άφησε στο παρτέρι τρεις επιστολές. Τον ρώτησα λοιπόν εκείνη την ώρα ποιος είσαι και τι είναι αυτά. Μου απάντησε διάβασέ τα για να μάθεις.
0: Υπήρξε κενό ασφαλείας. Το παραδέχθηκε δημόσια ο αρμόδιος υπουργός για την ασφαλειά μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και τι κάνει γι' αυτό? Το καταγράφει και το παραδέχεται. Τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά?
4: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, X-ray και προσωπικό εκεί το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε και πραγματικά αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Ωραία παιδιά καταγράφουν τα προβλήματα στην κυβέρνηση. Μήπως θα δώσουν και καμιά λύση, λέω εγώ τώρα. Μία ιδέα δική μου τώρα αυτή. Θα δώσει όπως τη λύση ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα δει τα σχέδια τροτότητας από την αρχή. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά? Είναι πολύ τροτά.
5: Αυτό μας οδηγεί στο να δούμε πάλι τα σχέδια τροτότητας, έτσι τα λένε αυτά οι αστυνομικοί. Άρα δηλαδή να δεις ότι και σε αυτό το χώρο πιθανότατα χρειάζεται να αυξήσουμε τα μέτρα ή να πάρουμε κάτι που δεν είχαμε.
0: Σε άλλα νέα, μαθαίνω πως και αυτή την εβδομάδα πλακώθηκε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, μιλάμε για γερό καυγά. Όχι ρε παιδιά, αποκλείεται. Κάποιο λάθος έχετε κάνει, δεν γίνεται. Μιλάμε για την πιο φιλήσυχη, την πιο πασιφίστρια πολιτικό που έχει πέρασει ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι, ψέματα, ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό, αλήθεια.
6: Εδώ δεν θα λέτε.
7: Σε μένα μη λέτε για ψέματα.
6: Εσάς, ψέματα.
7: Σε μένα μη λέτε για ψέματα. Σας είπα ότι εγώ...
6: Αυτά που λέτε είναι αυτό... ψέματα.
7: Κύριε Καγκλαμάνη, πρώτον προσέχετε τις εκφράσεις.
8: Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό σοβαρό κόμμα που δεν θέλει, που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε
6: σας άκουσε,
8: 42 βιογραφικά.
6: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
7: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
6: Και εσείς να μην
7: ξέρει πάρετε γιατί τσιμουδιά. Δεν έβγαλε τσιμουδιά.
8: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από το Πουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
7: Μπράβο, το βρήκατε.
8: Τη στιγμή. Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος...
7: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν της Αγελαροπούλου.
8: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
7: Σαν της Αγελαροπούλου.
8: Παρά την μου ηλικία.
6: Δεν δέχομαι.
7: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας.
8: Δεν δέχομαι.
7: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
8: Σας άκουσα προσεκτικά.
7: Δεν τρέπεστε λίγο.
8: Σας άκουσα προσεκτικά.
7: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Ένα λεπτό ήταν αυτό το ηχητικό, Δήμητρα, μου φάνηκε αιώνας. Πραγματικά δηλαδή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει εξελιχθεί τόσο πολύ στους καυγάδες, πλέον πλακώνεται με 2 και 3 συγχρόνους. Αυτό να τη το αναγνωρίσουμε. Αυτή την εβδομάδα τελείωσε και το tour του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα, με το βιβλίο «Ανά την επικράτεια», τελευταία του στάση στην Κρήτη. Και τι είπε? Ότι θα φορολογήσει τους πολύ πλούσιους. Και γιατί δεν το έκανε, για να έχουμε καλό ρώτημα, όταν ήταν πρωθυπουργός?
9: Το 79% των κερδών, των επιχειρηματικών κερδών, αντιστοιχούν στα κέρδη των 20 ισχυρότερων επιχειρήσεων στην πατρίδα μας. Οι 20 μεγαλύτεροι έχουν το 79%, σχεδόν το 80% της κερδοφορίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά, όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά, όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
0: Ξεκίνησε και η περίοδος των μεταγραφών στα κόμματα. Θα είναι πολύ hot το φετινό καλοκαίρι, θα έχουμε και άλλες μετακινήσεις. Νίκος Φαραντούρης πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για μεταγραφή με αέρα Βρυξελών.
10: Ο Νίκος έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά, αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του, αλλά και με τον ιδιαίτερα μαχητικό του χαρακτήρα, θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή.
11: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή. Τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της εθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Φτωχή υποδοχή του συντρόφου Νικόλα Φαραντούρη. Ούτε να πιάνω δεν του είχαν εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη να παίξει το Μπελατσάο, παιδιά. Όλα από μένα τα περιμένουν και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

0: Αυτού του είδους η διεύρυνση δεν άρεσε σε όλους εκεί στο Πασόκ. Ναι, κάποιοι έχουν τις αντιρρήσεις τους.
1: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
2: Έχετε κι άλλες μεταγραφές.
1: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
3: Μπήκα στην πολιτική πριν από 3 χρόνια, 2,5 χρόνια.
4: Βέβαια.
3: Έχω υπάρξει μέλος ενός και μόνου κόμματος. Κανενός άλλου. Ενός κόμματος. Το κόμμα άλλαξε 3 αρχηγούς. Μου καταμαρτυρούν ότι ήμουν με τον έναν, με τον τρίτο. Το κόμμα άλλαξε 3 αρχηγούς. Εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου.
0: Φανταστείτε, παιδιά, να σηκώσει το τηλέφωνο κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και να καλέσει τη Θεοδώρα Τζάκρη να επιστρέψει στο Πασόκ. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, ε! Πώς θα την υποδεχθούν!
2: Τι γίνεται τώρα με τα κομματικά?
5: Τι εννοείτε?
2: Θα πάτε στο Πασόκ?
5: Καθίστε βρε παιδιά, εδώ...
2: Τι να καθίσω, τα γράφουν εδώ από μένα, τα ακούτε δηλαδή.
5: Η χώρα δονείται και εσείς με ρωτάτε αν θα πάω στο Πασόκ στις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές υπάρχει χρόνος.

0: Ακούμε Black Keys, είναι τραγούδι από τον καινούριο τους δίσκο, κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά. Πίτσις λέγεται. Διασκευή του τραγουδιού She Does It Right είναι αυτή που ακούτε από τους Black Keys, πολύ ωραία διασκευή. Dr. Feel Good, η αρχική εκτέλεση. Τέλος, αυτό ήταν, μας διώχνετε κυρία Σταματίου. Δεν σας τα είπανε καλά, διότι θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
2: Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα.
3: Θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και τα σημαντικότερα νέα της ημέρας έχουν ως εξής. Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της εκεχηρίας, σχολιάζει το Al Jazeera. Η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του Ισραήλ, στο Λίβανο. Πηγές ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το Ιρανικό σχέδιο έχει τρία βασικά στάδια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει το νέο αυτό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνεί ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιοριστεί. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent υποστήριξε μιλώντας στο Fox News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ασφυξία στο Ιρανικό καθεστώς με τον οικονομικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει, παράλληλα με τη στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον κύριο Bessent, οι Ιρανοί δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν ούτε τους στρατιώτες τους. Νέα πλήγματα εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αφού πρώτα κάλεσε τους κατοίκους ολόκληρων κοινοτήτων να φύγουν. Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 4 διασώστες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Τι λείπει τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε σε βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε απώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία του κυρίου Τσίπρα πως στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τιμή περικοπή των συντάξεων. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινά αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Στο μέτωπο του καιρού, Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βίωσαν σήμερα περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι και το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, κανονικά θα αποπλέψουν τα δύο βραδινά πλοία από Πειραιά για Κρήτη. Στις Σέρρες, το θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε συμπλοκή το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρίτας. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμη άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, μετά και την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1, ενώ στις 9 θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 4-2. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αισθητή να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βρίσκονται ξανά σε αδιέξοδο και βεβαίως η στρατιωτική ένταση κλιμακώνεται, με την Τεχεράνη από την πλευρά της να έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων στον διεθνή τύπο. Υπάρχουν αναλυτικά ένα προς ένα τα σημεία για το τι ακριβώς σκοπεύει να διεκδικήσει σε αυτή τη νέα διαπραγμάτευση η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ πάντως, από τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι ώρας από το Λευκό Οίκο, να φαίνεται να απορρίπτει αυτά τα σημεία, απειλώντας μάλιστα το Ιράν με νέα πλήγματα. Ο χρόνος βεβαίως μετρά αντίστροφα, δεν υπάρχει πολύς χρόνος, διότι εδώ ο πλανήτης εξακολουθεί να ζει μέσα σε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, με τις οικονομικές συνέπειες από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και όλη αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή να είναι ανυπολόγιστες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης και προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Με την αμερικανική πολεμική μηχανή να ζεσταίνει τις μηχανές της περιπολώντας γύρω από το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό της σύραξης.
2: Σύντομα θα επανεξετάσω το σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αποδεκτό.

0: με στόχο τον οριστικό τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο αμερικανικό γήπεδο για να επιλέξει την οδό της διπλωματίας ή να συνεχίσει τη σύγκρουση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εθνική της ασφάλεια, είναι προετοιμασμένη και για τις δύο οδούς.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ρωτάται εάν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν και αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά δεν το αποκλείει.
2: Θα ξαναρχίσατε στρατιωτικές επιθέσεις σε στόχους, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει, δεν θέλω να το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω σε δημοσιογράφο αν φέρονται άσχημα, αν κάνουν κάτι κακό, αλλά αυτή τη στιγμή θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε σίγουρα να συμβεί, λέει ο Τραμπ.
1: Αλλά και στην Τεχεράνη το κλίμα δεν είναι υπέρ μιας ειρήνευσης με παραχωρήσεις. Χιλιάδες συγκεντρώνουν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Αρνταβίλ, ομνύοντας πίστη στο νέο ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις εντείνουν τον αποκλεισμό τους στον κόλπο του Ομάν, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει στερήσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα Ιρανικά κρατικά ταμεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχαίρει για την πρόσφατη επιχείρηση κατάληψης Ιρανικού δεξαμενοπλοίου.
2: Αποβιβαστήκαμε πάνω του, αναλάβαμε τον έλεγχο αυτού του πλοίου, αναλάβαμε το φορτίο, το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα το κάναμε? Είμαστε σαν πειρατές, κάπως σαν πειρατές, λέει ο Τραμπ.
1: Οι δηλώσεις Τραμπ προκαλούν την αντίδραση της Τεχεράνης.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο από αεροπλανοφόρα και δυνάμεις σας, όπως ακριβώς τα συντρίμια του αεροσκάφου σας αφέθηκαν πίσω στο Ισφαχάν.
4: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ανοιχτά την παράνομη κατάσχεση ιρανικών σκαφών ως πειρατεία, καυχόμενος με θράσος ότι ενεργούμε σαν πειρατές. Δεν επρόκειτο για λεκτικό ολίσθημα. Ήταν μια άμεση και καταδικαστική παραδοχή της εγκληματικής φύσης των ενεργειών τους κατά της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοείας.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκρούει όσους διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ τον πιέζουν για να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό.
2: Είναι ένας πολύ φιλικός αποκλεισμός, λέει ο Τραμπ. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, κανείς απολύτως.
1: Εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμούς στα πλοία που θα μπορούν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση.
2: Σύμφωνα με τον νόμο που θα θεσπιστεί, λέει ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, τα σκάφη που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα επιτρέπεται να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ. Οι εχθρικές χώρες με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν επίσης δικαίωμα διέλευσης. Για άλλα σκάφη θα παρέχουμε υπηρεσίες όπως ασφάλεια, προστασία και καθοδήγηση και θα τους χρεώνουμε τέλη για αυτές τις υπηρεσίες, καταλήγει ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν.
1: Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με κυρώσεις όσα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας καταβάλουν τέλη διέλευσης προς την Τεχεράνη.
2: Σας λέγαμε και νωρίτερα πως ο διεθνής τύπος έχει δημοσιεύσει το σύνολο των νέων προτάσεων των Ιρανών. Μιλάμε για ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε φαίνεται πως απορρίπτεται. Δεν ξέρουμε αν στο σύνολό του ή αν κάποια από τα σημεία θεωρούνται μη διαπραγματεύσιμα από την αμερικανική διοίκηση. Πάντως το Al Jazeera μεταδίδει τις τελευταίες ώρες πως το σχέδιο αυτό των Ιρανών έχει τρία κύρια στάδια, για τα οποία θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου. Την ακούμε.
5: Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ιδιοσιογραφικό δίκτυο Χριστίνα, το σχέδιο που διαρθρώνεται σε τρία στάδια έχει ως στόχο να μετατρέψει την εκεχηρία σε τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών και προβλέπει μια δέσμευση μη επίθεσης και από το Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η πρώτη φάση θα ανοίξει σταδιακά το στενό του Ορμούζ και θα άρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει την επιστροφή του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 3,6%. Η αναθεωρημένη πρόταση απορρίπτει επίσης την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Στην τρίτη φάση τώρα, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
6: πυρετόδες. Είναι διαβουλεύσεις και σε διπλωματικό επίπεδο, Κορίνα.
5: Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομόλογό του από το Ομάν, αλλά και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Γερμανία, μάλιστα, καλεί το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Πάντως, Χριστίνα, στην κρίσιμη αυτή ναυτική οδό, ο συναγερμός παραμένει ενεργός. Υπάρχουν πληροφορίες από τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας για επίθεση σε φορτηγό πλοίο από τους φρουρούς της Επανάστασης, 11 ναυτικά.

0: μίλια από το Σιρίκ του Ιράν, με την Τεχεράνη να αναλαμβάνει πριν από λίγο την ευθύνη για την επίθεση.
1: Την ίδια ώρα η Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αυξημένο συναγερμό.
0: Κυβερνητικά γραφεία και οργανισμοί στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με πολλούς υπαλλήλους να διατάσσονται, Χριστίνα, να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με τον Ιρανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Ρουιντάντ 24. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν έλαβαν εντολή να παραλάβουν τα προσωπικά τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση σε περίπτωση που κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Πάμε στο Ισραήλ, πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν. Μιλάμε για μια συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από λίγη ώρα, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έθεσε το στίγμα. Είπε πως το Ισραήλ πρέπει να είναι ισχυρό, πρέπει να είναι πιο ισχυρό από όλους τους εχθρούς του. Είπε πως οι πιλότοι του Ισραήλ μπορούν να φτάσουν στο Ιράν, να πετάξουν σε οποιοδήποτε σημείο του Ιράν και πως αυτό μπορεί να χρειαστεί να το ξανακάνουν. Δηλώσεις που αν θέλεις δείχνουν το κλίμα που επικρατεί εδώ. Τις έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή βεβαίως την ανακοίνωση για την προμήθεια δύο νέων μοιρών πολεμικών αεροσκαφών F-35 και F-15. Ένα πρόγραμμα μαμούθ αξίας άνω των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Ισραήλ να εξοπλίζεται απέναντι βεβαίως και σε μελλοντικούς κινδύνους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τώρα, η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί την ανταλλαγή, αν θέλεις, επιστολών ανάμεσα, μέσω μάλλον του Πακιστάν, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, με ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό που λένε είναι ότι προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, και πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν την ανανέωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, τότε το Ισραήλ θα συνδράμει. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις εδώ που λένε πως μπορεί το Ιράν να επιτεθεί πρώτο, μπορεί να ξεκινήσει κάποιο προληπτικό χτύπημα για να ευνηδιάσει τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαβουλεύσεις βεβαίως ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον, και βέβαια σε επικοινωνία βρίσκονται όλες τις τελευταίες ώρες ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο Ιγιάλ Ζαμίρ, με τον στρατηγό Μπρατ Κούπερ, τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι και ο στρατηγός που τρέχει, αν θέλεις, τον πόλεμο. Τώρα, έχουμε όμως κλιμάκωση της ρητορικής και από την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης νωρίτερα, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, είπαν πως απέναντι στις δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, λένε πως θα πρέπει ο Αμερικανός πρόεδρος να διαλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, μια επιχείρηση που δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει στο στενό του Ορμούς, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη ουσιαστικά να θέτει με αυτόν τον τρόπο το δικό της τελεσίγραφο, αλλά και τον Ιμπραήμ Αζίζη, τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος είναι και βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει ποτέ τον έλεγχο του Περσικού κόλπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δηλώσεις, Χριστίνα, και από τις δύο πλευρές που δείχνουν το κλίμα, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά και την ετοιμότητα που υπάρχει σε περίπτωση που ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Που μας δείχνει ότι είμαστε μπροστά τελικά σε μια νέα κλιμάκωση. Πάμε στο Λίβανο, αν έχεις την καλοσύνη, να δούμε εκεί τι γίνεται.
3: Λοιπόν, εκεί είχαμε και σήμερα επιθέσεις από την Χεσμπολά προς τις Ισραηλινές δυνάμεις, και πριν από λίγο είχαμε πάλι συνεγερμούς σε κοινότητες του Βορρά, καθώς εκτοξεύθηκαν πυρά αναχέτησης για να καταρρύψουν ντρόουν και ρουκέτες που στόχευαν στις συγκεντρώσεις των Ισραηλινών δυνάμεων μέσα στον Λίβανο. Και από την άλλη, βεβαίως, επιδρομές του Ισραηλινού στρατού που συνεχίζονται. Νωρίτερα είχαμε και οδηγίες για εκένωση χωριών στην περιοχή που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως οι πιέσεις των Αμερικανών συνεχίζονται για την επίτευξη μιας συνάντησης σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου, Αούν, αλλά και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μια συνάντηση που λένε οι πληροφορίες ότι αν αποδεχθεί η Λιβανέζικη πλευρά, θα γίνει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, μετά τα μέσα Μαΐου δηλαδή. Και όπως τονίζουν, είναι ίσως μια ευκαιρία, ίσως και η μόνη ευκαιρία ουσιαστικά, να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης, η οποία θα οδηγήσει και στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο.
2: Έλατε για τη συνέχεια να σταθούμε στις σχέσεις Γερμανίας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι οποίες επί μερών Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε οριακό σημείο, σε μια βαθιά κρίση θα έλεγε κανείς, με την κόντρα μεταξύ των δύο ηγετών να έχει πάρει κατά καιρούς και προσωπικά χαρακτηριστικά. Η νεότερη εξέλιξη που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να αποσύρει από την Γερμανία 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα να κάνει νέες δηλώσεις και να προαναγγέλει ακόμη περισσότερους στρατιώτες, οι οποίοι θα αποσυρθούν από τη συγκεκριμένη δύναμη που διατηρούν οι Αμερικανοί στην Γερμανία. Το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Χειρανούδη από το Βερολίνο.
4: Επικρατεί έντονος προβληματισμός στην καγκελαρία, ακριβώς πίσω μου, μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για εκτεταμένη αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, στις αμερικανικές βάσεις. Αρχικά το Πεντάγωνο έκανε λόγο για 5.000 στρατιώτες που θα αποχωρήσουν τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Όμως πλέον φαίνεται ότι και η Γερμανία εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός θα είναι πολύ μεγάλος, με ευρύτερες συνέπειες για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, αλλά και με οικονομικές συνέπειες, όπως λένε τις τελευταίες ώρες αναλυτές, αλλά και τοπικοί πρωθυπουργοί κρατηδίων όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Το Βερολίνο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έστειλε ένα κατευναστικό μήνυμα, λέγοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ και Γερμανία στο στρατιωτικό επίπεδο παραμένει στενή, και υπογράμμισε επίσης ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών θα έπληται και τις δύο πλευρές. Όμως το βαρύτατο πλήγμα, λένε εδώ, θα ήταν η απόφαση των ΗΠΑ, που φαίνεται να εξετάζεται σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, για αναβολή του προγράμματος στάθμευσης στην Γερμανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού στόμαχου. Και είναι μια συμφωνία που έγινε το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτς. Μάλιστα, οι πύραυλοι αυτοί ήταν να φτάσουν στη Γερμανία το 2026. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν θα γίνει, με βάση τα στοιχεία που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και στον γερμανικό τύπο. Οι πύραυλοι αυτοί θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και ευρύτερα του ΝΑΤΟ, και αποτελούν επίσης κόκκινο πανί για τη Μόσχα. Η Μόσχα διαμηνεί ότι με αυτούς τους πυράβλους το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πλήξει ρωσικούς στόχους. Έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων και στρατιωτικοί αναλυτές σήμερα στη Γερμανία ανταπαντούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούσαν από τη Γερμανία, τότε η Γερμανία δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πλήγμα. Πάντως, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι κάποιοι άλλοι αναλυτές κάνουν λόγο ακόμα και για υπόγειες παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον και Μόσχας, με φόντο το ουκρανικό, για διεργασίες δηλαδή για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη.
2: Υπάρχει και ένα ακόμη μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πλήττει ευθέως την Γερμανία, πιο συγκεκριμένα τη γερμανική οικονομία. Αναφερόμαστε στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό από την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλάμε για δασμούς αυξημένους στο 25%. Ο μεγάλος χαμένος από αυτή την κίνηση είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όπως θα ακούσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, και είναι του Χρυσόστομου Τσούφη.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη διμερή συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού, η οποία προβλέπει ότι η Ευρώπη πρέπει να μηδενίσει τους δασμούς που επιβάλλει στα αμερικανικά προϊόντα και αυξάνει τους δασμούς στα εισαγόμενα από τη γυραιά Ήπειρο αυτοκίνητα στο 25%.
2: Θα τους αναγκάσει να μεταφέρουν τα εργοστάσια παραγωγής πολύ πιο γρήγορα. Τα εργοστάσια που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή είναι αξίας περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ρεκόρ, λέει ο Τραμπ.
5: Στο διάστημα αναμονής της συμμόρφωσης των Ευρωπαίων, ο Αμερικανός Πρόεδρος είδε το εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία όσον αφορά στις εξαγωγές αυτοκινήτων να αυξάνεται κατά 73% σε σχέση με το 2021 και κατά 28,3% με τη Σλοβακία. Το 2025 η αξία των συνολικών εξαγωγών αμερικανικών αυτοκινήτων ήταν 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές μόνο από την Ευρώπη ανήλθαν σε 42,2 δισεκατομμύρια.
2: Ο μέσος δασμός που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αμερικανικά οχήματα είναι περίπου 10%. Οι αμερικανικοί δασμοί είναι περίπου 2%.
5: Είναι η Γερμανία, της οποίας οι εξαγωγές ανήλθαν το 2025 σε 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένεται σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο του Κιέλου να δεχτεί πλήγμα ύψους έως 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη στη λίστα, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ουγγαρία και φυσικά οι Αμερικανοί καταναλωτές που θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.
2: Οι δασμοί είναι φόροι στον εισαγωγέα, λέει η αρθρογράφος των Financial Times, Σουμάγια Κέινς. Είναι πιθανόν οι εταιρείες να απορροφήσουν κάποιο από το κόστος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούν να το απορροφήσουν όλο.
5: Μάλιστα, οι δασμοί αφορούν και τις εταιρείες που παράγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χρησιμοποιούν υλικά από την Ευρώπη.
2: Αν πάρουμε την BMW X5 για παράδειγμα, η οποία παράγεται στη Βόρεια Καρολίνα, επειδή χρησιμοποιεί υλικά που στέλνονται από την Ευρώπη, υπόκειται και αυτή στον δασμό του 25%, λέει ο αρχισυντάκτης του Drive Automotive.
5: Και πάνω από την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τρεις μεγάλοι του Detroit εκτιμούν, σύμφωνα με τους Financial Times, απώλειες 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026 εξαιτίας της αναστάτωσης που επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μόνο η αύξηση, για παράδειγμα, 16% στην τιμή του αλουμινίου μπορεί να προσθέσει ένα επιπλέον κόστος έως 1.500 δολάρια στην τιμή ενός αυτοκινήτου.
2: Σε κάποιο σημείο κάποιο υλικό θα εκλείψει και τότε προκύπτει διαταραχή της παραγωγής και αυτό προσθέτει κόστος.
5: Το βάθος των τραυμάτων θα είναι ανάλογο της διάρκειας του πολέμου.
2: Και από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη στη Λουίζα Κροντήρη, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρώτο θύμα του κλάδου των αερομεταφορών λόγω των συνεπειών του πολέμου, είναι το κλείσιμο της εταιρείας οικονομικών πτήσεων Spirit. Ξαφνικά διέκοψε χθες τη λειτουργία της και έτσι χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια. Η Λουίζα Κροντήρη με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
0: Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια όπως το LaGuardia της Νέας Υόρκης, αλλά και στη Φλόριντα, το Τέξας, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines. Η πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν ήλθε με την κατάρρευση της εταιρείας εν μία νυχτή μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Επιβάτες λένε ότι δεν τους προσφέρθηκαν άμεσες επιστροφές χρημάτων ή κουπόνια διαμονή σε ξενοδοχεία ως αποζημίωση και έτσι πρέπει με δικά τους έξοδα να προγραμματίσουν το ταξίδι τους με άλλες εταιρείες. Να σημειώσουμε ότι καμία η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της Spirit, που πέρυσι πραγματοποίησε το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ, δεν έχει πτωχεύσει εδώ και 25 χρόνια. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ πάντως απέδωσε την πτώχευση της αεροπορικής εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να σταθούμε στα καιρικά φαινόμενα που είχαμε αυτό το διήμερο και ο καιρός θύμιζε περισσότερο Φεβρουάριο παρά Μάιο, με την μέρα να ξημερώνει με χιόνια στην Πάρνηθα. Αυτό κάτι το πρωτοφανές. Οι μετεωρολόγοι λένε πως είχε να συμβεί πάρα πολλές δεκαετίες. Χιόνια όμως δεν είχαμε μόνο στην Αττική, είχαμε το Σαββατοκύριακο και στο Μέτσοβο και στον Παρνασσό και στο Πύλιο και στην ορεινή Κορινθία. Μιλάμε για μια ψυχρίσβολη που έπληξε τη χώρα μας τις τελευταίες τρεις ημέρες και πλέον ανήκει στο παρελθόν, διότι θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον κύριο Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βελτίωση του καιρού από αύριο κιόλας. Ο Μιχάλης Τεζάρης με το ρεπορτάζ, το οποίο έχει καταγράψει όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε αυτές τις ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Και από άνοιξη χειμώνας. Τι και αν το ημερολόγιο γράφει 3 Μαΐου, η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά από πυκνό χιόνι που πέφτει από το βράδυ της Παρασκευής. Το καταφύγιο στο Μπάφι έχει καλυφθεί από πυκνή στρώση χιονιού, με το σκηνικό να παραπέμπει σε Δεκέμβριο.
7: Να πάμε λίγο μια βολτούρα, να παίξουμε λίγο, να χαρούμε το χιονάκι, αυτό τίποτα άλλο. Είναι κάτι πρωτοφανές για εδώ.
8: Εγώ δουλεύω στο Μπάφι, βλέπετε αυτή τη στιγμή.
9: Πόσο χιόνι έριξε?
8: Πάρα πολύ, από χθες το βράδυ ρίχνει χιόνι, δεν έχει σταματήσει.
9: Πάνω από 10 πόντους.
8: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ακριβώς τώρα θα πάω να δω αν δεν χωθώ μέσα από τα χιόνια.
6: Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ, καθώς στο οδόστρωμα έχει δημιουργηθεί πάγος.
9: Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, η ώρα είναι 10 το πρωί, σε υψόμετρο 1150 μέτρα. Και όπως μπορείτε να δείτε, το χιόνι σε πολλά σημεία ξεπερνά τα 15 εκατοστά.
6: Για τα καλά το έστρωσε και στο Μέτσοβο, με την πυκνή χιονόπτωση να δυσκολεύει την κίνηση των οδηγών στους δρόμους του χωριού. Στα Λευκά ντύθηκε και ο Παρνασσός, με τους εκδρομείς να απολαμβάνουν τη βόλτα του στο χιόνι. Εντυπωσιακό το σκηνικό και στη Ζήρια, αλλά και στη λίμνη Πλαστήρα. Στην Ευρυτανία τα τζάκια άναψαν για τα καλά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, με μεγάλο μέρος της πόλης να έχει ντυθεί στα Λευκά, χωρίς όμως να διαπιστώνονται προβλήματα στις μετακινήσεις.
10: Γύρω στους 3 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά ο καιρός δείχνει ότι φτιάχνει σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, ωραία είναι, το 3 το έχουμε συνηθίσει εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είμαστε λίγο πιο απόμερα εμείς. Έχουμε ένα πέρασμα που πάει ο δρόμος ο κεντρικός από Καρπενήσι για Τρίκελο.
6: Απίστευτο σκηνικό από την πυκνή χιονόπτωση και στον Όλυμπο, με το καταφύγιο να έχει καλυφθεί κάτω από το χιόνι. Την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση. Οι κάτοικοι της πόλης ξύπνησαν ευνηδιασμένοι από το φαινόμενο, με το χαλάζι σε αρκετές περιπτώσεις να το στρώνει στους δρόμους. Στην Άξο, σφοδροί άνεμοι σαρώνουν το νησί. Λόγω των βοριάδων στο Αιγαίο, τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά παρέμεναν δεμένα, ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά.
2: Κάτι το πρωτόγνωρο ήταν λοιπόν αυτό το οποίο ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, να έχουμε δηλαδή πρωτομαγιά με χιόνια και με αυτές τις θερμοκρασίες που ήταν πολύ χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής. Πάμε να μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
11: Κοιτώντας τα στατιστικά, τι έχει γίνει τα τελευταία 70 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που είχαμε στη χώρα το τρίμηνο της πρωτομαγιάς ήταν πραγματικά ένα ακραίο καιρικό γεγονός. Τουλάχιστον 70 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει και από πλευρά θερμοκρασιών και βέβαια τα χιόνια. Για παράδειγμα, στην Πάρνηθα δεν είχαμε ξανά χιονόπτωση Μάη μήνα. Η τελευταία χιονόπτωση ήταν 29 Απριλίου του 87, αν θυμάμαι καλά. Άρα πραγματικά δεν είχε ξαναγίνει αυτό που έγινε.
1: Και δεν είναι εντωμεταξύ τοπικά σε ένα σημείο της χώρας μας. Σε όλα τα ορεινά, ακόμα και στην Αττική που είχαμε το πρωί ξημέρωση ημέρα και είχαμε κλειστό το δρόμο προς το Τελεφερίκ, ήταν κάτι εντελώς ξένο.
11: Πραγματικά, κοιτάξτε, κατέβηκε μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα στην περιοχή μας. Τώρα, βέβαια, που μιλάμε σήμερα, έφτασε το θερμόμετρο στη Βαρσοβία 26 βαθμούς. Το κρύο κατέβηκε μόνο σε εμάς.
1: Μάλιστα. Επειδή μας βλέπει κόσμος και είναι και στα καράβια μέσα, επιστρέφουν από αυτό το τρίμερο, έχει αρκετά μπουφόρ, κύριε Γιαννόπουλε.
11: Είναι αλήθεια ότι στο Αιγαίο έχουμε 7 με 8 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα έχουμε 9 μπουφόρ, έχουμε και τώρα και θα έχουμε περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Άρα είναι πραγματικά πολύ θελώδης η άνεμη σε κάποιο κομμάτι του Αιγαίου. Αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
1: Και τώρα, ακραίο δεν είναι αυτό που θα έρθει,
11: Έτσι, αλλά ακριβώς.
1: Έχουμε μία μεταβολή. Μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, η εβδομάδα είναι καθαρά ανοιξιάτικη που έρχεται.
11: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι τώρα που έρχονται οι εκδρομής, έρχεται και η άνοιξη. Δευτέρα, Τρίτη ο καιρός γενικά έθριος. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει 23-25 βαθμούς. Αυτά είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, στο τέλος της εβδομάδας και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, περιμένουμε η θερμοκρασία λίγο ακόμα να ανέβει.
1: Μάλιστα.
11: Άρα εκεί θα μιλάμε για θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά. Όμως το σημαντικό ήταν η εντυπωσιακή πτώση. Γιατί και πριν λίγες μέρες είχαμε 29 βαθμούς. Τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, είχαμε 29 βαθμούς. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Αυτό, οι 13 βαθμοί στην Αθήνα που είχαμε χθες προχθές, αυτό πραγματικά ήταν το εντυπωσιακό.
1: Απλώς στα μέσα της εβδομάδας θα έχουμε όχι σκόνη, θα υπάρχει μια θολούρα.
11: Θα υπάρχει και αραιή συννεφιά. Νομίζω το 25, προτιμάμε το 20 το αυριανό της Αθήνας παρά το 25 με την αραιή συννεφιά.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να δούμε τώρα τα όσα ανέφερε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρθηκε και σε ένα νέο νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές στα καταναλωτικά δάνεια από τις τράπεζες. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Σκανδάλη.
12: Τέλος στην παραπλάνηση και τις καταχρηστικές πρακτικές εναντίον δανειοληπτών που παίρνουν καταναλωτικά δάνεια, θέλει να βάλει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
13: Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, αλλά και σε παράτυπες πρακτικές.
12: Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει πλαφόν 30 έως 50% στο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του. Πλέον, αν κάποιος δανειστεί για παράδειγμα 10.000 ευρώ, δεν θα μπορεί ο δανειστής να ζητήσει πάνω από 15.000 ευρώ με το πλαφόν έως 50%.
14: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι πήραν ποσά κατά το παρελθόν 40-50 χιλιάδες ευρώ καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και σε βάθος χρόνου λόγω των δυσκολιών και λόγω της τοκοφορίας κλήθηκαν να πληρώσουν έως και 200% της αξίας, της αρχικής αξίας του κεφαλαίου.
12: Το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που ενώ παρατηρείται σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, στα καταναλωτικά η Ελλάδα παραμένει η τρίτη πιο ακριβή χώρα.
15: Η ρύθμιση αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα περιορίσει τις καταχρηστικές πρακτικές σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου το κόστος απόκτησης καταναλωτικού δανείου είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
12: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο πιστωτής υποχρεούται να παρέχει στο δανειολήπτη ένα τυποποιημένο μικρής έκθεσης έγγραφο 2-3 σελίδων, στο οποίο θα αναγράφονται στην κορυφή και όχι κάτω-κάτω με ψηλά γράμματα το ποσό του δανείου, η διάρκεια της σύμβασης, η δόση, το επιτόκιο, το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης.
16: Ο Πρωθυπουργός έχει το θράσος να βαφτίζει την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ως εθνική πρωτοβουλία, ενώ η κυβέρνησή του είναι εκείνη η οποία κατά εξοχήν ανέχεται καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις των τραπεζών. Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα.
17: Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών.
18: Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή.
12: Το νομοσχέδιο αναμένεται να πάει στη Βουλή μέσα στον Μάιο.
2: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Υπάρχουν νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας, στις οποίες καταγράφεται ένα μεγάλο προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος. Βεβαίως, την ίδια ώρα εντείνονται ζυμώσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
19: Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις σταθερά δίνουν προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά δεν εμφανίζουν ακόμα ισχυρό αποτύπωμα, η πολιτική αντιπαράθεση τροφοδοτείται από κάθε ανακύπτον ζήτημα. Χαρακτηριστικός ο καυγάς που μένεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για τον ορισμό των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
20: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
21: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
20: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
21: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
20: από
21: πίσω.
20: Το Πασό.
21: Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
22: Έκανε λάθος το Πασόκ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
19: Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης ρίχνει και η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η οποία εμφανίζει το κυβερνών κόμμα να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα και στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 32,2%. Δεύτερο το Πασόκ με 13,5%. Τρίτη η Πλεύση Ελευθερία συγκεντρώνει 9,5%. Η Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8. ΣΥΡΙΖΑ 6,8%. Φωνή Λογικής 3,4%. Ενώ Μέρα 25. Δημοκράτες, Νίκης, Παρτιάτες και Νέα Αριστερά καταγράφονται εκτός Δημοσκοπικής Βουλής και άλλο κόμμα απαντά το 7%.
23: Δεν υπάρχει κυβέρνηση και κόμμα που να έχει διεκδικήσει και να έχει κερδίσει τρίτη θητεία. Στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Και εσύ είσαι αυτή τη στιγμή 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Τι λέει αυτή τη στιγμή η περιέργεια του ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να το κάνεις.
19: Σε αυτό το κλίμα, το μανιφέστο Τσίπρα ταράζει και τα νερά της κεντροαριστεράς εν ώψη της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
24: Έχω την εκτίμηση ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα, έτσι όπως τουλάχιστον αυτό το εμφάνισε, δίνει μία βαρύτητα στον ίδιο, στο πρόσωπό του δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι περιμένουμε το Μεσσία για να σώσει τη χώρα. Αυτό δεν το περιμένω. Δεν προσδοκώ τέτοιο πράγμα, ούτε θεωρώ ότι θα μπορέσει να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι καταλυτικό στις νέες εξελίξεις. Mm-hmm. Και άρα, υπό την έννοια αυτή, κατά την άποψή μου, είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου.
1: Μάλιστα.
0: Υπό την έννοια αυτή, ναι, συμπορευόμαστε, αν με ρωτάτε αυτό, προκειμένου να υπάρξει διέξοδο στον ελληνικό λαό.
19: Το μανιφέστο Τσίπρα αποτελεί τον προάγγελο του κόμματός του.
2: Αύριο έχουμε πρεμιέρα εδώ στον Sky. Είναι η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Το έχουν επιμεληθεί η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δεδρινού και αφορά αυτό το ντοκιμαντέρ τα ιστορικά γεγονότα του 2015, όσα πέρασε η χώρα εκείνη την περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα τοποθετήθηκε σε σχέση με αυτό το ντοκιμαντέρ και απάντησε γιατί αρνήθηκε να μιλήσει. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του και για ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του. Αβάσιμες είναι όλες οι κατηγορίες σύμφωνα με τις δύο δημοσιογράφους, οι οποίες μιλούν για μια εμπεριστατωμένη έρευνα την οποία μπορείτε να δείτε αύριο. Το πρώτο επεισόδιο της θα προβληθεί στις 9 από την τηλεόραση του Sky μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
3: Η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν.
17: Με επικεντρό τα γεγονότα του 2015, η σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό φωτίζει τη στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα πριν από την έξοδο από το ευρώ. Μέσα από μαρτυρίες και σπάνιο αρχαιακό υλικό. Από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τον Ουάσιγκτον, δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και δεύτερες σκέψεις. Στις δημοσιογράφους και συγγραφείς του best seller, η τελευταία μπλόφα, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεδρινού.
4: Ξεκινήσαμε το 2024. Έγινε στην αρχή μια συζήτηση εδώ με το Sky ότι να το κάνουμε για τα 10 χρόνια από τα γεγονότα που περιγράφουμε, τα γεγονότα του 2015 με το δημοψήφισμα, με αυτή τη δύσκολη στιγμή στην νεότερη ελληνική ιστορία, η οποία παραμένει ακόμα και στην Ευρωζώνη πιο δραματική στιγμή.
1: Τι σημαίνει το χιλιοστό που
5: το
1: είναι τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ?
5: Προέκυψε από μια συνέντευξη που είχαμε με τον τότε διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, ναι, ο οποίος μας έλεγε ξανά και ξανά ότι βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Οπότε τον ρωτήσαμε κι εμείς.
1: Άρα αυτό το τσακ. Στο
5: πόσο
1: τσάκ
5: κοντά, ναι, και μας απάντησε ένα χιλιοστό. Ήσασταν ένα χιλιοστό μακριά.
2: Έχουμε ένα μνημόνιο και αυτό το μνημόνιο είτε θα ολοκληρωθεί είτε δεν θα έχουμε κανένα πρόγραμμα, λέει ο πρώην Υπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
17: Με την οποία εξηγούσε την άρνησή του να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για ψευδείς κατηγορίες και διαστρέβλωση γεγονότων στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα».
3: Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας, στο οποίο χωρίς καμία απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων.
17: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ εξέφρασαν με επιστολή τους οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεδρινού, τονίζοντας ότι βασίστηκαν αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της περίοδου 2015.
19: Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας «Η τελευταία μπλόφα», το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε άμεση είτε έμεση, της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η άρνησή σας, επομένως, στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα.
17: Ο Sky σε κάθε περίπτωση δηλώνει πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον Αλέξη Τσίπρα οπωτεδήποτε το επιλέξει ο ίδιος, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του. Καταλήγουν στη γραπτή δήλωσή τους οι δύο δημοσιογράφοι. Από αύριο στις 9 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό.
2: Πάμε στις αίρες και στις φυλακές της Νιγρήτας. Εκεί είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
7: Ένα ακόμα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νιγρήτας Σερών άφησε πίσω του δύο νεκρούς, Χριστίνα. Το θανατηφόρο περιστατικό εξελίχθηκε στις 4 το μεσημέρι ανάμεσα σε κρατούμενους που βρίσκονταν στο πειθαρχείο του σοφρονιστικού καταστήματος, καθώς στις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, δημιουργούσαν διαρκώς προβλήματα στη λειτουργία των φυλακών με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών. Στην πτέρυγα του πειθαρχείου βρίσκονται 4 κοιλιά, Χριστίνα, και μπροστά από αυτά ένας διάδρομος προαυλισμού των κρατουμένων. Αρχικά, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έβγαλαν 4 κρατούμενους από το κελί 9 για τον προαυλισμό. λογαριασμό τους. Αυτοί φαίνεται να έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8 του πειθαρχείου και έβγαλαν τους κρατουμένους από αυτά. Στη συνέχεια, όλοι μαζί, περίπου 10 άτομα, κατευθύνθηκαν στο κελί 6 όπου κρατούνταν δύο άτομα, ένα 46χρονο από την Παλαιστίνη και ένα 43χρονο από το Ιράκ, με τους οποίους από ό,τι φαίνεται είχαν διαφορές και επιτέθηκαν εναντίον τους με αυτοσχέδια μαχαίρια, τα οποία άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους. Στο ίδιο κελί, να σου πω ότι βρισκόταν και ένας ακόμα Έλληνας κρατούμενος, τον οποίο όμως δεν πείραξαν. Παρότι οι σοφρονιστικοί πάλι επενέβησαν για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποσοβήσουν χειρότερες καταστάσεις, φαίνεται πως δεν τα κατάφεραν. Ένας από τους κρατούμενους στόχους κατέληξε στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την διπλή ανθρωποκτονία διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύση Ασφάλειας Ερών. Έχει διαταχθεί παράλληλα και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού και συγκεκριμένα πώς βρέθηκαν τα αυτοσχέδια μαχαίρια στην κατοχή κρατουμένων του πειθαρχείου και πώς αυτοί κατάφεραν να σπάσουν τα λουκέτα κελιών χωρίς να αποτραπούν.
2: Και από τις Σέρες στα Χανιά, όπου οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
6: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, στην Κρήτη, καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας. Αυτός που τηλεφωνεί με επιμονή καθοδηγεί και πιέζει το θύμα του να συγκεντρώσει μετρητά και κοσμήματα, αλλά και προσωπικά έγγραφα. Ο εισπράκτορας πλησιάζει έξω από το σπίτι και παραλαμβάνει τη Λία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα 7 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι 3 ήταν αδέλφια. Ο ένας ήταν σύντροφος της κόρης ενός άλλου μέλους της πείρας, ενώ όλοι ήταν φίλοι μεταξύ τους, όπως προκύπτει από φωτογραφίες και αλληλοϊλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία. Η Λία τους αγγίζει τα 62.000 ευρώ.
8: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στη μισθόδοση.
9: Μάλιστα.
8: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ.
6: Οι τηλεφωνικές απάτες εξελίσσονται σε μάστιγα. Επιτίδη επικοινωνούν με τα υποψήφια θύματα τους σαν να τους γνωρίζουν χρόνια και τους μιλούν με το μικρό τους.
8: Είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΕΔ.
9: Από τον ΟΕΔ.
8: Προσπάθετε μου.
9: Και το δικαιούμε.
8: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
6: Προσποιούμενοι μεταξύ άλλων τους λογιστές προφασίζονται διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να τους πείσουν, να τους δώσουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους.
10: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική.
11: Ναι, είναι και τα δύο.
10: Ωραία. Δείτε μου ένα λεπτάκι τον αριθμό iSnapper που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
6: Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες και επισημαίνουν πως ουδέποτε θα ζητηθεί τηλεφωνικά ο αριθμός του τραπεζικού τους λογαριασμού, ενώ τονίζουν ότι θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουν την αστυνομία στην περίπτωση που πέσουν θύμα ή απόπειρα απάτης.
2: Και από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου στη Βάση Αγκανάρα, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσχεση 26 αρχαίων αντικειμένων από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές, αντικείμενα τα οποία πλέον έχουν επαναπατριστεί στη χώρα μας.
25: Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των ΗΠΑ Χριστίνα, σε συνεργασία με τους εταίρους της, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Ξεχωριστή θέση έχει ο μαρμαρινός κορμός του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της σίασης, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 1 μέτρο. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, ανάμεσά τους ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο απεικονίζει την Φώνη στην εμπρόσθια όψη και την Ήδρα στην πίσω όψη, ένα αργυρό δίδραγμο της Ρόδρου που χρονολογείται το 304 π.Χ. και απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόσθια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερού συμφωνίας.
2: Στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε στιγμές τρόμου όταν φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία και από αυτή τη φωτιά εγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα 3 της παιδιά. Κινδύνευσε σοβαρά η ζωή τους, όμως υπήρξε έγκαιρη άμεση επέμβαση από πλευράς πυροσβεστικής και αστυνομίας, όπως θα διαπιστώσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Τεζάρης.
3: Φλόγες ξεπηδούν από σοφίτα τριώροφης πολυκατοικίας στο ωραίο Καστρό της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν τυλίξει την περιοχή. Μια μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα και οι αστυνομικοί με αυτοθυσία προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους. Οι 2 αστυνομικοί μιλούν αποκλειστικά στον Sky.
26: Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν άτομα, 3 ανήλικα και η μητέρα τους, στον τρίτο όροφο συγκροτήματος διαμερισμάτων. Εγώ με τον συνάδελφό μου, χωρίς δεύτερη σκέψη, έχοντας πυροσβεστήρες έτου μαζί μας, εισήλθαμε εντός του χώρου και παρά τον έντονο καπνό και την περιορισμένη ορατότητα, παίρνοντας τα παιδιά αγκαλιά, τα απομακρύναμε σε ασφαλή σημείο εκτός του συγκροτήματος.
3: Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στην Σοφίτα στις 9 και 4 το βράδυ του Σαββάτου. Πριν ακόμη φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά, αστυνομικοί του τμήματος Ωρεοκάστρου έλαβαν ενημέρωση για άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.
11: Είχε έντονο καπνό, δεν μπορούσε να αναστάνει τόσο εύκολα. Εφακούς μπήκαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα που ήταν κάτω, το διαμέρισμα που ήταν κάτω από το χώρο της κεραμοσκεπής που είχε πιάσει φωτιά. Ήταν μια κυρία με τρία ανήλικα τέκνα.
3: Η φωτιά κατέστρεψε όλο σιερό στην Σοφίτα, μετατρέποντας το χώρο σε στάχτη και από καΐδια.
12: Τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ωρεοκάστρου, χωρίς να το σκεφτούν, μπήκαν στις φλόγες και έσωσαν την τελευταία στιγμή τη μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της.
13: Είδαμε τις φλόγες από πάνω, όμως από τη σκεπή, όχι σε διαμέρισμα, ας πούμε, και αυτά. Μετά από λίγο ήρθε η πυροσβεστική, ήρθε η αστυνομία και είχαν εγκλωβιστεί μια οικογένεια, την οποία πήγε ο άντρας μου, πήρε μαζί με την αστυνομία, ανέβηκαν, χτύπησαν, δεν τους άνοιγαν, προφανώς δεν άκουγαν, και κατέβασαν τα παιδάκια και μετά κατέβηκε και η μαμά.
3: 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στη 1:30 τα ξημερώματα. Την προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς πραγματοποιεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2: Τώρα, στη σκιά της ενόπλης επίθεσης που προκάλεσε πανικό σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο από έναν 89χρονο, ο Sky πραγματοποίησε έρευνα, μέσα από την οποία έρευνα φωτίζεται η μαύρη αγορά όπλων στη χώρα και κάπως έτσι αποκαλύπτονται και τα δικτύα διακίνησης που είναι πολλά και τις εύκολες διαδρομές που υπάρχουν προς τον παράνομο οπλισμό. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έχουν και αυτές εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα τις ακούσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
3: Κάτω από την καπαρντίνα του 89χρονου πιστολέρο, που σκόρπισε τον τρόμο σε δύο δημόσιες υπηρεσίες, μία καραμπίνα και ένα 38 περίστροφο που είχε προμηθευτεί παράνομα. Παρά το γεγονός ότι το 2018 νοσηλεύτηκε στο Δαφνί και του αφαιρέθηκε η άδεια. Την αγόρασα πριν 4 χρόνια περίπου 1.500 ευρώ από το χωριό μου και εγώ την έκοψα. Το πιστόλι το αγόρασα δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια. Έφεραν 2-3 να διαλέξω. Το ερώτημα είναι πόσο εύκολα μπορεί να προμηθευτεί κάποιος όπλα στη μαύρη αγορά. Την απάντηση δίνει κάτοχος παράνομου πιστολιού που μιλά στον Sky.
14: Είναι χωρίς άδεια, είναι πιστόλι 1 χιλιοστών.
3: Πόσα χρήματα έδωσες?
14: 2.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις ένα όπλο. Έρχεται από διάφορα μέρη που στην Ελλάδα πλέον. Μέσω μιας γνωριμίας σε στέλνουν απευθείας έναν άνθρωπο. Πλέον είσαι αφύλακτος. Οι περισσότεροι έχουν όπλα.
3: Προσεγγιστικά, οι αρχές εκτιμούν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 800.000 έως 1 εκατομμύριο παράνομα πυροβόλα και κυνηγετικά όπλα. 150.000 από αυτά υπολογίζονται ότι βρίσκονται στην Κρήτη.
15: Είναι κακό δεδομένο πολλών ετών. Όσο εύκολα μπορείς να προμηθευτείς, επιτρέψτε μου, ψηρούς καρπούς, άλλο τόσο και μπορείς να βρεις ένα πιστόλι ή ένα περίστροφο ή ακόμα και πολεμικό όπλο στη χώρα μας. Είναι πολύ εύκολο, δυστυχώς.
3: Τα παράνομα όπλα φτάνουν συνήθως στις πιάτσες της ελληνικής μαύρης αγοράς από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία μέσω περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Από Κίνα και Ρωσία μέσω Τουρκίας και Εύρου, αλλά και διαθαλάσσεις. Από τη Λιβύη προς Γάβδο και Κρήτη. Τα δίκτυα και οι περιοχές στις οποίες γίνεται διακίνηση γνωστά. Όπως τονίζουν ειδικοί όμως, το παρεμπόριο όπλων είναι μία από τις πιο επικερδείς εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Με αποτέλεσμα, τα κυκλώματα να βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεφεύγουν από τους ελέγχους.
16: Σε εμάς έρχεται η ευθύνη να κατευθύνουμε σωστά αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα νόμιμο όπλο και υποχρεωτικά να παραπέμψουμε στο εξώτερο αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα παράνομο όπλο, γιατί δεν πρόκειται να το βρουν στα καταστήματά μας.
3: Δεν είναι όμως μόνο τα παράνομα όπλα. Νομικοί κύκλοι μιλούν στον Sky για ένα παράδοξο στην Ελλάδα σε σχέση και με τα κυνηγετικά. Ενώ υπάρχουν 1.200.000 δηλωμένα δίκανα, μονόκανα και καραμπίνες, για 550.000 από αυτά οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν κυνηγετική άδεια.
2: Και την ίδια ώρα διαστάσεις λαμβάνει η βία μεταξύ των οδηγών. Μια απλή κουβέντα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άγριο καυγά με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
3: Εικόνες που κόβουν την ανάσα σε δρόμους που θυμίζουν ρινγκ. Οδηγοί σε έξαλλη κατάσταση κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και λογομαχίες μετατρέπονται μέσα σε δευτερόλεπτα σε άγριους καυγάδες. Μα
6: Μια απλή παρεξήγηση, ένα φρενάρισμα, ένα βλέμμα και η ένταση χτυπά κόκκινο. Όπως στο Παγκράτη, όπου μια γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Έχει τύχει, ναι. Μου έχει τύχει έτσι. Δεν τολμάς να μιλήσεις σε μηχανή, σε αυτό και να του πεις πρόσεχε λίγο με τον καθρέπτη το ένα το άλλο. Δεν τολμάς.
6: Σπρωξήματα, ύβρις, γροθιές.
18: Μετά σου πει και έχει τύχει, κάνεις κάτω στα αριστερά. Ρε, μου κάνεις εμένα μακέ. Μου κάνεις εμένα μακέ. Εντάξει.
6: Οι πόρτες ανοίγουν, οι φωνές δυναμώνουν και οι οδηγοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο.
20: Θέλει παιδιά αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε ένα στομάτι το άλλο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Ακόμη και επιθέσεις με μαχαίρι.
1: Και παλιά γινόντουσαν καυγάδες, παίζανε καμιά μπουνίσια και εδώ τώρα όλοι κουβαλάνε ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι ή ένα κάτι. Και παιδιά, αυτό είναι το τραγικό, ότι είναι και παιδιά.
6: Σκηνές που εκτιλήσονται μπροστά σε περαστικούς και οικογένειες.
0: Δεν τολμάς να στραβοκοιτάξεις τον άλλο με τίποτα. Δηλαδή είναι έτοιμος ο άλλος να σε μαχαιρώσει, να σε πυροβολήσει.
21: Αναρχία, πολύ συνοδηγείς.
6: Το μποτιλιάρισμα, η πίεση της καθημερινότητας και ο θυμός πίσω από το τιμόνι συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.
22: Υπάρχει ένταση στο δρόμο για διάφορα προσωπικά προβλήματα και ίσως η μεγάλη πυκνότητα της κυκλοφορίας. Πολύ μεγάλη πρόβλημα. Υπάρχει όντως ένας εκνευρισμός.
23: Έχει την αίσθηση ότι έχει δίκιο πάντα και σε οποιαδήποτε προσβολή, κατά τη γνώμη του, μειώνεται η προσωπικότητά του, μειώνεται το αίσθημα της δικής του αυτοπεποίθησης, άρα αυξάνεται η ουδός όχι της ανθεκτικότητας, αλλά της επιθετικότητας.
6: Οι ειδικοί κάνουν λόγο για εκρηκτικό μείγμα πίεσης, θυμού και έλλειψης αυτοελέγχου, που μετατρέπει το τιμόνι σε πεδίο αντιπαράθεσης.
2: Σε μια ακόμη είδηση τώρα από το εξωτερικό δελτίο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του χτύπησαν πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
24: Στα πλάνα θα δούμε, Χριστίνα, ένα θαλάσσιο ντρόουν που κατευθύνεται με ταχύτητα προς το κήτος ενός μεγάλου πλοίου. Όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου στην είσοδο του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά τα δεξαμενόπλια χρησιμοποιήθηκαν ενεργά για τη μεταφορά πετρελαίου. Τώρα δεν θα το κάνουν πια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο X με τη Ρωσία, να μην επιβεβαιώνει την επίθεση. Τα συγκεκριμένα πλήγματα εντάσσονται στο πλαίσιο των ολοένα και εντυνόμενων επιθέσεων του Κιέβου στις υποδομές εξαγωγής πετρελαίου της Μόσχας.
2: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, λίγο πριν το τέλος στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπάλλον 3-1 προηγεί το δικεφαλός του Βορρά, είμαστε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Σε λίγα λεπτά από τώρα, σέντρα στο άλλο μεγάλο μάτς της ημέρας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
27: Σκορ και θέαμα στην αδιάφορη πια διαδικασία των play-off 5-8 με τον Λεβαδιακό να επικρατεί του Βόλου με 5-2. Οι γηπεδούχοι βρήκαν 2 γκολ σε διάστημα 11 λεπτών στο πρώτο μέρος, ο Όσμπολ το 1-0 στο 21. Ο Παλάσιος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μορέιρα για το 2-0 στο 32. Ο Ζέγκοβιτς το 56 αξιοποίησε το χέρι του Κόμπα στην περιοχή και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου για το 3-0. Και δεύτερο πέναλτι κερδισμένο από τον Φίλον στο 72, ο Βίγος ευστόχησε για πρώτη φορά από την άσπρη βούλα για την ευρεία επικράτηση των Βιωτών. Ο Βόλος περιόρισε το εύρος σύντας του, χάρισε 2 γκολ του Ιάσουνα Κύρκου στο 83 και 90 λεπτό. Αλλά οι γηπεδούχοι κέρδισαν και τρίτο πέναλτι της καθυστερήσης. Ο Λιάγκας το αξιοποίησε και αυτό για το τελικό 5-2. Στο Παγκρίτιο, ο Όφης το πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου γνώρισε την ήττα από τον Άρη με 2-0. Ο Ντουντού άνοιξε το σκορ στο 11, ο Γιάννης Γιαννιώτας με υπέροχη προσωπική ενέργεια το τελικό 0-2. Στην Αγγλία, η Manchester United κλείδωσε ουσιαστικά την επιστροφή της στο Champions League με την επικράτησή της στο ντέρμπι με τη Liverpool. Τορμάτισμα με Κούνια στο 6 για τους κόκκινους διαβόλους, ο Σέσκο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών το 2-0 για τους γηπεδούχους. Όσο μποσλάει το 2-1 2 λεπτά μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, από τραγικό λάθος του Λάμερ στο 2-2 του Χάκπο στο 56. Όμως η United βρήκε τον γκολ της νίκης με λιτρωτή το Μέινου. Στο συνέξι από τους έδρα τους Reds, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ.
28: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
28: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλεσμένος της αυτήν την Κυριακή ο Νίκος Μπακουνάκης. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Απερίψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη νέα πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως έχει μελετήσει τα πάντα και η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα απόψε το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν μέσω του Πακιστάν στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων και ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον. Το Αλτζαζίρα ανέφερε το απόγευμα πως η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της ακιχηρίας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε σήμερα μιλώντας στο Fox ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ασφυξία στο Ιρανικό καθεστώς με τον οικονομικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει παράλληλα με τη στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Μπέσεντ, οι Ιρανοί δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν ούτε τους στρατιώτες τους. Νέα πλήγματα εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αφού πρώτα κάλεσε τους κατοίκους ολόκληρων κοινοτήτων να φύγουν. Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 4 διασώστες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Η Γερμανία έλαβε υπόψη την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για αύξηση στο 25% των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, τονίζει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως αναφέρουν, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν την συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο Sky είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ είτε μετά την ολοκληρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρίνου. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 ατόμων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νεγρίτας Σερών. Θανάσιμα τραυματίστηκαν ένας Ιρακινός και ένας Αλγερινός. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και επιθαρχική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Κανονικά θα αποπλέψουν απόψε τα δύο βραδινά πλοία από Πειραιά για Κρήτη. Κλείνουν απόψε στις 10:20 οι σταθμοί στη γραμμή 2 του μετρό. Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μέσω των σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Σύνταγμα Ελληνικό. για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Αυτή την ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα για τη συμβολή του στην προώθηση του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Ποιος ρόλος, ποια ιδιότητα σας πάει περισσότερο?
3: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα συνέδριο που ήμουν, που συνάντησα παλιούς συναδέλφους και είπα: αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, της διδασκαλίας, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας κόσμος, ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται παιδιά που, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και αν εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς να πεις μερικά πράγματα, αλλά ότι μπορεί και να διαμορφώσεις, μπορείς να αλλάξεις τις ζωές, την ροή των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και πάντοτε όταν συναντώ φοιτητές μου χαίρομαι πολύ, και χάρηκα και σήμερα που συνάντησα εδώ έξω παλιό μου φοιτητή που δουλεύει στο site του Sky. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, γιατί χαίρομαι πάντοτε να βλέπω φοιτητές μου στους εργασιακούς χώρους χρόνια μετά και κυρίως να με θυμούνται. Αυτό έχει σημασία.
2: Παρότι εσείς δεν γίνεται να τους θυμάστε.
3: Θυμάμαι αρκετούς πάντως, αλλά έχω υπολογίσει ότι στα χρόνια που δίδαξα, λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, πρέπει να είχαν περάσει από τις τάξεις μου πάνω από 3.000 παιδιά. Οπότε κάποιους δεν θα θυμάμαι.

0: ετών. Ζώδιο κρυός.
1: Παίζει ρόλο, έχει σημασία.
0: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα ζώδια, αλλά σαν ένα παιχνίδι, σαν μια. Ξέρετε, όπως διαβάζεις, πως σου λες το όνειρό σου που είδες και περιμένεις κάποιον να σου πει, ξέρεις αυτός είναι καλό ή κακό κτλ.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο να είναι σημαντική.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη μου σχέση με την ανάγνωση. Δεν έχω πάει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω, γιατί ο παππούς μου ήταν φιλομαθής και μ' είχε μάθει να διαβάζω εφημερίδα. Έτσι διάβασα λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμά μου, έχει σχέση με ένα έγκλημα το οποίο είχε συμβεί μέσα στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου. Ήταν ένα ερωτικό έγκλημα ενός δεύτερου εξαδέρφου του πατέρα μου, τον οποίο τον σκότωσαν οι συγγενείς της φίλης του, ας πούμε. Ήταν η πρώτη μου ανάγνωση και ίσως αυτό να έχει σχέση και με τη μεγάλη μου αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή την καταγωγή της πρώτης μου αναγνωστικής εμπειρίας.
1: Δεν σταθήκατε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός?
0: Όχι, όσο... όχι καθόλου, όχι.
1: Στο συναρπαστικό της αφήγησης.
0: Ακριβώς, στο συναρπαστικό της αφήγησης, ναι. Άλλωστε δεν μου λέγε τίποτα, γιατί ήταν σαν να ήταν άγνωστα ονόματα. Αυτά έλεγαν ίσως στον παππού μου, στον πατέρα μου κτλ. Σε μένα όμως όχι. Εγώ διάβαζα την ιστορία και τη μεγαλοφόνος και την ακούγαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος των Πατρών, που είναι μια εφημερίδα που την αγαπώ. Εξακολουθεί να εκδίδεται, ίσως νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα που έχει συνεχή λειτουργία από το 1888, νομίζω, εκδόθηκε για πρώτη φορά. Επομένως, ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν ξέρω, η πρώτη μου ανάμνηση ανάγνωσης έχει σχέση με εφημερίδα.
1: Ο συνδυασμός εφημερίδα και βιβλίο, δηλαδή, σας καθόρισε από την παιδική σας ηλικία και ακόμη και σήμερα είστε ανάμεσα στην εφημερίδα και το βιβλίο με έναν τρόπο.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο, ναι, ναι. Άλλωστε ήταν η σχέση βιβλίου και εφημερίδας είναι πολύ στενή. Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ουσιαστικά μέχρι ο δημοσιογράφος να αποκτήσει ως επάγγελμα αυτονομία, πράγμα που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα και στη χώρα μας το 1914, όταν ιδρύεται η ΕΣΥΕΑ, ας πούμε, και έτσι αυτοί που δουλεύουν ως δημοσιογράφοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα κτλ. Υπήρχε μια σύγχυση της ταυτότητας του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, στην περίφημη αυτό πίνακα του Ροϊλού, όπου εικονίζονται ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες εποχής. Αυτός είναι ένας πίνακας που δεν απεικονίζει τους λογοτέχνες εποχής, αλλά τους δημοσιογράφους της εποχής. Υπήρχε δηλαδή μια ταύτιση του συγγραφέα με τον δημοσιογράφο. Είναι μια τέχνη του παρόντος η δημοσιογραφία, δεν μπορεί να είναι του παρελθόντος.
1: Θα πείτε ότι είναι εφήμερη? Μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία κάποιου?
0: Ναι, βέβαια. Η επιτυχία η δημοσιογραφική είναι εντελώς εφημερή. Μία μέρα είσαι στο Ζενίθ και την άλλη είσαι στο Ναδύρ. Η επόμενη αποτυχία σου θα σε φέρει μέσα στο Ναδύρ. Διαγράφεται κάθε επιτυχία σου πριν. Αυτό είναι όσον αφορά στη στιγμή, αλλά σε μία διάρκεια αποτυπώνεται αν είσαι επιτυχημένος, δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις, τα επίθετα αυτά, ή αν η δουλειά σου ήταν απαρατήρητη και τίποτα, ας πούμε, δεν άφησε τίποτα πίσω της.
1: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν διάβαζαν μεγαλοφόνος?
0: Όχι,
1: την εφημερίδα.
0: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς έχουμε διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικές εμπειρίες, κοινωνική προέλευση, μορφωτικές εμπειρίες. Οπότε είναι και το τυχαίο που καθορίζει τη ζωή σου. Σε μένα το τυχαίο ήταν πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, θέματα φιλολογίας, ιστορία κτλ. Αλλά πήγα στη νομική, γιατί εκείνη την εποχή τα αγόρια πήγαιναν στη νομική. Μπήκα και μάλιστα 44ο στη Νομική Σχολή Αθηνών. Και όταν στο πρώτο έτος της νομικής εκδόθηκε μια καινούργια εφημερίδα τότε στην Αθήνα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην οποία βασικός αρθρογράφος ήταν ξάδερφος του παππού μου, ένας συγγενής ξανχιστίας του παππού μου, ο περίφημος αρθρογράφος Χρήστος Θεοχαράτος, που ήταν και φιλοκαραμαλικός και φιλοκομμουνιστικός. Δηλαδή ήταν φιλοκομμουνιστής και φιλοκαραμαλικός, δηλαδή συνδύαζε και τα δύο. Και μου λέει, δεν έρχεσαι αυτή την καινούργια εφημερίδα που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που το άλλο, να δοκιμάσεις, να δεις και τα λοιπά. Και έτσι βρέθηκα από τη νομική, την οδό Σίνα, στην οδό Κολοκοτρώνη, που ήταν τα γραφεία της ελευθεροτυπίας τότε. Και στη συνέχεια πήγε στην Πανεπιστημίου και Μανουήλ Μπενάκη. Και έτσι μπήκα μέσα στην εφημερίδα και αγάπησα πάρα πολύ την εφημερίδα. Και μάλιστα μια εποχή που όλη αυτή η περιοχή της Κολοκοτρώνη, της Αρθίμου Γαζή, της Χρήστου Λαδά ήταν ο εφημεριδότοπος της Αθήνας. Γιατί εκεί ήταν η εφημερίδα Εστία, ήταν το Βήμα, ήταν τα Νέα. Υπήρχαν ακόμη οι επιγραφές διάπλασης των παιδών του περίφημου περιοχή.

0: περιοδικού που εξέδιδε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Ήταν λοιπόν μια πολύ συναρπαστική περιοχή της Αθήνας. Εκεί υπήρχε ο Κάουφμαν, υπήρχε το περίφημο μπακάλικο του Βασιλόπουλου που ήταν τελικά τέσσερις στην Οδό Σταδίου. Ήταν πολύ γοητευτική η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, Καρίκη, που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν η εκκλησία που ο σύλλογος πατρινό της Πάτρας πήγαιναν εκεί και εκκλησιαζόντουσαν, κάναν τις εκδηλώσεις τους κτλ. Και εκεί γύρω στο 80 αισθάνθηκα ότι αν μείνω στην εφημερίδα, στην δημοσιογραφία και καθυλωθώ σε αυτήν, νομίζω ότι κάτι θα χάσω. Οπότε είπα ότι διακόπτω την, παρόλο που είχα μια πολύ καλή εξέλιξη στην ελευθεροτυπία. Και μάλιστα είχα κάνει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Πολύ νέος, έκανα το μεγάλο αφιερώμα 10 χρόνια από το Μάη του 68, που ήταν μια μεγάλη σειρά της εφημερίδας, ολοσέλιδες αφιερώματα, στο Μάη του 68, που παρουσίασα τα γεγονότα δουλεύοντας με το αρχείο της Documentation Française, τα αρχεία της υπηρεσίας τύπου της γαλλικής κυβέρνησης, και με συνεντεύξεις Ελλήνων που είχαν πάρει μέρος στον Μάη του 68, του Βέλτσου, του Νίκου Κούνδουρου κτλ. Δεν κρατάω αρχείο, αλλά ήταν από κόμματα που έχω ήδη κρατήσει και τα έχω ακόμη και τώρα. Έτσι το 80 αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσω, δεν μπορώ να μείνω. Και είπα ότι θα κάνω αυτό που ήθελα από πάντα και θα σπουδάσω ιστορία. Και έτσι έφυγα στο Παρίσι και σπούδασα ιστορία στην École des études en sciences sociales. Βασικές σπουδές, μετά έκανα το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό.
1: Και γυρίσατε πάλι στην
0: εφημερίδα. Και γύρισα πάλι το 87 στον οργανισμό Λαμπράκη πλέον.
1: Στην εφημερίδα όμως.
0: Ναι, εφημερίδα.
1: Σαν να κάνετε κύκλους γύρω από την εφημερίδα.
0: Ναι, στον οργανισμό Λαμπράκη, που ήταν στη χρήση του Λαδά, δηλαδή πάλι σε αυτή την περιοχή από όπου είχα ξεκινήσει, όπου εκεί έμεινα 87 μέχρι το 2017.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει? Δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμος ο αριθμός αυτή την περίοδο που δημιουργήσατε το ένθετο βιβλία στο
1: Βήμα. Δεν ξέρω να σας πω. Ο μόνος κατάλογος βιβλίων, λίστα βιβλίων, είναι αυτός που είχα κρατήσει στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, δηλαδή το 1974, και που περιλαμβάνει 43 βιβλία. Έκτοτε δεν ξέρω πόσα βιβλία έχω διαβάσει. Ο αριθμός που μπορώ να σας πω είναι αυτός.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που νιώσατε ότι σας αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι τα βιβλία σε αλλάζουν έτσι όπως το λέμε, με αλλάζει, με αυτό με αλλάζει και τα λοιπά, όπως μπορεί να σε αλλάξει και εγώ να
0: σου δάσκα. Ενώ ίσως να μετατοπίζει κάπως τη σκέψη σου.
1: Ναι. Είναι το βιβλίο «Μηδαίο Μάρξ, Μηδαίο Χριστός» του Jean-François Revel, το οποίο διάβασα σε εκείνη την εποχή που μετά τη μεταπολίτευση έπρεπε να πας αναγκαστικά στην αριστερά, σε κάποια κομμουνιστική νεολαία ή δεν ξέρω
0: τι
1: και τα λοιπά.
0: Γιατί?
1: Αναγκαστικά γιατί ήταν το κλίμα. Ήταν το κλίμα. Δηλαδή, αν ήσουν έξω από αυτό το κλίμα, ήταν σαν να ήσουν στο περιθώριο. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή που αρχίζει βέβαια να εκφυλίζεται σιγά σιγά από το 78 και μετά, αλλά μεταξύ 75, 76, 77, έπρεπε να αποφασίζει με ποιου θα πα.
0: Και ποιου θα αφήσει.
1: Και αυτό το βιβλίο του Jean-François Revel, «Μηδαίο Μάρξ, Μηδαίο Χριστός», μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια, γιατί έλεγε ότι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Χριστός, δηλαδή ούτε οι θρησκείες, ούτε οι θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως ήταν ο Μαρξισμός εκείνη την εποχή, σαν θρησκεία ήταν κι αυτός.
0: Φύγατε από την αριστερά τότε.
1: Ναι, έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα ο Ρεβέλ σε αυτό το βιβλίο του έλεγε ότι κάποια καινούργια επανάσταση φαίνεται ότι θα έρθει, η οποία όμως δεν θα είναι αυτές οι επαναστάσεις που ξέρουμε. Αυτή η επανάσταση θα έρθει από την Αμερική, δηλαδή προϊονιζόταν κατά κάποιο τρόπο την τεχνολογία, την τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μπορώ να πω μου άλλαξε το να βλέπω τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά βιβλία. Διάβαζα από ένα σημείο και μετά πάντοτε, βλέποντας όχι την μπλοκή μόνο, αλλά το πώς. Πώς γίνεται η αφήγηση, πώς φτιάχνεται ο ήρωας, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείς τον ήρωα, πώς κάνεις forward ή εξελίσσεις την μπλοκή, πώς πας πίσω, πώς κάνεις τα flashback και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό που είναι 2.500 σελίδες, αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, της Τιτίκας, των Θεναρδιέρων κτλ.

Το πως ο Ουγκό κάνει αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις στην αφήγησή του και μας αφήνει στην άκρη το Γιάννη Αγιάννη και την ιστορία του και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι η υπόνομη του Παρισιού, και σου κάνει μια μεγάλη παρουσία στον υπονόμο του Παρισιού. Έτσι έγινε η μάχη του Βατερλό. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας και της θρησκείας κτλ. Αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά.

0: Και έτσι δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούσα, ας πούμε, Γιάννη Μαρή πάρα πολύ. Βλέπω φοιτητές μου και μου λένε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε το Γιάννη Μαρή.
1: Σε παρακαλώ, ηρέμησε.
2: Είπε ο 45χρονος αρχιφύλακας της αστυνομίας Βασίλης Τσιρακίδης στην αλόφρονα θεία του, Αργυρούλα Κοκκόνη, θεία του μεν, αλλά 10 χρόνια νεότερη του, η οποία εκείνο το μοιραίο απόγευμα στα μέσα Ιουλίου του 2009 είχε έρθει τρέχοντας να τον βρει στο καφενείο του Σμυρνιού και είχε διακόψει βίαια τον χαλαρωτικό ρεμβασμό του μπροστά στα φρισμένα κύματα του Αιγαίου, φωνάζοντας εις επίκον ολόκληρη σχεδόν της Καλίτσας, του μοναδικού οικισμού του νησιού, ότι ο άντρας της, ο Γιάννης Αυλακιώτης, κάτι κακό είχε πάθει και δεν είχε γυρίσει σπίτι.
3: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία? Ναι. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρής?
0: Γιατί ο Γιάννης Μαρής έχει μια καταπληκτική αίσθηση της πλοκής. Είναι απίστευτο. Ενώ βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές και η γλώσσα του είναι κάπως απλοϊκή κτλ. Είναι τόσο συναρπαστική η πλοκή του, που δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Δηλαδή είναι μάστορα της πλοκής. Συν το ότι παρουσιάζει για μένα, γιατί δεν ξέρω αυτό αν λέει σε άλλους αναγνώστες κάτι, παρουσιάζει καταπληκτικά την Αθήνα. Την παρουσιάζει νουάρ, σαν να είσαι μέσα σε ένα κόσμο καπνών, φώτων, τσιγάρων, ουίσκι, κονιάκ, με αυτά τα αυτοκίνητα τα αμερικανικού τύπου με τα φτερά, με τα ημιυπόγεια στις πολυκατοικίες, δηλαδή όλο αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό.

0: έπρεπε να συστήσετε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η Οδύσσια. Είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Η Οδύσσια του Ομήρου. Είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα. Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω κάθε αφηγηματικά τέλειου λογοτεχνήματος. Έχει κεφάλαια, σκηνές, ας πούμε, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να δει την μητέρα του. Δηλαδή έχει συναρπαστικές σελίδες μέσα και αφηγηματικούς τρόπους πάρα πολύ. Μ' αρέσει, η Οδύσσια μου είναι συναρπαστική για μένα.
0: Υπαρξιακά μπορεί να αλλάξει κάποιον?
1: Η Οδύσσια, ναι, μπορεί να αλλάξει, νομίζω ναι. Ναι. Είναι αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε επιστροφή. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά να επιστρέψεις στη γενέθλια γη σου, στο χωριό σου ή στο κτλ. Αλλά επιστροφή σε κάποιες πατρογονικές, να μην ακουστεί έτσι συντηρητικό αυτό που λέω, ή αναφορές. Να έχεις δηλαδή αναφορές. Να μην είσαι, ας πούμε, ξεκρέματος στο πουθενά κτλ. Αλλά αυτές οι αναφορές να τις αισθάνεσαι. Σαν βίωμα οι αναφορές.
0: Να έχεις ρίζες.
1: Ναι, ας πούμε, αναφορές μπορεί να είναι ρίζες, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικές ρίζες, αλλά να είναι οι εμπειρίες, να είναι αναγνώσματα, να είναι διάφορα πράγματα. Άνθρωποι που έχεις συναντήσει.
0: Αν χρειαστεί να περιγράψετε με μία φράση τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μπορείτε να το κάνετε?
1: Η καταγραφή της στιγμής.
0: Δεν είναι λίγο άδικο για τους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μας παρουσιάσουν κάτι? Και αυτό μέσα σε μια στιγμή εξανεμίζεται.
1: Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό, το να καταγράψεις τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταγράψεις τη στιγμή και αυτή η στιγμή πρέπει να αναδείξεις την σημαντικότητά της. Δηλαδή από αυτή την άποψη, επομένως, πρέπει να είσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση, σαν να ακούς συνέχεια μια σιρήνα ασθενοφόρου ή περιπολικού κτλ. Και αυτό είναι το συναρπαστικό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη μου τη δουλειά και σε αυτή που κάνω τώρα, που είναι για μένα η σημαντικότερη. Που είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να αντιδρώ άμεσα και να βλέπω το πρόβλημα σε χρόνο μηδενικό σχεδόν. Αυτό είναι μια κληρονομιά από τη δημοσιογραφία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ τη νέα πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, επισήμανε πως ό,τι έχει μελετήσει τα πάντα και η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε χθες ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν μετά το διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρνηθα, που είχε διακοπεί από το πρωί λόγω της πυκνής χιονόπτωσης από το ύψος του Τελεφερίκ και πάνω. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Αυτή είπατε πως είναι η καλύτερη θέση που έχετε βρει σε αυτόν τον κόσμο.
4: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη θέση, αλλά είναι μια θέση που την έχω τώρα και στην οποία έχω την τύχη ουσιαστικά να είμαι ο πρώτος πρόεδρος ενός νέου ιδρύματος για το βιβλίο, για τις πολιτικές του βιβλίου. Και το μεγάλο μου στοίχημα ήταν η ίδρυση αυτού του ιδρύματος, η οποία έχει σχέση και πώς το θωρακίζεις, δηλαδή με κανονισμό λειτουργίας, με οργανόγραμμα θέσεων, με προσοντολόγια κτλ. Γιατί αυτά κρατάνε τους οργανισμούς, αλλιώς οι οργανισμοί, αν είναι μόνο ιδρυμένοι σε ένα νόμο, είναι πολύ ευάλωτοι και φτερά στον άνεμο.

0: Πολύ απλοϊκά, πώς μπορείτε να περιγράψετε τη δουλειά αυτού του Ιδρύματος?
1: Αυτό το Ίδρυμα, θα έλεγα, έχει τρεις άξονες όσον αφορά τις δράσεις του. Πριν απ' όλα, έχει έναν άξονα να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, γιατί σήμερα η ψηφιακότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών, και σε λίγο σωστά είναι μόνο η ψηφιακότητα και η ψηφιοποίηση. Δεύτερον, μία από αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι η Βιβλιονέτ, η οποία νομίζω ότι θα είναι ένα εθνικό έργο, γιατί είναι η βάση όλης της ελληνικής βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα είναι και μια βιβλιολογική βάση, δηλαδή για κάθε βιβλίο, ιστορία του, κριτικές που έχουν γραφτεί γι' αυτό κτλ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα είδος μια κυβωτού, αν θέλετε, του βιβλίου και της βιβλιογραφικής μνήμης, αλλά και του παρόντος, του βιβλιογραφικού παρόντος. Από τη μια λοιπόν μεριά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι η λεγόμενη φιλαναγνωσία, δηλαδή πώς θα ενισχύσεις την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει, και εκεί ρίχνουμε το βάρος μας, ξεκινάει η μεγάλη μας εκστρατεία φιλαναγνωσίας, δράσεων δηλαδή για την ανάγνωση, που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι το Μάιο του 2027, με δράσεις για παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση. Την Ήμπη, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το EU Read και άλλα. Γιατί σήμερα το θέμα της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όχι της καταναγκαστικής ανάγνωσης στην εκπαίδευση, που μπορεί να ακυρώσει την όποια ίσως επιθυμία έχεις να διαβάσεις το σχολείο, εκεί πρέπει να δοθεί ένα βάρος βέβαια, είναι σήμερα ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο δημοκρατίας, είναι ένα ζητούμενο επίσης ισότητας, γιατί σήμερα, επειδή έχουν πέσει τα skills, οι δεξιότητες, η ανάγνωση και κυρίως κατανόησης των κειμένων, το δείχνουν όλες οι έρευνες, όλο την Ευρώπη αυτό, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέες ανισότητες στις κοινωνίες. Δημιουργούνται νέες elite και υπάρχουν και μετά οι στρατιές των αναλφάβητων. Των αναλφάβητων καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρουμε να διαβάζουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε ή είναι έτοιμοι να παραπληροφορηθούν. Δηλαδή, έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι οι 15χρονοι έχουν μεγάλα ελλείμματα στην κατανόηση. Στη Δανία το ίδιο, όπου έχουμε έρευνες που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα και να δημιουργούν τις εκστρατείες για την ανάγνωση. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε το παράδοξο ότι αυτές οι ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πλέον και διαβάζουν έντυπο. Η λεγόμενη γενιά Z, αυτοί δηλαδή που έχουν γεννηθεί το 2002, 3, 4, 5, που είναι γενιές της ψηφιακής εποχής, δεν έχουν καμία αναλογική κουλτούρα όπως έχουμε
0: είναι
1: εμείς.
0: Είναι γενιές όμως που αγαπούν το ρετρό τώρα και ανακαλύπτουν τις κασέτες, τα βινίλια, το χαρτί όπως λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτές οι γενιές διαβάζουν τα βιβλία που απευθύνονται σε αυτούς τους νέους, τα τιράζ τους είναι κάτι εκπληκτικό, είναι φτάνουν τα 10, τα 20, τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι αυτή η λογοτεχνία που λέγεται gothic ή romantasy κτλ, που κυρίως έχουν ήρωες των παραμυθιών, είναι δράκοι, βασιλοπούλες, είναι μια τέτοια μετα-gothic, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά οι ήρωες σε αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι και ήρωες από τα games. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι ήρωες από τα games, οι οποίοι μετά γίνονται ήρωες μιας ιστορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζουν έντυπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, χαρτί, και το βιβλίο, αυτό το έντυπο, για μένα νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, και μια νέα πύλη προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία, βιβλίο, ανάγνωση, χαρτί. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα βιβλία άλλα είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει για μένα καλή ή κακή λογοτεχνία, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάθε λογοτεχνία νομίζω ότι έχει τις δικές της ποιότητες. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Ουγκό ή να μην σου αρέσει ο Ζω Σιμενών, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Στην ίδια κατηγορία όμως θα εντάξετε και το Βίπερν Ώρα που
1: τρέλα. Υποστηρίζω το Βίπερν Ώρα όπως υποστήριζα το περιοδικό Ρομάντζο. Και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό σε αυτό το βιβλίο μου που βλέπω ότι έχετε εκεί, το δημοσιογράφος Reporter. Έχω πολλές σελίδες γι' αυτό. Γιατί μέσα από αυτά τα περιοδικά και μέσα από αυτές τις συστηματικές ιστορίες της Ιωάννας Μπουκουβάλα, αναγνώστου κτλ., καλλιεργήθηκε η ανάγνωση.
0: Οπότε από το να μην διαβάζει κανείς, λέτε ας διαβάζει.
1: Βεβαίως, ναι. Ας διαβάζει. Γιατί ξέρετε, πλέον αυτή τη στιγμή έχεις το διάβασμα στην οθόνη, όπου κυρίως είναι ένα scrolling, όπου εδώ δεν υπάρχει μια ενότητα σε αυτή την ανάγνωση. Μπορείς να πας από εδώ, να φύγεις από εκεί, να πας από εκεί, από εδώ, από εκεί.
0: Και να έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο πήγες.
1: Ναι, γιατί το έχεις πει να κάνεις αυτό συνέχεια κτλ. Ενώ το βιβλίο, ακόμη και μια ιστορία κακή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δημιουργεί μια ενότητα. Αυτό φτιάχνει το μυαλό σου καλύτερα. Συγκροτεί καλύτερα τη σκέψη σου. Το ότι διαβάζεις κάτι που έχει ενότητα. Και από αυτή την άποψη, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός και στο ρομάνταζι που διαβάζει σήμερα η νέα γενιά και σε όλα αυτά τα weird, ας πούμε, αναγνώσματα.

0: υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και το βιβλίο, με το βιβλίο στη δημοσιογραφία, κάποιος που είπε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε καλά? Μιλήσατε για την τύχη προηγουμένως.
1: Έκανα μια λίστα των βιβλίων που διάβασα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Μετά έβλεπα εφημερίδες ξένες, γαλλικές, γιατί διάβαζα από μικρός. Ας πούμε, το Φιγκαρό είχε σελίδες για το βιβλίο, τις οποίες όταν τις διάβαζα τότε, δηλαδή στα 20 και τα λοιπά, δεν είχα πει άκυτα οι σελίδες για το βιβλίο. Έβλεπα κάτι σελίδες και είχε, ξέρω εγώ, ένα άρθρο Φρανσουά Μοριάκ, ας πούμε, ή Αν Ρεζίντι, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό όμως μετά, ξέρετε, αναδύθηκε, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, αυτοί οι μηχανισμοί πώς δημιουργούνται και πώς σε κάποια στιγμή κάτι ανασύρεται και αρχίζεις πια να φτιάχνεις ένα σκηνή, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, πώς έγινε με το βιβλίο? Το 96, ο Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βήματος, με κάλεσε και μου λέει: θα κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο. Τότε έκανα μια σειρά στο Βήμα που λεγόταν Βήμα-Βήμα στη Μεγάλη Μουσική, κάτι τέτοιο. Γιατί είχα αρχίσει και συνεργαζόμουν με το Μέγαρο Μουσικής από το 91, από τους πρώτους δηλαδή συνεργάτες του Μεγάρου. Ήταν μια σειρά με δίσκους κλασικής μουσικής, οι οποίες συνοδευόντουσαν από ένα φυλάδιο που είχε πληροφορίες μέσα κτλ. Αυτή τη σειρά την δούλευα στην Αίγινα, δηλαδή άκουγα τη μουσική, ετοίμαζα αυτά τα booklet κτλ. Είχαν δώσει από τότε από τον οργανισμό Λαμπράκη ένα από τα πρώτα λάπτοπ, το οποίο ήταν με floppy, δηλαδή δεν είχε μνήμη, έγραφε σε κάτι μαλακές δισκέτες που πολλές φορές έχανες αυτό που είχες γράψει και ξανάρχιζες από την αρχή. Και κάθε Σάββατο ερχόμουν, έπαιρνα το πλοίο, και ενώ όλοι φεύγανε για την Αίγινα, εγώ ερχόμουν στην Αθήνα και παρέδιδα αυτή τη δουλειά στον τότε αναπληρωτή διευθυντή σύνταξη, δεν θυμάμαι τι εφημερίδες, που ήταν ο Λεωνίδας Ζενάκος. Στο πλοίο πάντοτε διάβαζα βέβαια, και θυμάμαι μία από τις αναγνώσεις που είχα σε αυτό το πλοίο, που ήταν οι Βενετίες του Πολ Μωράν, που είναι ένας συγγραφέας που επίσης με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται, ιδιαίτερα αυτού του είδους βιβλία που έχουν σχέση με τη λεγόμενη λογοτεχνική γεωγραφία. Πώς δηλαδή ένας τόπος τον βλέπεις σαν έναν τόπο λογοτεχνίας, δηλαδή όπου μπορούν να συμβούν πλοκές, έρωτες, δολοφονίες, όλα αυτά. Επέστρεφα λοιπόν στην εφημερίδα κάθε Σάββατο και έδινα το φλόπι αυτό και το παρέδιδα εκεί στους τεχνικούς και στον αυτό, για να βγει τη μεθεπόμενη Κυριακή. Δεν ξέρω, αυτό το ένθετο ήταν δώρο, ήταν με κουπόνια το έπαιρνες. Τότε ήταν τα κουπόνια στις εφημερίδες. Όταν τελείωσε αυτή η σειρά, μου λέει ο Ψυχάρης: τι θα κάνεις τώρα? Του λέω: δεν ξέρω, εγώ θα δω τι θα κάνω. Θα γυρίσω, λέω, στην εφημερίδα, θα γράφω στις εποχές. Μου λέει: γιατί δεν κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο? Του λέω: πολύ ωραία ιδέα. Μου λέει: ωραία, θα το κάνεις, το ξεκινάς. Ωραία, του λέω, θέλω 3 μήνες τουλάχιστον. Μου λέει: δεν είσαι με τα καλά σου, 15 μέρες, μεθεπόμενη Κυριακή βγαίνει. Και τότε συνειδητοποίησα, όταν άρχισα να το σχεδιάζω, το ένθετο αυτό, ενώ το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, γιατί το design το είχε κάνει ο Γιάννης Κιωσόγλου, ένας γραφίστας που έτσι πολύ συμπαθούσα. Όταν άρχισα λοιπόν να το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, βγήκαν όλα αυτά που είχα.
0: Όλες οι πληροφορίες που είχα.
1: Όλες η εμπειρία μου στο Παρίσι, που έπαιρνα το ένθετο του Μπον, το Μον ντε Λίβρε, και το έδαινα και είχα το ήδη τους τόμους.
0: Σε ποια ηλικία ήσασταν τότε?
1: 30 και κάτι.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνουμε μέχρι ένα σημείο της ζωής μας πληροφορίες, κομμάτια ενός παζλ, και από ένα σημείο και μετά τα συναρμολογούμε.
1: Ναι, νομίζω ναι. Αρκεί να έχεις την ικανότητα αυτή να τα συναρμολογήσεις, το οποίο η ικανότητα μπορεί και να έρχεται αυτόματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια ικανότητα που στη δημιουργεί ανάγκη, το επίγον. Γιατί και αυτό ήταν ένα επίγον. Γιατί να κάνεις ένα ένθετο μέσα σε 15 μέρες.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο καθόρισαν τη διαδρομή σας.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντική η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, όπως λέγανε. Δηλαδή όλη αυτή το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, το ποιοι είμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο γεγονός σε αυτή την ζωή του ενήλικα που μετέχει, στην, που ψηφίζει, που κτλ, που έχει απόψεις. Μετά όπως οι άλλες στιγμές ήταν περισσότερο, θα έλεγα, προσωπικές και επαγγελματικές. Δηλαδή ο γάμος μου, τα παιδιά μου, η εκλογή μου στο πανεπιστήμιο, το ένθετο των βιβλίων στο Βήμα. Τώρα αυτό, που και αυτό, ήμουν το καλοκαίρι του 2024 στο σπίτι μου στην Αίγινα και χτυπάει το τηλεφωνό μου, είναι απόγευμα, είναι 5, είναι από μεσήμερο, είναι Ιούλιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη, πίνω έναν καφέ, ίσως μόλις έχω γυρίσει από τη θάλασσα, δεν θυμάμαι, και χτυπάει ένα κοινό και λέει: σας θέλει υπουργός πολιτισμού. Λέω: μου φάρσα μου κάνουν. Και ήταν η κυρία Μενδώνη. Μου κάνει την πρόταση και της λέω: πότε θέλετε να σας απαντήσω? Και μου λέει: χθες.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Πότε ένα δημοσιογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το δημοσιογραφικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ κατεβαίνει από το γεύμα στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά και στο ύψος του Χαλανδρίου των γαζώνουν, κυρίως γαζώνουν τα σφαίρες που πετυχαίνουν τη γυναίκα του, την Έλενα, και έχει στις δημοσιογραφικές περιγραφές που ενώ ανεβαίνει τραυματισμένη τις σκάλες του Ευαγγελισμού, τρέχουν σταγόνες αίματος και κοκκινίζει η σκάλα. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό γεγονός, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο νομίζω έχει γίνει ιστορία. Να έρθω και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δεν ξέρω. Ας πούμε, για μένα η ιστορία είναι κάτι που το λέω πολύ, είναι τα ρεπορτάζ που έκανε η περίφημη συγγραφέας και δημοσιογράφος Λιλή Κανάκου στο μοναδικό γκέτο που είχαμε ποτέ στην Αθήνα, γιατί εντάξει, Θεσσαλονίκα ήταν και το εβραϊκό γκέτο, που ήταν το γκέτο της Πορνείας στα Βούρλα, όπου αυτή μπαίνει μέσα με ψεύτικη ταυτότητα σαν μια μοδίστρα και αποκαλύπτει αυτό τον τραγικό κόσμο των γυναικών που ζουν περίκλειστες μέσα σε αυτό το γκέτο, μια έκταση στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο μάλιστα ανήκε σε μια επιφανή πολιτική οικογένεια της εποχής, την οικογένεια Πιπινέλη, που τον ξέραμε τον Πιπινέλη στον τελευταίο ως τον Υπουργό Εξωτερικών της Δικτατορίας, και με το ρεπορτάζ της αυτό συμβάλλει στο να αλλάξει όλη η νομοθεσία για την πορνεία στην Ελλάδα, να καταργηθούν βεβαίως τα Βούρλα κτλ. Όπου αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι επίσης ιστορία. Τα ρεπορτάζ για τις δίκες των προτετήνων της Χούντας, έτσι. Το δικαστικά ρεπορτάζ, έτσι, τα ρεπορτάζ από το στρατοδικεία. Τα ρεπορτάζ για τη 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πλέον ιστορία.
0: Τι είναι fake news και πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει ένας αναγνώστης, μπορεί?
1: Ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι. Εδώ πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάθε βίντεο, κάθε πληροφορία να έχει την πηγή της. Από πού το βλέπεις αυτό? Να έχει το όνομα, ποιος το έχει γράψει ή ποιος το λέει, ποιος το εκφωνεί, ποιος το έχει βιντεογραφήσει, ας πούμε. Να διεκδικείς δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πηγή. Και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν είναι τωρινό. Όπως ξέρετε, οι εφημερίδες ήταν, δεν υπήρχαν ονόματα στις εφημερίδες, ήταν η μεγάλη ανώνυμη παραγωγή πληροφοριών, ειδήσεων κτλ., ιστοριών κτλ. Το αίτημα της υπογραφής δημιουργήθηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 30, όταν πλέον είχαμε τη μεγάλη έκρηξη του κίτρινου τύπου. Οπότε έπρεπε να ξέρεις ποιος έχει γράψει αυτό και να αναζητήσεις τις ευθύνες. Έτσι εμφανίστηκε η υπογραφή στις εφημερίδες και υπογράφονταν τα άρθρα κτλ. Υπογράφηκαν για λόγους αντικειμενικότητας, δηλαδή για να ξέρεις ποιος είναι αυτός που το γράφει, τι γνώσεις έχει, πώς έχει δουλέψει κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον, δηλαδή?
1: Ναι, είμαι. Πάντοτε είμαι αισιόδοξος.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Πριν απ' όλα πιστεύω στο περίφημο λατινικό ρηκτό Sic transit gloria mundi, δηλαδή να μην πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος και ότι μετά από σένα είναι το χάος και τα λοιπά. Όχι, γιατί έτσι αν βρεθείς σήμερα είμαι πρόεδρος, αύριο δεν θα είμαι, μια χαρά θα πάω στην Αίγινα ή δεν ξέρω τι. Και κυρίως αυτό να κινείται το σώμα μας και το μυαλό μας.
0: Είστε περήφανος για κάποιο επίταφμα της ζωής σας?
1: Δεν ξέρω. Περήφανο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν με έχει απασχολήσει αυτό ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω μία, έτσι, αν θέλετε, μία μικρή ματαιοδοξία να μείνει κάτι από αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, κάπου να αποτυπωθεί. Ίσως γι' αυτό έχω γράψει. Έχω κάνει και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο τότε, όταν έπεσε στο μελανοδοχείο. Το οποίο μπορεί, ξέρω κι εγώ, αυτό να κάποιοι στο μέλλον να το δουν, ας πούμε.
0: Διαβάζοντας την ιστορία ενός ανθρώπου σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που μπορεί να είναι η αυτοβιογραφία του ή η βιογραφία που διηγείται σε κάποιον άλλον, μπορεί στα αλήθεια ένας αναγνώστης να γνωρίσει τον άνθρωπο ή να ταυτιστεί με έναν τρόπο με διάφορες πτυχές της ζωής του και ο κόσμος του να αλλάξει και λιγάκι μέσα από το λογοτεχνικό του ύφος?
1: Εγώ νομίζω ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό. Είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών. Το έχω δει σε βιογραφίες όπως του περίφημου γερμανού κριτικού λογοτεχνίας, του Μαρσέλ Ράιχερ Ανίτσκι, ή του Πολ Μωράν η αυτοβιογραφία. Και γενικότερα με ενδιαφέρει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, γιατί είναι παραδείγματα ζωής. Ακόμη και αν κομμάτια αυτής της ζωής μπορεί να είναι επινοημένα ή ο συγγραφέας να τους δίνει, να τα μεγενθύνει ή να τα ελαχιστοποιεί.
0: Υπάρχει ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος ή όχι.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Αν με ρωτούσατε τώρα να πω δύο βιβλία λογοτεχνίας, θα έλεγα ένα βιβλίο του Κοσμαπολίτη, το Γυρί, ας πούμε, το μυθιστόρημά του Γυρί, και θα έλεγα και το Δαιμόνιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Αυτά, αυτή τη στιγμή, έτσι που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει ένα σοφό πράγμα που έχετε διαβάσει σε ένα βιβλίο και είναι με έναν τρόπο το φυλαχτό σας, το μότο σας, βλέπετε ότι η ζωή το επαληθεύει?
1: Έχω σημειώσει πολλές φράσεις, τις οποίες όμως δεν τις σημειώνω για να τις θυμάμαι ή τις οποίες περνάω μετά στα ημερολογιά μου, αλλά τις χρησιμοποιώ σαν επιχειρήματα ή μου δίνουν ιδέες τις οποίες μπορεί αργότερα να αναπτύξω σε κάποιο βιβλίο.
0: Έχετε μια τέτοια καλή φράση?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μου πείτε να φέρω μαζί μου τα σημειωματάρια μου.
0: Όχι, την επόμενη φορά. Αλλά υπάρχουν τέτοιες φράσεις.
1: Ναι, πολλές, πάρα πολλές. Ναι.
0: Και αυτή την περίοδο τι θα συστήνατε σε έναν αναγνώστη να διαβάσει οπωσδήποτε?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί κατά τύχη ανήκω στον ίδιο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, αυτές τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει, θα πω δύο βιβλία. Έχω διαβάσει το Μαγικό Βασίλειο του Russell Banks. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική μαγική ιστορία που οι ήρωές της είναι οι πρωτοκομμουνιστές στον Αμερικανικό Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 20. Είναι κοινοτιστές, χριστιανοί ας πούμε, αλλά με έναν πρωτόγον πρωτοκομμουνισμό ας πούμε. Αλλά είναι και μια συναρπαστική ιστορία, γιατί δείχνει επίσης όχι μόνο ιδιοσυγκρασίες, ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων κτλ, αλλά δείχνει και πώς το περιβάλλον μπορεί είτε να αναδείξει είτε να συνθλίψει τους ανθρώπους. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Επισκοπό Πλουτισμού, που είναι η ιστορία ενός σημερινού, στο σήμερα ανθρώπου, ο οποίος νέου, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα νοσοκομείο ότι εδώ είναι κάποιος κύριος που πεθαίνει και σας έχει ορίσει κληρονόμο του, στη διαθήκη του. Αυτός πέφτει τα σήματα γιατί δεν του λέει τίποτα αυτό το όνομα. Και αποφασίζει τελικά να ενοδιστάζει αν θα πρέπει να αποδεχτεί ή όχι όλη αυτή την ιστορία. Αποφασίζει τελικά να την αποδεχτεί, κληρονομεί και το σπίτι αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου και στο σπίτι που εγκαθίσταται, σε αυτό το ξένο σπίτι, ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική του οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Μην κάνετε άλλο spoiler.
1: Όχι, δεν κάνω άλλο spoiler. Δεν κάνω, γιατί δεν έχω κάνει το μεγαλύτερο spoiler. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί ένα συγγραφέα να είναι τόσο συναρπαστικό όσο είναι και το έργο του?
1: Κοιτάξτε, ο Προύστ ήταν ένα άνθρωπο πολυπληκτικό. Ήταν όλη την ημέρα στο κρεβάτι, ήταν καταθλιπτικό, έβγαινε μόνο το βράδυ, δούλευε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν θα τα συναρπαστικά.
0: Μπορεί και όχι, λοιπόν.
1: Μπορεί και όχι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός, Γιώργος Βραχνός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Ματρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τη νέα πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, επισήμανε πως έχει μελετήσει τα πάντα και η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα απόψε, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν μέσω του Πακιστάν στην ειρηνευτική πρόταση και ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση αυτή. Ενώ μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε σήμερα, μιλώντας στο Fox News, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ασφυξία στο Ιρανικό καθεστώς με τον οικονομικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει παράλληλα με τη στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Μπέσεντ, οι Ιρανοί δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν ούτε τους στρατιώτες τους. Νέα πλήγματα εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αφού πρώτα κάλεσε τους κατοίκους ολόκληρων κοινοτήτων να φύγουν. Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 4 διασώστες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Παγιδευμένοι σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε χθες ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν μετά το διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή το μεσημέρι περίπου 10 ατόμων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Θανάσιμα τραυματίστηκαν ένας Ιρακινός και ένας Αλγερινός. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Κλειστοί θα παραμείνουν έως τη λήξη της βάρδιας οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Σύνταγμα Ελληνικό. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρνηθα, που είχε διακοπεί από το πρωί λόγω της πυκνήσεων όπτωσης από το ύψος του Τελεφερίκ και πάνω. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ ήταν 0-0. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λαβαδιακός Βόλος 5-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνούν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιάννη, ξέρω να σου πω για ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ή μάλλον μπορεί και να έγινε.
1: 50-50.
0: 65-35.
1: Ή έγινε, δεν έγινε, Αντώνη.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα το καταλάβεις στην πορεία.
1: Ξέρω να σου πω για το μεγάλο τζίρο που ετοιμάζουν στα εστιατόρια της Αθήνας οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Αρκεί να μην αρχίζουν να σπάνε πιάτα. Ξέρω να σου πω για ένα ατέριαστο πολιτικό δίδυμο που ήπιε καφέ πρόσφατα.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, είχαν μια επαφή παλιότερα, θα τα θυμίσουμε και αυτά, αλλά ναι, εντάξει.

0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα. Χιονίζει την πάνω. 2 Μαΐου.
0: Το πρωί είχε βρέξει. Όποιος πάει και πλένει το αυτοκίνητο αυτό το διάστημα ένα εβδομάδα, λάθος κάνει.
1: Οριακά δεν άναψε καλοριφέρ χθες το βράδυ, θέλω να σου πω.
0: Πριν 3 μέρες είχαν καθαρίσει το τζάκι. Το σκεφτόμουν.
1: Δεν είχα ξύλα. Να το μπομπούνιζα, θέλω να σου πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τώρα που υπάρχει αυτός ο καιρός που είναι Μάιος και χιονίζει, νομίζω νομιμοποιείται και ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα στο Κυριακάτικο μήνυμα να πει: εντάξει, παιδιά, αφού είναι Μάιος και χιονίζει, πάρτε και πρόορες εκλογές να έχουμε.
0: Όχι, εγώ λέω να πει μια δόση ακόμα πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα που δίνει, μήπως αλλάξει και το κλίμα, του δίνει και ο καιρός ευκαιρία.
1: Γιατί και ο Ιούνιος θα είναι βαρύς.
0: Πολιτικά σίγουρα. Από τον καιρό νομίζω ότι η επαύριο φτιάχνει. Μην είμαστε απεσιόδοξοι. Φαντάζομαι να έχει κανονίσει τριήμερο πρωτομαγιά να σε νησάκι από εδώ από εκεί και να σου κάνει αυτόν τον καιρό.
1: Που είναι πολύ πιθανό, έτσι. Πόσοι δεν έχουν κανονίσει τώρα.
0: Πολλοί λείπανε και διάφορους που μίλησα και ήξερα ότι λείπουν, του τα χάλασε ο καιρός αρκετά.
1: Αυτοί που πήγαν στο βουνό ήταν τυχεροί.
0: Ξέρεις, εμείς στην Αρκαδία κάνουμε και το άλλο. Το ένα αρνί είναι για το Πάσχα, το άλλο είναι για την πρωτομαγιά.
1: Είσαστε πρώτοι.
0: Άντε να έχει κανονίσει να σου βλύσει κιόλα. Για να υποδεχθείς έτσι την άνοιξη που μπαίνει το Μάιο, τα ανθισμένα λουδάκια και να σου βρέχει και να χιονίζει.
1: Εμείς πάλι στον Αγιώκο από μόνο με την Πρωτομαγιά το πάμε.
0: Εσείς πρέπει να βγάζετε τα μαγιό σας τέτοια εποχή.
1: Ναι, κανονικά.
0: Σε όλα τώρα... τα θέρετρα έτσι κι αλλιώς έτσι γίνεται.
1: Άμα είσαι στον Αγιώκο από τώρα και πας να βουτήξει εκεί μέσα, είναι και βαθιά η θάλασσα, έχει και ρεύματα, πάει, σε πήρε.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζεστάνει την καρδιά μας αυτή τη βδομάδα που πέρασε, Άντων.

0: και επίσης στο skyradio.gr θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλά και κακά.
1: Καλά, τα κακά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβάζουμε.
0: Εγώ τα διαβάσω όλα, Γιάννη.
1: Επιμέλεις. Τίμιος. Όχι, τα κακά όχι. Λοιπόν, Ευρωλίγκα. Ετοιμαζόμαστε για ελληνικό εμφύλιο.
0: Όλα 2-0 τα παιχνίδια, ε.
1: Ναι, όλα 2-0.
0: Εντάξει, νομίζω ότι λογικά έτσι όπως το βλέπω θα πάνε όλα 3-0 και θα έχουμε τα ζευγάρια.
1: Κοίτα, μακάρι να πάνε όλα 3-0. Καταρχάς έχουμε πέσει μέσα στις προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι 4 του Final Four, άρα μια χαρά κάτι είναι και αυτό. Δεύτερον, είναι προετοιμασμένοι όσοι θέλαν τόσο πολύ το Final Four εδώ στην Αθήνα για το τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο ΆΚΑ?
0: Κοίταξε να δεις, είναι ένα quiz αυτό τώρα για το τι θα γίνει, αλλά ίσως, δεν ξέρω, μιλούσαμε πέρυσι για ελληνικό τελικό, πιο πιθανό το βλέπω φέτος, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος αυτή τη βδομάδα, γι' αυτό μαζέστανε.
0: Εντάξει, επειδή η Βαλένθια έδειξε καλά στην άπειρη ομάδα βέβαια, okay, αλλά έδειξε καλά στοιχεία μέσα στον χρόνο.
1: Φοβερή ομάδα μέσα στον χρόνο.
0: Αυτό, γι' αυτό. 2-0 μέσα στην Ισπανία και έχετε εδώ, πάρει το τρίτο, άρα λοιπόν πάει, μάλλον αέρα.
1: Θα σου πω τι έπαθα την Παρασκευή. Είχα ένα ραντεβού που δεν μπορούσα να το ακυρώσω, ήταν τον το αγώνα. Σκασμένος, γιατί ήθελα να δω το παιχνίδι. Λέω, δεν πειράζει, εκεί που θα είμαστε τώρα, μόλις τελειώσει το ραντεβού, θα γυρίσω, θα το δω σε replay. Να δω προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Λέω, εντάξει, σιγά, δεν θα μου κάψει κανένα το σκορ. Οι φίλοι μου ξέραν θα το δω έτσι, οπότε μια χαρά. Κέρδισε. Είχαν στήσει στο κέντρο τώρα, σε περιοχή που λες, εντάξει, δεν φημίζεται, δεν είναι ζωγράφου που μαζεύομαστε στις καφετέρειες να δούμε ένα παιχνίδι κτλ. Και έχουν στήσει σε ένα μαγαζί στα 40 μέτρα μακριά κερκίδα. Και ακούω κάθε καλάθι. Χάρηκα για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι να το δω μετά με την ησυχία μου.
0: Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι. Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι replay αγώνα που έχεις δει, έτσι.
1: Ναι.
0: Σχεδόν δηλαδή.
1: Τι σχεδόν? Το τελευταίο πεντάλεπτο που κρατήθηκε το παιχνίδι.
0: Πού να φανταστώ κι εγώ, ρε. Του στέλνω που λέτε.
1: Να χαρίσω το στοίχημα.

0: Και βέβαια, στο μπάσκετ ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος.
1: Όχι. Κοίτα, επισήμως όχι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Ευρωλίγκα στο επίπεδο αυτό, κλείνουν από τώρα πολλοί. Έχουν κλείσει σε κάποιες ομάδες. Ναι. Ράιτ, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα.
0: Και επειδή υψηλό είναι το επίπεδο και στην πολιτική έχουν ξεκινήσει μεταγραφές και τις βλέπουμε τώρα. Είδαμε στη βδομάδα.
1: Παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο.
0: Πάντα παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο. Πάμε να ακούσουμε για την μεταγραφή της εβδομάδας που πέρασε.
2: Να καλωσορίσω τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή και καθηγητή ευρωπαϊκού δικαίου στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.
0: Πώς το είδες?
1: Καθώς τώρα αρχίσεις τις μεταγραφές ο Ανδρουλάκης, πρέπει να τους ετοιμάζει φανέλα που έχει ΠΑΣΟΚ, τον ήλιο μπροστά, ΠΑΣΟΚ πίσω στη τέτοια και το όνομα της μεταγραφής και να τους δίνει και νούμερα.
0: Πιστεύεις πως του έκανε καλό ή κακό αυτή η μεταγραφή? Γιατί ξεφυσάς εσύ, Γιάννη?
1: Εσύ ξέρεις τι, όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις.
0: Καλά, και ανακοινώνεις σε κάτι άλλες.
1: Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, λέω. Σε αυτή
0: όχι στην προηγούμενη, στις δύο προηγούμενες.
1: Όχι, λέει, τώρα ξεκινάει μια νέα μεταγραφική περίοδο, εντάξει. Όταν η πρώτη μεταγραφή που...
0: Τώρα είναι με τα δυνατά ονόματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έρχονται κι άλλοι, θα συζητήσουμε μετά.
1: Ναι. Όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από διάφορα κλαμπς και δεν έχει καθιερωθεί.
0: Από ένα κλαμπ έχει περάσει, εσύ, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με πολλούς προέδρους όμως.
0: Ναι, με πολλούς προέδρους.
1: Γιατί ήταν κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, ένιωθε κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη.
0: Και κάποιοι του καταλογίζουν ότι ένιωσε κοντά και στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Αλλά το κλαμπ είναι το ένα. Κοίταξε, επειδή μίλησα με ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο προφανώς είδαν στο Φαραντού είναι ότι ήταν ένας πολύ ενεργός ευρωβουλευτής. Είχε ήδη κάνει καμιά δεκαπενταριά συμμετοχές με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε εκδηλώσεις. Εκεί κάπου στο συνέδριο κλείδωσε το πράγμα, όπως μου είπανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένει να γίνουν εκλογές.
1: Συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι.

0: ο κ. Φαραντούς δεν ήταν που μιλούσε και για τον κύριο Τσίπρα με πολύ κολακευτικά λόγια όταν άρχισε να πρωτοκυκλοφορεί η συζήτηση για το ότι θα κάνει κόμμα και ο Τσίπρας.
1: Καλά, ο Τσίπρας τον έβαλε στην πολιτική. Φυσιολογικό είναι να μιλούσε με καλά λόγια. Όπως και με τον Κασελάκη.
0: Δεν είχε υπομονή για να γίνει το κόμμα Τσίπρα, πιστεύεις?
1: Νομίζω
0: ότι πρόλαβε με καλύτερη πρόταση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκλεισε πρώτο στη μεταγραφή.
1: Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία πρόταση από την πλευρά Τσίπρα, καταρχάς.
0: Μανατζερίστικο κόλπο.
1: Δεν ξέρω. Πάντως κλείδωσε εκεί πέρα. Και. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σου λέω, αυτό το οποίο είδαν είναι η πολύ ενεργή συμμετοχή του μέσα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και τώρα πρέπει να σου πω ότι γίνεται χαμός στην ομάδα της Ευρωαριστεράς, έτσι. Δεν τους βλέπω πολύ καλά. Γενικότερα θα έχουν και άλλες απώλειες, λέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι πως τα πήγαν πολύ καλά στις δεύτερες ευρωεκλογές, αλλά έχει και πιο κάτω ίσως, να δούμε.
0: Το θέμα είναι, δεν είναι αν ανάρεσε σε εμάς όμως η μεταγραφή του κυρίου Φαραντούρη, είναι αν άρεσε στους συμπαίκτες που βρήκε στην ομάδα που πήγε.
1: Πώς το βλέπεις? Θα τον βάλουν πεντάδα?
0: Κάποιοι δεν θα του περνάνε πολύ εύκολα την μπάλα.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
3: Έχετε και άλλες μεταγραφές?
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Εσύ τι λες, θα τον παίζει?
1: Ναι, νομίζω θα... Ο ίδιος δεν είναι άνθρωπος που μένει πίσω στα παρασκήνια, είναι πολύ επικοινωνιακός. Ξέρει και παίζει και πιάνο και σαξόφωνο, όλα μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε από την κυρία Γιανακοπούλ πάντως ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταγραφές και του κύριου Φαραντούρη. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ζήτημα για τις μεταγραφές που ακολουθούν.
1: Ναι, εκεί ήταν το καμπανάκι. Δηλαδή, ήταν σαν να λέει, ακούγεται τη Θεοδόρα Τζάκρη. Μήπως θα το ξανασκεφτούμε.
0: Η Νίνα Κασιμάτη.
1: Είναι ένα Κασιμάτη που.
0: Επίσης
1: προβληματίζει κάποιους.
0: Και κυρίως τους Παπανδρεϊκούς, νομίζω. Γιατί
1: Παπανδρεϊκούς.
0: Είχε ρίξει τις πολύ, τα πολύ αρνητικά σχόλια είχε κάνει η κυρία Κασιμάτη. Νομίζω αυτές οι μεταγραφές λίγο ενοχλούν αυτούς που σου λέει μείναμε στα δύσκολα, πήγανε κάποια αλλού για να είναι σίγουροι βουλευτές, να είναι κοντά στην εξουσία. Τώρα που αυτό διαλύεται, ξανάρχονται σε εμάς. Νομίζω ότι από εκεί πηγάζει καταρχάς η γκρίνια που για κάποια από τα πρόσωπα.
1: Κοίταξε, η Νίνα Κασιμάτη, νομίζω ότι είναι όλοι οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι είναι πολύ κοντά. Τώρα θα ανακοινωθεί σύντομα, θα γίνει μετά τις εκλογές, θα το δούμε αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είναι η επόμενη. Όπως πολύ κοντά φέρεται να είναι και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν πρόσφατα στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Μπουτάρη, τον Αείμνηστο, και εκεί συζητήθηκε που είναι πάλι κοντά στο Τσίπρα, αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή. Τώρα Θεοδόρα Τζάκρη, εντάξει, τι να σου πω. Δεν υπάρχει. Κασελάκης πια, ξέρω εγώ, είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει Κασελάκης.
1: Δεν πάει και πολύ καλά.
0: Θα την πάρει ο κύριος Αποστολάκης με τη βάρκα μαζί να πάνε την κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Θα κάνει κουπί ο ναύαρχος. Θα κρατάει το πανί κυρία Τζάκρη για να επιστρέψουν στο Πασόκ.
1: Και
0: να
1: τους περιμένει ο Ανδρουλάκης κάπου.
0: Και να τους περιμένει ο Ανδρουλάκης, ναι.
1: Πού πάλι, Μακρόνισο.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, μερικές τέτοιες κινήσεις στην πολιτική είναι που δίνουν και λαβή σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αυτά τα πολύ εύκολα πήγαινελα. Και τα πήγαινελα που έχουν ακολουθεί από πολύ βαριές κουβέντες. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Η πολιτική θεωρητικά συγχωρεί τα πάντα. Το έχουμε δει και στη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει αυτό. Μην πιάνουμε μόνο το χώρο της κεντροαριστεράς. Πόσοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και έσαιρναν τα εξαμάξεις πριν βρεθούν εκεί.
1: Ναι.
0: Και για προέδρους και για πρωθυπουργούς και κτλ. Αλλά όλο αυτό λίγο λειτουργεί και αρνητικά, νομίζω.
1: Εντάξει, και τι να σκεφτείς εσύ, να σκεφτείς, ας πούμε, είχε πει πολλά ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιότερα για τον Καραμαλή, ξέρω.
0: Σωστό.
1: Θα σκεφτείς τι θα γίνει 10 χρόνια μετά. Είναι λίγο δύσκολο γι' αυτό, εκτός αν είσαι λίγο πιο φιδωλός σε αυτά που λες. Να μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Ναι, και πολλοί βιάζονται να μιλήσουν και την πατάνε μετά.
1: Βεβαίως, σε αυτό που είπα στην αρχή σε σχέση με το ατέρια στο πολιτικό δίδυμο που πήγε καφέ.
0: Α, ναι, για πες.
1: Ναι, γιατί επειδή κάποιοι τους είδανε στο Λουτράκι τον Αντώνη Σαμαρά με τον Νικόλα Φαραντούρη να πίνουν καφέ, τυχαία βρέθηκαν εκεί. Και αυτό έγινε πριν την προσχώρηση.
0: Στο Λουτράκι, αυτή την εποχή, στο Λουτράκι, τυχαία δεν πας, γιατί ο Σαμαράς είναι κάπου εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, σου λέει, κάνεις τη βόλτα, σου λες κάπου θα τον πετύχω.
1: Κάπου εκεί στην παραλία θα βρέθηκα, δε. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αλλά επειδή αυτό έγινε πριν προσχωρήσει το Πασόκ, ξέρεις, κάποιοι είπανε, μπα, λες να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Αλλά πρόσεξε, πέρυσι είχαν τηλεφωνηθεί γιατί είχε ενδιαφερθεί ο πρώην πρωθυπουργός να μάθει για το ταξίδι του στη Συρία. Άρα είχαν κάποιες επαφές. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο. Προφανώς του είπε ότι πάω στο Πασόκ, έτσι. Δεν άλλαξε γνώμη. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά κιόλας.
0: Ή δεν τον έπεισε ο Σαμαράς.
1: Λες.
0: Ή δεν τον έπεισε.
1: Να γίνει το ψιστήρι εκεί.
0: Να προσπάθησε να γίνει και τελικά. Όχι. Έχω πει Πασόκ.
1: Τι είπες τώρα.

0: Σχάζει με τον καιρό που ξεκινήσαμε, ο ανώνυμος χαζομπάς μας γράφει: ο μόλις τώρα έριξε χαλάζι στον Άσο Κορινθίας. Καλά πάει αυτό, για χαρά.
1: Εσύ, πολύ χιόνι. Ωραία μπαίνει ο Μάιος.
0: Ο Φώτης λοιπόν μας λέει: καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Αυτό που θέλω είναι όχι Τσίπρα στο ΆΚΑ μέχρι να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Τι εννοεί, λέει, που γρουσούζει τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Δηλαδή, αν πάει Μητσοτάκης είναι καλυμμένος?
0: Ή πες μας, ποιος πολιτικός είναι ο Γουρλής να το στείλουμε, ρε εσύ, Φώτη?
1: Όχι, συγγνώμη, ωραία, Τσίπρας να μην πάει. Αν πάει Μητσοτάκης δηλαδή θα είναι χαρούμενος. Αυτό πρέπει να μας διευκρινίσει.
0: Ο Μητσοτάκης θα πήγαινε εκεί ή θα πήγαινε σε άλλο αγώνα?
1: Εγώ πιστεύω δεν θα πάνε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας.
0: Άμα είναι τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα πάνε?
1: Όχι.
0: Κανείς, ούτε ο Ανδρουλάκης? Εγώ πιστεύω όλοι θα είναι εκεί.
1: Λες?
0: Και πρέπει να πάμε κι εμείς.
1: Πρέπει
0: να έχουμε υλικό για την εκπομπή της Κυριακής.
1: Για να είναι όλοι αυτοί εκεί, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει ρουθούνη.
0: Ναι.
1: Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά?
0: Πώς θα γίνει ακριβώς τώρα εκεί πέρα, αν γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάποιο πλάνο που να υπάρχει ή οτιδήποτε. Γιατί όταν αγοράζεις εστία για το Final Four, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι δίπλα?
0: Ναι,
1: σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Δεν είναι χωρισμένες οι θύρες, γιατί όταν πολλούνται δεν υπάρχουν, δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι. Άρα δεν ξέρω αν μετά θα μπορέσουν με έναν τρόπο να διαχωρίσουν αυτούς που θα πηγαίνουν και πώς. Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον.
1: Πιάσε και τι θα γίνει και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ο Billy UK μας γράφει πολύ καλά λόγια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο επόμενο μισάωρο που θα έρθουμε με πάρα πολλά θέματα και παρασκήνια και με κόμμα Τσίπρα και με εσωκομματικά Νέα Δημοκρατία.
1: Μυστικούς δείπνους, Αντώνη.
0: Και μυστικούς δείπνους ακούω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τη νέα πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Can News, επεσήμανε πως έχει μελετήσει τα πάντα και η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε χθες ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Στο θάνατο 2 κρατουμένων οδήγησε συμπλοκή το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης
1: και ο Τόνης Ατζολέτος,
0: σε ρυθμούς βαριχημονιάς και Euroleague's.
1: Ναι, και εδώ θα μας συγχωρήσω ο GBU57. Αυτά που λέει για τον συνάδελφό μας Γιάννη Τζούνο δεν τα υιοθετούμε.
0: Για εσάς, παιδιά, χτύπατε συνδυασμό τη Ρουσουζιά. Είναι Τσίπρας και Τζούνος μαζί στο γήπεδο.
1: Πάντα χάνει ο Παναθηναϊκός. Ρωτήστε και τον Κούτρα που ξέρει. Όχι, δεν τα υιοθετούμε για τον Τζούνο. Ελπίζουμε να μην πάει Final Four.
0: Είχε βγει με μια βρώμα και για σένα μια περίοδο. Κάτι λέγανε έτσι οι φίλοι μας οι αθλητικοί.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν ισχύει.
0: Πώς δεν ισχύει, εγώ και μέσα στον χρόνο το θυμάμαι.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
1: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, σε παρακαλώ.
0: Για να μην πω και ο Νίκος ο Σταματέλος.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκες ανθρώπους. Βρήκες ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, εγώ είχα επισημάνει 3-4 παιχνίδια.
1: Ίσα-ίσα, οι δύο συγκεκριμένοι έλεγαν για έναν φίλο μας πήγε στη Βαλένθια ότι θα έφανε χρουσουζιά και τελικά γύρισε με δύο νίκες.
0: Δύο νίκες, ο Νίκος τα έφερε.
1: Και έχει κλείσει στόματα ο Νίκος Παγκάκης.
0: Έφερε την πρόκληση ο Νίκος, δεν το συζητάω, αλλά για σένα έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στη χρονιά, δεν ξέρω, απλώς το αναφέρω εγώ.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι Final Four, φίλε μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μόνο.
1: Και με την Μπαρτσελόνα που είχαμε χάσει εδώ δεν είχα πάει.
0: Δεν είχες πάει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Okay. Άρα τα διαψεύεις αυτά τα
1: σενάρια. Εννοείται.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την βαριχημονιά, χειμώνα έχουμε, χειμώνα έχει ο καιρός, χειμώνας είναι ο Μάιος, χειμώνας και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, έχει πολύ φαΐ στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρεις. Ξεκινάει ένα 15ήμερο καλού τζίρου για τα εστιατόρια της Αθήνας.
0: Πού πηγαίνουν συνήθως?
1: Κοίτα, υπάρχει μια κλασική παρέα που πηγαίνει κυρίως σε εστιατόρια στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Κηφισίας. Υπάρχουν κάποιες παρέες που συναντούνται συχνά στο Κολωνάκι, σε ένα-δύο εστιατόρια. Και νομίζω θα γεμίσουν πολύ και περιοχές κέντρο, επειδή μένουν πολλοί συνέδροι και επειδή γίνεται και στο αεροδρόμιο κοντά στο εκθεσιακό το συνέδριο και σε περιοχές λίγο πιο βόρεια που θα μείνουν πολλοί συνέδροι. Γιατί έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, όπου ήδη έχουν κανονιστεί τα δείπνα αυτής της εβδομάδας μεταξύ βουλευτών, ζυμώνονται, τι θα κάνουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, πώς το πάμε. Υπάρχει μετά το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, εκεί που θα είναι και μερικές χιλιάδες οι σύνεδροι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σε δείπνα, τραπεζώματα και για, και για να πάρουν συνέδρους που τους έχουν φέρει για τις ψήφους, γιατί βγάζει και όργανα το συγκεκριμένο συνέδριο. Άρα πρέπει να κάνεις το τραπέζι για να πάρεις και μια ψήφο. Δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι τους ανθρώπους που έρχονται, ειδικά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα δεις πολύ ζήμωση, γιατί και στο συνέδριο θέλει να βγάλει ένα εκλογικό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία ότι εδώ είναι το εφαλτήριο για να πάμε για τις εκλογές. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μαζέψει τις γκρίνιες που ήδη υπάρχουν. Να μην τις δεις να εκδηλώνονται και στο συνέδριο.
0: Και να πούνε: δεν τσακωνόμαστε, παιδιά. Μια οικογένεια είμαστε.
2: Τελικό κράτο σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα. Ούτε πρέπει να το δαιμοροποιούμε, ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τυχών.
0: Εντάξει, το είπε, αυτά συμβαίνουν στις οικογένειες, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν τσακώνεται καμιά φορά ο μπαμπάς με τη μαμά, με την κόρη, με το γιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ τώρα. Τα ξαναβρούν, η οικογένεια είναι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν και οικογένειες όμως που ανοίγουν βεντέτες ή οικογένειες που κάνουν χρόνια να μιλήσουν.
0: Ναι. Μεταξύ αδερφών συμβαίνει αυτό. Όταν μεγαλώνουν και έχουν τα περιουσιακά.
1: Ναι,
0: και έχουν περιουσιακά.
1: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι. Αυξάνονται τα πάθη. Καταλαβαίνεις πώς συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες και οι μουρμούρες. Και όσο και αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν αμφισβητείται ότι θα κερδίσει εκλογές. Όταν αμφισβητείται η αυτοδυναμία, κάποιος σου λέει: θα εκλεγώ τώρα? Κάτι πρέπει να γίνει, να ακουστώ, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την κάλπη.
0: Άρα υπάρχει ένα ερώτημα ή ένα ζήτημα, μήπως όλες αυτές οι επιμέρους γκρίνιες. Παλιά βλέπαμε τους 11 βουλευτές που ρετούσαν για την οικονομία. Είχαμε τις γκρίνιες για τις άρσεις ασυλίας. Είχαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα είχαμε τους 5 για το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν περίπτωση όλες αυτές οι ομάδες να ομογενοποιηθούν και η γκρίνια να γίνει μία?
1: Είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν, γιατί είναι από όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, είναι διαφορετικά τα κίνητρα του καθενός. Γιατί γκρινιάζει, ή γιατί, μην το πουλάμε απαραίτητα γκρινιά, γιατί έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με κεντρικές επιλογές. Το αν αυτές θα καταλήξουν να έχουν κοινό πρόσημο το θεωρώ δύσκολο, γιατί ούτε έχουν κοινές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μπορεί να γκρινιάζει για το επιτελικό κράτος ή να λες ότι ο Σκέρτσος δεν τα κάνει καλά. Δεν πάει να πει ότι όμως η λύση που αντιπροτείνεις τη βλέπουν όλοι οι ίδιοι. Και ο κ. Βορύδης έχει εκφράσει διαφωνίες το τελευταίο διάστημα με κάποια πράγματα. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κ. Βορύδης δεν διαφωνεί όμως για τη χρησιμότητα του επιτελικού κράτους ως επιτελικό κράτος ή ως τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης.
0: Αλλά ούτε αυτοί οι πέντε είπαν ουσιαστικά ότι εντάξει, σε κρίση είναι το θέμα τι γίνεται. Ή μάλλον σε κρίση εντάξει το επιτελικό κράτος, στην καθημερινότητα τι γίνεται, το αντίθετο.
1: Ναι, και είναι λίγο το ότι δεν μας ακούει και κανένας τώρα. Ναι, 7 χρόνια έχουμε στηρίξει και όμως οι βουλευτές, αισθανόμαστε κάποιοι βουλευτές ότι δεν μας ακούν αρκετά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι βουλευτές που λένε ρε παιδιά, θα συνεδριάσει και κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε συνέδριο. Γιατί πρέπει να δημιουργείται μια κρίση επιπλέον σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Απλώς φοβάμαι ότι αν πάει ο Μητσοτάκης να το γυρίσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει την κουβέντα, γιατί το ακούω αυτό, και εκεί γκρίνιες θα βρει. Για το ασυμβίβαστο.
1: Έχω αρχίσει να κάνω μια δεύτερη σκέψη. Αν σε όσα, γιατί σίγουρα θα περιγράψει την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να ξεκινήσουν μετά οι διαδικασίες, αν θα επιμείνει με ένταση σε αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού.
0: Τι έτσι ήταν, το είπε εκείνη τη στιγμή λίγο για να,
1: μπορεί να το
0: συζητήσουμε.
1: Ναι, μπορεί να το θέσει σε πιο, με άλλες γωνίες. Γιατί ας πούμε έχει σηκώσει πολλή συζήτηση αυτό με το θα βγαίνει ένας από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα γίνει υπουργός, θα μπαίνει ένας άλλος και μετά που θα βγαίνει από υπουργός θα ξανάρχεται αυτός, θα φεύγει ο άλλος.
0: Πολύ λειτουργικό έχει ακουστεί αυτό.
1: Ναι, και καθόλου δουλεμένο όταν προτάθηκε. Οπότε νομίζω ότι και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως δούμε λίγο να στρογγυλεύονται κάποια από αυτά τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ούτε και το γερμανικό μοντέλο με τη λίστα ακούστηκε καλά.
1: Όχι. Και πολλοί έχουν δηλώσει ότι διαφωνούν με το να υπάρχει λίστα, είναι υπέρ του Σταυρού γενικώς, του Σταυρού προτίμησης.
0: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το έχει δηλώσει.
1: Ναι. Νομίζω ότι όλο αυτό θα ανοίξει μια συζήτηση, αλλά δεν θα την κάνουν κυρίαρχη και από το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε μια περίοδο που είμαστε σε προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θεωρώ πιο πιθανό, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας και την άνοιξη που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν ανοίγει τέτοια ζητήματα και τέτοιες κόντρες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν θέλεις να κυνηγήσουν όλοι το Σταυρό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα που θα ανακύψει τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με την προανακριτική όσον αφορά το Λιβανό και την Αραμπατζή. Δηλαδή εκεί τι προτείνεις. Προτείνεις ψήφο κατά συνείδηση. Πρόβλημα θα έχεις πάλι. Λες όχι. Θυμίζουμε και τι έγινε το καλοκαίρι με Αυγενάκη Βορύδη. Είναι λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η συνεδρία στο καλοκαίρι θα σου έλεγα εντάξει, το πας και με το όχι το πας και... δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις σε σχέση με αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν έσκασε η δεύτερη δικογραφία. Νομίζω δεν θα δούμε παραπομπή. Υπάρχει δεύτερη σκέψη να μην υπάρξει παραπομπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ρεμπατζή, θεωρώντας ότι επειδή πάνε με το άρθρο 86, άρα κάνει η Βουλή την αξιολόγηση του κατηγορητηρίου στην ουσία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να οδηγούν στην παραπομπή. Άρα δεν νομίζω θα δούμε τη διαδικασία του, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να μπαίνει πολύ ζεστά στη συζήτηση τώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, να μην πάμε στο δικαστικό συμβούλιο, να έχουν κατευθείαν παραπομπή τους στο δικαστικό συμβούλιο αυτοί οι δύο, και να πάνε με ψηφοφορία στη Βουλή και να μην στηρίξουν την παραπομπή τους.
0: Με μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις.
1: Νομίζω στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα βρεις διαφοροποίησεις σε βουλευτές που να προκρίνουν την προανακριτική. Αυτό το κλίμα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να έχει ηρεμήσει όλο αυτό που γίνεται τώρα για να πεις ότι δεν θα έχεις διαρροές. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο προς τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι άλλοι να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν για να πιέσουν. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν βλέπω άλλα κόμματα. Δεν ξέρω, και η Καριστιανού. Και η Καριστιανού μες το Μάιο θα ανοίξει το κόμμα της.
1: Ναι, αλλά το τι θα πούν αυτοί δεν νομίζω θα επηρεάσει την τελική απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, μωρέ, εννοώ για την πίεση που θα δέχονται οι άλλοι. Αν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, υπάρχει μια δημοσκόπηση βέβαια σήμερα στο πρώτο θέμα, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να συμπάει. Είναι στην πρόθεση ψήφου στο 32,2%. Πασόκ 13,5%, λίγο πάνω κι αυτό.
1: Χάρη στο Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία.
0: Χάρη στο Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία, ναι. Τρίτη πλεύση Ελευθερίας 9,5%. πεσμένη, 9,2 ελληνική λύση, 8 το κουκουέ, 6,8 ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, καλά τα πάει, 3,4 φωνή λογικής και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 3%.
1: Όταν έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα, πιθανόν, τουλάχιστον και Αριστιανού, ο Τσίπρας θα μας πει αμέσως μετά τι σκοπεύει να κάνει, γιατί έγραψε και ένα ωραίο κομμάτι της Καθημερινής σήμερα. Το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις σε αυτό το διάστημα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί όταν μπαίνουν δύο κόμματα μέσα στην εξίσωση, θα επηρεαστούν πολλά πράγματα. Προφανώς δεν πάει η Καριστιανού να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το. Εγώ θα σου πω αν θα είναι 32, αλλά στην πρόθεση ένα 25-26% μπετοναρισμένο της Νέας Δημοκρατίας που πάει να πάρει από εκεί ψήφους, πάει να πάρει από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Τσίπρας έχει ένα δικό του ακροατήριο, αλλά γενικώς η τράπουλα θα αναμειχθεί και υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία θεωρούν ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι τόσο προβλέψιμες.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Κανονικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις γίνονται και καλά γίνονται, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με την εικόνα που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Καμία. Είναι άλλο πράγμα εντελώς.
1: Σίγουρα.
0: Τους δύο καινούργιους. Τους τρεις καινούργιους δεν ξέρω.
1: Για πες με το Τζίπρα ή μετά το τραγούδι.
0: Μετά το τραγούδι.

0: Είναι, γυρίζουμε πίσω τώρα. Διαβάζω τον Αντώνη που γράφει: Φαραντούρης βγήκε ευρωβουλευτής με 140.000 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Σημαντικό νούμερο αν ισχύει. Ερώτηση: Θα ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Φαραντούρη? Δεν νομίζω. Πόσοι Πασόκοι θα ψηφίσουν Φαραντούρη? Απορώ. Κοίταξε, αυτό περιγράφει και μια λογική των πολιτικών αρχηγών, ότι παίρνω κάποιον προκειμένου να πάρω και τις ψήφους μαζί. Ναι, δεν είναι τόσο ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης, αλλά επειδή μιλούσαμε πριν για την Τζάκρη, η Τζάκρη έχει την Μπέλα. Κατάλαβες πώς σκέφτονται. Δυστυχώς θα έλεγα ακόμα η πολιτική αρχηγή.
1: Ναι, αλλά ο κ. Φαραντούρης προφανώς κάποιες ψήφους θα τις φέρει.
0: Ναι, ασφαλώς. Δεν θα είναι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα έχει ένα κοινό μαζί του, γιατί στην Κεφαλονιά τα έχει πάει καλά στις εκλογές του 23 σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί και 140.000 ψήφοι τώρα, αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω συνολικά. Έτσι όπως το πάει. Είναι αυτό ένα ερώτημα.
0: Ο του τελείωσε.
1: Κοίτα, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να αιρούνται για πράγματα για σένα.
0: Έλα, πες το.
1: Ο Γιώργος.
0: Βάλουμε τα πράγματα σε αυτή τη βάση. Θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε ο Δονής.
1: Έχει έρθει η ώρα. Για την τιμή σου, Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα και καλό χειμώνα. Με πολύ ευκολία είπατε, λέει ο Γιώργος, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στο τελικό της EuroLeague, που σημαίνει ότι βρίσκεται εύκολα εισιτήριο. Δεν έχουμε εισιτήριο, δεν θα βρούμε εισιτήριο. Εμείς λέγαμε για τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πάνε, αν πάνε, μπορούν να βρουν μια πρόσκληση.
0: Είπαμε, για πλάκα να είμαστε εκεί, να κάναμε τα παρολογικά να σας τα πούμε. Δηλαδή, για εσάς δουλεύουμε.
1: Και επειδή μάλλον είστε και οι δύο βάζελοι, και επειδή μόνο ο Ολυμπιακός θα πάει, συγγνώμη σε παρένθεση, δεν παίρνετε από τώρα τα εισιτήρια να μας τα δώσετε. Παιδιά, μακάρι να είχαμε να σας δώσουμε. Δεν έχουμε ούτε για μας. Αντώνη ή Παναθηναϊκός?
0: Αντώνη, όχι. Γιάννη, όχι. Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Είδε. Πόσο ανοιχτός άνθρωπος είμαι. Είδες, είσαι φίλος μου παρά τα ελαττώματα που υπάρχουν και τα αναγνωρίζουμε.
0: Έχουμε διαφορές, δεν το συζητάω, αλλά τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βρει. Και προσπαθούμε να μην διαφωνούμε κιόλας.
1: Ναι, και μπορείς να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να μην παίζεις ξύλο.
0: Βέβαια, να είσαι φίλαθλος πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, μπορεί να είσαι και οπαδός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά μην ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: εδώ... χαβαλέ λύνονται και όλα.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Και εδώ σε ρωτάνε βεβαίως αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτσι, ο GBU57.
1: Ναι, έλατε, και το άρθρο του κυρίου Χρυσομάλη που στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, που άνοιξε ένα θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ότι και αυτός είναι ένας προάγγελος, επειδή ο κύριος Χρυσομάλης πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Σου είχα πει πριν, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα, ότι κάποιος είναι αρκετοί που είναι πεπισμένοι πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα το ζυγίζει μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Αν αποφασίσει να το κάνει, έχει την αναγνωρισιμότητα, έχει έναν δικό του μηχανισμό. Άρα θα περιμένει να δει αν χρειάζεται για να κάνει τη ζημιά στο Μητσοτάκη. Αν δει ότι χρειάζεται, ναι. Αν δει,
0: 3-4%.
1: Αν δει ότι δεν χρειάζεται και τα καταφέρνει μόνο στο Μητσοτάκη να πάθει τη ζημιά, νομίζω ότι μπορεί και να συγκρατηθεί.
0: Και πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, που είναι ο Τσίπρας. Γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχετε περάσει το μανιφέστο Τσίπρα από κάποιο εργαλείο που ελέγχει σε ποιο βαθμό ένα κείμενο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη? Θα είχα τελικό για την επόμενη Κυριακή. Άκου τι είπε τώρα.
1: Λες να το κάνουμε.
0: Το βάλανε έτοιμο στο AI ο Σχεκαντάρης και το παρουσίασε.
1: Λες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Πώς θα συμπλέψει η σοσιαλδημοκρατία με την πολιτική οικολογία και τη ριζοσπαστική αριστερά?
1: Εκτός αν βάλουμε αυτό το ερώτημα στο όπως το έθεσες, εγώ δεν μπορώ να το επαναλάβω αυτό που είπες. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, αλλά ήταν πετυχημένο. Το βάλουμε σε AI και δούμε τι κείμενο μας βγάλει.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κείμενα λένε κάτι στον κόσμο, έτσι.
1: Τα διαβάζει κανένας καταρχάς?
0: Δεν ξέρω. Εγώ κάθισα και το διάβασα. 20 σελίδες. Το διάβασα.
1: Δεν μου πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Πληρώνομαι γι' αυτό. Διάβασα εκεί να βρω μήπως κάτι λύσει, συμμαχίες, τίποτα. Λέει μόνο με πολίτες θα πάω. Κανένα ακόμα. Επιμένει εκεί πέρα. Το τηλεφώνημα.
1: Ναι, για πες για το τηλεφώνημα.
0: Υπήρχε μέσα στην εβδομάδα μια πληροφορία ότι πήρε ο Φάμελος τηλέφωνο τον Τσίπρα να του πει να συναντηθούν. Κατευθείαν θέλω να σου πω με το που έσκασε αυτό μηνύματα στο κινητό. Η μία πλευρά κανένα τηλεφώνημα, η άλλη πλευρά κανένα τηλεφώνημα. Φυσιολογικό, γιατί άμα έβγαινε στην επιφάνεια αυτό το τηλεφώνημα, θα λέγανε για τον Τσίπρα τι τους έβαλε στον εξώστη, πάει να τους φέρει πάλι, πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστό.
0: Για τον Φάμελο τι θα λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι α, πάει να κάνει υπόγεια συμφωνία με τον Τσίπρα, πουλάει το ΣΥΡΙΖΑ, χαμός. Εγώ καταλαβαίνω από την περιραίως ατμόσφαιρα και από ανθρώπους που μίλησα ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια πρώτη επαφή. Το διαψεύδουν, επαναλαμβάνω.
1: Μερικά δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ.
0: Δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ, αλλά σου λέω τι λέει το
1: ναι,
0: κλίμα.
1: Αυτό λέω, συνηγορώ στο ναι. Λες εσύ ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, γιατί μερικά δεν επιβεβαιώνονται.
0: Μαθαίνω πως μίλησαν με στον Πάσχα για χρόνια πολλά. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να έγινε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί τον Φάμελο τον πιέζουν κιόλας πολύ ότι
1: Εκτός αν άλλαξαν email.
0: Εκτός αν ήταν ένα SMS τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν θα ήταν κακό να μιλήσουν.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνω γιατί όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί θα γίνει μες στο μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν, να δουν πώς θα το πάνε. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΙ τι ελπίζουν, να βάλει ο Τσίπρας νερό στο κρασί του. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πει ότι με κάποιο τρόπο, αντί να δίνει τα χέρια με έναν έναν, λένε το ίδιο πράγμα, δεν είναι με κάποιο τρόπο να πάρει ένα κομμάτι του.
1: Πιο συγκροτημένα.
0: Ναι, πιο συγκροτημένα. Ο Τσίπρας δεν φαίνεται να συνηγορεί σε αυτό, εκτός αν γίνει τελευταία στιγμή. Υπάρχει ο Πάμελος περίπτωση. Είναι σε δύσκολη θέση, είναι η αλήθεια. Είναι
1: υπάρχει περίπτωση.
0: Σατανικό θα είναι αυτό.
1: Όταν θα
0: καταλαβαίνω
1: ότι υπάρχει περίπτωση όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αν γίνει, να υπάρχει απ' έξω αντισυγκέντρωση από τον Παύλο Πολάκη.
0: Λοιπόν, αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Δεν είσαι σίγουρο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
0: Ναι.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί να παίζει τραγούδια και τέτοια.
0: Φαντάζεσαι τώρα εσύ να κατέβει η κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το λένε τέλος πάντων, και απέναντι η ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολο. Εκτός αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
0: Γιατί θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και Νέα Αριστερά.
1: Και κόμμα Κασελάκη.
0: Και Πλεύση Ελευθερίας. Και Μέρα 25.
1: Και κόμμα Κασελάκη.
0: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Στα 6. Κασελάκη θα κατέβει, θα κατέβει.
0: Θα κατέβει, θα κατέβει, ναι, βεβαίως.
1: Άρα. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει. Θα υπάρχει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Βέβαια. Και μάλιστα τώρα το θέλω να το πάνε πιο δυναμικά ή του Σακελαρίδη.
1: Το, μα, δυναμικά.
0: Δυναμικά. Δεν είδες και τον Τζακαλώτο που έδωσε συνέντευξη στην Δίνα Μιχαηλίδου.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καλή.
1: Πολύ καλή, όντως.
0: Και
1: όντως.
0: Είχε πολύ παρασκήνιο.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για το 15 και για.
1: Α, ναι, αυτό που ναι, είπε ένα παρασκήνιο. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Πώς το λέγε, πώς το είχε πει ο Τσίπρας. Μεγάλη αναταραχή.
0: Ωραία κατάσταση.
1: Τι δημιουργεί ξανά.

0: ωραία διασκευή του Άντσι, το Rolling Stones, και περιμένοντας την άνοιξη να έρθει.
1: Περιμένοντας την άνοιξη να έρθει, να έρθει μέσα στη βδομάδα όμως, ρε Σιγιάννη, γιατί πάμε φουλ για τον Ιούνιο.
0: Όχι, από αύριο αλλάζει.
1: Έχει αλλάζει.
0: Έτσι λένε.
1: Έχει μεγαλώσει και η μέρα, δηλαδή να νιώθεις λίγο καλοκαιράκι. Βλέπεις τι έχουμε να περάσουμε τα πολιτικά, τουλάχιστον να ανοίξει λίγο η.
0: Να έχουμε και τη ζέστη, ε.
1: Ναι. Τι έχουμε μέσα στη βδομάδα, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει. Και μετά το άλλο Σαββατοκύριακο, το παράλληλο συνέδριο.
0: Ναι, 15-17.
1: Όλα αυτά ξεχωρίζουν.
0: Και αν δεν έχει γίνει μέχρι τότε συνάντηση Τσίπρα Family. Να τα επισκιάσει όλα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το μάθεις ποτέ.
0: Δεν θα το μάθεις.
1: Εγώ να το μάθω.
0: Από σένα θα το μάθω, είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Και θα το μάθουν και οι ακροατές. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου ως απαράδεκτη. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Can News επεσήμανε πως έχει μελετήσει τα πάντα και η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα απόψε το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν μέσω του Πακιστάν στην ειρηνευτική πρόταση και ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση αυτή. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Η επίθεση σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της ιρανικής πόλης Σιρίκ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν κεντρική σημασία για την συμμαχία του ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία. Δεν εγκαταλείπω τις προσπάθειες μου για τη διατλαντική σχέση, ούτε εγκαταλείπω τη συνεργασία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ο Μέρτς. Υποστήριξε επίσης ότι η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Τόμαχοκ στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια του Ηνωμένων Πολιτειών, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε χθες ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν, μετά το διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βραβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός και ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οπότε οτιδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Κλειστοί θα μείνουν ως τη λήξη της βάρδιας οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσσας, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολης Επόλια και Σύνταγμα Ελληνικό. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Δημόσιες Ιστορίες και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε τον 19ο αιώνα. Οι συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες Κυριακές αφορούν στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί μας είναι η κυρία Σώτη Τριανταφύλου με την ιδιότητα της ιστορικού που γνωρίζει άριστα την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυρία Τριανταφύλου, γνωστή σε εσάς φαντάζομαι, ως δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας, τώρα ως ιστορικός όπως είπαμε. Η κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
4: Όχι τώρα, από παλιά.
3: Ωραία. Το τώρα το θέτω για εκείνους που δεν γνωρίζουν, κυρία Τριανταφύλου.
4: Πάντως έχουμε στην Ελλάδα μια νοσηρή προσέγγιση στη γνώση. Για παράδειγμα, οι ιστορικοί έχουν την τάση να μιλάνε για όλη την ιστορία. Δεν ξέρουμε όλη την ιστορία. Αντιθέτως, ξέρουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας ο καθένας. Είμαστε ειδικευμένοι κάπου.
3: Αυτό θα λέγαμε, ανάλογα με την ειδίκευσή του καθένα, με την εξειδίκευσή του.
4: Είναι η εξειδίκευση της εξειδίκευσης. Ακόμα και μέσα στην αμερικανική ιστορία, για να προχωρήσει κανείς σε βάθος και να καταλάβει και να κάνει σωστή έρευνα, έχει διαλέξει μια περίοδο.
3: Γιατί οφείλεις να γνωρίσεις, να βάλω μια παράμετρο τώρα. Μ' αρέσουν αυτές τις κουβέντες οι προλογικές. Δεν πρέπει να γνωρίσεις και τους ανθρώπους, να προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, μη μένεις μόνο
4: στα γεγονότα.
3: Στο γεγονός και στην πολιτική τους παρουσία, αλλά να αντιληφθείς και τι κουβαλούν
4: και
3: οι ίδιοι ως προσωπικότητες.
4: Να διδαχθεί η ιστορία μέσα από τα πρόσωπα είναι ίσως και πιο ελκυστικός για τα παιδιά, για τους νέους, μέσα από το ιστορικό κουτσομπολιό.
3: Αλλιώς ναι, να δούμε τη συμπεριφορά τους, δηλαδή την ανθρώπινη, σωστά. Ναι.
4: Αλλιώς τα παιδιά, ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια, δεν μπορούν να μάθουν ιστορία αν δεν υπάρχει το ιστορικό ανέκδοτο, ας πούμε, που να τους οδηγήσει.
3: Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, κυρία Τριανταφύλου. Δυστυχώς τα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
4: Εντάξει, και εμείς δεν έχουμε διδαχθεί σωστά την ιστορία. Ίσως να είμαστε και οι πιο άτυχοι, γιατί μαθαίναμε μάχες, πόσοι πήραν μέρος σε διάφορες μάχες και πότε γίνονταν οι μάχες, χωρίς να καταλαβαίνουμε αίτια, αφορμές, περιβάλλον. Δεν υπήρχε ζωντάνια στο μάθημα της ιστορίας.
3: Ναι. Γι' αυτό ό,τι βρήκε ο καθένας το βρήκε αργότερα, όταν το ανακάλυψε μόνος του.
4: Μα στην Ελλάδα η μόρφωση είναι εξωθεσμική.
3: Ατομική υπόθεση.
4: Ατομική, και την αναζητεί κανείς μόνος του. Λοιπόν,
3: ωραία.
4: Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να πούμε ήταν πώς έχει οργανωθεί το πολιτικό σύστημα.
3: Ωραία.
4: Δεν είναι κάτι περίπλοκο, έχει δύο θαλάμους, όπως λέμε είναι διθάλαμο, δηλαδή τη γερουσία και τη βουλή, αυτό είναι το κογκρέσο έτσι μαζί. Η γερουσία, το λέει η λέξη, είναι πιο μεγάλη στην ηλικία άνθρωποι, γιατί για να γίνεις γερουσιαστής πρέπει να είσαι 26 ετών. Και εκπροσωπεί τις πολιτείες. Υπάρχουν 100 γερουσιαστές, 2 από την κάθε πολιτεία. Δεν υπάρχει αναλογία με τον πληθυσμό, ενώ η Βουλή έχει αναλογία με τον πληθυσμό. Και τα δύο σώματα εκλέγονται από το λαό, δηλαδή με τη γενική ψηφοφορία.
3: Από τις πολιτείες όμως.
4: Ναι, της κάθε πολιτείας, ναι, ναι, βεβαίως. Και ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, να το πω έτσι σχηματικά. Η γερουσία ελέγχει την προεδρία, δηλαδή αν θέλουμε να οδηγήσουμε έναν πρόεδρο σε impeachment, θα αποφασίσει η γερουσία. Αλλά για την οικονομική πολιτική, για παράδειγμα, για τα φορολογικά νομοσχέδια, ας πούμε, θα αποφασίσει η Βουλή.
3: Νομοθετεί η Βουλή, νομοθετούν τα δύο σώματα.
4: Και τα δύο νομοθετούν. Αλλά το ένα νομοθετεί σε ένα επίπεδο εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, γιατί πρέπει να επικυρώνει τις αποφάσεις του Προέδρου, ευτυχώς, αλλιώς θα είχε διαλυθεί το σύστημα.
3: Άρα ο πρόεδρος ελέγχεται.
4: Ελέγχεται, βέβαια.
3: Από το...
4: Γενικά ελέγχεται
3: από
4: και από τα δύο σώματα.

0: αποφάσεις νομοθετικές λαμβάνονται στο επίπεδο των πολιτιών που αφορούν τις πολιτείες. Και επίσης πολλές από τις κεντρικές αποφάσεις πρέπει να επικυρωθούν από τα σώματα των πολιτιών. Είναι μερικές πολιτείες οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, το κατώτατο Ρωμίσθιο δεν είναι ίδιο για όλες τις πολιτείες. Έχει προτείνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 7,5 δολάρια την ώρα το κατώτατο. Όμως υπάρχουν πολιτείες οι οποίες δεν το έχουν δεχτεί. 2-3 είναι αυτές. Ως προς τη φορολογία. Υπάρχει μια πολιτεία η οποία δεν φορολογεί τους πολίτες της. Δεν φορολογεί.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Να πάμε. Το Wyoming. Είναι φορολογικός παράδεισος. Όμως τα παίρνει αλλιώς. Εμέσως, από έμεσους φόρους. Διότι αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα.
1: Θέλει έσοδα. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει λευκό δέντρο.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει όμως φόρος εισοδήματος. Και πάει λέγοντας. Υπάρχει δηλαδή αρκετή ελευθερία και σε θέματα τα οποία στην Ευρώπη είναι κέρια, όπως είναι το φορολογικό σύστημα. Και βεβαίως νομοθεσία ως προς το νόμο και την τάξη διαφέρει. Ως προς την αντίληψη δηλαδή και την άσκηση του law enforcement.
1: Στην πρώτη φάση οι συγκροτήσεις στο κράτος ταλαιπωρήθηκαν από φόρους που έφερναν και ο ένας και βασάνιζαν ο ένας τον άλλον.
0: Κυρίως ταλαιπωρήθηκαν από τους φόρους που είχε επιβάλει η Βρετανία και ήταν και η αφορμή έτσι της...
1: Για να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, για να αποκοπούν.
0: Για να αποκοπούν, διότι η Βρετανία τους φορολογούσε χωρίς να υπάρχει εκπροσώπησή τους στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και κατά καιρούς όταν είχε πολεμικές δαπάνες αύξανε τους φόρους.
1: Τους χρέωνε και αυτούς.
0: Τους χρέωνε και αυτούς.
1: Χρέωνε και τους Αμερικανούς.
0: Ακριβώς. Ναι. Και όταν τους αύξησε το φόρο για το τσάι, έγινε αυτό το λεγόμενο Tea Party, ας πούμε, στη Βοστόνη, όπου έριξαν το τσάι από τα φορτία
1: στη θάλασσα
0: και από εκεί πήρε και το όνομά του και το
1: κίνημα.
0: Το κίνημα αυτό, το οποίο είναι εναντίον των φόρων, ας πούμε. Λέω ας πούμε γιατί είναι πιο σκοτεινή υπόθεση από τόσο. Πάντως γενικά η βρετανική φορολογία δημιούργησε αυτή τη δυσπιστία εναντί των φόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολλοί πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού διοχετεύονται οι φόροι τους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει αυτή η άγνοια και η δυσπιστία η οποία έχει εξαπλωθεί και σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν κάποτε είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στη φορολογία, ακόμα και στη Γαλλία όταν έρχεται η φορολογική δήλωση για να τη συμπληρώσεις, ας πούμε, τώρα έρχεται συμπληρωμένη βέβαια, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μέσα ένα φυλάδιο το οποίο σου εξηγεί γιατί πληρώνεις αυτούς τους φόρους. Και γιατί πρέπει να τους πληρώσεις για σένα.
1: Και πού κατανέμονται αυτοί.
0: Ακριβώς. Σου τα λέει αναλυτικά. Αυτή είναι μια εκπαίδευση που πρέπει να γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά προς το παρόν υπάρχει αντιφορολογικό κίνημα. Το οποίο πιστεύω ότι θα το πληρώσουν αρκετά ακριβά σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί οι υποδομές έχουν τεράστιες υποδομές, έχουν κάνει τεράστια έργα παντού, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ καλή συντήρηση.
1: Και η συντήρηση αυτή θα έρθει μόνο από τον φόρο.
0: Δεν
1: από το κρατικό χρήμα.
0: Ναι. Αν βρουν άλλο τρόπο, εντάξει. Ναι.
1: Εκτός αν παραχωρηθούν σε ιδιωτικά χέρια οι υποδομές.
0: Γιατί όμως να το
1: αυτές. Όχι, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να έχουν και κέρδος.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα πάμε λίγο να ξαναδούμε κάποια συστατικά στοιχεία για να προχωρήσουμε, κυρία Τριανταφύλου. Άρα, οι Αμερικανοί κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου γιορτάζουν, τιμούν την ανεξαρτησία τους, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και μπορείτε να επαναλάβετε ποια ήταν τα βασικά σημεία αυτής της διακήρυξης σε σχέση με το Σύνταγμα, στις βασικές αδρές γραμμές.
0: Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ήταν καταρχάς η απόσχηση από τη Μητρόπολη. Δηλαδή το ότι.
1: Από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το ότι θα γινόταν ένα ανεξάρτητο κράτος με 13 πολιτείες, γιατί ήταν 13 αποικίες. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η διακήρυξη των δικαιωμάτων που συνόδευσε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, το Bill of Rights, το οποίο ήταν ένα κείμενο με τα λεγόμενα φυσικά δικαιώματα. Το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε, το δικαίωμα της έκφρασης, του λόγου και της έκφρασης, το δικαίωμα της οπλοκατοχής, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της επιδίωξης της ευτυχίας. Αυτά η συντακτική συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά την ανεξαρτησία, τα ενσωμάτωσε στο Σύνταγμα.
1: Το δικαίωμα των γυναικών υπήρχε?
0: Δεν υπήρχε, αλλά καθώς ήταν ασαφές ποια ήταν η ισότητα, ας πούμε, και η δικαιοσύνη, οι γυναίκες μπόρεσαν να διεκδικήσουν την ισότητα σχετικά νωρίς, γιατί δεν αποκλείονταν σαφώς. Βέβαια το

0: δικαίωμα της ψήφου παραχωρήθηκε μετά από αγώνες το 1920. Δηλαδή λίγο αργότερα από τη Βρετανία, όπου παραχωρήθηκε το 1917, και σίγουρα πολύ αργότερα από τη Νέα Ζηλανδία, όπου είχε ήδη παραχωρηθεί. Γενικά το δικαίωμα της ψήφου ήταν κάτι που παραχωρήθηκε σταδιακά, διότι όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το 1832 εξασφαλίστηκε το δικαίωμα της ψήφου για όλους τους άνδρες, μαύρους, άσπρους και ό,τι άλλο ήταν.
1: Οι οποίοι έπρεπε να είναι γεννηθέντες στην καινούργια χώρα ή μπορεί να ήταν και μετανάστες στο
0: Δεν υπήρχε ακόμα κάτι τέτοιο. Υπήρχε όμως για τους μαύρους δύο ρήτρες. Ότι έπρεπε να ξέρουν γράμματα, να μην είναι αναλφάβητοι. Επίσης ο παππούς τους να ξέρει γράμματα. Ο παππούς τους λεγόταν...
1: Δύσκολο κομμάτι να ξέρει ο παππούς.
0: Επομένως, τους απέκλειαν.
1: Να ξέρει ο παππούς τους γράμματα.
0: Έβρισκαν διάφορα
1: τρικάκια.
0: Τέτοια τρικάκια για να τους αποφύγουν, ώστε να αποφύγουν και τη βία, διότι πολλοί πήγαιναν στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν. Και...
1: Αναφέρεστε σε ποιον αιώνα είμαστε.
0: 19ο.
1: Στον 19ο. Ναι.
0: Στο βορρά μιλάμε τώρα, γιατί στο νότο δεν υπήρχε βεβαίως τέτοια περίπτωση, πριν τουλάχιστον από το 1865.
1: Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά πότε γράφτηκε?
0: Εκείνη
1: είναι,
0: την εποχή.
1: Είναι εκείνη την εποχή, έτσι είναι γυναίκα συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Έχει αφαιρεθεί το ανάγνωσμα από την...
1: Ορθότητα, από την woke αντίληψη.
0: Διότι, εντάξει, ήταν κάπως δουλειοπρεπής ο Θωμάς και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε ένα στερεότυπο, ας πούμε, του καλού και παραμυθά μαύρου που μαζεύει τα παιδιά γύρω του, ας πούμε, και τους λέει ιστορίες. Γενικά υπήρχαν στερεότυπα ότι οι μαύροι είναι παιδαριώδεις, ότι είναι αφελείς, ότι χορεύουν ωραία, ότι έχουν το ρυθμό μέσα τους, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Νομίζω είναι η Στόου, η Χάριετ Στόου, η οποία γράφει την καλύβα του Μπαρμπαθωμά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ο Εμφύλιος καθορίζει...
0: Μετά τον Εμφύλιο έχουμε μια μεγάλη περίοδο ανασυγκρότησης.
1: Μάλιστα.
0: Και μπαίνουμε στη μοντέρνα εποχή, από κάθε άποψη, διότι αλλάζει η οικονομία, αναπτύσσεται η βιομηχανία και κυρίως αναπτύσσονται οι μεγάλες πόλεις. Υπάρχει αστιφιλία λόγω της βιομηχανίας και υπάρχει και πολύ μεγάλο κύμα μεταναστευτικό. Δεν έχουμε ακόμα περιορισμούς.
1: Η ζωής, δηλαδή μεταναστευτικό, η ζωής.
0: Δέχεται
1: μετανάστες το νέο κράτος.
0: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχουν ακόμα τα quotas που μπήκαν, οι ποσοστώσεις από διάφορες χώρες και οι απαγορεύσεις. Τι υπάρχει? Υπάρχει ένας νόμος που λεγόταν Alien and Sedition Act, που περιόριζε τους ξένους οι οποίοι φαίνονταν εξεγερμένοι, τους έστελναν πίσω, διότι πολλοί από τους εργαζόμενους Ευρωπαίους που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αναρχικοί, ας πούμε, συνδικαλιστές, αναρχικοί με την έννοια του τότε, έτσι, όχι αντιεξουσιαστές, ας πούμε, τρομοκράτες ή κάτι τέτοιο, αλλά άνθρωποι με αναρχικά όνειρα για την κοινωνία. Και πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή τη δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δηλαδή, αν κάτι θεωρείται παράβαση και χαρακτηριζόταν παραβατικός ο μετανάστης, τον στέλνανε πίσω.
0: Πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και υπήρχε αυτός ο σταθμός στο Ellis Island, ο οποίος καταργήθηκε γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τους εξέταζαν από άποψη υγείας, γιατί δεν ήθελαν τις μεταδοτικές ασθένειες, και όπου είχαν συλλέξει και ορισμένες πληροφορίες από Ευρωπαίους και κατασκόπους και τα λοιπά, για το αν ανήκουν σε οργανώσεις, ας πούμε, ανατρεπτικές. Εντάξει, η έννοια της ανατροπής τότε ήταν πολύ πιο ευρεία από ό,τι είναι σήμερα.
1: Στην ίδια αυτή περίοδο να δούμε και την επέκταση προς τη Δύση και το τι σημαίνει αυτό για τους ηθαγενείς. Δηλαδή δέχεται η χώρα μετανάστες, αλλά στο μεταξύ μεταναστεύει και προς τη Δύση.
0: Οπωσδήποτε. Ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Υπήρχαν πολλές τάσεις, γιατί υπήρχαν και πολλές προσδοκίες διαφορετικές. Για παράδειγμα, υπήρχε η τάση των χρυσοθύρων, οι οποίοι ξεκινούσαν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ιδιαίτερα προς την Καλιφόρνια, διότι υπήρχε η πληροφορία ότι εκεί υπήρχε χρυσός. Και υπήρχε και δεν υπήρχε. Απλώς ήταν, υπήρχε, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να τον εξορίξεις. Υπήρχε η τάση των λεγόμενων homesteads, δηλαδή η κυβέρνηση έδωσε δωρεάν γη, την οποία δεν κατήχε βεβαίως.
1: Υφάρπαξε.
0: Έδωσε αυθαιρέτως γη στη Δύση σε ανθρώπους.
1: Υφάρπαξε από τους ηθαγενείς, εν πάση περιπτώσει.
0: Μπορεί και να μην ήταν.
1: Ναι,
0: μπορεί να μην ήταν κανενός. Yeah. και εκεί μπόρεσαν να χτίσουν χωριά και να οργανώσουν αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή βεβαίως, κυρίως βουβάλια. Και υπήρχε και η τάση της εξόρυξης μετάλλων προς τα βορειοδυτικά. Πολλοί έφτασαν πάλι στα βορειοδυτικά και έγιναν υλοτόμοι, γιατί η βιομηχανία χρειαζόταν ξυλία. Υπήρχαν δηλαδή διάφορα ρεύματα με διαφορετικούς σκοπούς προς τα δυτικά. Δεν ήξεραν τι θα βρουν μπροστά τους. Ήταν μια
1: πήγαιναν στο
0: χώρα,
1: άγνωστο.
0: Εντελώς στο άγνωστο. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, συνάντησαν φυλές που είχαν τη διάθεση να συμβιβαστούν και άλλες που ήταν πολεμικές και που δημιουργήσαν πολλές και αιματηρές συγκρούσεις. Όπως είπαμε, αυτές οι συγκρούσεις τελείωσαν στην αρχή του 20ου αιώνα. Με μεγάλους ηγέτες, ας πούμε, των φυλών, υπάρχουν 500 φυλές διαφορετικές, με μεγάλους ηγέτες όπως ήταν, ας πούμε, ο Τζερόνιμ, όπως ήταν ο καθιστός Βούβαλος, που αυτά είναι αληθινά πρόσωπα, παρότι ακούγονται σαν
1: ταινίες,
0: οι οποίοι ήρθαν σε συμβιβασμό. Και τελικά τι ήταν αυτός ο συμβιβασμός? Ήταν η παραχώρηση, το βάζουμε σε εισαγωγικά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ήταν το Λευκόνι γη, η παραχώρηση γης στις διάφορες λεγόμενες reservations, στους καταβλισμούς. Και βεβαίως η ελευθερία της θρησκείας, όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς υπονοούνταν. Η Ναβαχό ήταν η πιο ενσωματωμένη, άρχισαν να μιλάνε αγγλικά εύκολα, ας πούμε, και να φορούν αστικά ρούχα. Και άλλοι, ας πούμε, όπως ήταν οι Απάτσι, οι Σιού, παρέμειναν, ας πούμε, πιο κοντά στην δική τους παράδοση.
1: Ναι. Αλλά επί της ουσίας χάθηκαν, ενσωματώθηκαν, έτσι δεν είναι?
0: Μερικές φυλές ενσωματώθηκαν, οι περισσότερες, όπως είπαμε, εξοντώθηκαν.
1: Όχι, ναι, λέω από αυτές που άντεξαν πριν, μετά την εξόντωση.
0: Είναι μερικές που ζουν ακόμα με το δικό τους τρόπο, στο Νέο Μεξικό, για παράδειγμα, και στην Αριζόνα, ζουν σε καταβλισμούς. Επίσης, λένε ότι υπήρξε μια προσπάθεια γενοκτονίας. Δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, αλλά η σύγχρονη ιστορία την αναφέρει τη λέξη γενοκτονίας, με τον τρόπο με τον οποίο το FBI προσπάθησε να διαλύσει και τις ανατρεπτικές οργανώσεις, δηλαδή διάλυση εκ των έσω. Για παράδειγμα, μέσω ναρκωτικών ή μέσω άλλων
1: αλκοόλ, ας πούμε, εθισμών. Το εξηγεί ο Λουκι Λουκ, ναι. Με τον
0: πράγματι.
1: Για τον αλκοολισμό, πώς του σερβίρουν το ποτό που, πώς το λέει, που καίει, το ποτό που βγάζει φλόγες, κάπως δεν θυμάμαι τώρα για το.
0: Χρησιμοποιεί ινδιάνικη έκφραση.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τη νέα πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Can News, επεσήμανε πως έχει μελετήσει τα πάντα και η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη του Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε χθες ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα σταματήσαμε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πέραν από την δημόσια ιστορία, και εδώ μας βοηθάει η κυρία Σότη Τριανταφύλου, το θέμα της γνώσης είναι ατομική υπόθεση, όπως είπαμε, προσωπική, οπότε επαφίεται στο ενδιαφέρον του καθενός για να προχωρήσει περαιτέρω και να πάρει και άλλες πληροφορίες. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου.
4: Γεια σας,
3: ήθελα,
4: και πάλι.
3: Θα ήθελα λοιπόν να δούμε με αφορμή το δόγμα μόνο, αν υπάρχουν και άλλα δόγματα, αλλά να μας πείτε τι δείτε, πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική ακριβώς.
4: Υποτίθεται ότι ήταν αποτέλεσμα δογμάτων, έτσι τα ονόμαζαν περισπούδαστα. Doctrines. Το μόνο ότι έλεγε το 1823 ήταν του ομώνυμου πρόεδρου. Χώριζε τον κόσμο σε ημισφαίρια. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε αυτή η ιδέα των ημισφαιρίων και θεωρούσε ότι το δυτικό ημισφαίριο ανήκε με κάποιο τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει καμιά αποικιακή βλέψη. Υπήρχε δηλαδή μια τάση ανεξαρτητοποίησης για πάντα και μια υπόρρητη νομιμοποίηση επιρροής στις Αμερικές, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτό τι σήμαινε? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούνταν να πολεμήσουμε το Μεξικό, πράγμα που έκαναν, προσαρτώντας και το Τέξας, μια μεγάλη περιοχή και πολύ πλούσια. Δεν ήξεραν τότε πόσο πλούσια είναι, αλλά
3: ούτε το πετρέλαιο το ξέρανε.
4: Το υποπτεύονταν. Στη συνέχεια έκαναν, όπως είπαμε, διάφορα έργα στις Αμερικές ώστε να διευκολύνουν το εμπόριο. Πάντως, από εκείνη την εποχή μέχρι να γίνουν περιφερειακή δύναμη υπολογίσιμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν περίπου 50 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έγιναν κυρίαρχοι στις Αμερικές γύρω στο 1898. Και με το άλλο δόγμα, που δεν το λέμε doctrine, το λέμε corollary, του Theodore Roosevelt, άρχισαν να υιοθετούν το ρόλο του χωροφύλακα. Χωροφύλακα του δυτικού ημισφαιρίου.
3: Για την ιστορία, ο James Monroe είναι πρόεδρος από το 1800, ήταν δηλαδή 17 έως το 1825.
4: Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, έτσι όπως τον γνωρίσαμε, γιατί είναι κάτι υπαρκτό βεβαίως και έχει εκφραστεί πολλές φορές, ιδιαίτερα στις Αμερικές, παίρνει σχήμα και μορφή στο τέλος του 19ου αιώνα και έχει και επίγνωση της τάσης αυτής.
3: Ότι σχεδιάζεται για να γίνει.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή. Δεν προκύπτει.
4: Δεν λέει πάω να σας προστατεύσω. Λέει πάω να σας κατακτήσω, πάω να επεκταθώ.
3: Να γεμονεύσω.
4: Να γεμονεύσω. Η κάλυψη με καλά έργα χρονολογείται από τον 20ο αιώνα και μετά. Και υπήρχαν καλά έργα, διότι ένα επόμενο δόγμα που μας είναι πολύ γνωστό, που είναι το δόγμα Τρούμαν, είχε καλά έργα μετά τον πόλεμο. Δηλαδή είχε την αναχέτηση του κομμουνισμού, που εντάξει για πολλούς ανθρώπους ήταν καλό έργο.
3: Και ανοικοδόμησε ένα κράτος όπως το δικό μας.
4: Και ανοικοδόμησε.
3: Φαντάζομαι κι άλλα.
4: Όχι μόνο αυτό. Ανοικοδόμησε την ίδια τη Γερμανία.
3: Τη Γερμανία, σωστά.
4: Που ήταν πραγματικά στρέτς ολόκληρο για να το αποδεχθεί κανείς. Η χώρα η οποία πήγε να καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό και την ανθρώπινη οντότητα μέσα από το ολοκαύτωμα, δέχτηκε βοήθεια από τους νικητές.
3: Για να ξαναγίνει κράτος.
4: Για να ξαναγίνει κράτος, ώστε να γίνει αγορά, ώστε οι νικητές να πουλάνε τα προϊόντα τους. Πραγματικά ήταν πολύ τεντωμένο όλο αυτό.
3: Και ιδιοφύες το σχέδιο.
4: Και βεβαίως. Αλλά τότε, παρότι γινόταν φυσικά πολύ φασαρία για τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, δεν είχε τη φυσιογνωμία που είχε στα τέλη του 19ου αιώνα, που ήταν εντελώς αυθαίρετος.
3: Αγοράζουν το Μεξικό λοιπόν.
4: Προσαρτούν το Τέξας.
3: Προσαρτούν το Τέξας,
4: μετά
3: ναι.
4: από πόλεμο. Τη Λουιζιάννα, όπως είπα, την έχουν πάρει ήδη από το προηγούμενο αιώνα. Τη Φλόριντα επίσης την έχουν πάρει από τους Ισπανούς.
3: Και την Λουιζιάννα την εξαγοράζουν.
4: Τη Λουιζιάννα την εξαγοράζουν από τη Γαλλία.
3: Ναι.
4: Ήταν πιο ακριβή η Λουιζιάννα από την Αλάσκα. Την Αλάσκα την πήραν για ένα κομμάτι ψωμί.
3: Πιάσαν στην ανάγκη τον Αλέξανδρο,
4: ναι.
3: ο οποίος είχε
4: ναι,
3: καταρρεύσει.
4: Δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Κιόλας ότι θα μπορούσε με αυτό το κομμάτι πάγου να έχει κάποια αξία. Ούτε οι ίδιοι δεν το ήξεραν, διότι ο υπουργός εξωτερικών που υπέγραψε την προσάρτηση της Αλάσκα, ο Σουμπερτ, τον είχαν πάρει για τρελό και θεωρούσαν την πράξη. Έχει μείνει στην ιστορία ως το Swords Folly, η τρέλα του Swords. Δηλαδή μας φόρτωσε ένα κομμάτι πάγου και έδωσε 7
3: ναι,
4: εκατομμύρια
3: αλλά,
4: δολάρια.
3: Υπάρχει όμως και τώρα μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι αυτός κάτι ήξερε, γι' αυτό και κάτι ξέρουν και για τη Γροιλανδία, ότι τους είναι αναγκαία.
4: Δεν ξέρω αν κάτι ήξερε.
3: Σε επίπεδο ασφάλειας, αμήνης, γεωπολιτικής.
4: Αλλά οπωσδήποτε. Ναι. Το να έχεις έδαφος κοντά στο βορειοδυτικό πέρασμα, το λεγόμενο βορειοδυτικό πέρασμα, είχε κάποια συμβολική αξία. Γιατί από την Αλάσκα μπορούσες να περάσεις στην Ασία. Πέρα από το υπέδαφος, δηλαδή, το οποίο μπορεί να μην το ήξερε. Αλλά ήταν
3: μια γέφυρα.
4: Ήταν μια γέφυρα, ακριβώς.
3: Μεταξύ του δόγματος Μόρο και της εξαγοράς 40, μεσολαβούν 40 περίπου χρόνια.
4: Είναι ο πόλεμος όμως.
3: Ναι, είναι ο εμφύλιος πόλεμος.
4: Ναι, είναι ο εμφύλιος. Ναι.
3: Ο εμφύλιος πόλεμος, κυρία Τριανταφύλου, επανακαθορίζει αυτήν την αντίληψη των δογμάτων, την εξωτερική τους πολιτική, δηλαδή τους επηρεάζει και σε αυτό όλη αυτή η πρόκληση μιας μεγάλης αναστάτωσης.
4: Αυτό που έπρεπε να κάνουν μετά ναι. τον πόλεμο ήταν η ανασυγκρότηση. Δεν πολύ ενδιαφέρονταν για το τι συνέδαινε στον υπόλοιπο κόσμο για περίπου 10-20 χρόνια. Ωστόσο δεν έλειπαν ποτέ οι μάχες, διότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρχαν μάχες με τη Βρετανία. Το 1812 ήταν πόλεμος με τη Βρετανία, γιατί η Βρετανία τους παρενοχλούσε στο εμπόριο, στην αυσιπλοεία. Ένας μισοπόλεμος, quasi war τον ονόμασαν, με τους Γάλλους. Η επέκτασή τους προς τον Καναδά, αυτό που ήθελαν να κάνουν, βρήκε επίσης εμπόδια, όχι από τους ηθαγενείς, αλλά από τους Βρετανούς, που είχαν
3: κτίσεις επάνω.
4: Βεβαίως, που είχαν κτίσεις επάνω. Γενικά, παρότι ο πόλεμος ήταν η πολύ μεγάλη έκρηξη το 1861, όλος ο 19ος αιώνας είχε μάχες, είχε συγκρούσεις. Φυσικά με το Μεξικό, 2 φορές με το Μεξικό. Επομένως, ήταν απασχολημένοι στα του οίκου τους. Δεν κοιτούσαν στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Εκτός, όπως είπαν, τους παρενοχλούσαν, όπως συνέβαινε με τους Βρετανούς, οι οποίοι τι έκαναν, έπαιρναν Αμερικανούς ναύτες από τα πλοία στην αρχή του 19ου αιώνα και τους εξανάγκαζαν να υπηρετούν στα δικά τους. Γενικά δεν τους άφηναν σε ησυχία.
3: Το αμερικανικό ναυτικό απλωνόταν, δηλαδή ας πούμε στη Μεσόγειο έφτανε, δηλαδή κυνηγούσε πειρατές ας πούμε.
4: Όχι εκείνη την εποχή. Η αμερικανική ναυσιπλοεία άρχισε να γίνεται παγκόσμια όταν οι Αμερικανοί έφτασαν στην Καλιφόρνια, όταν έφτασαν στον Ειρηνικό, όταν δηλαδή είχαν 2 ωκεανούς στη διάθεσή τους. Και γενικά, επειδή δεν πολύ ενδιαφέρονταν για το διατλαντικό εμπόριο, νόμιζαν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα στην Αμερικανική Ήπειρο. Αυτό, η ανάπτυξή τους δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχή του 20ου αιώνα. Είχαν τρομερό αντίπαλο, διότι οι Βρετανοί ήταν εκείνη την εποχή η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, ιδιαίτερα στις θάλασσες.
3: Από ποιες ιδεολογίες διαπνέεται η εξωτερική τους πολιτική?
4: Και αυτό εξαρτάται από το χρόνο. Το πρώτο σίγουρα ήταν η αποδέσμευση από τους ευρωπαϊκούς καυγάδες και από την λεγόμενη Γυραιά Ήπειρο. Πίστευαν ότι το Αμερικανικό έθνος μπορεί να γίνει μια νησίδα δημοκρατίας και ειρήνης. Αυτά στην αρχή του 19ου αιώνα. Δεν είχαν δηλαδή όνειρο επεκτατισμού προς τις άλλες Ηπείρους. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν και ιδεολογικά ο ιδεαλισμός τους στην βελτίωση, ας πούμε, της κοινωνίας τους και η ευημερία. Αυτό το δίπτυχο υποτίθεται ότι εμπνέει την εξωτερική πολιτική μέχρι σήμερα. Τις προσπάθειες, ας πούμε, εξαγωγής δημοκρατίας, ότι είναι κίνηση, ας πούμε, ιδεαλισμού και ευημερίας. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πιο ειλικρινής σε αυτό. Αυτό που τους ενδιέφερε ωστόσο ήταν να συγκροτηθούν σε ένα έθνος το οποίο θα είναι από τον ένα ωκεανό ως τον άλλο. Και γι' αυτό χρειάστηκε να γίνουν πολλές συγκρούσεις, οι οποίες ήταν αναπόφευκτες για να συμβεί, πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο.
3: Συγκρούσεις με ποιους, εναντί τίνους?
4: Με όποιον ήταν εναντίον τους, οι Μεξικανοί,
3: οι Γάλλοι που είπαμε, οι Γάλλοι,
4: οι Ισπανοί κτλ. Ο παγκόσμιος ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως υπενηχθήκαμε, αρχίζει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά έχουμε μια απόσυρση, μια δηλαδή απομονωτική φάση.
3: Στη φάση του Μεσοπολέμου.
4: Στη φάση του Μεσοπολέμου, πάλι γιατί πρέπει να φροντίσουν τα του οίκου τους λόγω της μεγάλης ύφεσης. Και ήταν κάτι που έκαναν με σχετική επιτυχία. Και βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, ο ρόλος τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τέτοιος, ώστε κατέληξε στη θέση που απέκτησαν, ας πούμε, παγκοσμίως, ως ηγέτιδα δύναμη του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου. Ακριβώς γιατί ο κόσμος χωρίστηκε και σε δύο, ας πούμε, διαφορετικά στρατόπεδα, όπως λέγεται συνήθως. Η άνοδος του κομμουνισμού, δηλαδή η επέκταση του κομμουνισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν αυτή που δημιούργησε αυτή τη διαλεκτική όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι πια απομονωτικές, παρά τις σύντομες περιόδους, ας πούμε, του απομονωτισμού τους, διότι είχαν σαν αποστολή, ας πούμε, την αναχέτηση, το containment, όπως έλεγαν, του κομμουνισμού, με αποτέλεσμα πολλές επεμβάσεις στο εξωτερικό. Η πρώτη, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν εκείνη στην Κορέα, αλλά δεν ήταν μόνοι τους, ήταν πολλές δυνάμεις από αυτές που συμμετείχαν στον ΟΗΕ, αλλά ήταν η πρώτη περίσταση όπου φαινόταν ότι η αναχέτηση του κομμουνισμού θα χρειαζόταν και συγκρούσεις, λέει, πολέμους.
3: Και θα ασχολούνταν και με την Ασία αργότερα.
4: Και βεβαίως θα εξαπλώνονταν και στην Ασία,
3: μετά εφόσον η Γαλλική Ινδοκίνα
4: και εφόσον τα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις άφηναν κενό εξουσίας. Διότι, όπως είπαμε και πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύχθηκαν ως βιομηχανική χώρα σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες δυνάμεις και οι επεκτατικές δυνάμεις ήταν άλλες. Το κενό δημιουργήθηκε μετά το τέλος της αποικιοκρατίας παλαιού τύπου και δημιουργήθηκε μια συνθήκη νέου αποικιοκρατίας η οποία δεν είχε εδαφικές βλέψεις αλλά επιχειρηματικές και καθεστωτικές.
3: Εγώ για ιστορικούς λόγους να σημειώσω ότι η αγορά της Αλάσκας, η πώλησή της από την Ρωσική Αυτοκρατορία, έγινε για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία...
4: 2 cents το τετραγωνικό.
3: Περίπου, ναι. Τα οποία αντιστοιχούσαν, από την ενημέρωση που έχω εδώ στην Wikipedia, προς 129 εκατομμύρια δολάρια το 2023. Σε αυτό το ποσό βγαίνει. Στις 15 Μαΐου του 1867 η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε τη μερή συνθήκη που είχε υπογραφεί στις 30 Μαρτίου και η Αμερικανική κυριαρχία τέθηκε νομικά σε ισχύ σε όλη την επικράτεια στις 18 Οκτωβρίου. Ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος της Ρωσίας, έχοντας αντιμετωπίσει μια καταστροφική ήττα στον πόλεμο της Κρυμαίας που γίνεται το 1850, εξερευνούσε τη δυνατότητα πώλησης προκειμένου να
4: πληρώσει
3: τα σπασμένα ναι προς το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είχε πολεμικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, έτσι γράφεται η ιστορία της Αλάσκας. Τώρα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, κυρία Τριανταφύλου, η ποιότης των πολιτικών κατά τον 19ο αιώνα, ποια είναι, των προέδρων?
4: Νομίζω πως ξεχώριζε ο πρώτος, μάλλον ο τελευταίος του 19ου αιώνα, ο Θεόντορ Ροζεβέλτ, ο οποίος ήταν και αυτός κάπως γραφική μορφή, αλλά ήταν ο πρώτος που είχε πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες για τη χώρα του, παγκόσμιες φιλοδοξίες για τη χώρα του. Και νομίζω ότι έθεσε τα θεμέλια, ας πούμε, της αμερικανικής ηγεμονίας του 20ου αιώνα. Παρότι δεν είναι αυτός που την οδήγησε στη συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Wilson, ήταν αυτός που έβαλε τη βάση για την αμερικανική επιθετικότητα, η οποία βοήθησε κάπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν βοήθησε άλλους βέβαια, αλλά είχε μια τάση μεγαλείου, ας πούμε, η οποία νομίζω ότι έχει εμπνεύσει την αμερικανική πολιτική, καλώς κακώς.
3: Αυτή η προσωπικότητα ξεχωρίζεται.
4: Νομίζω ότι ήταν
3: μετά τον Λίνκολν, φαντάζομαι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μετά την.
4: Ο Λίνκολν είναι από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προέδρους, φυσικά.
3: Αλλά δυστυχώς δεν έζησε.
4: Αλλά ακριβώς. Δεν έζησε την ανασυγκρότηση. Δεν έζησε, λέει, μια εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να παίρνουν τη φυσιογνωμία που έχουν σήμερα.
3: Κλείνοντας σιγά-σιγά την συζήτησή μας.
4: Ναι, σε σχέση.
3: Ποια μοντέλα στρατηγικής μπορείτε να μας παρουσιάσετε?
4: Κυρίως με την εξωτερική πολιτική, εκτός από το Μόνρο που είπαμε, που ήταν η πολιτική του ημισφαιρίου, ας πούμε, και το corollary του Theodore Roosevelt, που ήταν το δικαίωμα αστυνομικής επέμβασης στο ημισφαίριο, ακολούθησε το δόγμα του Wilson, που ήταν συλλογική ασφάλεια, κανόνες, συνεργασία, δηλαδή διεθνισμός, όπως είπαμε. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τη λέξη διεθνικισμός για να ξεχωρίζουμε από το σοσιαλιστικό διεθνισμό. Έπειτα ήταν αυτό που αναφέραμε, το δόγμα της ανάσχεσης του κομμουνισμού, είτε το λέμε Τρούμαν είτε το λέμε αλλιώς, αλλά ήταν η ανάσχεση της σοβιετικής ισχύως.
3: Τώρα πια έχουμε φύγει από τον 19ο αιώνα, δηλαδή απλωνόμαστε στην ιστορία των 250 χρόνων.
4: Στη συνέχεια έχουμε μια μικρή στιγμή, μια σύντομη στιγμή, η λέγόμενη μονοπολική στιγμή, δηλαδή από την πτώση του κομμουνισμού περίπου 10 χρόνια, ας πούμε, η δεκαετία.
3: Έχουμε έναν πόλο μόνο.
4: Του 90.
3: Ναι. Που εκεί που ο Φουκουγιάμα λέει ότι τέλειωσε η ιστορία.
4: Ναι, αυτό έχει γίνει πια. Το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Στη συνέχεια, μετά το 2001, μετά δηλαδή τα τρομοκρατικά χτυπήματα, υπάρχει αυτό το δόγμα της προληπτικής δράσης εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα από τα πιο αποτυχημένα από αυτά που έχουν καταρρεύσει, ας πούμε,
3: ναι,
4: στην Αμερικανική πολιτική.
3: Ναι, αλλά αυτό έρχεται μετά το. Ναι, την
4: δεν θέλω να πω, δεν είχε καμία,
3: πύργων,
4: δεν είχε καμία επιτυχία.
3: Ναι, αυτό ναι, σύμφωνα.
4: Ήταν προληπτική δράση μετά.
3: Ναι.
4: Στη συνέχεια, από το 2014 περίπου, ο άξονας της εξωτερικής πολιτικής μετατοπίζεται στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, όπου η Κίνα δεν είναι εχθρός, δεν ονομάζεται εχθρός, δεν χαρακτηρίζεται ως εχθρός, αλλά ως ανταγωνιστής, ιδιαίτερα οικονομικός.
3: Έχει βοηθήσει ο Κίσιγκερ για αυτό, για το άνοιγμα.
4: Το άνοιγμα έχει γίνει το 1970-72 σε μια πολύ διαφορετική συνθήκη, με πολύ διαφορετικές κινέζικες ηγεσίες. Υπήρχε για πολύ καιρό.
3: Οι οποίες δεν είχαν αυτοπεποίθηση ακόμη, αυτό εννοείται, σε σχέση με σήμερα.
4: Δεν υπήρχε η ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα. Και ο Κίσιντζερ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και την διαμάχη που υπήρχε ανάμεσα στο ΜΑΟ και στη Σοβιετική Ένωση και να μπει, ας πούμε, κάπως ασφήνα. Δεν ξέρω αν έκανε καλά εκείνη την εποχή, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάντως υπήρχε για πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πολιτική που ονομαζόταν Open Door, ανοιχτή πόρτα, σε σχέση με την Κίνα, για τις συναλλαγές δηλαδή με την Κίνα. Τώρα, καθώς η Κίνα έχει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να φοβούνται ότι ο ανταγωνισμός θα γίνει η εχθρότητα, η επιθετικότητα.
3: Και νιώθει η Κίνα ότι έχει ισχύ, ότι έχει δύναμη.
4: Και επίσης δεν έχει μόνο δύναμη οικονομική, αλλά έχει δύναμη επεκτατική. Γιατί έχει εισδύσει όπου υπάρχει κενό εξουσίας, δηλαδή στην Αφρική και στην Ασία. Εν πάση περιπτώσει, από το 2014 μέχρι προσφάτως υπήρχε ένα δόγμα 2,5 υπερδυνάμεων. Και βεβαίως από την επίθεση, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει διαμορφωθεί ένα δόγμα, αλλά έχουν διαμορφωθεί κάποιοι αντίπαλοι πλέον μέσα στο διεθνές σύστημα. Χωρίς να υπάρχει σαφής ιδέα για το πώς μπορεί να κινηθεί ο αμερικανικός επεμβατισμός και λόγω της αδύναμης προεδρίας Biden, ως προς αυτό τουλάχιστον, και λόγω της αλλοπρόσαλης συμπεριφοράς, ας πούμε, της τελευταίας προεδρίας. Αλλά γενικά αυτό που φαίνεται να διαμορφώνεται είναι η ισχύς μέσω οικονομικών πιέσεων.
3: Κάποιοι λένε ότι η Αμερική θέλει πατριωτισμό συμφωνείτε ότι θέλει ένα καινούριο έτσι μείγμα πατριωτισμού, λες και δεν το
4: έχει αυτό, μεγάλη,
3: δεν το, έχει περίσσια, δεν το παράσχει ο πρόεδρος.
4: Έχει πατριωτισμού, δεν έχει απλώς πατριωτισμό, έχει εθνικισμό, έχει νατιβισμό, έχει δηλαδή κινήματα ας πούμε που βλέπουν τους Αμερικανούς μέσα από την καθαρότητα του αίματος, το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο έτσι, για τη δημοκρατία. Δεν νομίζω πως υπάρχει έλλειμμα πατριωτισμού. Καμιά φορά υπάρχει υπερβολική εξωστρέφεια με αποτέλεσμα να παραμελούνται θέματα που πρέπει να λυθούν στο εσωτερικό. Οι πρόεδροι, τουλάχιστον του 20ου αιώνα, συχνά είναι περισσότερο υπουργοί εξωτερικών παρά πρόεδροι της ίδιας τους της χώρας. Βεβαίως, λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος, τα πράγματα λειτουργούν, κυλούν, αλλά ασχολούνται περισσότερο με τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο εξωτερικό.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στην ιστορία του 19ου αιώνα και κάθε Κυριακή ανακαλύπτουμε καινούρια κεφάλαια. Καλή σας ημέρα.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής, το σχέδιο Ελευθερία για να συνοδεύσουν πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ. Χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Νωρίτερα απόψε, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου ως απαράδεκτη, αναφέροντας στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Khan News ότι η πρόταση απορρίφθηκε ως μη συμφέρουσα για τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν Αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη Γερμανία. Δεν εγκαταλείπω τις προσπάθειές μου για τη διατλαντική σχέση, ούτε εγκαταλείπω τη συνεργασία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ο Μέρτς. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε εχθές ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση δυσυπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τιμή περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χελιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑ. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό του ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ ο Τραμπ απέρριψε την νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε χθες η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχοκ στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Παγιδευμένη σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε το Σάββατο ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τιμή περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από την δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος στη ΣΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνίστηκε τον play-off, για τις θέσεις 5-8 στην Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάβες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιχείρηση απελευθερούσε των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του ορμού με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του ορμού. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίροι μας στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δηλούσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική έως 20 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Tomahawk στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδό ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο Sky είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Έλενα Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα συνέπεια των οποίων κατέληξε. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 στην Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λεφαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις μέσα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8, με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Είπε παράλληλα ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξεχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι οι πιο σημαντικοί εταίροι μας στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί τόμαχοκ στη Γερμανία. Τι λείπει τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό.